0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φιλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
5: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
5: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
9: Digital Markt.
8: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της

0: Σόρας, αλλά και σούβλες.
1: Υπέροχα θαλασσινά.
0: Η γευστική πρόταση της Πηλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
1: Κάστρο Πηλέα.
0: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
1: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
0: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
1: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
0: Κάστρο Πηλέα. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
2: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
6: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω σήμερα να ακουγόμαστε, γιατί βλέπω ότι κάποιο πρόβλημα υπήρξε με τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Αλέξανδρου. Γενικώς δεν υπήρχε σύνδεση. Φαντάζομαι και ελπίζω τώρα να υπάρχει. Αλλά αυτά και τα δύο ρήματα από μόνα τους, και φαντάζομαι και ελπίζω, δεν συστήνουν πραγματικότητα. Καλημέρα ωστόσο στον Μάικ Μιχάλη, ο οποίος είχε μια ωραία και συγκινητική έκπληξη για πρωί. Σήμερα δεν είχε αρκά, σήμερα είχε μια από αυτές τις φωτογραφίες οι οποίες κατασκευάζονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία φαντάζομαι επίσης ότι παραγγέλνεις ένα θέμα και η τεχνητή νοημοσύνη σου κατασκευάζει μια φωτογραφία η οποία να ανταποκρίνεται σε αυτά που ζητάς από το θέμα. Σήμερα προφανώς ο Μάικ Μιχάλης αναφέρεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ωραίος τρόπος στην απώλεια δεν υπάρχει, γράψε λάθος, αναφέρεται με έναν συγκινητικό τρόπο στην απώλεια του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος οδεύει προς τον ουρανό για να συναντήσει σαν αγγελάκια τους συμπαίκτες του Ροϊ Τάρπλεϊ και Τσάρλς Σάκλεφορντ.

Καλημέρα, για σένα τα βάζουμε Θανάση. Αυτά ξέρουμε ότι σ' αρέσουν, Θανάση, τα χει μεταφορέα. Αυτά τα έτης, γι' αυτό και η Τότο. Και αφού και εσύ μας ενημερώνεις ότι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου και πρόκειται για έναν εορτασμό ο οποίος καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, επικεφαλής της σχετικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέα του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα».

0: και πραγματικά κάποια στιγμή η μόδα της Twinkie, ας πούμε, δεν τη θυμάστε εσείς οι παλιοί, ίσως δεκαετία του 60, το πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς ήταν η περίφημη Twinkie, η οποία ήταν πάρα πολύ λεπτή, σχεδόν ενοχλητικά λεπτή. Καλά, για μένα όλες οι πολύ λεπτές είναι ενοχλητικά λεπτές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι προσωπικά γούστα. Η ανορεξική λοιπόν Twinkie τότε ήταν μία μόδα. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να καλημερίσουμε την Αντιγόνη, η οποία λέει και το καλύτερο: αγαπώ την ημέρα κατά της δίαιτας. Όλοι οι σόφρονες άνθρωποι, Αντιγόνη. Ωραία, άρα ακουγόμαστε η ώρα των κεφεζέων. Λέει ο Ανέστης, καλημέρα. Το σύστημα υποκλίνεται και δεν μπορεί να κάνει νερά. Άλλωστε και να υπάρξει πρόβλημα, εσύ παίζεις την κονσόλα στα δάχτυλα και θα χειριστείς οποιοδήποτε πρόβλημα θα παρουσιαστεί. Την κονσόλα ναι, αλλά την κεραία που κάνει πάνω στο χορτιάτι τη μετάδοση. Καλημέρα και στον πρόδρομο Καπαδόκη. Από την παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Τι λέει Γιάννη.
0: Ποιος.
1: Τι λέει. Πώς πάμε. Όχι, ένα εδώ στο καφέ είναι ένας κύριος, δεν ξέρω τι.
0: Α, βέβαια, να γνωρίσουμε κι άλλους εδώ στο σταθμό.
1: Τάκα, θα πω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Θα πω μια ιστορία και θα σας αφήσω. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα για τον Κρόιφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πήγε το 78 στο Μουντιάλ.
0: Σωστό, ναι. Εγώ το θυμάμαι, αλλά να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους που μπορεί να μην το...
1: Τάκα. Άστο, θα ενημερώσεις μετά.
0: Και καλά.
1: Λοιπόν, λέγανε διάφορα ότι... Το αυτό που είναι πικάντικο. Λέγανε διάφορα, λέγανε ότι λόγω τους χορηγούς αυτός είχε άλλο άνθρωπο για τις φανέλες. Λέγανε για τον πόλεμο, για τη χούντα του Βιντάλα, καμία σχέση δεξιός στον Κρόιφ.
0: Άλλο δεξιός, άλλο χουντικός.
1: Σωστό, και αυτό δεν είχε τέξει με στις πολιτικές. Ήταν σαν τον Bert Fox, ας πούμε, κάπως έτσι. Που είπε ότι ήταν όλα πολύ ωραία στην Αργεντινή και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώτα. Αλλά λέει ότι η πραγματική αιτία ήταν ένα πάρτι που είχε γίνει στην πισίνα στη Γερμανία.
0: Το είχα ακούσει αυτό, που σμπρώξαν.
1: Είχαν μαζευτεί, ναι. Είχα μαζευτεί όλοι οι Ολλανδοί και ο Κρόιφ μέσα και γλεντούσαν με γυναίκες. Καταλαβαίνεις τι γυναίκες. Καταλαβαίνεις. Πάρτι, σαμπάνι και τα λοιπά. Και μετά η γυναίκα του, η Πάτη, τον πήρε τηλέφωνο
0: στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, γιατί έτσι που το λες, στο κύπελο, στο παγκόσμιο κύπελο στη Γερμανία, το 1974.
1: Ναι, και εκεί βγαίνει η Πάτη, η σύζυγος, μαλώνανε ώρες, της εξηγούσε και της είπε μετά, ξανά δεν θα μείνω ποτέ τόσο καιρό μακριά σου, λέει, και γι' αυτό δεν πήγε στο Μουντιάλ, γιατί θα ήταν πολύ καιρό μακριά. Αυτή είναι η πιο επικατάσταση εκδοχή.
0: Ωραία ιστορία, σοβαρά, ε.
1: Ναι, οι άλλοι χωρίσανε, πολλοί χωρίσανε και τα λοιπά. Είχε μπει ένας δημοσιογράφος μέσα, ο Δαιμόνης, ο οποίος έλεγαν ότι είναι κάτι με τα έμπορο ζυμαρικών μέσα στο ξενοδοχείο. Και τους κατέγραψε εκεί πέρα.
0: Α, έτσι είναι, καταγράφηκαν. Ναι, είναι γνωστό, ναι, ναι. Αυτό το πάρτι που σμπρώξαν. Ναι. Ήταν μεθυσμένοι οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί βέβαια ήταν μια εθνική ομάδα, η οποία από τότε επιτρεπόταν να συμβιώσουν και να συγκατοικήσουν με τις συντρόφους τους κατά τη διάρκεια ενός πολύ απαιτητικού θεσμού, μιας πολύ απαιτητικής διοργάνωσης όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο που διαρκούσε ένα μήνα. Αλλά αυτό το πάρτι ήταν γνωστό που έγινε, έτσι καταγράφηκε. Ήταν ένας που έκανε το δημοσιογράφο, τον έμπορο ζυμαρικών μάλλον.
1: Ναι, μπήκε έτσι και στο ξενοδοχείο.
0: Ναι, και σμπρώξαν και στην πισίνα κάτι Γερμανούς μεθυσμένοι, προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση με αυτό το πάρτι. Στο ακελές ότι στη συνέχεια δεν έπεσε παντόφλα, ας πούμε.
1: Κοίταξε, αυτά είναι τα πρόπτα που συμβαίνουν. Όπως να θυμίσουμε ένα τελευταίο και θα πείσω, με τον Μπόμπι Μουρ του 70 που η Αγγλία πήγαινε φαβορή, έτσι,
0: ναι.
1: Και μπαίνει με ένα φίλο του ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι ποιον, στην Κολομβία, πριν πάνε στο Μεξικό. Μπαίνουν σε ένα εμπόριο ακριβών κοσμημάτων, έτσι,
0: ναι.
1: Για να πάρουν για τη γυναίκα του ένα δώρο. Και μετά βγαίνει η άλλη, ήταν η προβοκάτσια, που άρχισε να φωνάζει, αυτός, έρχεται τον Μπόμπι Μουρ, μας έκλεψε, με έκλεψε ένα κόσμημα. Και τον μπήκαν από εδώ, φυλακή, μέχρι να ξεμπερδέψει, έγινε χαμός, αναταραχή στην Αγγλία, πάλι Αγγλία. Κατάλαβες.
0: Κάτσε, έπαιξε όμως ο Μπόμπι Μουρ το 80.
1: Έπαιξε, αλλά
0: το 70. Καταρχήν
1: είχε μπει καρδετήριο, μετά έμεινε πόσες μέρες μακριά από την αποστολή της Αγγλίας.
0: Αχα,
1: δηλαδή, πόσες προβοκάτσεις γίνονται κατά καιρό.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα γίνονται. Θυμάσαι τα νερά του Ιωαννίδη, έτσι.
0: Τα νερά τα θυμάμαι δυστυχώς.
1: Ναι. Εντάξει, γίνονται προβοκάτια, αλλά τέλος πάντων.
0: Έγινε και επίσημα πάντως η μετονομασία του γυμναστηρίου στους Αμπελόκηπους, ο Κώστας ξέρει εκεί, σε Γιάννης Ιωαννίδης.
1: Μπράβο στους Αμπελόκηπους.
0: Γιατί η Αμπελόκηπη βοήθησε στην ανέγερση αυτού του γυμναστηρίου, απελευθερώνοντας την έκταση του στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος, γι' αυτό και η τιμή. Αλλά μπράβο, πράγματι, μπράβο.
1: Και την Κάση γεννηθήκανε και καν ανατολικά, όχι, άκουσε τι γίνεται. Δεν είναι ανατροπή αυτό.
0: Ποιο?
1: Ότι η Δυτική, όχι ότι δεν είναι αργενική, όχι ότι η Δυτική τον κάνα για
0: να... Α, ναι, ναι, γι' αυτό μετράει πολλαπλάσια, ναι, σωστό.
1: Ανατολική τόσες περιοχές, τίποτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Φίλε, και Χωσέ Πικουλίν Ορτής, έτσι, Χωσέ Πικουλίν Ορτής.
0: Χωσέ Πικουλίν Ορτής.
1: Δεν ξεχνιέται το θέμα την Προύσα. Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Ναι, εννοείς τη ματσάρα και την ανατροπή.
1: Ναι. Αυτό θυμάμαι πολύ. Δηλαδή και όλα εκείνα τα παιδιά που παίζαν τότε ήταν.
0: Ναι, αλλά ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ ήταν η παικτάρα εκείνη τη ομάδα και στιλάτο και ωραίο. Και αυτό έμπλεξε στο Πουερτορίκο, είχε μπλέξει με κάτι ιστορίες, κάτι ακούστηκαν, κάτι. Είχε φτάσει ως από. Γνώρισε όλο το φάσμα τη ζωή στο Πουερτορίκο. Από τα πολύ χαμηλά, νομίζω ότι φυλακίστηκε κιόλα, ω το ότι πήγαινε για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τόσο αγαπητό ήταν, γιατί κουβαλούσε ολόκληρη εθνική επάνω του. Στο Πουερτορίκο εκείνα τα χρόνια με τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ έπαιζε μπασκετάρα και διακρινόταν στα παγκόσμια κύπελα.
1: Βασίλη, πώς αισθάνεσαι που λένε τον Παναθηναϊκό αυτοκράτορα, που μπορούν να μα κλέψουν το.
0: Δεν το άκουσα, μη σου λέω ψέματα.
1: Δεν το λένε πολλές φορές, το λένε αυτοκράτη.
0: Πάλι τώρα πόσους αυτοκράτορες θα έχει.
1: Σκέψου, ας πούμε, η μεγάλη κυρία που είναι ο Γιουβέντος, μετά να έχονταν η Ίντερ και να λέει εγώ.
0: Ναι, είναι μερικά πράγματα που για τον έναν ή τον άλλο λόγο, μερικά προσωνύμια που καθιερώνονται. Δηλαδή η Βασίλισσα του Βορρά, εκεί η περιοχή σου, η Βέρεια.
1: Ναι,
0: που είναι εκεί, του Ανέστη. Ορίστε.
1: Ανέστη, τώρα μην χαλάς την κουβέντα.
0: Ναι, όχι, το δεν την χάλασε. Εγώ το λέω αυτό. Τη λέγανε η Βασίλισσα του Βορρά. Όλο αυτό γιατί μία χρονιά έκανε δύο νίκες σε δύο μεγάλες ομάδες του κέντρου. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν Ολυμπιακός, παρά πια από αυτές τις. Σε δύο μεγάλες ομάδες και καθιερώθηκε και έγινε η Βασίλισσα του Βορρά. Μια χρονιά έπαιξε πρώτη εθνική, μια χρονιά έκανε αυτό το. Κατόρθωμα, ας πούμε, πήρε το. Αλλά μετά δεν μπορείς να βαφτίσεις. Έγινε η Βασίλισσα του Βορρά, γιατί η Βασίλισσα γενικώς ήταν η ΑΕΚ. Έτσι τη βαφτίσαν, έτσι επιβίωσε ως προσωνύμιο, ας πούμε.
1: Τα προσωνύμια του καθένα δεν τα πειράζει.
0: Βέβαια.
1: Θα τα πούμε, Βασίλη.
0: Να ήταν η Ζήλια Ψώρα, άντε φυλάκια, φυλάκια, να σε καλά.

και φυσικά στον Ανέστη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος χώρος, δηλαδή είναι και Γερμανία και Ελλάδα, όπου θέλει βρίσκεται ο Ανέστης. Το σώμα του συμμετέχει στο σφίξιμο βιδών, εκεί, στο στρίψιμο βιδών. Εκεί κάτι κάνει στη σειρά παραγωγής, στη γραμμή παραγωγής, αλλά η καρδιά του είναι εδώ στην Ελλάδα.

Ο Άντζελος από την Αυγούστα στέλνει και ένα μήνυμα που έχει να κάνει με την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, η οποία αν δεν ήταν τόσο σοβαρή και τόσο σοβαρό το θέμα θα ήταν για γέλια. Σας την ρωτάω, τι πόρτα μοιάζουν τα στενά του Ορμούς, έτσι Άγγελε, τώρα το διαβάζω έτσι όπως λέει το πρώτο μέρος. Το Ιρανικό ναυτικό, το οποίο έχει καταστραφεί 8 φορές, έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμούς επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η φορά κέρδισαν τον πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά πριν τον μη πόλεμο. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί αν το... Το Ιρανικό ναυτικό, το οποίο έχει καταστραφεί 8 φορές σύμφωνα με τα λεγόμενα, έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμούς επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η φορά κέρδισαν τον πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά πριν τον μη πόλεμο. Έχει και άλλα στη συνέχεια τα οποία είναι ωραία σε αυτό το στυλ, δηλαδή ο μη πόλεμος που ξεκίνησε για να πάρουν το ουράνιο που εξαφανίστηκε πλήρως, ώστε οι Ιρανοί να μην μπορούν να φτιάξουν την πυρηνική βόμβα που δεν κατασκεύαζαν για τον μη πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα απειλούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα για να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επειδή το να έχει πυρηνικά όπλα είναι επικίνδυνο. Ναι, είναι πολύ καλό μέσα στη σκοπτικότητά του, ας πούμε, αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω που το βρήκες, Άντζελο Αυγούστα, αλλά πραγματικά είναι μια απλή και θαυμαστή ανάλυση. Γι' αυτό και εδώ και κάποιο καιρό δεν ασχολούμαστε, ας πούμε, το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και σε αυτή την αναμέτρηση πόλεμος, μη πόλεμος, είναι πόλεμος, δεν είναι πόλεμος. Τώρα λέει έχουν περισσότερες πιθανότητες. Ξαφνικά η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο συγκαταβατική και μετά από μεσολάβηση, διαμεσολάβηση του Πακιστάν θα συναντηθούν ξανά και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που, όπως πολύ καλά λέει αυτό το κείμενο, ήταν ανοιχτά πριν από τον πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος, ήταν μη πόλεμος, που θα λέει και ο μεγάλος Ανδρέας.

0: Γιατί εντωμεταξύ όλη αυτή η κατάσταση παραλογισμού μπορεί να εξυπηρετεί το Ισραήλ, αλλά έχει και τα όρια της η επίδραση, ας το πω έτσι, που δέχεται ο Τραμπ, αφού αυτός εκλέγεται σε άλλη περιοχή, έχει άλλες φιλοδοξίες. Εντάξει, είπαμε να βοηθήσουμε τους φίλους, αλλά εδώ οι φίλοι μας έχουν καβαλήσει και το καταλαβαίνει αυτό. Προσπαθεί τώρα άγαρμα να μαζέψει όλο αυτό, γιατί αυτά που γράφεται το κείμενο, το Ιρανικό ναυτικό, το οποίο έχει καταστραφεί 8 φορές, έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η φορά κέρδισαν τον πόλεμο, που δεν ήταν πόλεμος, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, τα λέει όλα για τον παραλογισμό της κατάστασης. Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σούπερ 3 Αλεξάνδρια εδώ.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Σουπερά μου, γιατί...
1: Κυρίες, μιλάω τώρα από το τρόπο μου, πάω στη δουλειά και στο σχεδόλιο στο... Ακούσει να πάω στο... να ακούγομαι καλά ή να...
0: Όχι, πολύ καλά δεν ακούγεσαι. Ακούγεσαι λίγο στο βάθος. Αν κάπως με κάποιο τρόπο βρούμε...
1: Έλα, Θανάση.
0: Α, μπράβο, τώρα σε ακούω.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν μου λες κάτι άσχητο. Πότε γίνεται το Άρης ΠΑΟΚ K19 τελικό?
0: Το Σάββατο.
1: Πού?
0: Στο Πανετολικό, στο Αγρίνιο.
1: Θα έχουμε οπαδούς?
0: Νομίζω ναι. Νομίζω
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία, γιατί με αυτό που έκανα χτες στις Ηρακλειδείς,
0: ναι.
1: Θα πληρώσουν λίγο τα πουλιά εδώ της πόλης, γιατί πολύ αέρα πήραν, την πέφτουν σε γενικόπεδα, μεγάλη μαγιά.
0: Ναι, φοβερή.
1: Πολύ μεγάλη μαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ώρα θα γίνει, Θανάση, γιατί...
0: Ο Βασίλης.
1: Τι ώρα και πού είπες ξανά?
0: Σίγουρα στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. Η ώρα είναι νομίζω απόγευμα 5, αλλά γι' αυτό δεν παίρνω όρκο. Την ώρα μην τη δένεις κόμπο.
1: Το Σάββατο είπες κιόλας?
0: Σάββατο, ναι.
1: Πω, θέλω να πάω και μετάλλικα, ρε γαμώτη.
0: Συνδύασέ τα. Προλαβαίνεις. Αν είναι νωρίς, προλαβαίνεις.
1: Λες.
0: Μια χαρά προλαβαίνεις, ναι, ναι.
1: Κατευθείαν από Πανετολικό, μετάλλικα κατευθείαν.
0: Αυτά πάντως ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που θα είναι στο μάτς τα ξέρει αναλυτικά. Τι και πώς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και αυτό που σου πήρε τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, αδέρφη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.

Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, Ανέστη. Το σκεφτόμουν και εγώ κάθε φορά που οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν για να μας γλιτώσουν από την πυρηνική απειλή. Σκέφτεται κανείς ότι οι μόνοι που χρησιμοποίησαν πυρηνικά όπλα στην ιστορία είναι αυτοί που ζητούν να μας προστατεύσουν από τα πυρηνικά. Έλα Τραμπ στον τόπο σου, λέει ο Ανέστης. Αλλά πραγματικά ο συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή του κειμένου που έστειλε ο Άντζελος Αυγούστα με τον πόλεμο που είναι μη πόλεμος, με την καταστροφή που 7 φορές έγινε, 8 φορές άλλαξε, και που ουσιαστικά είναι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά μια χαρά πριν από τον πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος, σε συνδυασμό με αυτό το ζητάς να με προστατεύσεις από κάτι που δεν με προστάτευσες το 45 και διέλυσες μια χώρα τότε και είσαι ο πρώτος και ο μόνος ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει με αποδεδειγμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα θανάτου, εξόντωση μερικών εκατομμυρίων Ιαπωνέζων εκεί πέρα. Είσαι ο μόνος που τα χρησιμοποίησες, και προφανώς τώρα είναι έτσι λίγο σαν τους γονείς, έτσι, Ανέστη, οι οποίοι λένε «Εγώ ξέρω, γι' αυτό θέλω να σε προστατεύσω. Εγώ ξέρω, τα έχω πάθει αυτά, γι' αυτό τα λέω, γι' αυτό θέλω να σε προστατεύσω». Α, τρομερό, δηλαδή να μας προστατεύσουν οι μόνοι οι οποίοι έχουν κάνει χρήση πυρηνικών όπλων.

Καλημέρα Τεό, καλημέρα Αριανάρα όπως λες. Και ο Μάικ σημειώνει ότι πέρα από τη λογική Τεό, μ' αρέσει που το γράφεις στα αγγλικά. Και ο Μάικ λέει ότι μετά τα όσα έκαναν χθες οι παρεπιδημούντες, βγήκε να τους καλύψει με ανακοίνωσή του ο ΑΣ τον απέναντι. Αν θέλεις Μάικ, μου στέλνεις αν είναι εύκολη η πρόσβαση και η αποστολή αυτού του κειμένου, το οποίο θα ήθελα να δω πώς καλύπτει τα κάλυπτα.

Καλημέρα στον Πούλιο The Great. Ο Χωσέ λέει ήταν παίκτη για όλες τις θέσεις εκτός από τον Άσο. Ήταν ένα πολυεργαλείο για κάθε προπονητή. Ήταν ένας από τους πολύ καλούς ξένους που έφερνε τότε ο Άρης. Είναι αλήθεια ότι ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ είναι σίγουρα από τους καλύτερους ξένους που έχουμε φέρει. Είναι συνδυασμένος με ένα από τα κύπελά μας. Ήταν ο καλύτερος παίκτη εκείνου του αγώνα, αλλά αυτό που θα μου μείνει ρε εσύ Γκρέτ είναι το ότι το pivot που έρχεται από τα παλιά, ας πούμε, δεν βλέπεις πια τέτοιες κινήσεις μέσα στο καλάθι, μέσα στη ρακέτα, κλασικές μεν αλλά και πολύ αποδοτικές. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να δουλέψουν αυτό το πιβοτάρισμα, αυτό το άψογο σουτ, το οποίο δεν ήταν μόνο για το pivot αλλά μπορούσε να βγαίνει και περιφέρεια ακόμη, και όποτε χρειαζόταν το έκανε με αποτελεσματικότητα. Αλλά το επειδή λες ότι μπορούσε να παίξει σε όλες τις θέσεις, πράγματι ναι μπορούσε, ήτανε, λένε ότι ήταν και ιδιοφυής ως αθλητής, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος, λατρευόταν στην πατρίδα του αρχικά τουλάχιστον, μετά έμπλεξε κάτι ιστορίες, τόσο που ήταν παντρεμένος και με ένα μανεκέν, το θυμάστε έτσι, ποιος το ξεχνάει, λέει ο Πούλιος The Great, λέει από τους πιο καλούς ξένους που έφερε ποτέ ο Άρης, και από τους πιο καλές συζύγους που έφερε ποτέ οι ξένοι που ήρθαν στον Άρη, ανεξαρτήτως αθλήματος. Βασικά έτσι δύο συζύγους θυμάμαι, αυτή και του Μισελ του προπονητή στο ποδόσφαιρο, που ήταν έτσι και μελαχρινή και πολύ κυρία. Του Ανρί Μισελ, τον θυμάστε έτσι. Ήταν πολύ καλός προπονητής, καλά στέργιωσε στον Άρη, τώρα πού να στεργιώσεις. Ειδικά εκείνης της εποχής σε τρώγε εύκολα η μαρμάγκα. Δεν σε έλεγα ξανά, έλεγα Γκρέτ για να ξυπνήσει ο Μανώλης που θα γελάει και καλά κάνει με την προφορά μου, εντάξει. Αλλά να στέλνει, εκτός από την είναι η ίδια φωτογραφία που έστειλε και ο Μάκη, η ίδια ας το πούμε έτσι φωτογραφία παραγωγή του AI, αλλά πολύ ωραία και πολύ συγκινητική, με τον Τάρμπλε, τον Σάκλεφορτ και τον Ορτίθ να συναντιούνται στον ουρανό. Αλλά βλέπω τώρα στέλνει και το κείμενο για τη θρασίδηλη επίθεση, περί αυτού πρόκειται, οπαδών του ΠΑΟΚ που τραμπούκησαν οικογένειες και ανηλίκους, και γράφει η ανακοίνωση του Ηρακλή εν πάση περιπτώσει, όχι τον απέναντι, που καλύπτουν, αυτή την περιμένω από το Μάικ, που καλύπτουν και συγκαλύπτουν. Ο Γούσου Ηρακλής καταγγέλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασίδηλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις μας στους χορτατζίδες. Για μια ακόμη φορά οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους. Δεν μιλάμε πλέον για ένα μεμονωμένο περιστατικό, μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη κατάσταση που προσβάλλει κάθε έννοια ασφάλειας, αθλητισμού και κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα είχαμε τραμπουκισμούς απέναντι σε οικογένειες και τρομοκράτηση ανηλίκων παιδιών την ώρα της προπόνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε βανδαλισμούς και συνθήματα μίσους στους στίχους του Ιβανόφιου. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε εισβολή σε αγώνα εφηβικού τμήματος μπάσκετ μέσα στο Ιβανόφιο, αλλά και την επίθεση του 2018 με λωστούς και κουκούλες. Ως εδώ.

0: ενώ για να παρουσιάζουμε πάντα όλες τις πλευρές. Καλά κάνει ο Μάικ Μιχάλης και μας στέλνει και την ανακοίνωση των απέναντι, που λέει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ τοποθετείται με απόλυτη σαφήνεια απέναντι στην ανακοίνωση. Αυτό είναι σαν αυτά που διαβάζαμε πριν τον Άντζελο Αυγούστα, έτσι, για το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, που απαντάει ο ένας τον άλλον, και το πόλεμος που είναι μη πόλεμος και τα λοιπά. Τοποθετείται με απόλυτη σαφήνεια απέναντι στην ανακοίνωση του Γουσού Ηρακλής, η οποία επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα πραγματικά γεγονότα και να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις γύρω από ένα περιστατικό που ουδε μία σχέση έχει με τα όσα περιγράφονται. Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη. Το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φιλάθλων του Ηρακλή εναντίον φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μνήμης του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ Νάσου Κωνσταντίνου, αποτείοντας φόρο τιμής και σεβασμό στη μνήμη του. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του συγκεκριμένου περιστατικού με δίθεν οργανωμένη παρουσία ή θετική ενέργεια εις βάρος εγκαταστάσεων του Ηρακλή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί μόνο την κατασκευή ενός αφηγήματος και πόλωσης. Πολύ πιστική αυτή η ανακοίνωση, δηλαδή μαζεύτηκαν απέναντι, γιατί είναι εκεί στην οδοντιατρική μπροστά το μνημείο του νεκρού Νάσου, μαζεύτηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής. Τους πήραν χαμπάρι από πέντε τα παιδάκια που κάναν προπόνηση. Ξέρετε τι άγρια είναι αυτά παιδάκια και οι γονείς τους άμα κάνουν προπόνηση. Και βγήκαν απέναντι, τους μπουζουριάσαν, τους πλακώσαν στο ξύλο, ξαναγύρισαν πίσω, αλλά κατά ένα μυστήριο τρόπο όταν γύρισαν πίσω βρέθηκαν μέσα στο Ιβανόφιο και στο Κατσάνιο, γιατί το Κατσάνιο είναι απέναντι, το Ιβανόφιο είναι παρακεί, δεν βλέπω πώς συνδέονται. Εν πάση περιπτώσει βρέθηκαν μέσα και οι οπαδοί των απέναντι που είχαν πάει να ποτίσουν φόρο μνήμης και τιμής, και έγινε ό,τι έγινε. Πιστική περιγραφή, έτσι δεν είναι? Σαν το πόλεμο του στα στενά του Ορμούς, Λευτέρη, που λες θα τέλειωνε. Πού να τελειώσει ρε εσύ, Λευτέρη? Και να τελειώσει τώρα κάει και η γούνα μας. Δηλαδή τα απόνερα όλης αυτής της ιστορίας θα βαράν το καράβι μας, εννοώ της Ευρώπης και της Ελλάδας, για πολύ καιρό. Παρόν.
1: Γεια σου κύριε Κυφαλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια για το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία. Έτσι τα παιδάκια είδαν τους παουξίδες και πήγαν και τους κάναν και ιστορίες.
0: Ναι, βέβαια. Πήγαν απέναντι καταρχάς, λέει τι κάνετε εδώ πέρα. Τους αρχίσανε στα μουσλούκια, αλλά οι άλλοι αντέδρασαν βέβαια με αυτή την επίθεση που έγινε από τα παιδάκια και τους γονείς τους, ενώ πήγαν να ποτίσουν φόρο τιμή στο μνημείο, και ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε.
1: Να μην ξεχνάμε την πολύ πρόσφατη επίθεση στα δικά μας παιδιά στο κολυμπητήριο της Νεάπολης.
0: Πού να μετρήσεις, από τότε που έγινε εκείνο το εγκληματικό, κυριολεκτικά εγκληματικό περιστατικό στον αγώνα των ερασιτεχνικών ομάδων στην Πηλαία από κάτω.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχει τεράστια ευθύνη η αστυνομία εδώ της πόλης και όλοι οι τοπικοί άρχοντες, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Είναι δωρεές, σωριδών δωρεές, όχι μηχανές, όχι τυποτές, όχι υπολογιστές, όχι. Θα πρέπει να αισθάνονται, δηλαδή έγινε ένα τέτοιο περιστατικό, δεν πρέπει να υπάρχει κάποια έρευνα. Έχουν περάσει 2-3 μέρες, πώς είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή ήταν αόρατη που πήγανε.
0: Δεν σου
1: πει ότι από το κέντρο 2 ήταν αρκετά άτομα. Δεν βρέθηκε κανένα στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι. Έτσι όπως το λες και εμένα με έχει κάνει να απορρίσω το γεγονός ότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό ανταλλάσσονται, εκδίδονται κάποιες ανακοινώσεις και εκεί σταματάνε όλα, ως τη στιγμή που θα γίνει το μεγάλο κακό.
1: Ναι, και μετά τέλος πάντων, έχει τεράστια ευθύνη για όλα τα φωνικά η αστυνομία και η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης. Που όταν πιάνουν κάποιους τους χαϊδεύουν και τους αφήνουν ελεύθερους, όπως άφησαν ελεύθερους τον Λοπόλο Τόσκο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτή η ασυνοχεία.
0: Ναι, βέβαια, στο συγκεκριμένο θέμα, όχι του Τόσκο, ενώ γενικότερα στο τους αφήνουν ελεύθερους, οι αστυνομικοί δείχνουν με το δάχτυλο ως υπεύθυνους τις δικαστικές αρχές. Δηλαδή ότι εμείς τους συλλαμβάνουμε, αλλά οι δικαστικές αρχές τους είναι αυτές που τους...
1: Μπορεί να είναι και αυτό, γιατί και οι δικαστικές βλέπουν τώρα τι δύναμη έχει ο άλλος, τι δικηγόρους έχει, τι δικηγόρους θέλει, και αυτούς εδώ πέρα τους συλλαμβάνουν, να τους υπερασπιστούν κτλ.
0: Ναι, γενικώς όμως είναι ένα θέμα που κουκουλώνεται τα συνεχή αυτά περιστατικά βίας και είναι πολύ... δεν περιγράφεται, υπάρχει επίθετο να περιγράψει το τι σημαίνει και τι συμβαίνει όταν οι επιθέσεις είναι σε χώρους προπόνησης παιδικών ομάδων. Δεν είναι καν δηλαδή στο γήπεδο των ανδρών.
1: Κατά συρροή ή καλή, δεν του άφηγε ένα-δυο περιστατικά, κατά συρροή.
0: Κατά συρροή, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φάνερο πλέον ότι υπάρχει ένα σήμα από την αστυνομία και τις αρχές ότι παιδιά εσείς κάνετε ό,τι θέλετε, είστε λίγο καπινόμητος.
0: Ναι.
1: Είναι φανερό. Λοιπόν, τώρα εγώ τώρα θέλω να καταλήξω το δικό μου στην ερασιτέχνη, όπου πέσουν δικά μας τμήματα, ειδικά παιδάκια, γυναικεία τμήματα κτλ. Θα πρέπει ο ερασιτέχνης ο δικός μας να είναι πάντα σε επιφυλακή και να στέλνει, να απαιτεί την παρουσία αστυνομίας. Έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα που από τις προηγούμενες μέρες μπορεί να τα κάνουν οι άνθρωποι, έτσι δεν λέω, μπορεί να το κάνουν, να πηγαίνουν οι αποστολές μας προστατευμένες. Να συνεχίσουν να το κάνουν από πριν να ενημερώνουν την αστυνομία ότι τάδε μέρα, τάδε ώρα,
0: ναι,
1: τάδε μέρος παίζει το τμήμα του Άρη, παρακαλούμε να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε.
0: Να με ερημνήσετε, ναι, για την προστασία της.
1: Κατά τα άλλα κάτι τελευταίο κύριε Γεχαλιά και κλείνω. Εύχομαι αυτός ο λαός, ο δικός μας ο λαός, επιτέλους να βρει στην ποδοσφαιρική του ομάδα κάποιον που του αξίζει, κάποιον που με το βοηθήσει να ξαναονειρευτεί, να φύγει από αυτή τη στασιμότητα, από αυτή τη λέλαπα που χάσαμε 12 χρόνια από την ποδοσφαιρική μας ζωή για το τίποτα, για το τίποτα. Ακούμε για ανοίγματα της τάξης των 20 εκατομμυρίων για να είμαστε πέμπτοι χωρίς την ευρωπαϊκή πορεία, χωρίς τίτλους, να βλέπουμε άλλους μέσα στα πόδια μας να σηκώνουν τίτλους. Εύχομαι να τελειώσει αυτή η ιστορία και επιτέλους αυτή η ομάδα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, να διεκδικήσει κάτι που της αξίζει. Κύριε Γιχαλιά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα, να είσαι καλά.

0: Οι τέσσερις μέρες του Τραμπ είναι τέσσερις αστρικές ημέρες. Είναι σαν αυτές που κατασκεύασε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή βάζουν ένα, λένε μια υπερβολή, μια φανφάρα εκεί πέρα και ουέ και αλίγο να την πάρει στα σοβαρά. Δηλαδή ότι να όλα τελειώνουν, αλλά και στα σοβαρά να μην την πάρεις και να ξέρεις πραγματικά ποια είναι η αλήθεια. Ενώ ξέρεις πολύ καλά από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ο πόλεμος θα πάει. Δεν τελειώνει έτσι ένας τέσσερις μέρες. Ολόκληρο Ιράν πήγαν, ρίξαν δύο. Α, μαν λέει, είναι η αλτή, πάθαμε. Άνοιξαν στενά, άνοιξε τα πόδια, άνοιξε τα όλα, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Για Ιρανούς μιλάμε, μεγάλη δύναμη, ιστορική δύναμη. Απλώς τα λένε. Νομίζω ότι κανείς δεν τα ακούει. Λίγο τα ακούνε στην αρχή τα χρηματιστήρια, γιατί όλες αυτές οι δηλώσεις δεν γίνονται για σένα και για μένα, λεφτέ. Χαίστηκαν τώρα για το πώς θα αντιδράσουμε εμείς και ποια είναι η θέση μας και η άποψή μας. Είναι λίγο να ηρεμούν, να καλμάρουν, να κατευνάζουν τα χρηματιστήρια, να συνεχίζεται λίγο η κίνηση, μετά να ξανατρομοκρατούνται. Αλλά μην νομίζετε ότι οτιδήποτε τρομάζει τα χρηματιστήρια είναι και δυσάρεστο για αυτούς που ξεκινούν έναν πόλεμο, για αυτούς που εμπλέκονται σε έναν πόλεμο, διότι ο πόλεμος μεταξύ των άλλων έχει ακριβώς και αυτή την αποστολή, δηλαδή να ξαναγίνει η μοιρασιά. Και στις παραδοσιακές δυνάμεις της Αμερικής, όταν λέμε για Αμερική, σαφώς δεν πρόκειται για κάτι ενιαίο. Υπάρχουν διάφορα λόμπι που επηρεάζουν την πολιτική της και όχι μόνο τη δική της, αλλά και την πολιτική ολόκληρου του πλανήτη, στην οποία η βασική σύγκρουση, στην οποία Αμερική, η βασική σύγκρουση των τελευταίων ετών και δεκαετιών είναι οι παλιοκερίσχοι, οι old timers ας πούμε, με τους φρέσκους. Οι φρέσκοι είναι αυτό το σύστημα, οικολογία, διατροφή, εναλλακτική, είναι ολόκληρη η business αυτό, έτσι. Είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν αυτήν την πίσνα, αλλά υπάρχουν παραδοσιακά οι οπλάδες και οι πετρελαιάδες. Και αυτοί οι παιδιά έχουν να ζήσουν. Άμα κάθε τόσο δεν υπάρχει μια ανακίνηση όλου αυτού του θέματος, τι δεν είναι, θα αφήσουμε να κάνουν παιχνίδι οι κλιματικές αλλαγές, οι ΠΟΗ, δηλαδή Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να το τώρα ο Χαντοϊός, ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι φορείς οι οποίοι προβάλλουν το εναλλακτικό, το καθαρό, τη νέου τύπου ενέργεια και όλα αυτά. Καλά όλα, αλλά μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και οι παραδοσιακές δυνάμεις και οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας και πολέμων, δηλαδή όπλα και πετρέλαια. Παρών.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον υπέροχο
0: Δήμο. Ξέρω, Δήμο, χθες είχαμε κουβέντα, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Το άκουσα.
0: Γκρίνιαξε τώρα το γατάκι ο Μάικ Μιχάλης ότι έχει αρτάκι σλακούβες. Λέω, πού είναι ο Κώστας.
1: Θέλω να το καλοχώρι και καλά.
0: Ειδικά το καλοχώρι έχει πολύ πιο παλιές, πολλές, διότι περνούν τα φορτηγά όλα αυτά τα πολύ...
1: Δεν υπήρχε υποδομή, ρε Βασίλη. Ναι. Διέκοψα, αλλά δεν υπήρχε υποδομή. Φέρανε τα φω. Και είναι λογικό, έτσι, εντάξει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, εκεί πραγματικά όμως στην αριστερή πλευρά, ας πούμε, είναι να τρομάζεις από την κατάσταση των δρόμων.
1: Άμα δεν το ξέρεις, άμα δεν ξέρεις τους δρόμους εδώ και πολύ εύκολα σκάσλας.
0: Ναι.
1: Βασίλη, τι ήθελα να σου πω. Βασικά το έχω συζητήσει με την παρέα μου, δηλαδή μου φάνηκε περίεργο τόσα χρόνια στο επάγγελμα σαν οδηγός φορτηγού. Κουβάλισα προχθές κάτι που με φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, δηλαδή το έχω συζητήσει με την παρέα έτσι και λέω να το συζητήσω και με την ραδιοφωνική παρέα.
0: Ωραία.
1: 20 τόνους
0: ναι.
1: Εισαγόμενη γύρι για τις μέλισσες από την Κίνα.
0: Άντε.
1: Σε φάνηκε περίεργο ή όχι, πες μου.
0: Ναι, όντως, αλλά επειδή έχουμε στις τάξεις μας τον Άρη, ενώ ένα Αριανάκι που είναι φοβερός στη μελισσοκομεία, διδάκτορ και φοβερός ερευνητής, δεν σου κρύβω, για να μην απαντήσω εγώ άσχετος, ότι θα κάνω το ρεπορτάζ, θα το ρωτήσω ναι. και αύριο θα έχεις την απάντηση.
1: Ναι. Ρώτησε.
0: Σου λέω δεν υπάρχει πιο ειδικός, ο Μάνος με τα δυο Αριανάκια του ξέρει τα πάντα στο θέμα.
1: Όταν σου λέω άνοιξα τις πόρτες για να τα ξεφορτώσουν, μην άνοιξα το στόμα, δηλαδή Λέω τι είναι τώρα.
0: Ναι, ενδιαφέρον, αλλά σου λέω θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε.
1: Ως έγκυρο μια μισά ώρα. Όλη την κουβέντα που είχες μέχρι τώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Μα δεν είναι. Ρε εσύ Κώστα, ξέρεις πολύ καλά, είναι στο καφενείο διάφορα τραπέζια, αναμειγνύονται τα τραπέζια, συζητάει το ένα αυτό, το ένα λέει αθλητικά, το άλλο πολιτικά, το τρίτο κοινωνικά. Κάποια στιγμή συναντιούνται όλοι, ανταλλάσσουν απόψεις, πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας μετά τις 9.
1: Λοιπόν, αλλά και η εισαγωγή από πού, από την Κίνα.
0: Από την Κίνα, ναι.
1: Από την Κίνα.
0: Επειδή είναι εντυπωσιακό, σου λέω θα κάνω το ρεπορτάζ και αύριο θα έχεις απάντηση. Είναι εύκολο δηλαδή, διότι μάλλον
1: συγκλήσει. Έχουμε άτομο.
0: Άτομο, ιερολοχήτη, τιμή και καμάρι μας.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Θα μάθουμε, γιατί και μέρα με βάλει και πάρα πολύ περίεργο.
0: Ναι.
1: Λέω κάτι, λέω αυτό είναι πρέπει να το πω και στο Βασίλη.
0: Θα μάθουμε και θα προστατεύσουμε και τα φορτηγά να μην έρχονται από το Δήμο της Λακούβας εκεί πέρα.
1: Αυτό δεν παίζει. Το μόνο που φοβάμαι τη γέφυρα κάποια στιγμή, αυτή κατάλαβες, πάνω από το καλοχώρι που συνδέει την πόλη του.
0: Ναι.
1: Αυτή τη γέφυρα φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Αυτή η γέφυρα έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια απαγορεύεται άνω των 5 τόνων, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ
0: συντήρηση
1: της γέφυρας. Ήδη έχουν ανοίξει τα κομμάτια και δεν ξέρω, κάποια στιγμή τα φορτηγά από εκεί περνάμε. Δηλαδή είναι κομβικό σημείο και για την περιοχή. Δηλαδή αν κλείσει, αν δεν πάει το φορτηγό από εκεί, έχει μπλοκάρει όλη η λαχαναγορά και οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται να μην δεν πάει το φορτηγό από εκεί. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα έχουμε ατύχημα.
0: Υποτίθεται δε ότι προχωρούν τα έργα για την αναμόρφωση του θαλάσσιου μέτωπου στην περιοχή σας, το οποίο θα εξυγχρονιστεί και θα γίνει φοβερό και τρομερό, και όλα αυτά που γράφεις και αναφέρεις, που λες μάλλον, υποτίθεται ότι θα διορθωθούν στο εγγύς μέλλον, διότι εγώ άκουγα τον Υφυπουργό Μεταφορών που έλεγε εντάξει, τελειώνει το καλοχώρι πια, από τη μια πλευρά έχουμε την επέκταση προς την Περαία Μπαχτσέ, καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη τον γείτονα από τον Μπαχτσέ, και από την άλλη πλευρά προς τα εσάς υποτίθεται είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η ανάπλαση εκεί του θαλάσσιου μέτωπου και ο εξυγχρονισμός του. Μέσα σε αυτά είναι και οι σχετικές επιδιορθώσεις που αναφέρεις, αλλά είναι σαν τον πόλεμο του Τραμπ. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα τελειώσουν.
1: Στο εγγύς μέλλον, εντάξει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Είναι σαν τον πόλεμο του Τραμπ. Λένε τώρα τελειώνει και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Τώρα τελείωσε, αύριο θα ξαναρχίσει.
0: Ναι, έτσι. Και αύριο θα ξαναρχίσει και μεθαύριο για να κλείσει
1: το στενό. Όχι, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Το παραμικρό τουλάχιστον εδώ στην περιοχή του Καλαμαριού.
0: Ναι, γι' αυτό τώρα ρωτάω εσένα, γιατί εσύ είσαι και αυτό από τις Μάρτις.
1: Μόνο
0: εμείς
1: με
0: ακούμε.
1: Μηχανική ασφάλτο, γίνεται ασφάλτο στη μηχανική περιοχή, αλλά και νομίζω.
0: Εκείνη είναι από την άλλη πλευρά, όχι. Εγώ λέω για την.
1: Είναι. Όχι, είναι και η βιομηχανική παίζει ρόλο σαν τέτοιο. Δηλαδή έχει πιέσει η βιομηχανική περιοχή για να γίνει.
0: Τώρα εσύ που μιλάς για τη βιομηχανική περιοχή, ρε Κώστα. Δεν είναι θλίψη πάντως να διασχίζεις τους δρόμους της βιομηχανικής περιοχής που κάποτε ήταν όντως βιομηχανική περιοχή, γιατί λέμε γιατί φεύγει η Ryanair. Κάποτε ήταν η βιομηχανική περιοχή όνομα και πράγμα. Τώρα η βιομηχανική περιοχή Λάρισας, ας πούμε, είναι μεγαλύτερη και εντονότερη σε παραγωγή από τη δική μας.
1: Κοίτα, εργοστάσια υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά όλα που βλέπω είναι κατεβασμένα και πέγγια.
1: Όχι, έχει αρκετά που δουλεύουν. Αλλά αυτό που είπε τώρα για Λάρισα και τέτοια είναι πολύ χειρότερα οι άλλες περιοχές.
0: Ναι, μωρέ, το είπα λίγο σχηματικά τώρα, δεν ξέρω αν κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά προχθές ήμουν σε μια πόλη, δεν θυμάμαι ποια περνούσε, και βλέπω ότι στην περιφέρειά της είχε και δύο εργοστάσια. Εμείς πια καμινάδα δεν ατμίζει.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέχνω το όχι.
0: Αυτό,
1: αλλά οι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν πάει παραμεθόρια. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι. Ήταν και οι επιδοτήσεις.
1: Και
0: μερικές περάσαν και τη μεθόριο. Πήγανε με τα μεθόρια.
1: Με τα μεθόρια.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά. Να μην ξεχνάμε, καλά μας το θυμίζει ο Κώστας Σίγμα, ότι τα παιδιά, λέμε τώρα για τις διάφορες επιθέσεις, καθάρισαν την Αβαρίνου προχτές που είχαν την προβολή, ενώ του αγώνα αυτού, του ωραίου αγώνα που χάρηκαν στην πλατεία Αβαρίνου, καθάρισαν και την πλατεία. Άιντε ολογκρίνια, είστε ολογκρίνια, άιντε ρε. Ναι, ο Γιάννης που λέγαμε για τον Μπαχτσέτη Φλή, όχι το Τσιφλίκι. Ο γείτονας λέει θα απαγορεύσουν τις συγκρίες να γυρνάς στα γήπεδα τους, ναι, αίρεση. Γιατί και καλά θα μαυρώνουν το μνημείο του Νάσου. Να εκενωθεί από γριές η περιοχή. Να, ο Χρήστος ήδη κάτι ξέρει και μας ενημερώνει σε σχέση με την απορία για την Κινέζικη γύρη, ότι δεν εισάγουμε μόνο γύρω από την Κίνα σάουνα και μέλια σε βαρέλια. Εδώ και χρόνια υπάρχουν επώνυμα μέλια τα οποία είναι κινέζικα και πολύ φθηνά. Το προσθέσω το ρεπορτάζ, Χρήστος. Ευχαριστώ. Ο Μανώλης λέει δεύτερη φορά σε λανάς, τι παίζει.

0: Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο για να πάρω την τσούρα μου. Λοιπόν, ήθελα να πω, άκουσα τώρα για εισαγωγές για μέλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει αποβιομηχανοποίηση της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό που είπες τώρα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί και ο Μάικ Μιχάλης, ο οποίος βέβαια λέει η αποβιομηχανοποίηση έχει όνομα Πασόκ. Αυτό είναι η άποψη του Μάικ Μιχάλη, έτσι. Ναι, γι' αυτό πάντως λέγαμε, ναι.
1: Είναι Πασόκ, αλλά είναι και ο κακός συνδικαλισμός. Είτε είναι πράσινος, είτε είναι μπλε, είτε είναι κόκκινος, είτε είναι ροζ.
0: Ναι.
1: Αλλά, πότε επένδυσε σωστά ο Έλληνας. Ένα πει, θα κάνω. Άσε το κράτος. Το κράτος είναι για χαστούκια. Το κράτος ήταν επένδυση.
0: Ναι. Αλλά... Κατάλαβα τι λες, ότι και η ιδιωτική πρωτοβουλία πότε είχε μορφή.
1: Εκτός από τον τομέα του αλουμινίου, εκεί όντως έχουμε ξεφύγει. Εντάξει, είναι δύο τις εταιρείες οι οποίες παίζουν μπάλα.
0: Αλουμίλ, Μιλωνάς και τέτοια.
1: Ναι, Μιλωνάς. Λοιπόν, θα σου πω το πιο απλό. Από χθες άκουγα ένα βίντεο, είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ και ήταν αυτός που φτιάχνει το Μέγα Γύρο. Και λέει ότι δεν παίρνει κρέας χοιρινό από την Ελλάδα για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι άμα σήμερα βρει έναν παραγωγό, θα μπορεί να τον παραδώσει μόνο για μια εβδομάδα, μετά δεν θα έχει να του δώσει κρέας. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε σταθερή ποιότητα. Ο Έλληνας είναι το ότι πάμε, ό,τι πιούμε, και να πάξει ο κόλος μας, είναι επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι. Τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, για να μην αδικούμε όλο τον κλάδο.
1: Και έλεγε ο άνθρωπος ότι αγοράζει κρέας από τη Δανία, οι οποίοι έχουν το καλύτερο κρέας χοιρινό στον κόσμο.
0: Ναι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Μου το έχει πει φίλος που ξέρει από αυτά, ότι θαυμάζει τη Δανία. Για η Δανία, λέει, μάλιστα θεωρεί ότι έγινε βιομηχανική δύναμη γιατί στόχευσε. Δηλαδή είπε, θα έχουμε μεταφορές στο λιμάνι, θα βγάζουμε το εμβόλιο, μάλλον τα φάρμακα, τα απαραίτητα, την ινσουλίνη, θα επεξεργαζόμαστε για τους διαβητικούς. Δηλαδή κάνει 3-4 δουλειές στη Δανία, αλλά τις κάνει άψογα μέσα σε αυτές. Και αυτό που αναφέρει στην εκτροφή χοιρινών.
1: Και θα σου πω και ένα λεπτό και κλείνω. Έμενα 6 χρόνια στην Κρήτη. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει βγαίνει πάρα πολύ γραβιέρα. Εντάξει, τόσα υγοπρόβια, εγωπρόβατα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δηλωμένα, δήλωτα. Τώρα εκεί δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, έχουν τόσο μεγάλη διασπορά τα τυροκομεία που το κόστος ανεβαίνει δυσθεώρητα. Αν τυχόν όλοι αυτοί και συνεταιριστούν και φτιαχτούν τα μισά τυροκομεία, εγώ σου λέω, το κόστος θα πέσει. Αλλά ο Έλληνας δεν έχει μάθει να συνεταιρίζεται.
0: Σε αυτό θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτή είναι επισήμανση που έχει να κάνει με αυτό που αναφέρεις. Όταν συνεταιρίστηκε ο Έλληνας, όπως λες, δεν πήγε κατά διαόλου, δεν πήγαν κατά διαόλου οι συνεταιρισμοί και γίναν άντρα διαφθοράς. Κάτι που
1: Μα σου λέω, αυτά εδώ πέρα όλα είναι οι γαλάζιοι, οι πράσινοι και οι κόκκινοι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ότι δεν αποπειράθηκαν να συνεταιριστούν.
1: Όταν λέω συνεταιρισμός, δεν εννοώ αυτό το έκτρομα που έγινε με τους συνεταιρισμούς.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Είναι πρωτοβουλία. Δηλαδή μαζεύονται ένα-δύο επιχειρηματίες, βάζουν τα λεφτά τους, μοιράζουν το ρόλο τους, γιατί όλοι θέλουν να είναι αφεντικά. Δεν μπορεί να είναι όλοι αφεντικά. Κάποιοι πρέπει να κάνουν και τη βρώμικη δουλειά. Αρχικά βγαίνουν και υποτιμήσεις της κατάλαβης.
0: Ναι.
1: Λέω λόγος. Δεν παγάζουν στην καρέκλα, δεν κάνουν όλοι για καρέκλα. Αυτό ότι όλοι μπορούν να γίνουν αφεντικό είναι κομμουνιστικό κατάλοιπο. Λοιπόν, πώς το λένε, να κάσουν να συνεταιριστούν 5 επιχειρηματίες και αντί να έχουν, ας πούμε, να υπάρχουν 5 τυροκομεία, ας πούμε, στα Σφακιά, να γίνει ένα μεγάλο. Ο ένας να κάνει την παραλαβή του γάλακτος, ο άλλος να τυροκομεί, ο τρίτος να κάνει τις πωλήσεις και ο τέταρτος θα είναι να κάνει την οικονομική διαχείριση.
0: Ναι, αλλά μόνος σου έθεσες το πρόβλημα. Ποιος θα είναι το αφεντικό σε αυτή την κατάσταση?
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, ότι ναι. Κανείς δεν θέλει να είναι κατά τον άλλον.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Που τα αφεντικά, ναι, στην ουσία στις εταιρείες είναι οι ίδιες οι εταιρείες. Και τα δέλτα σίγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, να είσαι καλά.

0: Και ως προς αυτό ο Δημήτρης επισημαίνει και είναι σωστό αυτό, αλλά δεν νομίζω πια τόσο ξεφτύλα ρε Δημήτρη Καλαμαριά. Το θέμα είναι αυτή η εισαγόμενη και προφανώς αποξηραμένη γύρι να μην πωληθεί ως νοπή ελληνική, που φυσικά είναι πανάκριβη και ως νοπή ψυγείου έχει όλα τις τα θρεπτικά συστατικά. Παρόν!
1: Έλα.
0: Έλα Λευτέρη, καλημέρα. Έλα. Καλά, καλά, ανησυχείς πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, δύο πράγματα θα τελειώσουν ποτέ. Ο πόλεμος στο Ιράν και η διοίκηση Καρυπίδη.
1: Κάθε μέρα που περνάει, οικονομάει ο άλλος.
0: Ποιος από όλους?
1: Ο Τραμπ, ποιος άλλος? Ο Πούτιν.
0: Πέρα, ο Πούτιν σίγουρα οικονομάει. Ο Πούτιν σίγουρα οικονομάει. Ο Τραμπ είναι πιο στριμωγμένος στα δυο στενά. Ο ίδιος προσωπικά, δεν λέω η Αμερική, είπα. Η Αμερική έχει διάφορα. Κάποιοι φίλοι του Τραμπ σίγουρα παραοικονομούν με όλοι, παραοικονομάν να το πω απλά, με όλη αυτή την ιστορία.
1: Αφού η παραγωγή σε γη.
0: Εννοώ πετρελαιάδες και οπλάδες.
1: Στο Ιράν δεν βγάζουν πετρέλαιο τώρα, δεν μπορούν να κάνουν αυτά.
0: Γιατί μια χαρά βγάζουν, δεν το διανέμουν.
1: Αφού η παραγωγή έχει μειωθεί ήδη κατά πολύ.
0: Ας τώρα τι λέει, έχει μειωθεί γιατί δεν μπορούν να κλείσουν οι πετρελαιοπηγές. Δεν γίνεται, δεν είναι και πέγγι το κατέβασα, σταμάτησε η παραγωγή.
1: Ναι, λόγω του πολέμου ρε παιδί μου έχει περιοριστεί πάρα πολύ η παραγωγή.
0: Αποθεματικά έχει, δεν ξέρουμε τι κάνει το Ιράν.
1: Δεν ξέρω πόσα αποθεματικά έχει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Γιατί τραβούσε η Κίνα να πούμε το 40% από όλη την παραγωγή.
0: Ναι. Ναι. Ναι, έτσι είναι, ναι. Η Κίνα όμως έχει. Μα εκεί είναι και όλο το θέμα με τα στενά του Ορμούζ. Η Κίνα δεν είναι τώρα.
1: Μα και η Κίνα και η Ινδία νομίζω ότι παίρνουν και αυτοί από εκεί, δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Άλλο θα σε ρωτήσω, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Ας τον πόλεμο γιατί δεν βλέπω να τελειώνει. Λοιπόν, το παιχνίδι.
0: Αν με ρωτήσει για τον Καρυπίδη, και αυτό δεν βλέπω να τελειώνει. Πλάκα κάνω, έλα.
1: Και αυτό κομμάτι δύσκολο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι του τελικού κυπέλου δεν γίνει 10 του μηνός στην Κυριακή, 15.
0: Γιατί στις 15 άλλαξε.
1: 15 είναι.
0: Κάτσε.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή στις 15 είναι τελικά.
1: Ναι, αγάπη μου. 18 η ώρα είναι.
0: Στο Αγρίνιο, στις 6.
1: Στο
0: Αγρίνιο. Άρα για να ενημερώσουμε και τον αδερφό στην Αλεξάνδρεια, είναι 15 του μηνός. Οπότε μπορεί μια χαρά να πάει στους Μετάλλικα. 15.
1: Αυτό επειδή το είπες εσύ 10.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε. 15. 10. 18 η ώρα.
0: Ναι, στις 6 η ώρα.
1: Δεν ξέρουμε όμως αν το δείξει τηλεοπτική κάλυψη.
0: Ναι. Νομίζω πως όχι, γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος εδώ σχεδίαζε να πάει.
1: Εγώ πιστεύω να το δείξει τελικά τηλεόραση.
0: Τελικά, ναι.
1: Δηλαδή είμαστε τόσο άχρηστοι, Βασίλη. Ακούς, ένα τελικό κυπέλου έπρεπε να γίνει στο Καθαζόπουλο να πάει το δω όλος ο κόσμος. Και αυτοί το πήγαν στο διαβόλο τη μάνα, ρε.
0: Ναι, αλλά αν γινόταν εδώ θα φοβήθηκαν ότι θα γινόταν χαλασμός κυρίου γι' αυτό.
1: Τι χαλασμός κυρίου? Τι χαλασμός κυρίου? Από εδώ η μισή και μισή, από εκεί η μισή.
0: Καλά, τώρα το λες αυτό, αλλά στην πράξη ο άλλος σου λέει βάλω εγώ τοπική εδώ αστυνομία, βάλω εγώ μπελάδες στο κεφάλι μου.
1: Δεν μπορούν να μοιράσουν να σου βάλει άχιο στα δύο. Ούτε
0: επειδή ακριβώς το γνωρίζουν, Λευτέρη, γι' αυτό και προχωρούν στη λύση Αγρίνιο.
1: Στην εύκολη λύση, φύγε λύση από πρόβλημα από μένα και πάνω που δεν.
0: Είναι 15 του μηνός λοιπόν, 6 ώρα. Είναι λοιπόν, Παρασκευή 15.
1: Τι έγινε, κάτι άκουσα, Λευτέρη.
0: Τι?
1: Ότι κάνανε μπούκα στους Ηρακλειδείς.
0: Ναι.
1: Σοβαρά πράγματα.
0: Σοβαρά πράγματα, δεν είχε νεκρούς και τραυματίες, αλλά σοβαρά πράγματα σου φαίνονται σε ένα αυτά.
1: Και πού έγινε αυτό, Βασίλη?
0: Σε Ιβανόφιο Κατσάνιο εκεί.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί δεν διορθώνονται με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Αυτοί δεν διορθώνονται με τίποτα. Μου λένε δεν θα αναπέμπονται με τίποτα. Τι να πεις δηλαδή? Τι να πεις?
0: Άντε να είσαι καλά, Λευτέρη, βάλουμε και μια Χριστίνα να ακούσουμε. Να είσαι καλά.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Επικαλείται πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Όπως τόνισε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργούν πλέον αμυντικά. Απαντούμε μόνο αν δεχτούμε επίθεση, είπε. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφολ. Δεν προσδιορίσε ωστόσο χρονοδιάγραμμα. Με ευρύτατη πλειοψηφία, η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής ενέκρινε τη σύμβαση για την αναβάθμιση των 4 φρεγατών μέσω των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Θετικά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση. Αρνητικά ψήφισε το ΚΚΕ, παρόν δήλωσε η νίκη. Καλά κρατεί η πολιτική αντιπαράθεση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε η Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Εξέφρασε την ανησυχία της για τη δραματική αύξηση τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Το 2025 καταγράφηκαν 109 τέτοια τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα. Σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η σύσκεψη των φορέων της πόλης για τη Ryanair. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε στις αρχές. Συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Καλώς θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις στα ορεινά της Κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο σήμερα.

look back. I was born in the... Φοβερός Ανέστης. Θέλω να κάνω, λέει, τη γέφυρα του καλοχωρίου αυτή για την οποία συζητήσαμε προηγουμένως με τον Κώστα, αλλά αν δεν παρατήσει το πρόγραμμα πυρηνικών ο Δήμος Καλοχωρίου, δεν θα την κάνουν. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λες, δεν είναι ο Δήμος Καλοχωρίου, δεν είναι, νομίζω. Πάντως, σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος υπάρχουν, Ανέστη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, σε διάφορα χωριά. Πας, κάνεις ένα ταξίδι, περνάς ένα χωριό και λέει Φερρυππίν. Σχηματικό είναι, δεν ξέρω αν είναι το Δήμος Καλοχωρίου. Ζώνη χωρίς πυρηνικά. Δηλαδή είχαμε την ευκαιρία στο Καλοχώρι να έχουμε πυρηνικά, Ανέστη, αλλά εμείς το αφήσαμε το Καλοχώρι και την ζώνη του χωρίς πυρηνικά. Καταπληκτικά. Δηλαδή, από τα καταπληκτικά, έτσι, πολιτικής καταγωγής, τυφλής πολιτικής καταγωγής, υπερβολές. Τάδε χωριό. Από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Τόσες δυνατότητες που είχαμε για πυρηνική ενέργεια, όπλα. Εμείς όμως τα αφήσαμε τα χωριά μας από πυρηνικοποιημένες ζώνες, Ανέστη. Για το μέλιο λόγος, ο Μάικ Μιχάλης θεωρεί... Καλά, κοίτα. Το καλύτερο ελληνικό μέλι, λέει, είναι το μέλι Μενάλου Ελάτης Βανίλια, είναι pop από το 1996. Πραγματικά δεν ξέρω από μέλια, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, αλλά εσύ, Μάικ Μιχάλης, κλασικός, αν δεν μπενέψει το σπίτι σου θα πέσει σε πλακώσει. Καλημέρα στον Σωτήρη Παντγκάρετ που λέει: κινείται νομικά η Ένωση Ελλήνων Δικηγόρων εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα για την αρχιοθέτηση της υπόθεσης του σκανδάλου των υποκλοπών. Ωρε, πού πάμε, ρε, οποία κοινωνική κατάπτωση, συγγνώμη, και κατάσκοπη, υποκλοπές κλπ. Καλημέρα στον φίλο Κώστα Μπελόκηπο, ο οποίος, τώρα τον έχασα, έχουμε πει από το πρωί, έχουμε στείλει και συλληπιτήρια που λέει ο λόγος στην οικογένειά του. Α, έγραφε για ότι και Τρίτη έχουμε πολύ ωραία την αραβωνιαστικιά του Ζαμόρα.

ο οποίος στέλνει μαζί και Έλληνα Αρκάφου, δεν μας στείλατε οι άλλοι, στέλνει ο Κώστας Αμπελόκηπος τον προφήτη να λέει σας υπόσχονται ότι θα καταργήσουν το Ρουσφέτη και τους ψηφίζετε, γιατί είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνουν. Ναι, την αναβωνιαστικά του Ζαμόρα μου ανέφερε ένας φίλος τώρα. Έχασα το μήνυμα, δεν μπορούσαμε λέει να περάσουμε τα τουρνικέ. Δεν την ξέρω. Τώρα ξέρεις, Ορτίθ, άλλου μεγέθους, άλλου όγκου παίκτης. Ξέραμε και τις φίλες τους και τις αναβωνιαστικές τους. Όλα τα ξέραμε για τις ζωές τους. Είχαμε πει για τον Μισελ, τον Ανδρή Μισελ προηγουμένως, που είχε σίγουρα μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες οι οποίες εμφανίστηκαν στο Χαριλάο, σύζυγοι, αραβωνιαστικές, σύντροφοι. Και θυμήθηκα τώρα που σε μια off the record κουβέντα ο Μισελ, ο οποίος πρέπει να έχει πάθει πλάκα εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή τότε που ήρθε ειδικά τέλη δεκαετίας 90 ήταν η κατάσταση... Όχι στον Άρη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι ότι έφτιαξε πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι να είναι τα 25 χρόνια κάτι άλλαξαν. Και που μεσολάβησαν δηλαδή τα 25 χρόνια. Και το ρώτησα τι σας έχει κάνει εντύπωση στο ελληνικό, όταν έφευγε σχεδόν στο αεροδρόμιο, τι σας έκανε εντύπωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και λέει τρία πράγματα. Το πρώτο έχει πολύ πλάκα. Πρώτον λοιπόν ότι οι οπαδοί παίζουν ξύλο πριν από το μάτς μεταξύ τους, οι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Θυμάστε αυτό το αλίστου μνήμης περιστατικό, νομίζω ήταν πριν τον αγώνα, νομίζω είμαι σίγουρος, πριν τον αγώνα με τον Εδεσαϊκό, που άνοιξε η μία θύρα, έφυγαν οι κάτοικοί της, πήγαν στην άλλη θύρα εκεί, στην ένα ήρθαν και έπεσε το ξύλο της αρκούδας και ήταν δική μας, και η μεν και η δε, και η θύρα 3 και η θύρα 1. Και ο άνθρωπος φαντάζομαι ποτέ δεν κατάλαβε τι έγινε εκείνη τη μέρα. Είδε τους οπαδούς της μιας θύρας να πλακώνουν τους οπαδούς της άλλης θύρας για ιδεολογικές διαφωνίες. Αλλά πώς να το πεις το ιδεολογικές διαφωνίες στον Ανρί Μισελ? Τι ιδεολογικές διαφωνίες έχουν δηλαδή? Τι είναι, συνέδριο, μαρξιστικό συνέδριο που διαφωνούν έτσι κι αλλιώς συνεχώς εκεί? Εν πάση περιπτώσει, το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν ότι, μια που μιλούσαμε για τις συζύγους και τις γυναίκες, δεν έρχονται γυναίκες στα γήπεδα. Ευτυχώς ως προς αυτό έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Πάλι όμως δεν θα γίνουμε ένα γήπεδο του εξωτερικού στο οποίο οι γυναίκες, ειδικά στη Βραζιλία, μου είχε κάνει εντύπωση το Μαρακανά είναι μισή-μισή. Δηλαδή κερκίδα των φανατικών, τώρα μιλάμε, το πέταλο μισή-μισή κυριολεκτικά. Και είναι κάτι που το χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά και στα άλλα γήπεδα όπου βρεθεί κάποιος σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες, η παρουσία, η θηλυκή παρουσία στις κερκίδες θα είναι πολυπληθέστερη οποιασδήποτε δικής μας ανάλογης. Βέβαια αυτό έχει μία ερμηνεία, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Διότι και εγώ αν ήμουν πατέρας, δεν ξέρω αν θα χαιρόμουν αν το κοριτσάκι μου γίνει στο γήπεδο. Όχι γιατί θα πάει το κοριτσάκι στο γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι όπως είναι. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση και μια ατμόσφαιρα η οποία αυτά που ακούγονται και αυτά που εν πάση περιπτώσει γίνονται δεν είναι και ένα πολύ ευγενικό, να το πω, περιβάλλον για να φιλοξενήσει γυναίκες. Και έτσι είναι μειωμένη η παρουσία των γυναικών στις ελληνικές κερκίδες. Αυτό είναι ένα μείον. Καλά το είπε τότε. Σκεφτείτε τι γινόταν πριν 25. Τώρα κάπως η κατάσταση έχει διορθωθεί από όλες τις πλευρές και έχει πολλαπλασιαστεί και η θηλυκή παρουσία. Και το τρίτο ήταν ότι, το τρίτο που έκανε εντύπωση στον Ανρί Μισελ φεύγοντας από εδώ, είναι ότι οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες, είναι συνέχεια τόσο σοβαροί και βλοσιροί που νομίζεις ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ βαρύ ως δουλειά. Ένα παιχνίδι κάνουν και δεν ξέρω, η εμφάνισή τους λέει και η συμπεριφορά τους είναι σαν να αλλάζουν τον κόσμο. Πάντα είναι μουντρούχοι, μάλλον το είπε έτσι, δεν χαμογελούν ποτέ. Λες και συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, ένα παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. Just a table to dance in,
Σε αυτό συμφωνούμε σίγουρα, Μάικ Μιχάλη. Μ' αρέσουν τώρα αυτά τα σχόλια, ας πούμε. Κώστα Σίγμα. Παιδιά, όποιος είχε δει τη γυναίκα του Άλεξ Μενέντερς που ήρθε πρόπερση στον Άρη, ξέρει. Κώστα Σίγμα, εγώ δεν την έχω δει σίγουρα. Μιλάμε, την πέτυχα δυο στενά πιο κάτω από το YouTube, το λες. Δυο στενά. Περιγραφή τώρα έτσι, Κώστα Σίγμα. Μιλάμε, την πέτυχα δυο στενά πιο κάτω από τα γήπεδα. Ήμουν με το μηχανάκι και με είδε με τα ρούχα του Άρη. Εδώ σταματάς και λες και είπε. Πότε θα πετάξει αυτά τα ρούχα από πάνω σου, αγόρι μου. Δηλαδή, έτσι που το ξεκίνησε στην είδα δυο στενά πιο κάτω από τα γήπεδα, ήμουν με το μηχανάκι και με είδε με τα ρούχα του Άρη και με ρώτησε. Εδώ είναι η τελεία. Πώς πάει στο γήπεδο κάποιος? Όταν την είδα, ξέχασα και εγώ που είναι το γήπεδο. Πολύ καλή περιγραφή και πολύ διαχειριστική. Ο Ανέστης σχολιάζει. Γι' αυτό δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Με τόσες γυναίκες χάνουν την μπάλα. Να, όπως ο φίλος μας ο Κώστας Σίγμα. Κι άλλη σύζυγος πήρε ψήφο, του Μπρούνο Γκάμα. Του Μπρούνο Γκάμα την είχα και εγώ δει, Διονύσιος Χρήστος, κάποιες φωτογραφίες και πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Είδα τη γυναίκα του, λέγεται Σοκ Μπρούνο Γκάμα. Το λέμε Γκάμα, ήταν και ωραίο παιδί και είχε και μια σοβαρότητα, εντάξει, μαγιά του.

Δεν λες πει το Καστελόριζο στη θέση του κυτριλόμαυρε Κώστα. Παρεμπιπτόντως τώρα που έλεγε για τους Θανάσιδες Τρισί Μανώλη, καλά. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι το πιο διαδεδομένο όνομα σε αυτό το μια μισάωρο, κάποτε και δίωρο. Οπότε δικαιούται και ο παρουσιαστής να είναι Θανάσης, αλλά δώσαμε και λάθος προφορία στον άνθρωπο. Νόμιζα είναι στις 10, είναι στις 15, στις 6 ώρα για το αδέρφι Σουπερά Αλεξάνδρεια και για όλους που ενδιαφέρονται. Αγρίνιο 15 του μηνός, ο τελικός του K19 με τον ΠΑΟΚ εννοούμε. Και μαζί ο Μανώλης μας ενημερώνει ότι 1.285.000 θεατές είδαν το ούτε χιλιοστό προχτές. Το ούτε χιλιοστό, τη σειρά που ξεκίνησε στο Sky με σκοπό να θυμίσει στους Έλληνες τα οικεία κακά, δηλαδή αυτά που έφερε ο Αλέξης, γιατί ο Αλέξης επανεμφανίστηκε, άρα είναι η ώρα να οπτικοποιηθεί το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα». Η τελευταία μπλόφα, βέβαια, έτσι όπως γράφεται, και αν διαβάσετε το βιβλίο, δεν ξέρεις ποιος την έκανε την μπλόφα. Εγώ νομίζω ότι την κάναν οι Γερμανοί σε μας. Κάναν δίθεν, έκαναν το καλό μπάτσο, κακό μπάτσο εκεί πέρα, με το Σόιμπλε να κάνει τον κακό. Φύγετε, φύγετε να πάτε στο διάλογο. Τον άλλοι, θα τα βρούμε. Όχι, να πάνε στο διάλογο. Έρχονταν οι καλοί μπάτσοι, μετά λέγανε, έλα παιδιά, τον είδατε, αγρίεψε. Δηλαδή εκεί πέρα παίζεται η μπλόφα και όπως το περιγράφω έτσι απλοϊκά είναι τουλάχιστον και η μεταφορά των συζητήσεων στο βιβλίο. Οπότε εν ώψη Αλέξη Τσίπρα λένε δεν το κάνουμε αυτό και οπτικό υλικό, και το κάναν το ούτε χιλιοστό, το οποίο βέβαια θα σαρώσει, αλλά είπαμε θα θυμίσει και οικεία κακά στους Έλληνες. Για τα τυροκομεία στην Κρήτη που έλεγε πριν ο φίλος, τρία τυροκομεία, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ποιος δεν είναι το αφεντικό? Ο καλός, αλλά ποιος είναι ο καλός? Βρε, δεν λες που ο Καστελόριζο είναι στη θέση του λοιπόν, Κώστα Κιτρινόμαυρε. Λέει δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο στο Καστελόριζο, γι' αυτό το πήγα στο Αγρίνιο. Δεν είναι και σίγουροι ότι θα είναι στη θέση του το Καστελόριζο όσο να γίνει ο τελικός. Καλημέρα Σπύρο, γραμμή παραγωγής Wolfsburg. Καλημέρα σε όλους από το Σπύρο. Στη συζύγους ο λόγος. Α, και του ντουντου λέει ο Κώστα Σίγμα. Βραζιλία, καταλαβαίνετε. Ο δε Κώστας, ο μισό λεπτό για να δω ποιος Κώστα, ο Κώστας Φορτηγάρα, ναι, ο Κώστας, ο γνωστός Κώστας Λακούβα. Δεν ξέρω για σένα, αλλά πριν δύο χρόνια είχαν φέρει μια Αμερικανίδα βολεϊμπολίστρια, φωτιά, για να καταλάβεις ότι για τις Λακούβες δεν κρίνιαζα. Και αυτή που έχουμε τώρα από τη Σερβία ήταν δυνατή στα νιάτα της, λένε. Τώρα λίγο έχει βάλει τα κιλάκια και της έχει μπαταλέψει λίγο. Κατά τα άλλα θέλουμε και γυναίκες στα γήπεδα, Κώστα, και οι λυποί. Έχουμε στήσει μια ανδροπαρέα, έχουμε σχολιάσει όλες τις συζύγους όποιων ποδοσφαιριστών ή μπασκετμπολιστών περάσαν, γιατί λέω μπασκετμπολιστών, γιατί μέρα απώλειας του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, με εκείνο το αρχοντικό του στυλ με στη ρακέτα, έτσι, είχε και αντίστοιχη αρχοντική εμφάνιση σε σύζυγο, έτσι ξεκίνησαν όλα. Πάντως βλέπω ότι μια χαρά κρατούμε ως ανδροκρατούμενη παρέα αθλητικού ραδιοφώνου. Να, είδες, ωραίο. Μερικές φορές είναι σαν να ακούτε κάτι πριν το εξτομίσω, ας πούμε, και είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Διονύσιο Χρήστο. Την είδα, λέει, με τον Μπρούνο, τη γυναίκα του Μπρούνο Γκάμα, πάντα έτσι είναι, στο κέντρο, και λέω τη γυναίκα μου, είδες μια γυναικάρα? Και λέει η γυναίκα μου, εγώ είδα τον άντρα της και βλέπω τον Μπρούνο. Είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο Διονύση Χρήστο, διότι είσαι δίκαιος και ως εκ τούτου και αξιόπιστος, διότι πραγματικά, και τους το είπα και όλα καλά, τον Μπρούνο είχε. Εδώ που τα λέμε, ο Μπρούνο ήταν από τους ωραιότερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν τα τελευταία πολλά χρόνια από τον Άρη, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Δεν είναι μόνο ο Ανέστης εκεί στην Ημαθία ωραίος, είχαμε και ωραίους ποδοσφαιριστές. Καλημέρα Γεώργιος, καλημέρα Αριανάρα.

Αλλά ο Αθανάσιος, ο Πούλιος, ο Γκρέτ και άλλος Θανάσης το έγραψε το μήνυμα. Τη φίλη του Ζαμόρα που να βλέπεις, κολλήσαμε στα τουρνικέ της ένα.

Καλημέρα, Χάρη GMTS. Καλημέρα. Στο 10ο αστικό λέει να ανεβεί 10 μπρούνο θα δει μέσα. Μην είμαστε υπερβολικοί τώρα, ρε Σιχάρη. Εδώ που τα λέμε, δεν έχουμε τα συγκεκριμένα γούστα, αλλά το ότι ο Μπρούνο ήταν κούκλος και ωραίος και έτσι άντρας επιβλητικός. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, βρούμε 10 Μπρούνο. Τώρα που είπες όμως το 10ο αστικό, Χάρη GMTS, δεν σου κρύβω ότι με πλήγωσε πολύ αυτή η αλλαγή. Τη μεγάλωσα με ένα λεωφορείο 10, εδώ και 60 χρόνια, γιατί με ανέβαζε από πολύ μικρό η μάνα μου στα λεωφορεία. Μόνο 15% των Θεσσαλονικαίων χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι, και μετά γκρινιάζουμε. Μόνο 15%, και τώρα με το μετρό έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, ό,τι και να λέμε. Μόνο 15%, και μετά λέμε ωραία πόλη Θεσσαλονίκη, μα ήδη τα αυτοκίνητα την ασχημίζουν. Και ήδη το 50% γκρινιάζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι το κυκλοφοριακό. Ωστόσο, προσωπικά θα έλεγα ότι είναι το πράσινο, και δεν θυμάμαι με ποιον φίλο χθες διαφωνούσαμε που αν είναι ωραία ή άσχημη πόλη Θεσσαλονίκη. Πόλη χωρίς πράσινο, πόλη δεν είναι. Και μάλιστα... Και εγώ από τα μάξι στέλνω Χάρη GMTS, γελάει μόνος του. Και μάλιστα... η Θεσσαλονίκη, εδώ η Αθήνα είναι η Αθήνα που έχει πολλαπλάσιο πράσινο από εμάς, έτσι, και υπάρχει μια γενικότερη φροντίδα για το πράσινό της, είναι κάπου στο 100 στην παγκόσμια κατάταξη της σχέσης ενός μιας πόλεως με το πράσινο. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι στα βαθιά νερά, έτσι, στον πάτο στα βαθιά νερά. Σε σχέση, είναι απαράδεκτο να θέλουμε να πούμε ωραία μια πόλη η οποία έχει 2% πράσινο, κάτι ασύλληπτα χαμηλό, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Είναι δεύτερο βέβαια στις επιλογές στην ενόχληση των Θεσσαλονικαίων, το πρώτο είναι το κυκλοφοριακό. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλώνοντας με μια μάνα που με έσαιρνε μόλις περπάτησα, δεν είχα περπατήσει καλά στα λεωφορεία. Τότε δεν υπήρχαν και εξυπηρετήσεις με τα καροτσάκια και τέτοια. Προχωράτε, κυρία μου, στο διάδρομο, προχωράτε να ανεβούν κι άλλοι. Τέτοιο στήλο οι εισπράκτορες, ξέρει ο πρόδρομος ο Καπαδόκης. Και αυτό το 10 που από Χαριλάου νου σου σταθμός έγινε στάση μετρό Νέας Ελβετίας νου σου σταθμό, με πλήγωσε αφάνταστα. Με πλήγωσε αφάνταστα που δεν βλέπω στο δεκάρι τη λέξη Χαριλάου. Αυτό είναι παράδοση ίδια με του γήπεδου σε χρονική διάρκεια. Αυτό το αφήνουμε για αύριο, Σωτήρη, γιατί ομολογώ δεν το γνωρίζω. Σωτήρη Παντγκάρετ, θα μας πείτε, λέει, τίποτα για τις απόψεις του 15χρονου Βίκτορα Γιαννικόπουλου, κατατροπώνει την ελληνική κοινωνία και παιδεία. Φάτε σκουπίδια Έλληνες, δεν γνωρίζω καν σε τι αναφέρεσαι. Ναι, ο Κώστας Φορτηγάρα λέει, εντάξει Βασίλη, όπως σχολιάζουμε τους άντρες τους, τόσο τώρα σχολιάζουμε και αυτές, άλλωστε ισότητα έχουμε. Ναι μωρέ, ξέρουμε πως είναι η κατάσταση τώρα, απλώς να είχαμε να λέγαμε. Και δες τι παιχνίδι παίζεται, λέει ο Μανώλης, με τον Βαρουφάκη που σπούδασε, ποιος τον χρηματοδότησε και ποιος τον έφερε σε τι στιγμή στην Ελλάδα. Δες το χρήμα, βρες τον ένοχο, που λένε οι φίλοι μας Αμερικανοί. Ακριβέστατο, έτσι συμφωνώ και τα λέμε και από εδώ, γιατί αυτό είναι από τις πιο ξεκάθαρες ιστορίες. Όποιος είναι ακόμη μπλεγμένος με το τι συνέβη με τον Βαρουφάκη είναι και μακριά νυχτωμένος. Οπότε... το συνεχίζουμε έτσι κι αλλιώς, έχει μέλλον αυτή η ιστορία, όσο κρατάει και η σειρά του Sky. Ο Κώστας Σίγμα κάνει πλάκα, λέει, είπαμε ρε Βασίλη, όλοι Πασόκ είμαστε, αλλά όχι και τέτοια μανία με το πράσινο. Στέφανος, καλημέρα από την κυτρινόμαυρη Καλαμαριά. Ωραίες, λέει, γι' αυτό δεν πάω στο γήπεδο, να με πλανήσει καμιά τέτοια λυσάρα και να έχουμε δράματα. Και... να σε... έχεις μια ωραία φωτογραφία, τελειώνω με αυτό, γιατί ήρθε ο Χάτζη εντωμεταξύ. Πάρε και έναν παίχτη μας, πως έγινε μετά από χρόνια ο θείος μου, κατάλαβες ποιος είναι? Αχ, δεν ξέρω, αλλά έχει και ένα γλυκίτα το αγοράκι εκεί μπροστά, αριανάκι κολαπτόμενο, αλλά ομολογώ πως όχι Διονύσιος Κρίστος.
Και μια που μιλάμε για το πράσινο και τη Θεσσαλονίκη, τελευταίο μήνυμα τετρακτής, δεν είναι τουλάχιστον αντίστοιχο να λέμε δεν με νοιάζει τι θα κάνω στην έκθεση, θέλω μεγάλο γήπεδο και πρέπει να γίνει το έργο στην περιφερειακή, και ταυτόχρονα λέμε η Θεσσαλονίκη δεν έχει καθόλου πράσινο. Και τώρα που το λες με την περιφερειακή, καλά που είναι και αυτό το έργο το ΣΕΙΣΟΥ που το ξεκινήσαν εκεί δεκαετία του 30, που είναι ο Πέλλας να πεταχτεί να πει ο Βενιζέλος, και με τον Αστιφύλαξ και με τον... Όχι, το τελευταίο είναι Διονύσιος Χρήστος, διότι αυτός που μου στέλνει φωτογραφία και είναι ο θείος του είναι ο Γιάννης Μαλούς. Ο Γιάννης Μαλούς, τον οποίον έχουμε συνδυάσει με ένα και μοναδικό σύνθημα, τότε που ένα γκολ του Μαλούς στο τελευταίο λεπτό του Βεριώτη, Αριανάκη, Αναντάμ, Παμπαντάμ, έτσι να τα λέμε και να τα τιμούμε αυτά, γέννησε το σύνθημα. Ήραν ακούς, να, ο Μαλούς, ήραν ακούς, ο Μαλούς. Με αυτό λοιπόν αποχαιρετούμε. Good morning, Αριανά! Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

Καλημέρα. Γεια, Ρέντιο 101,7.

Εδώ είμαστε, Γέρο Ράδιο 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε. Να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα που είναι σημαντική. Μας κάνει και πιο σοφούς. Αλίμονο. Συνεχόμενες πληροφορίες. Να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σάρ και στον Εσπρέσο Τσελίνι. Δύο οργανισμοί που είναι δίπλα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: 5 Star, κυτρινά μαύρη πηλαία, κήπου 35. Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Τέντες πέρκορες αναμοθράστες στην διάθεσή σας. Να προστατευτείτε από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα, είτε αυτό αφορά το χώρο του σπιτιού σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο.
1: Λένε το φίλι που σπά...
0: Ο Ηλίας είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Εσπρέσο Τσελίνι, χαμηλής πρακτικότητας καφείνη, έντονα αρώματα, ο νούμερο ένα καφέ στην πόλη μας. Στη χώρα γενικότερα.

Ένας καφές που έρχεται από τη Βόρεια Ιταλία, από την ποδοσφαίρα Μάνα Γένοβα. Ρατζούρι, εκεί το πήραν το πρωταθληματάκι, έτσι. Μεγάλη Ίντερ, τεράστια Ίντερ. Χαβαλέ κάνει τα τελευταία χρόνια. Πήρε και ένα Νάπολη, εντάξει.

ησυχία, παιδιά. Οι θεσμοί πάνω απ' όλα. Λέγαμε με τους φίλους μας. Έλεγα με την παρέα μου. Οι θεσμοί πάνω απ' όλα και οι θεσμοί είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν τον δρόμο. Και ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για ήρεμες αντιδράσεις. Δεν διαφωνώ. Αυτός φυσικά του είναι παγερά διάφορο, είναι άλλος. Και ούψ.

0: Μέσα σε όλα, αφού έχουμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις βέβαια, αν το ξεχάσατε. Έχουμε συνέντευξη Θόδωρο Αρεπίδη στον κύριο Θωμαίδη και στο Μετρόπολης. Το Μετρόπολης, το οποίο είχε αποκλειστεί από το Χαριλάου. Και φούσκωσε με περηφάνεια ο κόσμος του Άρη, γιατί τότε δεν θυμάστε, ξεχάσατε. Ότι μπράβο! Στο Μετρόπολης πάντως μίλησε ο ισχυρός άντρος του στο Μετρόπολη. Εκεί θέλεις, ρε παιδί μου, να επικοινωνήσει τις απόψεις του γύρω από την εποχή.
1: Σε τι μου έφτεξες, μα τι να σ' απαντήσω. Ζητάς λυμένο πρόβλημα, να σου το ξαναλύσω.
0: Εγώ δεν μπορώ να λύσω λυμένα προβλήματα.

Καμία πρόταση σε καρυπίδι για τον Άρη. Διαβάζω. Το καρυπίδι. Εσύ κάπου αλλού την έκανε πρόταση. Αν δεν έχει κάνει στο δόντο καρυπίδι στην Ειρήνη καρυπίδι.

Φαντάζομαι έχετε διαβάσει, έχετε ενημερωθεί για το τι ακριβώς είπε ο Θόδωρος Χαρυπίδης στον Κυριάκο Θωμαΐδη. Βασικά, τι είπε ο Θωμαΐδης, έτσι. Θωμαΐδης λέει, καμία απόδοση Χαρυπίδη για τον Άρη. Παραδοχή για τα χέρια της ΠΑΕ και τι απαντά στα σενάρια Χατζιωάν. Έτσι διαβάζω. Για τη φημολογία περί αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Θωμαΐδης, μίλησε έτσι, όχι ο Θόδωρος Χαρυπίδης, δεν έκανε συνέντευξη. Ο Θωμαΐδης τα λέει όλα αυτά. Συγγνώμη, δεν είναι, το έθεσα σωστά. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Θόδωρος Χαρυπίδης είναι διαθετημένος να παραχωρήσει την ΠΑΕ εφόσον βρεθεί μια σοβαρή πρόταση. Ουδέποτε χτύπησε το τηλέφωνο του Γιώργα. Όλα αυτά τα λέει ο Θωμαΐδης, έτσι. Προφανώς, για τα λέει ο Θωμαΐδης, προφανώς έχει την άμεση επικοινωνία με τον Θόδωρο Χαρυπίδη. Αλλιώς θα το διέψευδε. Για οποιαδήποτε υπόθεση αγοράς του πλειοψηφικού μαγκέτου μετοχών, είτε του ίδιου, είτε της αδερφής του που είναι μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Αυτό μας είπε με τον πιο κατεγραμμένο τρόπο ότι ποτέ δεν έχει γίνει πρόταση. Εάν υπήρχε πρόταση και δεν τη γνώριζε ο ίδιος ή η αδερφή του, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντικείμενο, λέει πάντα ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Δήλωσε την έκπληξή του με τα αναγρεφόμενα περί προθεσμίας των Εριστέχνη Άρη. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει δηλαδή. Έτσι, τώρα εδώ δήλωσε την έκπληξή του με τα αναγρεφόμενα περί προθεσμίας. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει δηλαδή ποιο. Ο Θωμαΐδης, ο Θόδωρος Χαρυπίδης, μάλλον. Για τα χρέη του Άρη παραδέχτηκε. Ότι πράγμα, άρα εδώ μιλάμε για τον Θόδωρο Χαρυπίδη. Για τα χρέη του Άρη παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πράγματι χρέη περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τα όσα χρήματα έχουν δαπανίσει αυτή τη δεκαετία δεν είναι απαιτητά. Είναι η επικοινωνία μεταξύ Θόδωρο Χαρυπίδη και Θωμαΐδη. Μάλιστα, το μόνο χρέος που θα πάρει ο επενδυτής. Ποιος επενδυτής, αφού δεν υπάρχει κανένας. Θα είναι το χρέος προς το δημόσιο και την εφορία. Ποιος επενδυτής, αφού δεν υπάρχει επενδυτής. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η όποια οικονομική απέτηση την υπεραξία του Άρη θα εξαρτηθεί από το έμψυχο υλικό. Αυτά τώρα πάλι τα διευκρινίζει ο Θωμαΐδης. Το έμψυχο υλικό τη δεδομένη στιγμή από τις συμφωνίες των ηλεκτρικών και τα συμβόλαια ή τις συμβάσεις που θα είναι σε κρεμότητα και θα έχουν ή, ή δεν έχουν συμφωνηθεί. Είναι πολύ πιο σύνδετο το ζήτημα. Αυτό απηχεί τις απόψεις του κυρίου Χαρυπίδη. Ήταν κατηγορηματικός, άρα εδώ μιλάμε για τοποθέτηση του Θόδωρου Χαρυπίδη. Ήταν κατηγορηματικό το ύψος των χρεών ότι δεν υπάρχουν παραπάνω από 4,5 εκατομμύρια. Μέσα στην δεκαετία η ομάδα έχει χρηματοδοτηθεί, κάτι που φαίνεται από τις αυξήσεις του αγωνικού κεφαλαίου. Για τα σενάρια περί Χατζιωάννου, δήλωσε απόλυτη άγνοια. Εδώ επικοινώνησε. Δήλωσε απόλυτη άγνοια και με τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν είπε καμία πρόταση τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την αδερφή του από οποιονδήποτε. Για το αν συζητάει την πώληση της ομάδος, αν υπάρχει σοβαρή πρόταση, βεβαίως. Θα καθίσει στο τραπέζι για να τη συζητήσει. Αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι Big Four έχουν διαφορετικά οικονομικά μεγέθη. Για τον Αριστερά και την προθεσμία δήλωσε άγνοια, έκπληξη και δεν κατανοεί πώς δίνουν προθεσμία σε κάποιον που έχει τις μετοχές. Ουσιαστικά δεν τους βλέπει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καμία ένδειξη ότι συνορίζονται ότι κάποιος θα αναλάβει την ομάδα. Για την οικογένεια, η οικογένεια Χαρυπίδη έχει μια αδυναμία εξέβρεσης πόρων. Εδώ μας λέει ότι το λέει ο ίδιος ο Χαρυπίδης ότι ευρουλάκια νέμα. Επένδυσε, έβαλε λεφτά, τα λεφτά τελείωσαν, λέει. Άρα από εδώ και πέρα διαχείριση των εσόδων του Άρη. Από εδώ και πέρα κατά τοποθέτηση του ίδιου το από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί... Οι πόροι βρίσκονται από την εταιρεία. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρη δήλωση ότι από εδώ και πέρα η κατάσταση είναι καθαρά διαχείριση και ο Άρης πλέον δεν έχει επενδυτή και γυρνάει στο μοντέλο των διαχειριστών αλλά με ιδιοκτησία. Δηλαδή γυρνάμε στο μοντέλο που είχαμε και διώξαμε αλλά το επαναφέραμε για να το ξαναζήσουμε πλέον κατά... επιλογή του οποιοδήποτε διοκτήτη, τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η οικογένεια Χαρυπίδη. Αυτά δήλωσε, αυτή ήταν η τοποθετήση του Θωμαΐδη για λογαριασμό του Θόδωρου Χαρυπίδη, που από ό,τι βλέπετε υπάρχουν τοποθετήσεις, δηλαδή έχουν άμεση επικοινωνία και ουσιαστικά μεταφέρει τις απόψεις του ισχυρού άντρα της Παϊάρης.
Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά μέσω του Μέτροσπορ, έτσι. Το Μέτροσπορ που είχε αποκλειστεί γιατί κάνει κακό στον Άρη. Όπως επίσης και πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει από άλλα κομμάτια του Μέτροσπορ να λένε με πολύ έτσι ξεκάθαρη και τη θέση να μιλάνε για λογαριασμό του Θόδωρου Καρυπίδη. Να λένε ότι εγώ μιλάω, εγώ κοινωνώ, εγώ μπορώ να σας πω τι ακριβώς πιστεύει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Νομίζω ότι τα έχει κάνει και ο Κώστας Ραπτόπουλος. Γενικότερα έχει ξεκάθαρα πολύ καλή σχέση και με το Μέτροσπορ, με τα κομμάτια του Μέτροσπορ των, ας το πούμε, αυτών που δεν δηλώνουν. Καλά, και ο Θωμαίς και ο Ραπτόπουλος Αργιανή ήταν πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κάνουν ρεπορτάζ Άρη. Με αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ Άρη έχει λίγο θέμα. Στο Μέτροσπορ. Τέλος πάντων, αυτό είναι άσχημο. Τώρα βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε από όλη αυτή την κατάσταση που όλο αυτό το ρεπορτάζ, τέλος πάντων, αυτές τις τοποθετήσεις, αυτή την, το δημόσιο, τις πληροφορίες που αντλήσαμε χτες από εδώ, από αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε από την εκπομπή Σέντρα, καταλαβαίνεις ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ουσιαστικά εκεί που λέει ότι δεν καταλαβαίνω για deadline και χαρτιά και αυτά και ποιοι είναι αυτοί που κάπως έτσι, πώς το λέει, έτσι, να το πούμε και από αυτό λέξη να μην το παραφάσουμε, δήλωσε άγνοια και έκπληξη και δεν κατανοεί πώς δίνουν προθεσία μία σε κάποιον που έχει τις μετοχές. Άρα ουσιαστικά σου λέει με άλλα λόγια ποιοι είναι αυτοί.

Έχουμε λέει τη συγκατάθεση του Θεοδωρή Καρυπίδη για την. Να βρούμε τότε, είχε δώσει συγκατάθεση. Βέβαια στα προφορικά, καλά πάμε, στα γραπτά λίγο κολλάμε. Εκεί είναι λίγο που κολλάμε όταν πάμε να έτσι, υπογράψουμε αυτά τα οποία λέμε. Εκεί λίγο έχουμε πρόβλημα. Τα αδέρφια Χατζηγιάννου παίζουν για ΑΕΚ. Εσύ τι λες, λέει, να διαλέξουν ένα τέτοιο διάλειμμα. Τι παίζουν για ΑΕΚ, μωρέ, τώρα. Είναι δυνατόν να φύγει ο Λιόπουλος εκεί πάνω στην κάβλα? Τα αδέρφια Χατζηγιάννου είχαν παίξει για ΑΕΚ στο παρελθόν. Τώρα η ΑΕΚ έχει έναν ιδιοκτήτη που είναι στα ντουζένια του. Έχει δύο χρόνια μόλις πάρει την ομάδα. Στο δεύτερο χρόνο σηκώνει και πρωτάθλημα. Νομίζω είναι, το θεωρώ αδύνατον. Απίθανο, θα μου είναι τεράστια έκπληξη να πουλήσει ο Ηλιόπουλος. Τώρα τι να παίξουν για να, να έρχονται χωρικά με τον Ηλιόπουλο, δεν νομίζω να. Αν χάσει το πρωτάθλημα, έφυγε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, πώς τα λες αυτά. Αλλά βασικά δεν θα χάσει το πρωτάθλημα. Το πάρουμε από εκεί. Θεωρώ πάρα πολύ απίθανο να χάσει η ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρω και αυτό το αν χάσει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αυτό να συμβεί, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ισχύσει αυτή η άποψή σου. Γενικότερα, ρε παιδί μου, έχουμε μία αποδόμηση πολλών θεωριών από ανθρώπους που μπορούσαν έτσι και εμένα, και εγώ κατά καιρούς, έτσι, ξέρετε τι γίνεται. Όταν ακούω κάποιες θεωρίες συμπεριφορών, τις ακούω γιατί έχουν μια λογική, μια βάση. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει μερικοί φίλοι μου είναι ότι όλες αυτές οι θεωρίες που μπορούμε να τις υιοθετήσουμε βάσει μιας επιχειρηματολογίας δεν σημαίνει ότι θα βγάλουν καμία άκρη, γιατί απέναντί μας δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο που πραγματικά θέλει να βγει μία άκρη. Η διαφορά ποια είναι? Αν πάμε με τον τρόπο των Ταλιμπάν, τον λάθος τρόπο των Ταλιμπάν, θα βρει να πει και να βρει και πολλούς συμπαραστάτες: α, εδώ ξέρω κι εγώ, με βρίζουν, με κάνουν, με ράνουν, ξέρω κι εγώ τι είναι αυτά, θυμώνω, ράνω και αυτό. Αν πάμε με τον τρόπο τον πιο, ρε παιδί μου, ήρεμο και τον πιο έτσι, ορθολογικό και βάσει θεσμών, φτάνουμε στη στιγμή που λέει δεν σας βλέπω. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει και πολύ έτσι καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση στο ρόλο του ερασιτέχνη ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Καλημέρα Μίτσο, έχω δύο αμάξια και δύο ποδήλατα. Ένα πατίνι και ένα μηχανάκι. Παιδικό στο όνομά μου. Αν τελειώσουν τα λεφτά του Προέδρου, παίρνω εγώ την ομάδα και αν χρειαστεί λεφτά, η ομάδα μπορεί να πουλήσω κάτι από αυτά. Είναι μέσα στον Αλφασιγμάρι, λέει ο Σαμ. Τίποτα. Διαχείριση εσόδων. Η ομάδα τώρα πόσα έσοδα να έχει μια ο Άρης, ας πούμε, τα οποία. Έχει. Δεν έχει κανένα οκτάρι. Τέσσερα είναι με το τηλεοπτικό, δεν είναι? Τώρα θα μου πεις τα εισιτήρια διαρκείας και τα εισιτήρια τα πόρτας που είναι ένα σημαντικό κομμάτι εισόδων τίθονται υπό ένα αμφιβόλο για την πορεία τους, αλλά δεν θα έχει και κανένα εκατομμύριο από τα εισιτήρια δεξιά, αριστερά και πόρτα και διαρκεία όλα μαζί, έτσι, σε μια πολύ απογοητευτική εκτίμηση. 4 και 1, 5. Χορηγίες και ιστορίες δεν θα έχει, ξέρω κι εγώ, ή το στοίχημα, ή τώρα δεν έχουμε και την Ευρώπη. Δεν θα έχουμε και κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. 7-8 εκατομμύρια δεν θα τα έχουμε. Όλα υποτίθεται ότι είναι ανέγκυχτα, έτσι, δεν έχουν δεσμευτεί πουθενά σε τίποτα δοσολόγια. Να πιστεύω. Οπότε πόσα συμβόλαια είναι 24 συμβόλαια 12 μαζί με τους γύρω στα 250 χιλιάρικα συμβόλαιο μέσω όρο κάθε παίκτη. Με 250 χιλιάρικα συμβόλαιο κάθε παίκτη κάνεις κανένα 6 εκατομμύρια, κανένα 5 εξάρι. 250 χιλιάρικα, 10 παίκτες σε 2,5 εκατομμύρια, 20 παίκτες.

5 εκατομμύρια. Κάπου εκεί θα πέσει, κάπου στα μισά το budget της ομάδας, μέσα 5-6, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι και τα έσοδα τώρα. Δεν ξέρω και τα έσοδα, όταν λέμε έσοδα της χρονιάς, είναι όλα ανέγκυκτα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεσμεύονται και κάποια έσοδα, δηλαδή στις συμφωνίες που κάνει οποιοδήποτε, λέει ότι είναι τον άλλον, σε χρωστάμε αυτά, κάνουμε ένα δοσολόγιο, έχεις να παίρνεις για την αξιοπιστία της συνεργασίας, θα παίρνεις ένα λεπτό από την Νόβα, ας πούμε. Αυτά γίνονται, ξέρετε, δεν ξέρω τώρα εμείς τι έχουμε κάνει, απλά λέω γίνονται. Εντάξει, τουλάχιστον λέει να πέσουμε αγωνιστικά και όχι από χρέη, λέει ο Δημήτρης. Όχι, δεν θα πέσουμε. Ο Άρης έχει ένα budget, παιδί μου, το οποίο, ένα νούμερο εσόδων, το οποίο τον καθιστά από μόνο του σε ένα σημαντικό αριθμό budget που μπορεί να κάνει. Τώρα, βέβαια, οι άλλες ομάδες που είναι οι αντίπαλοι μας, δηλαδή όλος ο σωρός των ομάδων των ελληνικών που έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς, που εμείς τον έχουμε καταφάρει και έχουμε φουσκώσει από περηφάνεια τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί καταφέραμε εμείς να βγούμε Ευρώπη και τους κάναμε τα μούτρα κρέας όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα ο Όφη, ας πούμε, που είναι και επίκαιρο το όνομά του, αύξησε τα έσοδά του κάνα 3 εκατομμύρια, 3,5 άρι, στη χειρότερη των περιπτώσεων. Άρα ουσιαστικά παίζει ο Όφη, ο οποίος έχει ιδιοκτήτη, έτσι, τον κύριο Μπούση, ο οποίος έχει 20 καταστήματα, αλυσίδα 20 καταστημάτων στην Αμερική. Έχει δηλαδή κάποια εργασία, στο πω. Και έχει πόρους που βγαίνουν, δεν τελειώνουν. Δεν είναι ο Μαρινάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει από κάπου αντλεί κεφάλαια. Anyway, ο Όφη εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σαν η ομάδα, μια και έχει ιδιοκτήτη, ενώ εμείς τα έχουμε φέτος διαχειριστεί, που το πιθανότερο είναι να κάνει και μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ακούσεις με αυτό, έτσι, πόσο αισιόδοξο να το ακούσουμε. Βασίλης από Φάληρο, πήρε την ομάδα τζάμπα με 0 χρέη και τη φέσου και από πάνω, λέει ο Βασίλης. Το χειρότερο άλλον είναι η έπραση και η αλαζονία. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα το να αναφέρουμε όλοι εμείς. Για να σε πω, ρε φίλε. Ναι, με 0 χρέη την πήρε την ομάδα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, έτσι. Η ομάδα είχε 0 χρέη, ήταν μια καινούργια ΠΑΕ. Και έχει 7-8 χρόνια που είναι σαν ΠΑΕ, γιατί, πώς το λένε, τα πρώτα χρόνια ήταν και ο Ερεστρεφτινιά, δηλαδή δεν μετράνε στην ΠΑΕ, στο κέντρο της Αφημίτης. Το φημί της ΠΑΕ δεν μετράνε τα πρώτα 3 χρόνια διοίκηση Καρυπίδη. Τα όποια χρέη έχουν γίνει όσον είναι ΠΑΕ. Δηλαδή, όχι, δεν μετράει ο πρώτος χρόνος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στα 2 χρόνια στη ΒΑ Εθνική και στην ΑΛΦΑ Εθνική μετράει σαν ΠΑΕ πλέον. Έτσι, να ξέρουμε.

0: μάτια να μην... Βάλε τα έσοδα και τις πωλήσεις παιχτών, διαντί και μόντσου. Λέω Γιάννη, στα έσοδα ναι. Θα έχουμε τα έσοδα της εταιρείας. Είναι διαντί που από ό,τι διαβάζουμε θα μας φέρει κάποια λεφτά. Είναι και το μόντσου, μακάρι να μας φέρει.
1: Στα μάτια μου να μην το δεις, φύγε να τελειώνει.
0: Ο Σωτήρης, καλημέρα. Δημητρίας, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι για τα όσα μεταφέρει το συγκεκριμένο μέσο. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, αλλά μικρό καλάθι δεν κρατάει σίγουρα ο Θόδωρος Χαρυπίδης όσον αφορά το συγκεκριμένο μέσο, γιατί όλη του επικοινωνία είναι με ανθρώπους στο συγκεκριμένο μέσο. Που έχουν εκφραστεί ανταυτού, είναι ο δεύτερος άνθρωπος που εκφράζεται ανταυτού, μέσα από το ίδιο μέσο, το οποίο δεν έχουμε καμιά διάψευση. Άρα... εγώ να κρατάω μια πισινή για τις προθέσεις του κύριου Θωμαίδη, αλλά ο ίδιος ο Θόδωρος Χαρυπίδης δεν κρατάει καμιά πισινή για τις προθέσεις του Θωμαίδη. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ταυτίζομαι με τον Πρόεδρο. Προχθές βγήκε δημοσιογράφος του Μέσου και μετέφερε είδηση περί προσφυγής Αλφαρέλα. Αλφαρέλα. Ναι. Ενώ χθες επιβεβαιώθηκε με επικοινωνία με τον μάνατζερ ότι δεν υπάρχει προσφυγή. Επιπλέον το μπαν της ΠΑΕ είναι από τον μάνατζερ του Αλφαρέλα για ποσό ύψος 45.000 και όχι 150.000. Όπως και πάλι είχε μεταδώσει το συγκεκριμένο μέσο. Ας είμαστε πολύ φιδωλοί και να μένουμε. Ναι, όλα αυτά δεν τα ξέρει ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Δεν τον ενοχλούν. Δηλαδή όλα αυτά που περιγράφεις, Σώτο, τα ξέρεις εσύ, τα μεταφέρεις. Δεν έχουμε κι εγώ αυτήν την υπηρετική ιδιοσιογραφία. Ο Θόδωρος Χαρυπίδης δεν τα γνωρίζει αυτά. Δεν έχει κανένα μένος, κανένα θυμό ότι το συγκεκριμένο μέσο τον προσβάλλει. Ότι φέρει ιδιοσιογραφία η οποία δεν είναι και αληθινή και του δημιουργούν πρόβλημα. Δεν το γνωρίζει ο ίδιος ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Για να καθορίσει και τη συμπεριφορά του δηλαδή. Δηλαδή εγώ αν είμαι τώρα ο Θόδωρος Χαρυπίδης και έχω... και ζω αυτή τη συμπεριφορά από το συγκεκριμένο μέσο, δεν θα τους έδινα και ούτε ένα νερό να πιούνε.

Ο Βαλάντης λέει, αν αποδεχτεί τελικά ότι χρωστάμε στον Φεραλάκη, συνέχεια βγήκε και άλλα να μας βγαίνουν και άλλα, να μας πάρει τηλέφωνο και ως Κικερίδης, να μας πει αν τελικά φταίει ο Χάτζη και ο Τίμος, λέει ο Βαλάντης. Πού το θυμήθηκε στον Κυριόριο. Αμάβε Βαλάντη και εσύ αγόρι μου, πού το θυμήθηκε. Θα κύριε Γιώργο, καλημέρα. Γενικά να σε πω κάτι τώρα, όπου το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχουν δεκάδες πρόσωπα τα οποία εκφραζόντουσαν κατά αυτόν τον τρόπο και πραγματικά δεν θέλω να πάω το χρόνο πίσω για να θυμίσω, δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω πράγμα, δεν, και δεν το έχω κιόλας. Αν κρατούσα μηνύματα και τοποθετήσεις, θα χάναμε το χρόνο μας χωρίς έτσι ουσία. Εδώ διαβάζουμε τοποθετήσεις ανθρώπων που αν κρατήσεις, έχεις κρατήσει τα μηνύματά τους ή τις τοποθετήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια και συγκρίνεις με τις τοποθετήσεις τους σήμερα, θα πάθεις σοκ. Θα πεις, τους χακάρανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθε ένας άλλος άνθρωπος μέσα στο προφίλ τους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αλλά δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό τώρα, Βαλάντη. Δεν χάνουμε χρόνο από την ουσία των εξελίξεων, θεωρώ. Ο Σταμάτης. Περίμενε, το Βαλάντη το διαβάσαμε. Τώρα για να διαβάσω το Σταμάτη πρέπει να κάνει και μια ανανέωση αυτό το μαλαφέτη εδώ πέρα. Βοήθησέ μας όμως τώρα. Σταμάτησε. Αυτό. Ωραία. Όχι γιατί είναι. Λέει ο Σταμάτη τώρα, έχω χρησιμοποιήσει λέξεις ο οποίος δεν μπορώ να τις εκφράσω. Πάντως εκφράζεις την έτσι, γενικότερα την τοποθέτησή σου ότι θα έχουμε άλλη διοίκηση του χρόνου. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Σταμάτη. Ο Θωμαίδης είναι δημοσιογράφος με δική του εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό. Συνεργάζεται μαζί του το Μέντοσπορ, οπότε εμέσως πλην σαφώς θα ισχυριστεί και ο Θόδωρος ότι επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο Θωμαίδη, όχι με το μέσο. Τέλος πάντων, ναι, καλά. Εντάξει, Σωτήρη. Εννοείται ότι πάντα θα έχουμε να απαντήσουμε κάτι για να ρίξουμε την μπάλα στην κερκίδα. Δημοσιογράφο Θωμαίδη, όχι με το μέσο. Τέλος πάντων, μην το ψάχνεις. Κάποτε μαθαίναμε τα νέα από το Sport Time που ήταν κολλητή του. Ναι, ισχύει. Ο Κώστας Σίγμα. Καλημέρα, υπάρχουν και πολλά κενά στη χθεσινή συνέντευξη όπως μεταφέρθηκε από το Θωμαίδη. Ειδικά για Αλφα Σίγμα δεν φαίνεται να ρωτήθηκε για το πιο επίκαιρο. Έχει αυτός ή η αδερφή του το γνωστό έγγραφο. Περιμένουμε να υπογράψει ή άρνεται κάτι τέτοιο. Είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να δίνουν τελεσίγραφα και προθεσμίες και deadline κάποιοι που δεν έχουν τις συμμετοχές. Κάπως έτσι. Ποιοι είναι αυτοί, ας το πούμε. Έτσι και αυτό κατάλαβα. Προθεσμία για ποιο πράγμα, για να βρει επενδυτή. Προθεσμία για ποιο πράγμα. Προθεσμία, ναι, για ποιο πράγμα, να βρει επενδυτή. Η προθεσμία που του δόθηκε, από ό,τι γνωρίζω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι να υπογράψει αυτό το χαρτί. Αυτό το χαρτί δεν είναι κανένα χαρτί που θα λέει ότι σας κάνω διοκτήτες. Είναι ένα χαρτί το οποίο λέει ότι αφού έχουμε και απόλυτη συνεργασία και σεβόμαστε ένας τον άλλον και εδώ στον Άρη μεταξύ μας έχουμε τους θεσμούς και δεν μοιράζουμε μπούλους, απλά πηγαίνουμε έτσι πολύ ορθολογικά με αγάπη και συσπήρωση και με καλό πνεύμα να βγάλουμε μια άκρη για να δούμε την επόμενη μέρα και αφού συμφωνούμε όλοι από οποιαδήποτε πλευρά και αν μετέχουμε στην κουβέντα, σου λένε οι άνθρωποι, δώσ' μας και ένα χαρτί να βοηθήσουμε κι εμείς να μεταφέρουμε σε οποιοδήποτε έχουμε άνθρωπο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να σου κλείσουμε ραντεβού, να τον ενημερώσουμε ότι ξέρεις τι μπορείς, έχουμε την συγκατάθεση του Γαρυπίδη της οικογένειάς του, της οικογένειας Γαρυπίδη, ότι έχουμε τη συγκατάθεσή του να υπογεγραμμένη, να κάτσετε να μιλήσετε και να κάνεις και έναν έλεγχο στην εταιρεία, ας πούμε, που θα είναι το αντικείμενο. Άντε να έρθει ο Μάιος να αρχίσει λίγο. Περίμενα. Γιατί μου κολλάει αυτό εδώ πέρα τώρα, ρε φίλε. Να βάλουμε αυτό. Να βάλουμε και λίγα τραγουδάκια. Τραγουδάκια δεν είναι, συναισθηματάρες είναι. Λοιπόν.

Λέω ο Δημήτρης, άντε να έρθει ο Μάιος να αρχίσει λίγο το μεταγραφικό για το μπάσκετ, γιατί ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, δεν θα περάσουμε καλό καλοκαίρι. Δυστυχώς, μακάρι να αλλάξει αυτό, λέει ο Δημήτρης.

0: προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη τα μηνύματά σας, γιατί είναι όλα και έχω... Βλέπω εδώ στα μηνύματά σας συμπεριφορές τις οποίες δεν με είχατε μάθει. Είστε πολύ επιθετικοί. Είναι δηλαδή τα μηνύματα των εκπομπών τελευταία. Είναι, λες και είναι μηνύματα... Λες και έχει αλλάξει το κοινό καμιά φορά. Δηλαδή σκέφτεσαι. Μηνύματα τρομερά επιθετικά και τρομερά που άμα τα διαβάσω όλα θα μας... Κλείστε το εσωρού δηλαδή. Πολύ επίθεση και πολύ άσχημες λέξεις για καταστάσεις γενικότερα. Λοιπόν, ο Κώστας με αυτό ακριβώς είπα, ότι δεν απάντησε και δεν προκύπτει να ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο έγγραφο, αλλά για μια ανύπαρκτη δίμηνη προθεσμία. Χαμπίτο, ρε φίλε, δουλευόμαστε. Πήρε την ομάδα με 1.000.000 χαρτί εγγυητική. Έτσι έκανε. Με ένα χαρτί εγγυητική πήρε, δηλαδή έδειξε. 1.000.000, το οποίο το χρησιμοποίησε βέβαια μετά. Πλήρωσε άλλα φέσια, μας έλεγαν, σε παίκτες που δικαιώθηκαν στο ΚΑΣ. Πόσα πλήρωσε, λέει ο Χαμπίτο, να ρωτιέται. 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια. Και η ομάδα τώρα είναι φεσωμένη με 4,5 κατά τη γνώμη του Θόδωρου Καρυπίδη. Έτσι, είναι φεσωμένη 4,5. Δηλαδή δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος και έχει βγει το νούμερο αυτό. 4,5 έχει πει, είπε χτες, μετέφερε Θωμαΐδης χτες την άποψη του Θόδωρου Καρυπίδη. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Χώρια τους τρέχουν διακανονισμούς. 4,5 εκατομμύρια είναι οι οφειλές. Χώρα τους τρέχουν διακανονισμούς είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ο διακανονισμός δεν αφορά οφειλή. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ τώρα, έχω 1.000.000 ευρώ χρέος στην εφορία και το κάνω διακανονισμό, δεν είναι οφειλή. Τα 4,5 είναι τραξιμό, δεν έχω καταλάβει τώρα. Το 4,5 με το ποιες είναι οι οφειλές και ποιες είναι τα διακανονισμένα. Τα διακανονισμένα δεν θεωρούνται οφειλή. Δηλαδή, αν έρθει ένας άνθρωπος να πάρει τον Άρη, τα δοσολόγια δεν θα τα εξυπηρετήσει, θα τα αφήσει. Δεν έχω καταλάβει τώρα τι ακριβώς λέμε 4,5 εκατομμύρια χρέη. Τρέχουν διαγωνισμούς από συμβόλαια παιχτών. Αλήθεια τώρα, πόσο δούλεμα λέει υπάρχει, λέει ο Χαμπίτο. Τόσα χρόνια πωλήσει δεν υπήρξαν, τηλεοπτικά δεν υπήρξαν. Έχουμε ιδιοκτήτη, λέει, έτσι, ρωτάει ο Χαμπίτο. Άλλο τα διακανονισμένα λέει, άλλο τα θα τα πάρει λεφτά του δημοσίου. Ναι, άλλο τα διακανονισμένα, άλλο οφειλεί, αφού το λέει, θα πάρει αυτά του δημοσίου. Ναι, τα άλλα δηλαδή, τα διακανονισμένα θα τα πάρει η οικογένεια Καρυπίδη και θα τα εξυπηρετεί αυτή όταν θα φύγει από τον Άρη μόνη τη. Δεν νομίζω. Άμα το δω και αυτό. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Άμα αυτό είναι πολύ αλτρουιστικό. Όταν παίρνει μια ομάδα ένας άνθρωπος, παίρνει τα χρέη και τα λεξιπρόθεσμα και τα διακανονισμένα. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, αυτό, τώρα δήλωσε ότι θα τα πάρει μόνο αυτά. Δηλαδή, όλο το δοσολόγιο δεν θα το πάρει, αν έρθει ένα συμμετή. Δηλαδή, χρωστάμε π.χ. έχουμε δώσει π.χ. στο Μπούργος μέσα από δικαστήρια. Βγήκαν κάποια δοσολόγια, νομίζω. Δεν θα τα πληρώσει αυτά η νέα διοίκηση. Τέλος πάντων. Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό, οι οφειλές είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Τα 4 είναι αυτά που λέμε χρέη, δηλαδή λεξιπρόθεσμα. Οι οφειλές γίνονται χρέη μόνο όταν δεν πληρώνονται. Οκ. Okay. Άρα τα 4 με 4,5 εκατομμύρια είναι τα λεξιπρόθεσμα. Αυτά τα οποία είναι στον αέρα, ας πούμε. Οκ. Okay. Αλλά τα άλλα δεν είναι απαιτητά. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ναι. Το ακούω, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, θα βαραίνουν και τους ανθρώπους. Δηλαδή, και εγώ τώρα, άμα κάνω ένα διακανονισμό, κανένα 1.000.000 ευρώ στο δημόσιο και το μεταφέρω τον διακανονισμό σε κάποιον άλλο να το πληρώνει, δεν γλιτώ. Είναι σαν να έχω ξοφλήσει το 1.000.000. Δεν το χρωστάω άλλο. Και ο άλλος ξαφνικά έρχεται με μια υποχρέωση να αποπληρώσει σε ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι αυτό οφειλή. Δεν τα παίρνει. Δεν το καταλαβαίνω. Ελληνικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ξέρω, πραγματικά έτσι εκπλήσωμαι. Για ποιο λόγο να δείτε τόσο σημασία. Δεν το καταλαβαίνω ότι δεν είναι απαιτητά. Δεν είναι απαιτητά. Σου λέει δεν θα τα πληρώσει αύριο. Να τα χρεώνεται. Και τα κουβαλάει μαζί του. Και θα έχει λιγότερα και ουσιαστικά. Είναι σαν να έχει λιγότερα έσοδα πλέον η εταιρεία. Αφού θα έχει και δεδομένα έξοδα που δεν αφορούν το δικό του. Τι ακούμε, λέει πρωί-πρωί. Δηλαδή, εγώ έχω ένα δάνειο σπιτιού 150.000 και έχω αργήσει να πληρώσω μια δόση των 600 ευρώ χρωστάω, δηλαδή μόνο 600. Είμαστε ο Χριστέ μου, λέει. Μην τι ακούω τώρα. Μ' αρέσει που επιχειρηματολογούμε. Το καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο να ακούω ότι δεν θα τα πληρώσεις άμεσα, δεν θα σε απασχολήσουν άμεσα. Ναι, βέβαια τα φορτώνεις έτσι. Ναι, δεν θα δώσεις ρευστό. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά όπως και να έχει, φορτώνεται ένα ποσό που δεν ήταν στη... Δεν το έχει και χτες. Νομίζω ότι ναι, να γίνει μια διευκρίνηση, οκ, okay, ότι δεν χρειάζεται να τα δώσεις τώρα, όπως τα 4,5 π.χ. που είναι λιγμένα, αλλά από εκεί και πέρα, ναι μεν αλλά, δεν υπολογίζω το ότι παίρνω πάνω μου αυτά τα χρέη. Δεν ξέρω γιατί δίνουμε τόσο έμφαση στο νούμερο 4,5 έτσι απλά. Με το ότι απλά αυτά είναι τα ληξιπρόθεσμα. Εντάξει. Διάβασα κατά το κείμενο εδώ να δεις ακριβώς τι λέει. Το διάβασα, 100 φορές το διάβασα. Πού θες να διαβάσω άλλο. Όλα τα έξοδα είναι σε διακανονισμένα, όχι άμεσα παιδιά. Διαφορετικά δεν θα περνάμε, δεν θα παίρνουμε. Όλα τα έξοδα είναι, το καταλαβαίνω αυτό Σωτήριο. Είναι διακανονισμένα και ότι αλλιώς θα παίρναμε κάθε 3 μήνες το OK για συμμετοχή. Ναι, αλλά δεν πάει να είναι χρήματα το οποίο πρέπει να πληρώσει όποιος καινούργιος άνθρωπος. Καταλαβαίνω, αυτό είναι θετικό γιατί ότι η εταιρεία δεν είναι στον αέρα. Είναι θετικό το ότι είναι διακανονισμένα. Φυσικά δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια ότι είναι διακανονισμένα. Είναι διακανονισμένα και εξυπηρετούνται όσοι εξυπηρετούνται. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο και τι με νοιάζει. Δεν είναι αμεληταίο. Είναι σημαντικό το ότι είναι διακανονισμένα. Αλλά δεν πάβει να είναι ποσά τα οποία θα τα χρεωθεί ο επόμενος στους υπολογισμούς του. Έτσι. Πολύ ξεκάθαρα. Χάτζη, καλημέρα. Ο τύπος λέει μας δουλεύει κανονικά. Θέλει να πουλήσει το. Όταν κάποιος θέλει να πουλήσει, το δείχνει εσένα σε νοιάζει. Να θέλει να πουλήσει αυτός με τις κινήσεις το έχει καταφέρει, σε μοιάζει να. Δεν θέλει να, όχι, το έχω πει 100 φορές εγώ ότι δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Έχει καταφέρει ο άνθρωπος να απαξιώσει ο λαός την ομάδα, να μην ασχολείται το μεγάλο μας οπαδικό κίνημα να έχει χαθεί. Έρχεται καταιγίδα, λέει ο Χαράλαμπος. Αντώνης, καλημέρα Δημήτρη. Πυκνή ομίχλη μας έχει σκεπάσει. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Το σωστό το έχω διαβάσει. Κάποιοι κάνουν πως ξέρουν, αλλά. Δεν. Εάν δεν βγει ο ίδιος να μιλήσει, έστω και να πει 3 πραγματάκια, σοβαρά άκρη θα βγάλουμε. Εγώ θέλω να μιλήσει ο ΑΣ. Να σε πω την αλήθεια, αυτό το να μιλήσει ο οικογένεια Καρυπίδη είναι φυσικά ένα ζητούμενο να μιλήσει, να απευθύνει στον κόσμο του Άρη, να δείξει ότι τον σέβεται, να δείξει, να κάνει κάτι να πει. Να πει για τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι σκοπεύει να κάνει και τι ακριβώς. Πώς ακριβώς σκέφτεται τη συνέχεια της Ενάρη και ουσιαστικά να επικοινωνήσει και την πρόθεσή του να φτιάξει την καινούργια ομάδα όσο γίνεται καλύτερα και οτιδήποτε. Αλλά ό,τι έχει μέσα στο μυαλό του. Εγώ βέβαια αυτό που θέλω να βγει πιο πολύ από την οικογένεια Γαρυπίδη είναι τον ΑΣ. Τον καινούργιο ΑΣ, τον οποίο νομίζω απολαμβάνει την καλή μαρτυρία της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου. Είναι άνθρωποι πολύ σοβαροί. Και είναι άνθρωποι που μέχρι στιγμής τα δείγματα γραφής τους δεν έχουν δώσει δικαίωμα για να πούμε ότι αδιαφορούν ή ότι δεν ενεργούν ή δεν κάνουν προσπάθειες να βγει ο Άρης και ο ποδοσφαιρικός Άρης από το τέλμα. Έχουν και θεσμικό ρόλο. Όλο αυτόν τον καιρό νομίζω ότι πλέον έχουν δει όλα τα δεδομένα διασώμαση, έχουν άποψη, είναι οι μόνοι που μπορούν να μεταφέρουν στον κόσμο το Άρη με ασφάλεια τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Οπότε αν με ρωτούσατε ποιος από τους θέλω να τοποθετηθούν και οι δύο, και η οικογένεια Καρυπίδη και ο Ερασιτέχνης, μακάρι να τοποθετηθούν και οι δύο, αν με ρωτούσανε ένας από τους δύο να τοποθετηθεί, ένας από τους δύο, με το μαχαίρι στο λαιμό, θα έλεγα ο Ερασιτέχνης. Γιατί θεωρώ ότι από τον Ερασιτέχνη θα, εγώ τουλάχιστον, προσωπικά δεν ξέρω για εσάς, θα πάρω μία άποψη, ας το πούμε, λίγο ασφαλέστερη. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα μπουν με το ονοματεπώνυμό τους οι άνθρωποι και να πούν ότι η κατάσταση είναι έτσι, τα δεδομένα είναι αυτά και να επικοινωνούν στον κόσμο. Ελπίζω να σεβαστούν τον κόσμο και όχι απλά να τοποθετηθούν, αλλά να πούν ακριβώς ό,τι βιώνουν, ό,τι ζούνε και ό,τι εισπράττουν, χωρίς καμιά διάθεση να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα για δημόσιες σχέσεις στον Άρη. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να ακούμε μόνο αλήθειες και ελπίζω να ακούσουμε αλήθειες σε επίσημο πλέον τόνο από ανθρώπους που εκπροσωπούν και θεσμικά την ομάδα. Δημοσθένης, δηλαδή εγώ που έχω το αυτοκίνητο με δόσεις, εάν το πουλήσω αύριο δεν θα δώσω και το χρέος στον επόμενο ή δεν θα ζητήσω μέσα στην τιμή και το υπόλοιπο ποσό. Ποιος θα το πουλούσε και θα συνέχιζε να πληρώνει τις δόσεις για ένα αυτοκίνητο που έχει πουλήσει ελεύθερη? Ναι, εντάξει, στον επόμενο θα πάει, φυσικά, εννοείται. Τι του συζητάς, δεν Δημοσθένη? Ο Χρήστος, εφόσον είναι διακανονισμένα τα χρέη υποθετικά, ο Λέσπερ προχωράει σωστά την ομάδα. Έχει έσοδα, έχει εισιτήρια, μπαίνει ο Μήλος και ξεχρεώνει ανέμακτα. Όλοι δίπλα στην ομάδα, με την ευχή να αλλάξει η διοκτησία. Καλημέρα σε όλους από Περαία. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Το γήπεδο ανήκει στον Αριστέχνη. Νομίζω ότι μπορεί με απλές κινήσεις ο Αριστέχνης να κάνει τον κύριο Καρυπίδη να τον δει με άλλο μάτι. Τη στήριξη του κόσμου την έχει 100% ο Αριστέχνης. Συμφωνώ 100% με το μήνυμα του Γιώργου. Απόλυτη αλήθεια αυτό που λες, απαιτείται άμεσα ενημέρωση από τους ανθρώπους του ΑΣ για την πραγματικότητα. Και πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι του ΑΣ να μην κάνουν λάθη που έχουν κάνει άλλοι υπό οποιοδήποτε από οποιοδήποτε θέση κι αν τοποθετούντουσαν. Λάθη τα οποία έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, σαν Δημήτρης. Αλλά πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν και να μην επαναλαμβάνουμε λάθη τα οποία ήταν καταστροφικά. Τουλάχιστον εγώ το έχω αυτό σαν μότο. Επειδή το μόνο σίγουρο είναι ότι αλάνθαστες επιλογές και συμπεριφορές δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κανένας ότι τις έχει μια ζωή. Το θέμα είναι ότι όταν υιοθετούνται συμπεριφορές εγκληματικές και τα αποτελέσματα τα βιώνεις στην συνέχεια της πορείας σου, να είσαι σοφότερος και να παραδειγματιστείς είτε από τα λάθη των προκατόχων σου είτε από τα λάθη του ίδιου σου του εαυτού. Βέβαια πολλοί στον Άρη δεν έχουν παραδειγματιστεί από λάθη του ίδιου τους του εαυτού και συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη. Anyway. Τουλάχιστον οι άνθρωποι του ΑΣ να κοιτάξουν λίγο πίσω τους, να κοιτάξουν την πορεία των πραγμάτων και τις τοποθετήσεις των πάντων γύρω από το σύλλογο και τι αποτελέσματα είχε αυτό. Αν το κάνουν, νομίζω θα δουν τον δρόμο της συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί, με γνώμονα μόνο την αγάπη για τον Άρη, θα κάνουν μια επίσημη ενημέρωση να επικοινωνήσουν στον κόσμο της ομάδος σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η όλη η ιστορία και τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει και τι περιμένουμε να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι πριν τοποθετηθούν θα κοιτάξουν το βλέμμα τους πίσω στην ιστορία του συλλόγου και θα δουν τι δεν πρέπει να κάνουν. Καλημέρα, Χάτζη, θα ανοίξει τηλέφωνο? Κάνα δεκάλεπτο και τα δυο γραμμές στο τέλος. Άκου, λέει ο Χαράλαμπος. Διαρροή. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Κατά τα άλλα, μπαν στο 33, 33, 33. Άκου, λέει, ναι, διαρροή στο Θωμαίδη, ναι, τα 33 μπαν, αυτά τα μπαν στα 33, λέω. Εγώ βλέπω ότι η Α σήμα με την ΠΑΕ έχουν τεράστια απόσταση, λέει ο Χαράλαμπος. Έτσι φαίνεται. Ο κόσμος περιμένει από τον Α σήμα να ακούσει μια σοβαρή κουβέντα, γιατί από, τον, από την ΠΑΕ δεν ξέρει τι να το πιστέψει και τι να καταλάβει και τι να ακούσει, τι να μας πει για τα. Και λέει ο Χαράλαμπος, εντάξει, ο Χαράλαμπος μιλάει λίγο διαφορετικά, εγώ του λίγο το αλλάζω τα μηνύματα. Γιατί άμα σας μετέφερνα όλα τα μηνύματα αυτολεξί, θα είχαμε προβληματάκια και δεν θέλουμε. Και δεν είναι τίποτα άλλο. Θα τα διάβαζα και θα τα έπαινα και την ευθύνη μου. Οπότε. Καλά, Δημήτρη, τώρα δεν είσαι από κάτι. Λες ότι είναι όπως τα λέω για το θέμα των αφιλών. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να λέει κάτι άλλο. Το μόνο που ακούω, το ακούω, δεν είναι τίποτα αδιάφορο, ότι σου λέει δεν είναι απαιτητά. Αλλά το δεν είναι απαιτητά, δηλαδή δεν σε δυσκολεύει να κινηθείς, να κάνεις μια ομάδα, να τρέξεις την ομάδα. Ναι, οκ, okay, είναι μια σημαντική παράμετρος, δεν μπορώ να πω, αλλά η οφειλή είναι οφειλή. Την παίρνεις πάνω σου, σε κουβάλα, την κουβαλάς. Τα κάνεις, τώρα ξεχάσουμε τα ελληνικά που ξέρουμε. Αγία μου. Δεν παραβλέπω τη σημαντικότητα του διακονισμού. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σου λέει αυτό που είπα, μην το ξαναεπαναλαμβάνω. Αλλά μην το κάνουμε και το στο άλλο άκρο. Στα πλαίσια ΑΕ, μόνο το ποσό αυτού του υπολογισμού χρόνου είναι που χρωστάς. Το επόμενο χρόνο είναι άλλο ποσό. Λέω, σταμάτης. Καλημέρα σας. Πριν μέρες. Ω, Νίκο, αυτό έχει πριν μέρες, πριν μήνες γινόταν αυτό. Και έχει διαγραφή από τα πρακτικά. Κυριάκος, άρα το δώσε μετοχές και Μπούλου είναι πιο επικαιρό από ποτέ. Διαχείριση θα κάνει και ο Ραστέγνης, διαχείριση θα κάνει και ο Θοδωρής. Έτσι λέει ο Κυριάκος. Όχι, δεν είναι πιο επικαιρό από ποτέ, Κυριάκο. Μπούλου δεν μπορεί να δώσει κανένας κανέναν. Και ειδικά από την εταιρεία του. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Έτσι. Γιατί τώρα θα μου πεις ότι ο Θόδωρος Γαρυπίδης τώρα λέει ότι θα πάει με, με διαχείριση. Καλημέρα, Χατζή. Τουλάχιστον ο Ραστέγνης θα ψάξει κάποιον να δώσει όντως την ΠΑΕ. Τώρα, αυτό το ότι μεταφέρθηκε στο Θωμαίδη από Μπρεός και Καρυπίδη ότι θα πάμε με διαχείριση. Άρα, εδώ ουσιαστικά οι ίδιες οι πιθανότητες είναι να αναλάβει οποιοδήποτε. Τώρα, ας πούμε, που θα βγει και θα πει. Πώς το λένε. Αυτό που λέει ο Κυριάκος. Του λέει και εγώ διαχείριση θα κάνω. Αλλά εδώ όμως πρέπει κάποιος να τον πληρώσει την, το πλαισιακό του στοιχείο, έτσι, την ΠΑΕ. Αλλά δεν θέλει να τη δώσει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια αυτός δεν το παραδέχεται αυτό, λέει ότι θέλει να τη δώσει. Καλημέρα, Δημήτρη. Το σωστό είναι να αφήσει την ομάδα χωρίς χρέη και όσο για αυτά που έχει βάλει, σαν πως πήρε και κανένα τίτλο, λέει ο Γιώργος. Πήρε κανένα τίτλο. Θα σου πούνε κάποιοι, βγήκαμε δύο φορές τρίτη. Δεν θα τα πούνε. Okay, ας πάρει κάτι. Πολλά μηνύματα επιθετικά. Πολλά. Μίτσο, καλημέρα. Τι ώρα θα είσαι στο μαγαζί να περάσουν να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Στο μαγαζί είμαι σχεδόν όλη μέρα, Φίλιππα, αλλά δεν είναι να περάσει να πιούμε καφέ, όποιος θέλει να περάσει. Αλλά μην νομίζεις ότι έχω να σε απαντήσω και κάτι διαφορετικό πολύ από αυτά που λέμε εδώ στον αέρα. Γενικότερα, δεν ξέρω και τίποτα παραπάνω από εσάς. Προσπαθώ και εγώ να αποδοκοποιήσω όπως κάνετε εσείς τις διάφορες πληροφορίες που μένουν το φως της δημοσιότητας. Εντάξει. Έχω λίγο μια επικοινωνία όσο μπορώ να την έχω διακριτική με κάποιους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί στον Άρη, αλλά σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι δεν το κάνω αυτό, ούτε σπάω κεφάλια, μυαλά, τέλος πάντων, σπάω, άρα να πω, πρίζω τέλος πάντων κανέναν, για να με πει, γιατί καταλαβαίνω ότι και ό,τι είναι να πει όποιος μπορεί να το πει, να το πει στον δημόσιο. Και δεν ωφελεί, και δεν κερδίζω και τίποτα από το να ξέρω και πέντε πράγματα παραπάνω. Αυτό του Νίκου το μήνυμα το τελευταίο είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, μια χαρά. Καλημέρα και καλή εκπομπή και όμορφη Τετάρτη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Καρυπίδης από. Ποιο πώς το μιλάει για τον Άρη, του ιδιοκτήτη, Θανάση. Του Προέδρου δεν είναι, του ιδιοκτήτη δεν είναι και δεν είναι. Η ιδιοκτήτης είναι η Ειρήνη και πρόεδρος ο λαμπρός του, λέει. Ή όχι και ο λόγος είναι ότι το όνομά του. Θανάση, μιλάει, είναι ο ισχυρός άντρας, έτσι το χαρακτηρίζει. Είναι ο ισχυρός άντρας, είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα στην Παϊάλη. Εντάξει, η οικογένεια κάνει πίδια, το πάρουμε έτσι. Η αδερφή του είναι μεγάλο μέτοχος. Εντάξει, η Ειρήνη, αν θέλει κάτι να επικοινωνήσει διαφορετικά από τον αδερφό του, μπορεί να το κάνει. Από τη στιγμή που μιλάει εδώ ο Χαρυπίδης και η Ειρήνη δεν τοποθετείται από μόνη της σε κάτι διαφορετικό, παίρνουμε ως δεδομένα όλα αυτά που λέει ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Και τι να. Α! Δεν τον ήξερα αυτόν τον Κώστα Νίκο. Γιατί στο λέγα και οι άνθρωποι, με τη διαρροή θέλει να μας ξυπνήσει, να πιέσουμε όλους τους άλλους εκτός από τον ίδιο και να κάνουμε τη δουλειά που θα πρέπει εδώ και χρόνια να έχει κάνει η οικογένεια Καρυπίδη. Πώς μας γλεντάει, ρε φίλε, λέει ο Γιώργος. Ή όχι και Λενάκη, Λενάρα, ζούμε στο Χαριλάο να σε δούμε. Από τώρα έχει αδυναμία εξαίρεση πόρων, λέει ο Περικλής. Για τις τελευταίες συνέντευξεις τύπου, το περασμένο καλοκαίρι μας είπε ο κ. Καρυπίδης ότι δεν έχει πρόβλημα. Α, ναι, αυτό εδώ. Άρε Περικλή και εσύ τώρα κάνεις, τώρα τι κάνει ο Περικλής τώρα, αυτό που δεν κάνω εγώ. Ο Περικλής τι κάνει, το απλό, το οποίο κάνω κατά καιρούς αλλά δεν το φέρνω στον αέρα. Ο Περικλής τι κάνει, θυμάται, άρε Περικλή και εσύ τώρα, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα, δεν είναι αυτά όμορφα πράγματα που κάνεις και με βάζεις, με δίνεις και εμένα τέχεις ασίστ. Τι λέει ο Γαρυπή, τι λέει ο Περικλής. Στην τελευταία συνέντευξη τύπου, την περασμένη καλοκαίρι, όχι πριν 10 χρόνια, πριν ένα χρόνο, είχε πει με περίσσιο θάρρος και είχε σκορπίσει σχήματα ενθουσιασμού το ίδιο στόμα, έτσι, αυτό που είπε ότι τελείωσαν τα χρήματα. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να αυξήσει το budget κατά 5 ή 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έκανα τίποτα, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, άμα είναι κανένας να έρθει, λέει, με καλά για 5-10 εκατομμύρια, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Αυτά τα έχω και εγώ, λέει, και μπορώ να το ξέρω. Περικλή, αυτό που έκανες τώρα, που τι έκανες, θυμήθηκες λίγο ότι έχουν ακούσει τα αυτάκια σου. Άμα το κάνεις συστηματικά και φέρεις, πήγε ένα μηχάνημα, ρε παιδί μου, τώρα, ή κάποιος είχε τον χρόνο να κάτσει να λεπτό προς λεπτό όλη την πορεία τόσων χρόνων, όλες τις λεπτομέρειες, όλα όσα έχουν υποθεί στον αέρα κατά καιρούς, να τα εξετάσεις εκ των υστέρων. Πάρε βαθιά ανάσα. Πάρε βαθιά ανάσα να δεις τι άκουσες και τι έχει γίνει. Πολύ βαθιά ανάσα πάρε. Πήγες και θυμήθηκες τώρα εσύ, όχι το τι... Ας πούμε, έλεγα εγώ, άσετε τι έλεγα εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε άλλος. Τι έλεγαν οι ίδιοι οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν, τι επικοινωνούσαν και τι τελικά έχει συμβεί και τι λένε οι ίδιοι τώρα. Φοβερά πράγματα. Για να μην ξεχνάμε και για να θυμόμαστε, ξέρεις αν πήρε και τον μπάσκετ ο κύριος Θοδωρής ή ακόμα το συζητάνε, λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι το λιγότερο που έχεις να θυμηθείς. Άμα κάτσουμε και θυμηθούμε πράγματα, σου λέω πρέπει να πάρεις βαθιά ανάσα. Ο Περικλής δηλαδή θυμήθηκε ένα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλο credit του δίνω του Περικλή τώρα. Τέτοια είναι δεκάδες. Αλλά κάποιοι ή δεν θέλουν, κάποιοι άλλοι ξεχνάνε, κάποιοι άλλοι κάνουν fair play όπως εγώ, γιατί δεν θεωρούν και τίποτα σημαντικό, όχι σημαντικό είναι, αλλά το γυναικείο ποδόσφαιρο θυμήθηκε ο Ηρακλής. Αμαύρε παιδιά και Ηρακλή και εσύ, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αμαύρε αγόρι μου, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τότε που σε ένα βράδυ, πώς το λέγανε το παλικάρι που μας πήγανε πρωταθλητισμό, περίμενε βρε Κοσμά τώρα, μην μπαίνεις ακόμα τηλέφωνο, μετά, 2 λεπτά. Πώς το λέγανε και το παλικάρι, μακάρι να είχαμε καμιά δεκαριά τέτοιους, που μας πήγε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, μας πήγε μέχρι τον τελικό και ήταν έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά εκεί έγινε η κίνηση του αιώνα και πήγε το γυναικείο ποδόσφαιρο υπό τη σκέπη της Παϊάρης. Ήταν εκείνη η χρονιά που η Γενική Γραμματεία έδινε 300 χιλιάρικα χορηγία στο γενικό ποδόσφαιρο, συμπτωματικά. Ο Βουτσάς. Εκείνος που έμαθε μέσα από τα site την αλλαγή τάξης πραγμάτων. Βουτσάς. Μέσα από τα site το μάθε. Με τα site. Site ενημερώθηκε ότι τελείωσε η διαδρομή του που είχε φτάσει ένα δοκάρι πριν τον τελικό. Ένα δοκάρι πριν τον τελικό είχε φτάσει. Και αν έπαιρνε και 300 χιλιάρικα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έξτρα από τη δική του τσέπη που έβαζε για να φτάσουμε ένα δοκάρι πριν τον τίτλο, θα αύξανε τις πιθανότητες να μην έχουμε δοκάρι την επόμενη χρονιά. Αλλά εκείνη την χρονιά σκέφτηκε ο Θόδωρος Χαρυπίδης ότι θα κάνει πρωταθλητισμό με το γυναικείο ποδόσφαιρο και ότι θα δώσει μια άλλη οντότητα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και θα το πάρει υπό τη σκέπη του. Το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τώρα, είναι στην Αλφαθνική. Δεν ξέρω. Στην Βήτα. Δεν ξέρω. Υπάρχει, υφίσταται. Δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε ομάδα, τη διαλύσαμε. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιο. Μη γυναικείο ποδόσφαιρο, μας νοιάζει το ποδόσφαιρο. Παράτα μας τώρα. Με τη γενική ποδόσφαιρο. Σιγά. Τι, δεν κάνουμε αργιανάκι που δεν έχουμε γενική ποδόσφαιρο. Άρα μου έχω. Άσε μας τώρα. Σιγά. Ωχ, Θεέ μου. Το ότι μπλέξαμε άσχημα, όπως το λέτε πολύ, ξέρω τώρα πού μπορεί να φτάσει ο Άρης με αυτή την κατάσταση έτσι και τι τέλος μπορεί να έχει. Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ. Δεν θέλω. Ας είμαστε, να έχουμε μια θετική, ρε παιδί μου, αύρα και να οι μεταγραφές όλες που θα κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, που είναι και πρόεδρος και τεχνικός διευθυντής, και θα κρατήσει και τον Πέρεθ. Μάλλον ο Πέρεθ πρέπει να πήρε τηλέφωνο τον Φούντα ή τον Νίκολα Παπαδόπουλο ή τον Κότσιρα. Μάλλον ο Πέρεθ πρέπει να τους πήρε τηλέφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα κρατήσουμε τον Πέρεθ γιατί έκανε και έργο. Πάμε να κάνουμε δεύτερη χρονιά, πρώτη φορά ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάει να κρατήσουμε άνθρωπο που συνεργαζόμαστε στο κομμάτι το αγωνιστικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θα σπάσει κάθε ρεκόρ αυτό. Να. Τρόμαξε. Και φως θα βάλουμε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να κάνει δεύτερη θητεία, δεύτερη χρονιά άνθρωπος που κάθισε δίπλα στο Καρυπίδη. Είναι ένα βήμα καλό αυτό, θετικό. Σου λέει, δεν έφυγε αυτός, έμεινε. Προηγούμενοι φεύγανε ή τους διώχναν. Αυτός έμεινε. Βέβαια, τώρα θα πει κάποιος άλλος και έμεινε το Ρέγγες μου, λέω, όχι τον Πέρεθ. Του μπερδεύω αυτού. Από τότε που ήρθαν, μπερδεύω. Τον ένα το λέω Πέρεθ, τον άλλο λέω Ρέγγες, και του δύο του λέω το ίδιο. Εντάξει, καταλάβατε τι λέω. Για τον άλλο τον Πέρεθ, τον ποδοσφαιριστή, τι να πω. Είναι αυτό που κάναμε 6-4 μήνες. Τον περιμέναμε. 4 μήνες περιμέναμε αυτόν. 4 μήνες περιμέναμε αυτό το παιδί. Μπράβο, ρε Πέρεθ. Πόσο έπεισε έτσι, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, Arsenal, Chelsea και Μπάρτσα έχουν τεράστια εισοδήματα από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Άστα διάλογο, ρε. Απαράτα μα σχέση. Άσε μα το έργο. Την Arsenal, την Chelsea και την Μπάρτσα. Εδώ μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην. Εδώ πήραμε, λέει, τον. Α, τι να γίνει εκείνο ο Κέρκες. Τι να γίνει εκείνο το παιδί. Μπορεί να τον αποδεσμεύσουμε και να τον πάρουμε το Δεκέμβριο για τρίτη συνεχόμενη φορά. Τι να γίνει εκείνο. Αλήθεια, αν δείτε τον Κέρκες στο δρόμο, θα καταλάβετε ότι είναι ο Κέρκες. Είναι ποδοσφαιριστής του Άρη, έτσι. Αν το δείτε, ρε παιδί μου, εσείς που ασχολείστε και εμείς όλοι, και εγώ, που ασχολούμαστε και παθολογικά με τον Άρη και λέμε, δηλώνουμε Αριανή και τρέλα έχουμε και βλέπουμε τον Άρη. Και... ποδοσφαιριστής του Άρη δεν είναι ο Κέρκες. Αν τον δείτε στο δρόμο, θα τον καταλάβετε. Δηλαδή, περάσει, δηλαδή πάτε στο. Στο Ψιλικατζίδικο και δείτε τον Κέρκες. Δείτε μπροστά σας έναν τύπο να παίρνει μια πορτοκαλάδα. Στη σειρά. Μπροστά σας είναι ο Κέρκες. Θα το καταλάβετε ότι είναι ο Κέρκες. Ότι είναι ποδοσφαιριστής του Άρη. Και μιλάμε για ξένο ποδοσφαιριστή του Άρη, μεταγραφή δις. Μιλάμε δηλαδή για. Παιδί, εντυπωσιαστήκαμε από την πρώτη του θητεία, τον πήραμε και στη δεύτερη. Θα το καταλάβετε. Εντάξει, βασικά δεν ξέρω αν τον δει και ο Καρυπίδης στο Ψιλικατζίδικο να το καταλάβει. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι. Πέρθ και Χόγκλα τους παρακαλούσαμε να έρθουν, λέει. Επιλογή Ρέγγες και ο Κέρκες. Ναι, ο Κέρκες, να σε θυμίσω ότι τον είχαμε πάρει και πριν τον Ρέγγες. Εντάξει, ταύτισε απόψε, ρε φίλε. Η αξία του είναι τόσο καλή που συμφωνούσε και ο Ρέγγες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και του αν του χρόνου έχουμε κάρι στην ΠΑΕ, θα είμαστε η μόνη ομάδα που θα έχει καμιά 7.000 στη ξεφτύλα σε βόλεϊ και ανδρών γυναικών, μπάσκετ γυναικών και στο βικερίδι θα είναι μόνο με τις... Πάρα πολύ στενάχωρο αυτό για το Χαριλάου να είναι. Με έδωσε πάσα χτες ο Πασχάλης και με είπε γιατί το μότο του κάθε οπαδού πρέπει να είναι στο γήπεδο και να πάρει διαρχίας. Μακάρι να έχουν την ανθεκτικότητα του Πασχάλη όλοι οι Αριανοί. Θα ήμουν τρισευτυχισμένος να έβλεπα ένα Χαριλάου πέρα από τα δεδομένα, εκεί κόντρα σε όλα και στα πάντα, να είναι γεμάτο. Απλά, επειδή ξέρω την ελληνική νοοτροπία και ζω εδώ 52 χρόνια και δεν μπορώ να τοποθετούμε στην Κάρα Κοσμάρα μου και να ξεχωρίζω και να λέω ό,τι να είναι, η εικόνα του γεμάτου ή του άδειου γηπέδου για τις πέντε ομάδες της χώρας είναι καθαρά δείχνει το βλέμμα που πρέπει να έχεις προς τον πρόεδρο της ομάδας. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα, μην το παρακουράζουμε. Η εικόνα του γηπέδου, του εκάστοτε γηπέδου, μίας από τις πέντε ομάδες της χώρας που έχουν κόσμο δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα, είναι αποτέλεσμα των πεπραγμένων της κάθε διοίκησης. Και σήμερα το Χαριλάου, η εικόνα του είναι χίλιες λέξεις και δεν υπάρχει ούτε χίλιες μία εις βάρος του κόσμου του ίδιου. Τα έχουμε πει 400 εκατομμύρια φορές και θα το ξαναλέω με έμφαση. Είναι έγκλημα να γυρίσει το επικριτικό μας βλέμμα απέναντι σε οποιοδήποτε αριανάκι. Συμπληρώνω φυσικά και λέω ότι αυτά που είπα χθες στον Πασχάλη, τρισευτυχισμένος θα ήμουνα, κόντρα σε κάθε λογική, ο Αριανός να είχε 20.000 κόσμο του Χαριλάου να γινόμασταν πρώτο θέμα στο Ρόιτερ. Θα φούσκωνα από περηφάνεια και θα έλεγα τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε. Το ότι δεν το κάνουμε όμως, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που δεν κάνει θαύματα. Συγγνώμη. Το γήπεδο του Όφη, μετά από κατάκτηση κυπέλου, είχε την εικόνα που είδατε όλοι. Εκεί όμως πάλι δεν υπάρχει κουβέντα, γιατί εκεί δεν υπάρχει ποσότητα κόσμου δεδομένα. Πήγανε, όσοι ήταν να πάνε, πήγανε. Αυτή είναι, τα κάνουμε παραπάνω. Εκεί δεν έχουμε να κάνουμε με τις... Είναι εκτός συζήτησης αυτές. Όλες οι ομάδες του σωρού είναι εκτός συζήτησης, γιατί δεν μπορούν να έχουν κόσμο. Τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται να έχουν κόσμο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το ταβάνι τους. 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάδες. Αυτό είναι το ταβάνι τους. Το double να πάρουν, το double να πάρει οποιαδήποτε ομάδα πλην τις 5, θα έχει 10 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Α, ο Ηρακλής μπορεί να έχει λίγο παραπάνω. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Οι 5 λαοί, οι 3 της Αθήνας και οι 2 της εδώ πέρα, εμείς και τα παιδιά, η εικόνα που έχουν στο γήπεδο δεν εκφράζει την δυναμική του κόσμου. Η δυναμική του κόσμου των πέντε ομάδων είναι αδιαπραγμάτευτη. Όλοι ξέρουμε τι κόσμο έχουν οι πέντε συγκεκριμένες ομάδες. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν κρίνεται κάποιος αν είναι λίγος ή πολύ σαν λαός μετά από 100 χρόνια διαδρομής. Κρίνεται η ίδια η διοίκηση της κάθε ομάδας το τι προϊόν παρουσιάζει. Και ο κόσμος μιλάει με την παρουσία του ή την απουσία του. Εδώ βέβαια θα μου πεις ότι δηλαδή όταν ήταν γεμάτο τα έκανε καλά. Όχι πάλι. Γιατί όχι πάλι. Μέχρι ένα σημείο η ανθεκτικότητα είναι πολύ σκληρή. Πολύ δυνατή. Αν καταφέρεις και γκρεμίσεις και αυτή την ανθεκτικότητα που είναι πρώτος ο λαός του Άρη σε ανθεκτικότητα. Πρώτος με διαφορά από το δεύτερο. Με διαφορά από το δεύτερο, πιο σκληρόπετσος λαός από τον Αριανό δεν υπάρχει. Υπάρχει δεν. Με πήρε τηλέφωνο Παρασκευή πρωί μία παρέα Αριανών να μου κλείσει τραπέζι στο Λατράπ για το μάτς της Κυριακής. Στο Όφι Άρης. Το Όφι Άρης, το Όφι Άρης της Κυριακής, να το πω αλλιώς, το Όφι Άρης ενός καλοκαιριού Αυγούστου, έχεις, θα βρεις ένα λόγο, δύο λόγους, τρεις λόγους να προγραμματίσεις να το δεις το Όφι Άρης. Να πάρεις τηλέφωνο στον Ατράπ και να πεις, ρε Μίτσο, κράτα ένα τραπέζι να δω το Όφι Άρης 5 Ιουλίου που έχεις για τα γενέθλιά σου. Να δω και τον Κέρκες. Θεέ μου. Να δω και την καινούρια μεταγραφή. Να ανανεωθώ, γιατί έχω καιρό να δω και την ομάδα, να πάρω κλίμα για τη χρονιά, γιατί είμαι αρρωστάκι και θέλω να δω και τις μεταγραφές και τους πιτσιρικάδες. Έχεις λόγο. Βρίσκεις επιχειρήματα. Το Όφι Άρης προχθές, όσο και να ψάξεις εσώψυχα, δεν θα βρεις λόγο να προγραμματίσεις να το δεις. Τι να κάνουμε τώρα. Πέρα από την αρρώστιά σου, την παθολογική, την οπαδική. Ναι, ρε φίλε, ακόμα και σε αυτό με πήρανε τηλέφωνο για να με πούνε, κλείσε ένα τραπέζι. Ο κόσμος του Άρη είναι σκληρόπετσος. Είναι, έχει εγκεφαλική παράλυση με την ομάδα. Συγχωρεί 500 λάθη. 501 κάποια στιγμή αντιδράει. Πιάνει σάφι. Και όταν αντιδράει, του κουνάμε και το δάχτυλο. Θέλετε και πορεία με τόσο κόσμο. Ρε καθίστε γρήγορα. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, αν έχετε το Θεό σας. Σεβαστείτε αυτόν τον κόσμο. Σεβαστείτε τον κόσμο που του κουνάτε και το δάχτυλο. Σεβαστείτε αυτόν τον κόσμο ο οποίος και τι δεν έχει περάσει. Και τι δεν έχει δει. Και δεν μιλάω μόνο για την διοίκηση Καρυπίδη. Μιλάω για όλα τα χρόνια τώρα. Και τι δεν έχει δει αυτός ο κόσμος καημένος. Και άμα του κλείσεις το μάτι, βρε τι να, εδώ είναι η κατάσταση έτσι. Και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι persona non grata. Και γίνεται κάτι, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, και συνεργάζεται με τα καλύτερα μανατζερικά και οι φίλοι του το βάζουν πλάτη και του στέλνουν με 250 χιλιάρικα μέσω συμβόλαιο, του στέλνουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη και κάνει και μια χρονιά παραπάνω από τα μπάτζετ το οποίο και βγαίνει και τέταρτος. Κάνει και ξεκινάει και το ποτάλι με 5. Γεμάτα να το χαριλάω, ρε. Ας το λέω εγώ, γεμάτα να το χαριλάω. Γεμάτο θα είναι το χαριλάω. Ξανά. Αν δει, όχι αν δει δουλειά, αν δει απλά ένα αποτέλεσμα. Εδώ ο κόσμος του Άρη δεν είναι, δεν φτάνει. Όχι να δει δουλειά πλέον, να αλλάξει την οτροπία. Τι είναι την οτροπία. 5 νίκες να δει, 2 νίκες. Και δει τον Ατρόμητο, το Λεβαδιακό και τον Όφη. Και τον Αστέρα Τρίπολης. Και όμως φίλε, επειδή δεν είδα το τελευταίο μισάωρο λόγω δουλειά, είσαι άρρωστος, αγόρι μου. Θετικά άρρωστος, έτσι, Ελευθέρη. Είσαι το δείγμα του μέσου Αριανού. Θετικά άρρωστος, έτσι. Μην πείτε ότι έχω την άρρωστος στο παδοστουάρι. Θετικά άρρωστος. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά και όμως θα βρεθεί κάποιος να σου πει, γιατί δεν το είδες σε πρώτη. Γιατί δεν το είδες. Γιατί δεν πήγες στο γήπεδο. Γιατί δεν πήγες στο γήπεδο μετά από 400 χρόνια κοροϊδίας. Γιατί αντέδρασες κάποια στιγμή και δεν πήγες. Η εικόνα, για να το κλείσουμε. Γιατί είπαμε η επανάληψη μήτρα μαθήσεως. Η εικόνα του γηπέδου, οποιοδήποτε γηπέδου, από τις 5 ομάδες που δεδομένα αδιαπραγμάτευτα έχουν κόσμο, όταν βλέπεις άδεια το Καρεσκάκι, άδειο τη Λεωφόρο, άδεια τη Φιλαδέλφια, άδεια την Τούμπα, άδεια το Χαριλάου, χωρίς να ξέρεις τίποτα, να μην έχεις δει τίποτα, καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ομάδα. Τίποτα να μην έχεις, ξέρεις, τίποτα, τίποτα. Άγνοια να έχεις, να μην ξέρεις κανένα στοιχείο. Αν βλέπεις επίσημο αγώνα πρωταθλήματος με αυτά τα 5 γήπεδα άδειο, δεν χρειάζεται να συζητήσεις κάτι άλλο. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα εσείς συνεχίστε να κουνάτε το δάχτυλο στον κόσμο. Γιατί δεν πήγαν οι Ολυμπιακοί π.χ. στο γήπεδο, γιατί δεν πήγαν οι Παναθηναϊκοί στο γήπεδο. Α, δεν έχουν κόσμο αυτοί. Α, οι Παοξίδες, γιατί δεν πήγαν στο γήπεδο. Δεν έχουν κόσμο και την άλλη εβδομάδα στο άλλο γήπεδο στην Τούμπα έχουν 800.000, ας πούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Μπιλέα είχαν 0 κόσμο. Τι να πάνε να δουν, αφού δεν είχαν τίποτα. Αν έχουν, θα πάνε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δίπλα. με μηδέν κόσμο. Δεν έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τίποτα. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η δυναμική του. Να παίζει σε ένα κρατικό γήπεδο με άδειο. Αυτή είναι, δεν υπάρχουν άλλοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Νίκος Παπαδόπουλος. Δημήτρης Σωσαλής. Όλη η παρέα του Γέλιο Ρέντιο 101,7. Θα σας κρατήσει παρέα μέχρι οτιδήποτε, μέχρι το βράδυ. Όποτε μπορείτε δηλαδή να ακούτε. Αυτά. Να είσαστε καλά. Εδώ είμαστε, εμείς δεν φεύγουμε. Εξελίξεις ελπίζω να τρέξουν, να τις σχολιάζουμε. Εδώ θα είμαστε. Κάτσε να δούμε τώρα την Ειρήνη. Πού είναι η Ειρήνη μας? Η Χριστίνα και λέω Ειρήνη. Λοιπόν, ωραία. Πανέτοιμοι είμαστε. Αυτά. Άντε. Φιλάκια. Καλά να περνάτε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Σήμερα κυρίες και κύριοι είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Επικαλέστηκε την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες. Η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Όπως τόνισε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν πλέον μόνο αμυντικά. Απαντούμε εάν δεχτούμε επίθεση, είπε. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί. Ο Τραμπ υποχωρεί, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο τα ΣΝΗ. Υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου στα $108 το Brent. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Δεν προσδιορίσε ωστόσο χρονοδιάγραμμα. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εχθές συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Καλά κρατεί η πολιτική αντιπαράθεση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7.30 το απόγευμα πολιτική συγκέντρωση στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Θα ακολουθήσει πορεία με κατάληξη το μνημείο του καπνεργάτη στον σταθμό μετρό Βενιζέλου. Σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης για τη Ryanair. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να βγει κερδισμένη, δήλωσε εχθές από την εκδήλωση στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Σε σοκ παραμένει.

0: Η Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις στα ορεινά της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις και επιθερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Ergo. Νέα.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η

0: λογιστική σας επιλογή.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Lease Access.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Yellow Radio 101.7. Ξεκινάμε με το 10ο καλό και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Σε ποδόσφαιρο φυσικά που έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα τα αναφέρουμε και θα δώσουμε και το ρεπορτάζ και θα σχολιάσουμε τα νεότερα που δεν είναι και λίγα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και δυστυχώς θα ασχοληθούμε και με το μπάσκετ. Και λέω δυστυχώς γιατί από χθες όχι μόνο ο μπασκετικός Άρης αλλά όλος ο μπασκετικός κόσμος έχει βυθιστεί στο πένθος με την απώλεια του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και θα πάμε σε λίγη ώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος τον ξέρει αρκετά καλά, τον ήξερε αρκετά καλά, για να μάθουμε νεότεροι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι για αυτή την παικτάρα που είχε φέρει κάποτε ο Άρης. Και πάντα θα τους ενώνει ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της ομάδας στην Προύσα το 97. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Από κάτω μπορεί να φέρει τα σχόλιά σας, ερωτήσεις σας, καλημέρα σας, τα like σας, ό,τι θέλετε εσείς. Με την υποστήριξη της Digital Markt. Ανδρέα Παπαδρέου 11, Ελευθέρω Κορδελιό. Πάτε και βρίσκετε τις λύσεις τις ποιοτικές και τις πιο γρήγορες στη Θεσσαλονίκη για τα κινητά σας, όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζετε, παραλαμβάνοντας αυθημερών τη συσκευή σας, εκτός αν πρόκειται για κάτι απίστευτα σοβαρό, που και πάλι τα παιδιά της Digital Market μπορεί να βρουν λύση. Μαζί με πολλές επιλογές για αγορές και ένα σέρβις που απλώνεται σε λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερούς υπολογιστές και παιχνιδοκονσόλες. Μετά την ανάπαυση της θεσινής ημέρας, γιατί πάντα τις Τρίτες στο μεζοδοπολείο Μόστρα, στη Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου είναι κλειστό, γιατί όλοι χρειάζονται μια μέρα ξεκούραση μέσα στην εβδομάδα, γίνεται, δηλαδή μέχρι και ο Θεός την 7η μέρα ξεκουράστηκε. Το Μόστρα επιστρέφει σήμερα από τις 1.30 μέχρι τις 11.30 και μας προσφέρει πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας, όλα από τα χεράκια της Σεφ Αναστασίας Μπέκα, η οποία σας περιμένει για να απολαύσετε είτε ένα μεσημεριανό, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο μέσα στο τρέξιμο της καθημερινότητας, να ρίχνουμε κάτω στο μάχη μας. Εγώ έτσι την έπαθα χθες το μεσημέρι. Και εδώ παίζα παλικάρι αυτό, πρέπει ένα γιαούρτι με κάτι αμύγδαλα ήμουν και μια μπανάνα. Πού να αντέξει μέχρι τις 4-4.30 με αυτά, θα σε πιάσει λίγο μια ζαλάδα, δεν γίνεται. Και φυσικά οι αντλίες θερμότητας Midem Thermal. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, μέσα σπίτια μας προσφέροντας ενεργειακή κλάση α3+, ζεστό νερό χρήσης, αθόρυβη λειτουργία, ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent, εντάσσονται στο πρόγραμμα εξοικονομώ αυτονομώ. Και όλα αυτά χάρη στον όλο τουρνικιώτη που τις φέρνει κοντά μας.

Αντιλαμβάνομαι ακούγοντας νωρίτερα και την εκπομπή του Δημήτρη, είναι και φυσιολογικό, εννοείται. Ότι στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκονται τα όσα μετέφερε μέσω τρίτου ο Θόδωρος Καρυπίδης θες, και αναφέρομαι φυσικά στα όσα μετέφερε ο Κυριάκος Θωμαίδης ως τοποθετήσεις του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Άρης σε επικοινωνία που είχε μαζί του, και θα τα σχολιάσουμε και θα τα ζητήσουμε φυσικά. Όπως και θα δώσουμε και το ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει και με τον ερασιτέχνη, το χαρτί, το περίφημο χαρτί, εξουσιοδότηση, η ρήτρα εμπιστευτικότητας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι και στη συζήτηση.

Και φυσικά την προέκταση στο θέμα του Μιγγέλ Αλφαρέλα, όπου θα δώσουμε και εκεί το ρεπορτάζ για όσους δεν το διαβάσατε, δεν το ακούσατε χθες. Το τι ακριβώς τελικά ισχύει με τον Γάλλο επιθετικό.

Μαζί φυσικά στο φινάλε και με το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Αδιάφορο, ναι. Σίγουρα ναι, είναι αδιάφορο. Ναι, μεν, αδιάφορο. Αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι στα τέλη της εβδομάδας. Προφανώς δεν είναι στην κορυφή της ατζέντας και τα μάτς, όπως και το μάτς περασμένης Κυριακής και τα τρία που ακολουθούν μέχρι το φινάλε σεζόν, παρενθέσεις είναι. Παρενθέσεις σε ένα ζήτημα το οποίο έχει απλωθεί πάνω από το κεντρικό μαύρο οργανισμό που λέγεται Άρης. Αλλά δεν πάβει να είναι μια αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας και οφείλουμε να ασχοληθούμε με αυτήν και να δώσουμε και το τελευταίο ρεπορτάζ από τη στιγμή κιόλας που σήμερα ξεκινάει και μπαίνει και στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για το μάτς της επόμενης Κυριακής με τον Όφη 5 η ώρα στο Κλεάνδης Βικελίδης.

0: Χάρης λέει, ωραίο, και θα πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Και θα πάμε μετά πάλι σε ποδοσφαιρικά, λέει. Γιατί λέει δεν μίλησε σε σένα, αλλά αφού τα παίρνει, λέει, έτσι από αυτό, λέει. Ιρωνικά προφανώς. Δηλαδή, και εμεί τα παίρνουμε, ρε φίλε, και εμεί δεν μας μιλάει κιόλας. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια σχέση. Λοιπόν, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά στην άκρη, θα πάμε συνέχεια σε αυτά. Πάμε να ασχοληθούμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία υπάρχει από χθες. Και όπως έλεγα και πριν, να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουμε εμείς οι νεότεροι για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ο άνθρωπος που τον καθοδήγησε εκείνη τη χρονιά και τον είδε να κάνει παπάδες στους τελικούς με την Τόφας ήταν φυσικά ο Λευτέρης Σούμποτιτς. Coach, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, τώρα περί τι ερώτηση το σοκ το οποίο υπέστης και εσύ όταν ενημερώθηκες θες για τον για το θάνατο του Ορτίθ.
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλο σοκ. Περισσότερα επειδή τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε σε επαφή, αυτός με βρήκε στο Facebook, μου έκανε έτοιμα φιλίας, από εκεί και πέρα μιλάγαμε. Εκτές που έμαθα ότι έχει φύγει από τη ζωή, πήγα να δω τα μηνύματα. Και είδα τα τελευταία φορά ότι του είχα στέλνει μήνυμα για τα γενέθλιά του για χρόνια πολλά. Αυτό ήταν πέρσι. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί πρόκειται για ένα πολύ καλό παίχτη και ένα πολύ καλό άνθρωπο. Ο οποίος κατά κάποιο τρόπο βοήθησε και εμένα και συνέπειτα είχε την καριέρα μου σαν προπονητή. Γιατί κερδίζαν το τίτλο του Κόρας τότε. Καταργήσε την καριέρα μου και αυτή την ευτυχία πιστεύω ακόμα και σήμερα μου ανοίγει πόρτες για να μπορώ να βρω δουλειά σαν προπονητής. Είπες κάτι ότι προηγουμένως ότι στους τελικούς ήταν, έκανε παπάντες, αλλά δεν ήταν μόνο στους τελικούς, έκανε πολύ καλά παιχνίδια και με την Μπενετών και
0: σε όλο το Κόρατ. Ναι, ναι, απλά το αναφέρω γιατί εκεί ήταν τα δύο καθοριστικά μάτσα, αλλά όντως η χρονιά του εκείνη ήταν εκπληκτική.
1: Δεν ήταν μόνο καλή πόδοση του, ήταν η όλη παρουσία του μέσα στην ομάδα, καταδίγουσε τους παίκτες, τους μίλαγε με πολύ ωραίο τρόπο, ειδικά στον Ριμπόνι και στον Λιαϊντέλη, οι οποίοι ήταν αυτοί που κάνανε περισσότερες ενέργειες στην επίθεση, μα είχε πολύ ωραίο τρόπο, ήταν ένα τρόπο σαν να είναι προπονητής τόσα πολλά χρόνια. Εντάξει, ήταν και έμπειρος παίκτης, από όπως είπα προηγουμένως, φοβερός χαρακτήρας.
0: Όταν τον αντίκρισες πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή που τον είδες πρώτη φορά, που μίλησες μαζί του, που έμαθες ότι θα τον κοουτσάρεις. Γιατί ήταν ήδη ένα πολύ γνωστό όνομα τότε Ορτίθ. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα παίχτη που ήταν στο NBA, ήταν στην Ισπανία, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα. Είχε μια πολύ γεμάτη καριέρα και ήταν πολύ μεγάλο όνομα.
1: Ήτανε, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι, ήταν λίγο καιρό στον Άρη. Πιστεύω ότι το έκανε και σε όλες τις ομάδες που έχει κάνει,
0: ναι.
1: Που έχει παίξει. Είχαμε ένα περίοδο μετά το Κοράτς, όπου η ομάδα ήταν απλήρωτη.
0: Δύσκολη περίοδος τότε, ναι.
1: Βέβαια, ναι, και μου είπε, coach, εγώ δεν τα έρθω στην προπόνηση. Γιατί μου καθυστερούνε, μου λένε ψέματα κτλ. Του λέω, σεβαστώ αυτό που κάνεις, εγώ θα σου πρότεινα να μην έρχεσαι στο παιχνίδι, άμα θέλεις να παίξεις, αλλά έλα στην προπόνηση, γιατί κατά τη γνώμη μου ένας παίκτης ο οποίος δεν κάνει προπόνηση και μετά τα τελευταία στιγμή λύνονται τα προβλήματά του, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να αποδώσει. Το κατάλαβε και ήρθε στην προπόνηση. Ήρθε στην προπόνηση και ήταν παρόν, δηλαδή σαν να μην σημαίνει τίποτα. Παρά που είχε το πρόβλημα το οικονομικό, εντάξει, όπως η όλη ομάδα τότε. Σας είπα ότι είχε τεθεί με την ομάδα, είχε προσφέρει τα μέγιστα στο τελικό μαζί με τον Σάκερ Φορμπόνι και Λιαγγέλη. Ήταν αυτοί που μας φέρανε το για μένα ένα πιο δύσκολο κύπελο στην ιστορία του Άρη.
0: Και όσοι τον είχαν ζήσει, ειδικά σε εκείνα τα δύο παιχνίδια, κάνανε λόγο για ένα mentality σε εκείνα τα μάτς που ήταν, ρε παιδί μου, δηλαδή, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να τα πάρει όλα σβάρνα, δηλαδή ήταν να πάμε να το πάρουμε. Ήταν απίστευτα πορωμένος τότε, όπως και όλη η ομάδα βέβαια, και μια πολύ καλή ομάδα που είχες και εσύ τότε να διαχειριστείς. Ήταν ένας ηγέτης, κάποιος μου το χαρακτήρισε ήρεμο ηγέτη. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ήρεμος
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, αυτό το έλεγα.
0: Ναι.
1: Ηρεμία του, σιγουριά του σε κάθε σημείο του παιχνιδιού και στο, στα υπόμενα μάτσα. Γιατί τότε θυμάσαι, δεν ξέρω τι ήσουν.
0: Ήμουνα λίγο πιο μικρός, εντάξει, ναι, okay, ήταν, είναι οι πρώτες μου έντονες μνήμες από Άρη που έχω εκείνη η τελική. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, μη τελικώς με την Benetton που κερδίζουμε 4 πόντους Θεσσαλονίκη και πάμε εκεί και χάνουμε στην παράταση, έτσι. Mm-hmm. Με ένα ανύπακτο τρίποτο που δεν ήταν τρίποτο, στο time out που είχαμε πριν ξεκινήσει την παράταση, που παίζεται ουσιαστικά πρόκριση στο τελικό. Η ερεμία του μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο time out, πολλές των αντιπάλων ή των δικών μας παικτών ήταν καταπληκτική. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο ένας πολύ μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλη προσωπικότητα και με μεγάλη εμπειρία.
0: Ήταν μια ευλογία για σένα να έχεις παίκτες όπως ο Ορτίθ, όπως ο Σάκλφορντ, όπως τα άλλα τα παιδιά που ανέφερες, ο Μπόνι, καλά φυσικά, τώρα μιλάμε, Λιαδέλης και Αγγελίδης. Ήταν...
1: Να σου πω κάτι τώρα, ναι. Να σου πω κάτι για τον Μπόνι.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν ευλογία για μένα, γιατί βρήκα, εγώ ήρθα τον Νοέμβριο μήνα, μα θυμάμαι, στην ομάδα και βρήκα την ομάδα σχεδόν έτσι, μία προσθήκη μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Να σου πω κάτι για τον Μπόνι, ο οποίος έγινε ήρωας και είναι ακόμα στη καρδιά όλων των αριανών παικτών. Όταν ήρθα εγώ στον Άρη, ο Μπόνι ήταν στην πόρτα του εξόδου.
0: Ναι.
1: Μαζί με έναν άλλο παίκτη, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του, ήταν από την Ιρλανδία νομίζω.
0: Ναι.
1: Σε αυτός τελικά έφυγε. Ο Μπόνι στις πρώτες προπονητήσεις μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ αρνητικός. Είχε κοτσίσει μια φορά την μπάλα, θυμάμαι, σε μια φάση και τον έστειλα στην κερκίδα να την φέρει και ήθελε να ξαναπαίξει και δεν τον έβαλα. Ήταν έτσι, πώς να σου πω, ήταν παίκτης ο οποίος πολύ δύσκολο να τον ελέγχεις. Αλλά έπειτα με πινελίκια που λέω εγώ, με την σωστή καθοδήγηση πιστεύω, όχι όλων μας, όχι μόνο δικιά.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό που έγινε, έτσι, και το λέω τώρα πρώτη φορά, ο Μπόνι ήταν, με όλη την ειλικρίνεια, ο Μπόνι ήταν στην πόρτα του εξόδου, γιατί όλοι μου λέγανε, πήραμε αυτούς τους δύο παίκτες, οι οποίοι δεν προσφέρουν και θέλουμε να τους διώξουμε. Και τους είπα, πείστε με μία εβδομάδα, 10 μέρες, για να δω και εγώ,
0: ναι,
1: από την δικιά μου πλευρά, άμα είναι όντως έτσι όπως το λέτε και όπως το λέω εγώ.
0: Εκεί είναι η δυσκολία που έχετε πολλές φορές εσείς προπονητές να διαχειρίζεστε τις ισχυρές προσωπικότητες. Γιατί ήταν ένα ρόστερ τότε που είχε ισχυρές προσωπικότητες.
1: Μα είναι, κοίταξε να δεις, πολλές φορές λένε, ξέρεις, εντάξει αυτός προπονητής είχε παικταράδες μέσα στην ομάδα. Δεν μιλάω για τον Μάρα τότε τώρα.
0: Ναι.
1: Το λένε Ευρωλίγα, λένε, εντάξει, είναι πιο λίγο. Εγώ τους λέω, παλικάρια μου, πηγαίνετε εσείς να κάνετε προπόνηση. Όχι να κάνετε το παιχνίδι, κάνετε προπόνηση με αυτούς τους παίκτες, με αυτές τις προσωπικότητες και δείτε. Εγώ όταν πήγα στο Παναθηναϊκό είχα του δύο NBAs, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσα και Byron Scott.
0: Ναι.
1: Είχα 4-5 παίκτες εθνικής ομάδας. Είχα 2 παίκτες εθνική Γερμανίας. Είχα αρχηγό της εθνικής Ισπανίας. Είχα και 2 παίκτες οι οποίοι παίζανε και δεν παίξανε πλέον στην εθνική ομάδα, Παταγούκα και Χριστοντούλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ομάδα. Μία στο τέλος της χρονιάς μου έρχεται ο Κοκ και μου λέει, coach, πώς το κατάφερες και μας έβαλες στη μία. Ήταν δύσκολα, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα και για μένα και τους συνεργάτες μας. Αλλά αυτή είναι κλίκα, πώς να σου πω, είναι δουλειά του προπονητή. Και πώς να γυρίζετε αυτές τις καταστάσεις. Η ομάδα του Άρη που πήρε το Κόρατς είχε πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι. Δυστυχώς τώρα 2 δεν είναι εν ζωή, αλλά οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι μόνο, δεν μιλάω για ξένους, είχαμε παίκταράντες, δηλαδή παίκτες που παίζανε για την ομάδα, για την Φανέλα, όπως η Ηλία Ιντέλης, όπως Σιούτης, όπως Δίνο Αγγελίδης, Σταυρακόπουλος, Χολόπουλος, όλα αυτά τα παιδιά προσφέρανε μέγιστα. Η Ηλία Ιντέλης, να μην σε χάσω κανέναν, γιατί ήταν παιδιά.
0: Όχι, τους θυμήθηκες νομίζω.
1: Ήταν παλικάρια και μπορώ να σου πω ότι στην καριέρα μου τώρα που είμαι σχεδόν 30 χρόνια προπονητής, δεν μπορώ να θυμηθώ άμα είχα μια ομάδα με τέτοιους παίκτες με τους 12 να είναι σαν στρατιώτες. Μπορεί δεύτερη, πρώτη χρονιά μου στον Ηρακλή,
0: ναι,
1: που ξεκίνησα την καριέρα μου, αλλά εκείνη την ομάδα ήταν όντως στρατιώτες και ο καθένας έκανε τη δουλειά του. Δεν ήθελε να βάλει το όνομά του ή τους πόντους μπροστά από την ομάδα, αλλά όπως λέμε η ομάδα του προπονητή, η ομάδα η οποία θέλει να κερδίσει.
0: Είναι αυτό που λένε πολλοί προπονητές και το λες και εσύ τώρα μέσα πλήρως σαφώς, ότι δεν φτάνει να έχεις μόνο μια ομάδα με ταλέντο. Γιατί έχεις κουτσάρει και ομάδες που είχαν περισσότερο ταλέντο. Είναι να έχεις και παίκτες που να νιώθουν, να το πω έτσι, να είναι έτοιμοι να θυσιαστούν μέσα στο παρκέ, να γυαλίζει το μάτι αυτό που λέμε λαϊκά σε πολλές περιπτώσεις.
1: Έτσι, και να βάζουν το αυτό τους πίσω από το όνομα της ομάδας, από τις φανέλες. Αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα. Έτσι, η φανέλα, ειδικά φανέλα του Άρη, είναι, εγώ λέω, πάντα και το λέω, σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου, η φανέλα ή το όνομα του συλλόγου είναι πάνω από όλους, από τους προπονητές, παίκτες και από τους παράγοντες και φιλάθλους στο τέλος, έτσι. Και άμα εσύ έρχεσαι και βάζεις το όνομά σου πάνω από την φανέλα αυτή, από την ιστορία του συλλόγου, δεν έχεις θέση στην ομάδα. Γιατί είναι φανερό, ήρθες να πάρεις τα λεφτά, ήρθες να κάνεις τη στατιστική του στατιστική σου, γιατί του χρόνου θέλεις να πάρεις καλύτερο συμβόλαιο. Οπότε όταν σήμερα μέσα με δική σου ενημέρωση που είναι πάρα πολύ ωραία για να μπορεί να βρεις παίκτης και πληροφορίες για κάθε παίκτη, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός τι παίκτες παίρνεις.
0: Και εγώ θα προσθέσω, coach, σε αυτό το οποίο περιγράφεις, ότι είναι σημαντικό πέρα από το να το αντιλαμβάνεται όλο αυτό που περιγράφει ο ίδιος ο παίχτης, να υπάρχουν στην ομάδα, στο κλαμπ, και άτομα που θα μεταδώσουν αυτά τα πράγματα στους παίχτες. Και εσύ, επειδή ήσουν από τους πρωταγωνιστές μιας ομάδας που μνημονεύεται μετά από τόσα χρόνια ακόμα μιας μπασκετικής αυτοκρατορίας, ήξερες να το περάσεις αυτό σε αυτά τα παιδιά, ή και αν υπήρχε να τους το ενισχύσεις ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που λέω πάντα και για τον μπασκετικό Άρη τώρα, αλλά και για τον ποδοσφαιρικό Άρη τον τωρινό, ότι πρέπει να υπάρχουν μέσα στις ομάδες άτομα, στελέχη, που να ξέρουν να μεταδώσουν τη σημασία, το βάρος της φανέλας, την ιστορία της ομάδας, το θέλω του κόσμου στους παίχτες.
1: Ναι, βέβαια, όχι μόνο, περισσότερα στους ξένους, έτσι.
0: Στους ξένους κυρίως, ναι.
1: Ναι, στις Ελληνικές κυρίως, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που πατήσει το πόδι στην Μακεδονία, για να ξέρει πού ήρθε. Κοίτα, εδώ δεν είναι παίξε για δάση. Εδώ πρέπει να είσαι κάθε προπόνηση, κάθε φιλικό παιχνίδι που παίζεις και χάνεις, ή δεν παίζεις καλά, θα κρίνεσαι. Θα κρίνεσαι και πρέπει να αντέχεσαι αυτή την κριτική. Και άμα δεν είναι, όπως είπε ο Στίβια Τσόγκου, άμα δεν αντέχεις τη ζέστη, δεν μπορεί να βγεις από την κουζίνα. Η φανέλα του. Η φανέλα του Άρη είναι τόσο βαριά, τόσο βαριά, όποιος δεν την έχει νιώθει δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Και εγώ την ένιωσα, τώρα να μου πεις, εσύ είπες ότι η χρυσή εποχή, εντάξει, χρυσή εποχή, αλλά ο Άρης ήταν πριν ήρθα εγώ, ο Άρης υπήρχε, ο Άρης δεν έκανε στην Ευρώπη αυτό που έκανε έπειτα, έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά υπήρχε Άρης.
0: Υπήρχε, ναι, υπήρχε μια βάση που είχε μπει.
1: Έτσι, υπήρχε προσωπικότητα και στο πάγκο και στο αγωνιστικό. Οπότε εγώ το κατάλαβα, ξέρεις πότε κατάλαβα, τρίτη, τέταρτη προπόνηση που ήρθα και ήρθε ο κόσμος να με δει. Είναι 500-600 άτομα στην κερκίδα, στην προπόνηση, και κάθε φορά που έβαζα καλάτι στην προπόνηση ή στο σουτ, χαιροκροτούσαν. Εγώ είχα, κάτσε, πού ήρθα. Παιδιά, εδώ δεν έχει παίξει η γέλαση. Εδώ πρέπει να είσαι... να δώσεις τα πάντα για την ομάδα.
0: Και σε φτιάχνει ως αθλητή και κάνεις και το κάτι παραπάνω πάντα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή...
1: Ναι, παρικάρι μου, αυτό σε φτιάχνει τόσο καλά που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είσαι 24 ώρες την ημέρα, σκέφτεσαι την ομάδα. Σκέφτεσαι την αυριονή προπόνηση. Σκέφτεσαι το επόμενο αγώνα. Κάποτε είχε πει ο Γιαννάκης, μας μισούσαμε να χάνουμε, και άμα έβλεπες την προπόνηση του Άρη τότε, δηλαδή μεταξύ μας 5-5 σκοτωνόμασταν, και άπια ομάδα έχανε, περίμενε πώς και πώς την επόμενη μέρα να δώσει το ρεβάνς. Αυτό είναι, αυτό να πει πνεύμα της ομάδας, αυτό θα πει φανέλα, αυτό θα πει αγαπάω αυτό που κάνω και αγαπάω την ομάδα που είμαι.
0: Πάντα έχεις κότσο.
1: Εγώ να σου πω ειλικρινά, να σου πω, εγώ ήρθα στον Άρη όταν ήμουν 30 χρονών, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα μια καριέρα πίσω μου, 12 ναι. χρόνια στην Ιουγκοσλαβία, 2 χρόνια στην Εθνική Ομάδα Ιουγκοσλαβίας. Είχα κάποια έτσι καριέρα, στο πούμε έτσι. Αλλά απόκτησα αυτό πολύ αργά στην καριέρα μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είμαι χαρούμενος τώρα σήμερα που μιλάμε, που ήμουν στον Άρη και έχω αυτό το... πνεύμα και αυτό. Μπορεί να είχε, το είχα κάπου μέσα μου, αλλά δεν το είχε ξυπνήσει κανείς. Αλλά το ξύπνησε ο Άρης, ο Ιωαννίδης, ο Γάρης, ο Ιαννάκης και όλα αυτά τα παιδιά.
0: Πάντα κάθε συζήτηση μαζί σου, coach, είναι διδακτική και θυμόμαστε πράγματα που είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να τα πιάσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε και στο παρόν για να βελτιώσουμε το μέλλον μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, για την κουβέντα.
1: Πού είσαι ακόμα, έχει πολλά να σου πω. Να γράψουμε μια φορά, είπαμε με τον Φίλιππο, να γράψουμε ένα βιβλίο για αυτά τα 7 χρόνια απέροχα που περάσαμε και θα γίνει best seller.
0: Κάντε το να το πάρουμε να το διαβάσουμε. Θα ξεπουλήσει. Σίγουρα θα ξεπουλήσει. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Λοιπόν, Ελευθέρη Σούμποτιτς, ο άνθρωπος που ήταν στην άκρη του πάγκου τότε, όταν ο Άρης σήκωνε το κόρας μέσα στην Τουρκία με Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και όλους τους υπόλοιπους, Μπόνι, Λιαδέλη, Αγγελίδη, όλα εκείνα τα παιδιά, όλη εκείνη την τρομερή ομάδα που έφερε το δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Για να ακολουθήσει μετά, είχαμε πρόσφατα και την επέτειο του Champions Cup το 2003. Και κάπως έτσι θυμηθήκαμε, μάθαμε λίγα παραπάνω πράγματα οι νεότεροι, θυμηθήκαν οι παλαιότεροι για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και όχι μόνο. Καλημέρα μου στο Γιώργο Χρυσανθόπουλος Φλόρος. Δεν τους ανέφερε ο Σούμποτης, εντάξει, δεν πειράζει.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Το κεφάλαιο Καρυπίδης Ερασιτέχνης θα το πιάσω, με επιτρέψετε να το πιάσω μετά τις 11. Γιατί τώρα έχουμε άλλα 7-8 λεπτάκια μέχρι το διάλειμμα. Και δεν θέλω να βάλω άνω τελεία, θέλω να το πάω σε ρί, οπότε θα το πιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο θέμα του Αλφαρέλα, για το οποίο δημιουργήθηκε πάρα πολύ κουβέντα από προχθές, με δημοσιεύματα και ρεπορτάζ περί προσφυγής του παίχτη και παρουσιάζοντας το κάποιο ως δεδομένο ότι Αλφαρέλα έκανε προσφυγή στη FIFA, διαπραγμάτευτο, οτιδήποτε άλλο κτλ. Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία γενικότερα, λόγω του διαδικτύου, το οποίο πλέον εκεί είναι η δημοσιογραφία, κάποτε ήταν στις εφημερίδες, τώρα είναι εκεί, λίγες είναι οι εφημερίδες που έχουν μείνει, γίνεστε καθημερινά αποδέκτες πάρα πολλών πληροφοριών και πάρα πολλών άρθρων, τα οποία πολλές φορές δεν προλαβαίνετε να επεξεργαστείτε, και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι εύκολο να το επεξεργαστείς όλο αυτό το πράγμα. Εμάς είναι η δουλειά μας, είναι η καθημερινότητά μας και αντιλαμβανόμαστε και ζυγίζουμε πολλές φορές πράγματα. Το θέμα του Αλφαρέλα και κάθε θέμα το οποίο βγαίνει, δεν θα πάω τώρα συγκεκριμένα το μέσο, οτιδήποτε άλλο ή από πού βγαίνει. Στο από πού βγαίνει θα πάω, γιατί πάντα πρέπει να ζυγίζεις κάτι που γράφεται. Και ποτέ δεν θα πρέπει να το παίρνεις 100% ως δεδομένο. Ανάλογα βέβαια με την περίσταση. Βγήκε λοιπόν προχθές. Βγήκαν ρεπορτάζ, φήμες, πείτε τα πώς θέλετε, ότι Αλφαρέλα έκανε προσφυγή. Η πλευρά του παίχτη αυτό το πράγμα το διαψεύδει κατηγορηματικά. Και όταν λέω πλευρά του παίχτη, εννοώ τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή με τον οποίο μιλούσα χθες μισή ώρα. Έχει κάνει προσφυγή ο πελάτης σας? Όχι, δεν έχουμε, λέει, δεν έχουμε πάει στη FIFA, λέει. Ο Αλφαρέλα είναι μια χαρά με τα λεφτά του, λέει ο μάνατζερ του παίχτη, ο Σοφιάν Μετζουέλ. Δεν έχουμε, λέει, κάποιο ζήτημα. Άρα ο Αλφαρέλα δεν πήγε στη FIFA. Άρα ο Αλφαρέλα δεν έκανε προσφυγή στη FIFA. Και το λέει ο ίδιος ο ατζέντης του, ότι δεν έκανε προσφυγή στη FIFA. Η καραμπόλα όμως και η ουσία που βγήκε είναι άλλη. Από τις αρχές, όχι, ψέματα, ναι, αρχές Απρίλη, αλήθεια, αλήθεια. Αρχές Απρίλη, εκεί πέρα, 31 Μαρτίου. Είχαμε αναφέρει, κάποιοι το ανακάλυψαν χθες προχθές αυτό το μπαν, ενώ το είχαμε αναφέρει και το είχαμε γράψει κιόλας. Είναι γραμμένο, υπάρχει στα site. Το μπαν στις 31 Μαρτίου. Που υπάρχει στο site της FIFA για τον Άρη. Και το οποίο είχαμε πει και τότε. Ότι δεν αφορά παίχτη, αλλά αφορά ατζέντη. Και πάνω σε κουβέντα με τον μάνατζερ του Αλφαρέλα, βγαίνει ότι ο ατζέντης που συνδέεται με τον μπαν αυτό που υπάρχει τις 31 του Μαρτίου είναι ο μάνατζερ του Αλφαρέλα. Άρα λοιπόν ο Αλφαρέλα προσφυγή δεν έκανε. Ο μάνατζερ του παίχτη λέει ότι δεν έχει θέμα ο Αλφαρέλα με τα λεφτά αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αλλά το θέμα είναι με τον ίδιο και τα χρήματα τα οποία έπρεπε να λάβει αυτός. Και σωστά έπρεπε να τα λάβει ο άνθρωπος, εννοείται, τη δουλειά του έκανε. Από τη μεταγραφή του παίχτη από τη Λέγκυο στον Άρη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ένα ποσό που είναι εκεί πέρα γύρω στις 45-55.000 ευρώ. Give or take, με κάτι εξτρά από πάνω από 45, πάει μέχρι 60 βαριά. Και τα νούμερα αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Τα 45-60 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν από την μία υπάρχει κάτι το οποίο βγήκε, είδε το φως της δημοσιότητας και είναι ψέμα, και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο γεγονός που αναδεικνύει για ακόμα μία φορά το ότι λειτουργεί ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια, όχι τώρα μόνο φέτος, σε κάποια πράγματα τσαπατσούλικα. Γιατί δεν νοείται για 45 χιλιάρικα, για 45 χιλιάρικα να σέρνεται όλο αυτό το θέμα και για 45 χιλιάρικα να υπάρχει ανεβασμένο στη FIFA ένα μπαν για τον Άρη. Για 45 χιλιάρικα όλο αυτό τώρα.
Με τα γύρω-γύρω, εγώ σας λέω, πάει βαριά 60. Είναι αμαρτία από το Θεό και είναι και άσχημο για την εικόνα του κλαμπ. Για αυτά τα χρήματα, που για τον Άρη δεν είναι τίποτα, όταν δίνει τα συμβόλαια που δίνει από εδώ και από εκεί, είναι αμαρτία για αυτά τα χρήματα να υπάρχει αυτό το μπαν πάνω και να πηγαίνω με τη λογική, έλα μωρέ θα τα δώσω. Όπως έχει γίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, αυτή η τσαπατσούλικη λογική που έχει ο Καρυπίδης σε αυτά τα ζητήματα. Δώσ' τα κατευθείαν, αφού δεν θα τα αποφύγεις. Δώσ' τα να τελειώνουμε. Δεν ότι έχεις να δώσεις 1 εκατομμύριο ευρώ πέρα δεν κανονίζεις. Είναι 45.000. Και μέσα από όλη αυτήν την αντιδικία του Άρη με το μάνατζερ του Αλφαρέλα έχει επηρεαστεί, μεταφράζω εγώ, και η σχέση του Άρη με τον Αλφαρέλα. Γιατί υπάρχουν ατζέντιδες οι οποίοι, όχι ατζέντες, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν νοιάζονται για τους μάνατζερ τους μόλις τελειώσουμε με μεταγραφή και δεν ασχολούνται. Υπάρχουν και παίχτες όμως οι οποίοι λένε ότι παιδιά, εμένα ο μάνατζερ μου που μπορεί να τον έχω εγώ 10 χρόνια, να είναι κολλητός μου, να είναι αδελφός μου, έχει να παίρνει κάποια χρήματα, τι γίνεται. Και δημιουργήθηκε από ό,τι φαίνεται, μεταφράζω εγώ και διαβάζω εγώ, το όλο θέμα του Αλφαρέλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Για να επιστρέψω πάλι στον Αλφαρέλα. Για να το καλύψουμε, γιατί είναι και η τρίτη. Το τρίτο κομμάτι του όλου θέματος. Ο Αλφαρέλα έστειλε στον Άρη το γνωστό ειδοποιητήριο. Τι είναι το ειδοποιητήριο, δεν θυμάμαι τώρα τον όρο στα αγγλικά. Όχι letter of notice. Letter of payment. Letter of notice, letter of payment. Το οποίο, παιδιά, δεν είναι προσφυγή. Το letter of notice, letter of payment. Notice of payment, πώς τα λένε αυτά. Είναι κάτι εσωτερικό του club. Δηλαδή, βάζω εγώ το δικηγόρο μου, τον εκπρόσωπό μου, να στείλει μήνυμα στο Γαβριλίδη και να του πει πέρασαν 3-4 μέρες από τη μέρα που πρέπει να λάβουμε τα χρήματά μας, δεν τα έχουμε λάβει. Αυτό δεν είναι προσφυγή. Αυτό δεν είναι χαρτί. Επίσης, έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, γιατί ορισμένοι θα πούνε, το λέω πρώτη φορά τώρα, το έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι στον Άρη υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές. Αυτό είναι γνωστό. Και δεν είναι μόνο ο Άρης όλη την Ελλάδα που υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν σε πολλές ομάδες. Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές. Και στο Μωρόν έχω καθυστερήσει να μπουν λεφτά, και στο Μόντσου μπήκανε μετά. Αλλά καθυστέρησε να τα βάλει. Ο εργαζόμενος είναι δικαίωμά του. Αν έχει πάει πρώτη του μήνα και δεν έχει πάρει τα λεφτά του, να πάει και να τα διεκδικήσει. Ο Αλφαρέλα λοιπόν, όπως έχουν κάνει και κάποιοι ακόμα φέτος, περάσανε 1-2-3 μέρες από τότε που να πάρει τα λεφτά, δεν τα πήρε. Έστειλε χαρτί. Όχι στη FIFA, στο κλαμπ. Τώρα το έκανε ο μάνατζερ του, το έκανε ο δικηγόρος του, δεν την ξέρω αυτή η λεπτομέρεια. Το έκανε η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Που σου δίνει ένα περιθώριο, αλλιώς μετά το θέμα πάει αλλού. Το θέμα όμως δεν πήγε αλλού. Γιατί ο Αλφαρέλα πληρώθηκε μετά. Οπότε δεν χρειάζεται και ο Αλφαρέλα να καταφύγει στη FIFA, όπως λέει και ο ίδιος εκπρόσωπος του. Δεν έχουμε πάει στη FIFA. Λέει ο Αλφαρέλα είναι καλά με τα λεφτά του. Τώρα που μιλάμε, προφανώς πριν λίγο καιρό που έκανε αυτή την κίνηση ο Αλφαρέλα εντός του κλαμπ, ήταν κάποιες μέρες απλήρωτος και έστειλε χαρτί. Το κάνουν πολλοί. Πολλοί. Κάποιοι. Αυτό είναι στην ουσία αυτό που έκανε ο Αλφαρέλα. Δεν πήγε στη FIFA. Δεν έκανε προσφυγή, δεν έκανε τίποτα. Δεν υπάρχει πλέον παιδιά να ξέρει προσφυγή στο ποδόσφαιρο. Η λέξη προσφυγή δεν υπάρχει. Αυτό είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια στο θέμα του Αλφαρέλα είναι αυτή. Ένα, το ότι ο μάνατζερ του λέει και το είπε σε μένα χθες ότι δεν έχουμε θέμα με τον Άρη και τα λεφτά αυτή τη στιγμή. Δύο, το ότι το μπάνε 31 Μαρτίου είναι για το μάνατζερ του Αλφαρέλα. Και αυτά τα 45-50 χιλιάρικα πόσα πρέπει να του δώσει ο Άρης, που θα πρέπει να τα έχει δώσει, και είναι αμαρτία από το Θεό για 45 χιλιάρικα να τραβάει αυτό το πράγμα τώρα, ενώ δίνουμε αλλού και αλλού τόσα χρήματα. Και αυτό είναι τσαπατσουλιά. Και το τρίτο, ότι ο Αλφαρέλα τι έκανε, έστειλε το ειδοποιητήριο εντός του Άρη, εντός του οργανισμού. Είναι, αντί να πάει, είναι σαν λέμε, αντί να πάει στα γραφεία και να πει παιδιά, πληρώστε με, έστειλε το ειδοποιητήριο. Και από εκείνη τη στιγμή που στέλνετε το ειδοποιητήριο, η κάθε ομάδα έχει ένα deadline για να καταβάλει τα χρήματα στον παίχτη.
Και ο Άρης τα κατέβαλε γι' αυτό και τώρα ο μάνατζερ του λέει ότι δεν υπάρχει θέμα οικονομικό με τον, με τον Άρη. Αυτό σας λέω είναι το ρεπορτάζ, αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αλφαρέλα. Και δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, μου τα είπε εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή. Με τον οποίο είχα επικοινωνία χθες. Αλλά και πάλι εγώ θα τονίσω το εξής. Είναι αμαρτία για αυτό το πράγμα να σέρνεται όλη η υπόθεση και να υπάρχει ένα μπαν που χαλάει την εικόνα του Άρη. Ό,τι και να είναι. Το πρεστής της ομάδας. Δεν υπάρχει ένα μπαν και υπάρχει ακόμα στη FIFA. Γιατί δεν έχεις δώσει τα λεφτά στον ατζέντη. Αφού θα τα δώσει το τέλος. Δώσε τα ρημάδια να τελειώνουμε. Και αυτό ακόμα, και αυτό είναι σαν ακόμα λόγο που μαζεύεται σε ένα βουνό πολλών αναλόγων, που λέμε ότι η αλλαγή είναι αναγκαία. Ότι πρέπει να πας την επόμενη μέρα. Ότι πρέπει να γίνεις πιο οργανωμένος, πρέπει να γίνεις πιο μπιμπελό στο οργανωτικό σου κομμάτι σε πολλά πράγματα ως κλαμπ. Αρκεί να βρεθεί αυτός που θα αναλάβει το κλαμπ. Και θα το πάει την επόμενη μέρα. Όχι να φύγει ο τωρινός και να ψάχνουμε. Δεν ξέρω εγώ μέχρι πότε να βρούμε κάποιον. Γιατί μέχρι τότε δεν ξέρει ποιο θα τρέξει την ομάδα. Και δεν μπορεί κιόλας να φύγει ο τωρινός αν δεν πάρει και τα χρήματα τα οποία θέλει για να φύγει. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορεί να φύγει. Και γιατί έχει, και γιατί υπάρχει συναδελφή του ευθύνη τη υπογραφή. Και γιατί προφανώς από τη στιγμή που η εταιρεία του ανήκει, θέλει κάποια χρήματα να πάρει για να φύγει. Που είναι λογικό κιόλας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του Αλφαρέλα.

Αν Θάνο μου θεωρείς την επικοινωνία που είχαμε με τον ατζέντη του παίχτη στρογγύλεμα αγωνιών, τότε μάλλον περιμένεις να ακούσεις αυτό που θέλεις και όχι αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα.

0: Και μετά τις 11 θα πάμε και να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε τα όσα υπόθηκαν χθες. Όχι άμεσα τον ίδιο τον Καρυπίδη αμέσως. Ήθελα να βγάλουμε από τη συζήτηση πρώτο το θέμα του Αλφαρέλα και μετά να πάμε στα υπόλοιπα να έχουμε το χρόνο στη δεύτερη ώρα για να τα αναλύσουμε χωρίς διακοπή. Πάμε διάλειμμα, να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων στο grtimes.gr και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Όπως τόνισε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν πλέον αμυντικά. Απαντούμε μόνο αν δεχτούμε επίθεση, είπε. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί. Ο Τραμπ υποχωρεί, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Τασνίν. Έστω μεταξύ εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Δεν προσδιορίσε ωστόσο χρονοδιάγραμμα. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο Αλβανία-Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του σε βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εχθές συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 29χρονου, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης φαίνεται να του έστειλε.
3: Ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην

0: Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος, εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
15: Digital Markt.
14: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις?
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
16: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
17: Μεϊμάρις.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει

Περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Du hast mich. Du hast mich.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Γέλο Ρέντε 101 και 7, το 10ο καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936 512 099 και στο post της εκπομπής.

Ο Γιάννης, για να πάμε και στο άλλο θέμα. Την ανάρτηση της εκπομπής βλέπω στο Facebook. Πρέπει να καταλάβει όλος ο οργανισμός άρεσε ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο στην ΠΑΕ. Είναι σαν να μην ξαναβγεί ήλιος στη γη. Οι μέρες περνάνε και ακόμα δεν έχουμε καμία εξέλιξη και είμαστε όλοι τρελαμένοι. Δεν ενδιαφέρει κανένα το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Γιάννη μου, το λένε πολλοί, είναι η αλήθεια. Εγώ έχω πολλά μηνύματα εξής που μου λένε. Ας πούμε ο Παναγιώτης λέει ότι θα μιλήσουμε λέει, για ποδόσφαιρο. Βλέπεις, υπάρχουν και αυτοί, ρε παιδί μου, και εγώ προσπαθώ να ανταποκρίνομαι σε όλους. Σε όλες τις ματιές, σε όλα τα μυαλά το κρατηρίο αυτή τη στιγμή και σε αυτούς που θέλουν να ακούνε για τα διοικητικά ιδιοκτησιακά και σε αυτούς που θέλουν να ακούνε και για τα αγωνιστικά ποδοσφαιρικά. Μην το βλέπετε πάντα μονόπατα από τη δική σας πλευρά. Και πρέπει όλα να πιέσουμε παντού από δημοσιογράφους, λέω τον κόσμο, πίεση παντού. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε light. Δεν είμαστε light. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα κάθε μέρα. Το συζητάμε κάθε μέρα. Παίρνουμε θέση κάθε μέρα, οπότε δεν είμαστε light. Εκτός αν εννοείται να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει. Ό,τι γίνει, ό,τι είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει ομαλά. Ομαλά. Πρέπει να αντιληφθούμε όλο αυτό το πράγμα. Όλων τα νεύρα πάνω από το κεφάλι μας. Πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, είπαμε για τον Αλφαρέλα πριν. Το κλείνω. Το καλύψαμε το θέμα και παρουσιάσαμε την πραγματική διάσταση του θέματος και μέσα από τα λεγόμενα του ίδιου του ατζέντη του ποδοσφαιριστή τις τρεις διαφορετικές πλευρές αυτή τη στιγμή ενός θέματος στην πραγματική του διάσταση

Και ο Κρίς λέει, φτάνει να μιλάτε εκ μέρους μας, λέει, μερικοί ποιος σας όρισε, λέει. Μου τη δίνει στα νεύρα, λέει, το κανένα δεν ενδιαφέρει. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρει, λέει ο Κρίς, π.χ. το αγωνιστικό. Α, βλέπετε, υπάρχουν διαφορετικές. Μην κλείνετε την πόρτα στην άλλη πλευρά. Θεωρώ λάθος το να μεταφέρονται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και σε μια τόσο έκριθμη περίοδο λόγια του ιδιοκτήτη μιας ομάδας μέσω ενός άλλου δημοσιογράφου. Δεν με ενδιαφέρει το ότι, γιατί δεν έγινε εδώ και έγινε αλλού. Ίσα-ίσα και να το πω και λίγο χαριτολογώντας, αν ίσιαν όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε ορισμένοι δημοσιογράφοι του 50 με τον Καρυπίδη κτλ. Πρώτα εδώ θα τα έλεγε, να ξέρετε. Είσαι ρεπόρτερ του Άρη. Πάμε παρακάτω. Για να αντιλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Πρέπει να είστε λίγο έξι να αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πέρα από αυτό και το αφήνω στην αρχή. Θεωρώ ότι είναι λάθος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να γίνεται έτσι μια μεταφορά. Εφόσον τα μετέφερε έτσι, βέβαια, όσο δεν. Αν υπόθηκε, αν από αυτά που υπόθηκαν δεν είπε κάτι, θα πρέπει να δει το διαψεύσει. Όσο λοιπόν δεν το διαψεύδει, σημαίνει ότι όλα αυτά τα μετέφερε. Και αναφέρομαι στα όσα μετέφερε χθες ο Κυριάκος Σωμαίδης. Έχοντας προφανώς επικοινωνία με τον Καρυπίδη. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, παραθέτεις μια συνέντευξη τύπου. Και μιλάς ο ίδιος, direct, στον κόσμο και στους δημοσιογράφους που είναι εκεί και δέξει και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και απαντάς αυτές τις ερωτήσεις. Και θα κριθείς μετά προφανώς για τις απαντήσεις σου. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Δεν είναι ένα θέμα που λες θα βγάλω μια διαρροή, θα μιλήσω με κάποιον ο οποίος θα το πει και θα ακουστεί η θέση με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή καίει ολόκληρο τον κεντρικό μαύρο οργανισμό. Και ο Καρυπίδης δεν δείχνει να αντιλαμβάνει το κλίμα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κακό για τον ίδιο, γιατί πρέπει να αντιληφθείς το κλίμα της οικογένειας της οποίας είσαι μέλος. Υπογράφοντας χαρτιά, ρήτρες εμπιστευτικότητας, εξοδοτήσεις, τα πάντα. Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι το κλίμα στην οικογένεια, ότι δεν είσαι πλέον αποδεκτός, αλλά δεν θα σε βγάλουμε έξω και με τις κλωτσίες προς Θεού. Γιατί δεν γίνεται και δεν αρμόζει και στον Άρη και πρέπει όποια μετάβαση υπάρξει να γίνει ομαλά. Πρέπει όμως να βοηθήσεις ώστε αυτή η μετάβαση να γίνει ομαλά. Επίσης δεν υπάρχει κανένα deadline, γιατί αναφέρθηκε ο Εραστέχνης, δεν έχει δώσει κανένα deadline στον Καρυπίδη. Δεν έχει δώσει διορία. Γιατί είπε ο Καρυπίδης ότι υπάρχει το deadline από τον Εραστέχνη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου δίνετε deadline. Δεν έχει δώσει ο Εραστέχνης κανένα deadline στον Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης βασικά, να το διορθώσω, και εκτιμένη ταχύτητα. Δεν έχει δώσει ο Εραστέχνης κανένα deadline στον Καρυπίδη.

Εντάξει, Πέτρο μου, θα το δω. Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Εντάξει, δεν θες να το διαβάσω στον αέρα. Οκ, το σέβομαι. Θα το δω. Τίποτα, να σκάλα, μην το συζητάς. Μην ανησυχείς. Στείλαμε και στο Messenger κιόλας. Για να μην το ξεχάσω και αυτό που μου στέλνεις.

Δήλωσε επίσης ότι αν υπάρχει σοβαρή πρόταση θα κάτσει στο τραπέζι. Δεν έχω ανοίξει παιδιά γραμμές και δεν θα ανοίξω σήμερα γραμμές, οπότε μην παίρνετε. Αύριο θα ανοίξω που θα είναι Πέμπτη. Αύριο θα τις ανοίξουμε τις γραμμές όπως κάνουμε συνήθως στις Πέμπτες. Έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει λέει. Σοβαρή, αν υπάρχει λέει σοβαρή πρόταση, βεβαίως λέει θα κάτσει στο τραπέζι για να τη συζητήσει. Και αναγνωρίζεις ότι οι άλλοι τέσσερις έχουν ξεφύγει σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό. Και είναι ακόμα μια φορά, ας πούμε, δεν το λέει ακριβώς δημόσια, το είχε πει και πέρυσι η συνέντευξη τύπου που είχε δώσει με το Ρέγες, ότι όντως είναι ανοιχτός. Αν έρθει κάποιος μια σοβαρή πρόταση, να το κάνει. Καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να σκέφτεστε ότι το λέει για να το πει και ότι επί της ουσίας δεν θέλει να πουλήσει. Αλλά εγώ πάω πάντα στο τι θα πρέπει να κάνει στο τέλος ημέρας και στο τι θα αντιληφθεί ότι πρέπει να κάνει, γιατί αυτό το πράγμα τον φθείρει. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό το έχει καταλάβει. Αν δεν το έχει καταλάβει στον απόλυτο, είναι λάθος του. Του κάνει κακό πλέον να είναι στον Άρη, παρακαλώ όπως το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όταν θα έρθει, παιδιά, η επίσημη πρόταση και θα σκάσει, τότε δεν θα έχει άλλη επιλογή. Και εγώ συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος ότι αργά ή γρήγορα αυτό το πράγμα θα γίνει. Απλά την ίδια στιγμή είμαι και ρεαλιστής και δεν σκέφτομαι με το θυμικό όπως σκέφτεστε οι περισσότεροι και αντιλαμβάνομαι γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι. Είστε σκασμένοι, ο Άρης είναι η διέξοδό σας και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως διέξοδος. Και εγώ τουλάχιστον και όσοι είμαστε στην καθημερινή τριβή με την ομάδα και με το ρεπορτάζ, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, περνάς από μια δική σου εκπαίδευση. Να μάθεις να σκέφτεσαι και με καθαρό μυαλό, να μελετάς όλες τις παραμέτρους, όλες τις οπτικές, να βλέπεις όλα αυτά και να μην πηγαίνεις ντουγρού κατευθείαν πάνω στον τοίχο. Και το αναφέρω όλο αυτό για αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι και σας το έλεγα και πριν δύο εβδομάδες που ξεκινήσαμε, μιλάμε ότι κάτι κινείται, φαίνεται να υπάρχει κτλ. Χωρίς όμως να είναι τελειωμένο. Όταν άλλοι σας γράφανε loading και έρχεται αλλαγή και τα αεροπλάνα πετούσαν πάνω από Θεσσαλονίκη. Ότι περιμένετε γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει και γιατί μπορεί εν τέλει επόμενη χρονιά να ξεκινήσουμε τον Καρυπίδη. Δεν δέχεστε, δεν θέλετε να το βλέπετε. Το καταλαβαίνω, δεν θέλετε να το βλέπετε. Αλλά δεν μπορεί η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει με κάποιον άλλον εκτός από αυτόν, αν δεν βρεθεί αγοραστής. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Και πάμε στο άλλο κομμάτι, στο οποίο λέει ότι υπάρχει μια δυναμία εξέβρεση πόρων. Έχουμε πετύσει λεφτά, λέει, τα λεφτά τελειώσαν. Λοιπόν, λέει, βρίσκονται πλέον, λέει, από την εταιρεία. Εδώ από τη μια θα πει κάποιος γιατί το λέει. Καλά, δυνατό λέει αυτό το πράγμα και αφού δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, πουλα. Απ' την άλλη, θα πει κάποιος και θα έχει δίκιο, επικοινωνιακά είναι λάθος αυτό που κάνει. Γενικότερα, όλο αυτό το οποίο έγινε χθες είναι επικοινωνιακά λάθος. Για να επιστρέψω στην αρχή της τοποθέτησής μου. Για τέτοια σοβαρά ζητήματα δεν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί για σοβαρά ζητήματα ανακοινώνεις μια συνέντευξη τύπου και πας και μιλάς. Γιατί είναι ο Άρης. Δεν είναι τα τζουμέρκα. Να μιλήσεις ωραία, να τα βάλεις όλα κάτω, να ερωτηθείς για πράγματα και να δημοσιοποιείς τη θέση σου. Αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει πάει κανένας, και αυτό ισχύει, να του πει θέλω να πάρω την ομάδα, μεγάλο μέγεθος μιλάμε τώρα έτσι, και να πει δεν θέλω να τη δώσω, δεν τη δίνω. Γιατί αν ήταν τόσο σοβαρή και τόσο μεγάλη αυτή η πρόταση, παιδιά, να ξέρω ότι θα γίνει γνωστή. Ή θα είχε γίνει. Γιατί σε κάποια πράγματα, όταν είναι τόσο δυνατά, πως θέλουμε εμείς αυτό το δυνατό να έρθει στον Άρη, δεν θα προλάβει ο Καρυπίδης καν να το σκεφτεί, θα γίνει. Θα πάρει τα λεφτά που είναι να πάρει και θα φύγει. Είναι αυτό το οποίο σας λέμε τόσο καιρό. Επίσημα. Δεν πήγε κάποιος να του χτυπήσει την πόρτα ακόμα. Επίσημα. Να μπει σε μια τελική ευθεία, μια συζήτηση, οτιδήποτε άλλο. Ναι, υπάρχουν ενδιαφερόμενες πλευρές. Ναι, υπάρχουν συζητήσεις. Ναι, υπάρχουν προσπάθειες και το ερασιτέχνη να βρει κάποιον. Ναι, αλλά μέχρι εκεί είμαστε. Δεν πήγαμε στην τελική ευθεία. Όπως το παρουσιάσαν ορισμένοι που σας πουλούσαν ελπίδα τις προηγούμενες εβδομάδες. Ότι είναι τελικό. Έχουν μπει ορκωτοί και τα έχουν δει σχεδόν όλα και ο Άρης είναι έτοιμος να αλλάξει χέρια. Εγώ θα επιμείνω περισσότερο στο ότι πρέπει να μιλήσει. Όπως πρέπει να μιλήσει και ο ερασιτέχνης. Γιατί αν είναι ένα από τα πολλά πράγματα στα οποία πάσχουμε ως σύλλογος, είναι το επικοινωνιακό. Και ένα απλό παράδειγμα, πέρα από το, αυτό που αναλύουμε τώρα και συζητάμε, είναι
το θέμα του Αλφαρέλα. Γιατί από την αρχή να μην ξεκαθαρίσει το τοπίο? Υπάρχει ένα μπαν, 31 Μαρτίου, είναι ο μάτζερ του Αλφαρέλα, έχουμε μια δικαστική διαμάχη, πάμε παρακάτω. Και θα το λύσουμε, που θα πρέπει να έχει λυθεί από την πρώτη στιγμή. Για 45.000 τώρα συζητάμε χωρίς λόγο. Είναι λάθος. Είναι λάθος για 45.000 να κάνουμε αυτό το πράγμα. Που θα τα δώσει το τέλος. Και είναι τσαπατσουλιά. Και αυτό δεν χαράστε το γραφείο τύπου. Τι εύκολα θα πει κάποιος, φταίει το γραφείο τύπου. Την επικοινωνιακή πολιτική τη χαράζει διοίκηση. Τι χαράζει το γραφείο. Σε όλες τις ομάδες. Όχι μόνο στον Άρη. Τη χαράζει διοίκηση την επικοινωνιακή πολιτική. Και το γραφείο τύπου διαχειρίζεται. Θα έπρεπε λοιπόν την πρώτη στιγμή να πει αυτό το πράγμα. Για να είναι ξεκάθαρο. Να μην χρειάζεται να είμαι εγώ στο τηλέφωνο 40 λεπτά με τον μάνατζερ του παίχτη. Γιατί είναι κάτι απλό. Και αυτό είναι θέμα της διοίκησης. Και είναι ένα χρόνο θέμα το επικοινωνιακό. Μια ακόμα απόδειξη είναι ότι δεν μεταφέρεις θέση. Βγαίνεις και μιλάς ο ίδιος. Τελείωσε η χρονιά. Ποια τρία παιχνίδια. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Βγες μίλα. Πες τη θέση σου. Δείξε μια καλή θέληση με τον ερασιτέχνη. Και επίσης και ο ερασιτέχνης μετά από τόσους μήνες που δεν έχουν περάσει και δύο χρόνια, έχουν περάσει όμως 6 μήνες σχεδόν από την αλλαγή διοίκησης, την παρουσίαση, συνέντευξη τύπου και όλη αυτή τη συζήτηση και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, πρέπει να βγει και ο ερασιτέχνης να μιλήσει και να πει κάποια πράγματα. Να δώσει μια συνέντευξη τύπου. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Σε ποιο σημείο είναι επαφές και συζητήσεις μας με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τι έχουμε ζητήσει, τι έχουμε πάρει, τι δεν έχουμε πάρει. Τι έγινε με την Deloitte. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είπαμε να υπάρχει εβδομαδιαία ενημέρωση η ώρα του ερασιτέχνη. Αλλά επειδή διανύουμε μια περίοδο και δεν πρέπει να βγουν για να έχουμε εμείς να ασχοληθούμε με κάτι, πρέπει να βγουν γιατί είναι ίσως ένα time, κρίνω εγώ έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι ένα time αυτή τη στιγμή, στο φινάλε της χρονιάς, μια ψυχοφθόρας χρονιάς, όπου πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα. Και ο κόσμος θα αξιολογήσει αν τον ικανοποιούν ή δεν τον ικανοποιούν. Τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα. Βέβαια, στο τι έχει γίνει μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αξιολόγηση. Θα είναι αυτό. Έχουμε κάνει αυτό τελείως. Δεν πρέπει να το αξιολογήσεις. Είναι αυτό. Δεν μπορείς να συζητήσεις ότι δεν είναι. Είναι. Μετά εσύ κρίνεις αν είναι σωστό ή λάθος, είναι μια άλλη κουβέντα. Και εγώ περιμένω να δω αν ο Ραστέχης τελικά θα πάρει την απόφαση να παραθέσει μια συνέντευξη τύπου. Μέσα στο Μάιο. Ίσως και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ή πιο μετά. Ίσως περιμένω να τελειώσει το πρωτάθλημα. Για μένα δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν θα επηρεάσουν οι συνεντεύξεις τύπου αυτά τα τρία παιχνίδια μέχρι το φινάλε της σεζόν. Γι' αυτό καλό θα είναι και η μία πλευρά και η άλλη να βγουν να μιλήσουν. Τώρα όσον αφορά τα χρέη, για τα οποία μίλησε και έκανε 4,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι λίγο αυθαίρετο. Αυτό το 4,5. Το 4,5 διαφορά. Χρέη, οφειλές, να το πω έτσι. Το 4,5 διαφορά. Είναι σε ομάδες για μεταγραφές, είναι σε διακανονισμούς που έχεις κάνει με πρώην παίχτες, είναι διακανονισμοί που έχεις κάνει με πρώην προπονητές, είναι το δημόσιο, είναι η φορά, τι είναι. Που και γι' αυτά θα πρέπει να υπάρξει εικόνα από τους ανθρώπους που ασχολούνται πρωτίστως. Και θα τρέξουν και τρέχουν αυτή την όλη διαδικασία. Γιατί προφανώς για να... Πώς να το πω, ψάχνω το ρήμα τώρα. Για να πλασάρεις τον Άρη, πρέπει να υπάρχει μια εικόνα για τα νούμερα της ομάδος. Αυτή τη στιγμή. Και αυτό τώρα και πάντα με επιφύλαξη, γιατί αλλιώς μπορεί να υπόθηκαν κάποια πράγματα και αλλιώς να μεταφέρθηκαν. Γίνεται αυτό. Εδώ κάποιοι παίρναν τηλέφωνα πριν μια εβδομάδα
Και λέγανε ο Παπαδόπουλος έβαλε στην εκπομπή τα ριάλια. Που δεν τα έβαλα ποτέ. Γιατί ζούμε και αυτά τα πράγματα. Και με παίρνουν τηλέφωνο και του λέω: σοβαρή ρε, ποια ριάλια. Γι' αυτό το πιο σωστό επικοινωνιακά θα ήταν να βγει και να μιλήσει. Και να πει επίσης και τι έχει στο μυαλό του, ποιο είναι το πλάνο του για τη νέα σεζόν. Γιατί αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνω παιδιά, δεν θέλετε να τον βλέπετε πολύ. Έχετε κουραστεί, έχετε βαρεθεί, έχετε αδειάσει. Αλλά δεν μπορεί να φύγει αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης χωρίς να έρθει άλλος. Δεν γίνεται. Και δεν είναι, γιατί κάποιος θα πιστεύει, αφού δηλώνει διαχειριστής πλέον. Και ότι δεν θα βάλει λεφτά. Που και αυτό μπορεί να σου πει κάποιος. Κάνω λίγο το συνήγορο διαβόλου, σχετικό είναι. Μπορεί να έχει τη στραμμή να τα βάλει. Αλλά απ' την άλλη είναι ευθύνη και της υπογραφής. Ποιος θα πάρει την ευθύνη της υπογραφής? Φεύγει ο Καρυπίδης. Ωραία. Ποιος θα πάρει την ευθύνη της υπογραφής? Ποιος θα βάλει το κεφάλι του στον Ντορβά αυτή τη στιγμή? Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεθεί? Δεν είναι εύκολο. Και σε μια στιγμή πίεσης, θα προκύψει μια αναποδιά. Ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη? Γιατί για να προστατεύσει αυτό που έχει στα χέρια του, αν γίνει μια τέτοια αναποδιά, εγώ πιστεύω θα το βάλει το χέρι στην τσέπη. Και δεν το λέω για τον υπερασπιστό. Το λέω όπως το διαβάζω. Δεν εννοώ τώρα να βάλει 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσοι αντιλαμβάνεστε, ακούτε καλοπροαίρετα. Και όσοι δεν περιμένετε να ακούσετε αυτό που θέλετε, αλλά την πραγματικότητα. Είναι η ευθύνη της υπογραφής, παιδιά. Δεν βρεθεί κάποιος. Καρυπίδης φυσιολογικά θέλει να φύγει παίρνοντας λεφτά. Είναι μια εταιρεία στην οποία έβαλε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Και αυτό φαίνεται και μέσα αυξήσει του μετοχικού κεφαλαίου. Όπου εκεί τα λεφτά είναι δικά του. Βγήκε ωφελημένος από την παρουσία του συνάδελφου τα χρόνια, προφανώς. Όχι όμως με τον μπακαλίστικο και καφενιακό τρόπο προσέγγισης ορισμένων ότι έφαγε λεφτά την ομάδα. Δεν μπορεί να φάει λεφτά την ομάδα. Δεν είμαστε πριν 40 χρόνια. Κατευθείαν σε τσιμπάνε. Άμα δουν αυτό το πράγμα, να δουν μια μεταφορά χρημάτων. Τον εξυπηρέτησε προφανώς όλα αυτά τα χρόνια ο Άρης σε δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όπως εξυπηρετεί τους πρόεδρους όλων των ομάδων. Όχι μόνο του Άρη. Και γι' αυτό ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Κάποιοι έχουν και το παδικό κίνητρο, προφανώς. Αλλά και αυτό να υπάρχει, υπάρχει και το επιχειρηματικό. Ακόμα λοιπόν και ως διαχειριστής που δηλώνει εμέσως, εγώ θέλω να τον ακούσω βέβαια να το λέει ο ίδιος. Όπως και όλα τα υπόλοιπα, και πιο αναλυτικά θα ήθελα να τον ακούσω να τα λέει ο ίδιος. Υπάρχει ευθύνη της υπογραφής. Και βαραίνει την τωρινή διοίκηση και δεν θα βρει εύκολα κάποιον να την πάρει στην επόμενη μέρα. Και δεν μας έχουν οδηγήσει πουθενά, ούτε καταστροφολογού, ούτε κινδυνολογού, ούτε θέλω να σκορπίσω τον τρόμο κτλ. Ειδικής, πρωτοδικίου και οτιδήποτε άλλο. Γιατί ακόμα και στο μπάσκετ του Άρη, θυμίζω, όπου υπήρχε διοίκηση πρωτοδικίου τα τελευταία χρόνια, υπήρχε ένας Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, ο οποίος έχουνε λεφτά. Δεν ήταν μια ομάδα που προχωρούσε μόνο με βάρκα την ελπίδα. Και με τα όσα έσοδα έχει, που δεν ήταν και τα τρελά έσοδα, και έχοντας να πληρώσει και ομάδες και οφειλές των προηγούμενων χρόνων, υπήρχε ένας άνθρωπος που έβαζε λεφτά. Άρα, για να πάμε σε μια τέτοια λύση, εγώ σας λέω, πέρα από το να βρεθεί κάποιος που θα έχει την ευθύνη της υπογραφής, θα πρέπει να βρεθεί και κάποιος ο οποίος θα έχει το πορτοφόλι να πάει στη στιγμή να βάλει και μπακίρι. Και δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Είναι δύσκολη, πολύπλοκη, αλλά και ξεκάθαρη συνάμε η κατάσταση. Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και χθες. Είναι σαν τα κορδόνια τα οποία είναι μπλεγμένα. Αλλά άμα τα ξεμπλέξεις, βλέπεις ότι είναι απλό. Τι είναι δηλαδή? Υπάρχει αυτή. Το κλίμα στο σύλλογο, υπάρχει. Υπάρχει λαϊκή απέτηση για να αλλάξει χέρι, υπάρχει. Αλλά για να αλλάξει χέρι πρέπει να βρεθεί κάποιος. Και οι διαδικασίες δεν έχουν σταματήσει για να βρεθεί κάποιος. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί αργά ή γρήγορα. Πρέπει όμως να διαχειριστούμε με όση ψυχραιμία υπάρχει αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, ούτε για εσάς ούτε για εμάς. Άλλος το διαχειρίζεται καλύτερα, το βλέπω. Είστε μοιρασμένοι. Η μισή το διαχειρίζεται καλά, η άλλη μισή το διαχειρίζεται καλά. Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Πέρα από το να περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιος.
και να προσπαθήσει να διαχειριστεί. Όχι να προσπαθήσει, και να έχει ο Καρυπίδης την ομάδα στα χέρια την επόμενη μέρα. Θα τη στρώσει, θα την κάνει καλύτερη. Το πρόσφατο παρελθόν δεν μου δείχνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Τα λάθη που έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Επαναλαμβανόμενα λάθη. Μακάρι για το καλό της ομάδας, όχι για να βελτιωθεί αυτός και να μείνει μια ζωή ολόκληρη. Πάλι και αλλαγή δεδομένη θα είναι. Για το καλό της ομάδας να αλλάξει και να βάλει μυαλό σε κάποια πράγματα. Στο επικοινωνιακό π.χ. μου δείχνει ότι δεν βάζει. Μακάρι. Μακάρι να κάνει πιο σωστές επιλογές στο οικονομικό, στο αγωνιστικό, με τη νέα μεταγραφική πολιτική που φαίνεται να περνάει. Μακάρι να κάνει πιο σωστή επιλογή μια φορά επιτέλους στο θέμα του προπονητή, που οι τελευταίοι δύο ήταν παταγώδης αποτυχία και οι δύο. Και μιας που είπα προπονητή, επειδή σε 10 μέρες η σεζόν τελειώνει, και τυπικά, γιατί ουσιαστικά έχει τελειώσει, ένα από τα θέματα που θα ξεκαθαρίσουν βαριά νομίζω μέχρι τέλος του μήνα είναι ποιος θα είναι και ο άνθρωπος που θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας. Εδώ και πάνω από 1,5 μήνα συζητάμε και έχουμε πει για τον Παπαδόπουλο, για το ότι έχει μιλήσει αρκετά με τον Καρυπίδη, προχωρημένες επαφές, έχουν μιλήσει και για παίχτες, αλλά τονίζαμε ότι δεν είναι τελειωμένο του Παπαδόπουλου. Παρότι είναι προχωρημένο. Και δεν μπορούσε να τελειώσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, γιατί ακόμα ήταν ένα προτάσμα το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη και με πολύ περισσότερη ουσία τότε που γίνανε οι επαφές, που ξεκίνησαν οι επαφές, από ότι τώρα που δεν έχει καμία παρά μόνο το Γουέτρο και το Ονόρε.

Το νέο όνομα το οποίο ενισχύεται ως σκέψη και ως πρόθεση τα τελευταία 24 ώρα, εγώ θα πω βέβαια και από παλαιότερα υπήρχε στο μυαλό του Καρυπίδη, είναι του Λετό. Εγώ ξέρω ότι του άρεσε γενικότερα. Το βασικό, το τι έχει αλλάξει τώρα, του άρεσε γιατί δεν έκανε κάτι τότε και το βλέπει πιο ζεστά τώρα. Γιατί τότε υπήρχε και αυτό το γαϊτανάκι Λέτο Παναθηναϊκού. Κυρίως αυτό. Το οποίο όμως τώρα φαίνεται δεν υπάρχει. Γιατί ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται δύσκολο θα πάει στην επιλογή του Λέτο, αν και νομίζω ότι πολλοί φίλοι θα ήθελαν. Έτσι ο Λέτο που θα φύγει για την Κυφσιά για το καλοκαίρι και θα θέλει να εξαργυρώσει την τελευταία του διετία στην ομάδα του Βορειών Προαστίων. Την πήρε, την ανέβασε κατηγορία, την οδήγησε μια για τα δεδομένα της πολύ καλή χρονιά φέτος. Και έδειξε πράγματα ως προπονητής. Και εμένα μου αρέσει, σας το έχω πει και άλλες φορές για το Λέτο, ότι μου αρέσει πολύ, είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωσή του. Φαίνεται ότι ο Άρης βλέπει ποιος θα την περίπτωση του Λέτο. Δεν λέω ότι έχει κάνει τώρα κίνηση, δεν αποκλείω όμως να κάνει για τον Λέτο το επόμενο διάστημα. Και δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά με Καρυπίδη ποτέ για τίποτα, γιατί είναι απρόβλεπτο όλο το πακέτο. Όλη η κατάσταση είναι απρόβλεπτη. Δηλαδή, μια μέρα είναι μαύρο, την άλλη μέρα είναι κίτρινο. Δεν λέω ότι δεν θα έρθει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος είναι μια προχωρημένη περίπτωση πολύ. Αλλά δεν είναι τελειωμένη. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί αν ο Άρης τελικά κάνει κίνηση για το Λέτο. Και το πώς θα το δει ο Λέτο. Προφανώς από τη στιγμή που ό,τι φαίνεται Παναθηναϊκός δεν υπάρχει για τον Λέτο στο επόμενο προπονητικό του βήμα. Σίγουρα θα τον εξητάρει η προοπτική μια ομάδα όπως ο Άρης. Γιατί θα είναι ένα level up για το Λέτο. Και έχει και τσαγανό και τσαμπουκά και προσωπικότητα. Και πολλοί μου λέγατε και μου στέλνουν μηνύματα να πάρουν τον Παδόπουλο και να πάρουν το Λέτο. Εμένα και οι δύο μου αρέσουν. Να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι φαίνεται πάντως, η πρόθεση του Άρη, τώρα που μιλάμε, γιατί σας λέω, ο Άρης με Καρυπίδη είναι απρόβλεπτος. Μπορεί σε μια εβδομάδα να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η πρόθεση τώρα είναι να πάρει προπονητή την ελληνική αγορά. Και αυτό έχει πάει σε αυτούς τους δύο. Και έχει αυτούς τους δύο στο τραπέζι. Στον απρόβλεπτο Άρη του Καρυπίδη δεν μπορώ να αποκλείσω ακόμα και την παραμονή του Γρηγορίου. Δεν λέω ότι συμφωνώ. Σας λέω το ρεπορτάζ. Το να συμφωνώ είναι μια άλλη κουβέντα και την έχω πει τη θέση μου έτσι κι αλλιώς για αυτό το ζήτημα. Παρότι ο άνθρωπος παρουσιάζει έργο το τελευταίο δίμηνο. Και η τελευταία έκπληξη θα το. Έκπληξη βασικά θα, ήταν και να μείνει, θα είναι και να μείνει ο Γρηγορίου. Και το τελευταίο είναι να αποφασίσει ο Ρέγγιζε τον προπονητή της νέας σεζόν. Ολοκληρωτικά, να το πάρει πάνω του. Γιατί ο Ρέγγιζε μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα έχει εικόνα και για τον Παπαδόπουλο και για τον Λέτο. Και για τον Παπαδόπουλο είναι και θετικός κιόλας. Γιατί τον έχει δει το Λεβαδιακό. Ήταν λάθος που δεν ενεπλάκει ουσιαστικά σε καμία επιλογή προπονητή τις τελευταίες τρεις. Λάθος. Γιατί έχει τεχνικό διευθυντή και δεν το βάζει σε αυτήν την εξίσωση. Ένας τεχνικός διευθυντής που φέτος η πρώτη χρονιά στον Άρη είναι αποτυχημένη. Δεν μπορώ να του βρω κάτι θετικό. Ίσως το μόνο που μπορώ να του βρω είναι τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα συμβόλαια από τα οποία η ομάδα απαλλάχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Σου γλίτωσε λεφτά τον Μορτσάν, σου γλίτωσε λεφτά τον Άλβαρο και λίγο στον deal με τον Μόντσου. Τσούκου τσούκου, σου εξοικονόμησε 1,5 χαρτί τον περασμένο Γενάρη. Αλλά από εκεί πέρα δεν είδα τίποτα. Επιλογές που δεν βγήκανε, δεν είχε καλή συνεργασία με τον Καρυπίδη, όπως θα έπρεπε να έχει, και αυτό φάνηκε το αποτελέσμα του. Δεν είχε για μένα και την παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας που θα έπρεπε να έχει, ήταν παρόν, αλλά θα έπρεπε να έχει πιο έντονη παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό που σας έλεγα και πριν έρθει τεχνικός διευθυντής στον Άρη, ότι ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι μόνο για να κάνει μεταγραφές. Τεχνικός διευθυντής είναι για να είναι εκεί κάθε μέρα. Να λύνει ζητήματα, να μιλάει με τους παίχτες, να μιλάει με τον προπονητή, να πετάγεται παντού. Κάτι το οποίο ο Ρέγγιζε δεν έκανε στον βαθμό που θα έπρεπε να κάνει. Εφόσον μείνει και τη δεύτερη χρονιά από αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως μέλος της ομάδας στη δεύτερη χρονιά, περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει. Όπως περιμένω να τον ακούσω και αυτόν. Γιατί υπάρχει ακόμα μία τάκα που το καταδιώκει τον περασμένο Ιούνιο, που είχε πει ότι δεν θα θυσιάσει τη δημιουργία μιας καλής ομάδας ή την Ευρώπη. Ούτε Ευρώπη όμως παίξαμε, ούτε καλή ομάδα κάναμε εν τέλει. Που εμένα η θέση μου στο θέμα ομάδας είναι ότι δεν είναι αποκλειστικά, δεν είναι πρωτίστως θέμα παικτών και επιλογών του ρόστερ. Προφανώς γίνεται και λάθος επιλογές. Και όταν κάνεις 20 μεταγραφές σε ένα χρόνο, θα έχεις και λάθος επιλογές.
Το πρόβλημα για μένα, το βασικό φέτος, ήταν οι προπονητές που δεν διαχειρίστηκαν καλά το ρόστερ. Το εύκολο είναι να πεις δεν κάναμε καλό ρόστερ. Είχες όμως και καλές μονάδες. Έχεις καλές μονάδες. Και αποδεικνύεται και στα τελευταία παιχνίδια. Και σε κάποιες άλλες φάσεις μέσα στη σεζόν. Το θέμα είναι ότι δεν τις διαχειρίστηκε κανένας από τους προηγούμενους σωστά. Ούτε ο Ζουνίδης, ούτε ο Χιμένεθ. Ειδικά ο Χιμένεθ. Αν και στο μυαλό του Ρέγιες να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο κακό ο Ζουνίδης το έκανε και ο Χιμένεθ. Χωρίς να βγάζει βέβαια και να φέρει ευθύνη από τον Ισπανό. Επειδή είναι συμπατριώτης. Προφανώς και με εκείνον είχε ευθύνη.

αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Και περιμένουμε κοντό στου αλμός μέχρι τέλη του Μάη. Πιστεύω θα έχει τελειώσει και αυτό το ζήτημα. Για να δούμε ποιο θα είναι στον πάγκο τη ομάδα και τη νέα σεζόν. Τώρα για να τελειώσω με το αγωνιστικό και να πάω σε μηνύματα όσα προλάβω, γιατί είναι πάρα πολλά. Η ομάδα τώρα προπονείται αυτή την ώρα, ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη. Δεν έχεις Διούδη, δεν έχεις Καντεβέρη που είναι τιμωρημένος και είναι απώλεια για τον Γρηγορίου. Μάλλον θα δούμε Κουαμέ, δεν νομίζω να βάλει το Μόρον. Και είναι ένα θέμα να δούμε αν ο Μόρον θα επιστρέψει για αυτό το παιχνίδι. Γιατί είχε μια ίωση, όπως ανέφερε και το ενημερωτικό της ΠΑΕ, αλλά έχει και κάποιες ψηλενοχλήσεις ο Μόρον τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήταν μόνο η ίωση. Να δούμε αν θα επιστρέψει. Έκανε ατομικό πάντως τη Δευτέρα, το οποίο είναι θετικό. Να δούμε και ο Μεντίλα αν θα επιστρέψει, γιατί αν επιστρέψει νομίζω θα μπει και στα βασικά πλάνα του Γρηγοριάν. Και ο Φρίντεκ τα πήγε πολύ καλά στο Ηράκλειο. Που δεν τον έβαζε ο Χιμένεθ ποτέ, γιατί θεωρούσε ότι δεν κάνει. Τέλος πάντων. Όπως και το Γιαννιώτα και τον Ντούντου. Anyway. Και. Ο Διούδης είναι έξω επίσης. Ο Χόγκλα που μπορεί να παίξει, απλά όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει μπει σε ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης για να ξεπεράσει πλήρως το θέμα του στο γόνατο και να επιστρέψει υγιής με την έναρξη προετοιμασίας τον επόμενο Ιούλιο. Οπότε έχεις Διούδη, Καντεβέρε, Χόγκλα off και περιμένεις να δεις τι θα γίνει με τον Μωρό και τον Μεντίλ σήμερα. Σε ένα μάτς το οποίο βγήκαν και οι διαιτητές, να τους αναφέρουμε, ανακοινώθηκαν νωρίτερα. Ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική θα διευθύνει το παιχνίδι με τον Όφη. Μωυσιάδης και Κλεπετσάνης. Τι καινούργια πουλιά είναι αυτά. Θα είναι βοηθή. Τέταρτος ο Κατόπης. Και στο βάρο Τάσος Σιδηρόπουλος. Και στο Βόλος Λεβαδιακός Γιουματζίδης. Από Πέλα. Κυβισιάρης. Όρια. Κωνσταντίνου με Κονμισοπούλου βοηθεί. Τέταρτος ο Μπακογιάννης. Στο βάρο Κουμπαράκης με Αβάρ τον Φωτιά. Και εμείς στα βάρη έχουμε τον Τσιμεντερίδη. Πάρα πολύ ωραία. Και παρατηρητή στο Άρης Όφη Πραξιτέλης Ζαχαριάδης. Άρα μου λίγο το χρήσαμε ένα τηλέφωνο. Που τον θέλω να του πω κάτι. Τώρα δεν έχει και νόημα και λαστεί ασχοληθείς. Λοιπόν, τώρα παιδιά είναι πολλά τα μηνύματα. Θα προσπαθήσω να διαβάσω ό,τι προλαβαίνω, γιατί είναι και 53. Θα τα πιάσω από το. Ναι, εντάξει, το ξέρω, Δημήτρη, απλά το αναφέρουμε ολόκληρο. Την καλημέρα μου και στον Ηρακλή που λέει για τον Αλφαρέλα. Σου είπα τι είσαι για τον Αλφαρέλα. Ο Κωνσταντίνος, παιδιά, δεν μπορώ να διαβάζω χαρακτηρισμούς στους οποίους έχετε στα μηνύματά σας, να ξέρετε. Δεν μπορώ να τους διαβάζω τους χαρακτηρισμούς. Θέλω να στέλνετε λίγο στα μηνύματά σας να κρατάτε λίγο ένα. Λίγο μια. Ένα επίπεδο όσο μπορείτε, σκασμένοι είστε. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν. Μαρία μου, ο Καρυπίδης διέψευσε το ότι δεν έχει πάει κάποιος να του μιλήσει. Το ενδιαφέρον δεν σημαίνει ότι έχει μιλήσει με τον Καρυπίδη απαραίτητα. Τώρα πάω σε μηνύματα που είναι πρώτα-πρώτα στην εκπομπή. Μαριάννα. Όχι Μαρία. Μαριάννα. Ωραία. Τι λέει. Όλα αυτά τα διέψευσε ο κύριος Καρυπίδης μέσα στο Θωμαίδη λέγοντας ότι ουδέποτε χτύπησε κάποιος την πόρτα του για αγορά της ΠΑΕ. Αλλά όλα αυτά μας, άρα όλα αυτά μας έλεγε Νίκο, λέει, ήταν λόγια λέει, του αέρα, λέει. Ή και συμπήκε στον τρυπάκι, λέει, τον άλλον. Ποιοι είναι οι άλλοι. Αρχικά μου πει ποιοι είναι οι άλλοι. Και δεν μπήκα στο τρυπάκι κανενός. Εγώ τα ίδια που σου έλεγα την πρώτη στιγμή, σου λέω και τώρα. Καλημέρα μου και στον Τίμη. Καλημέρα μου και στον Θανάση. Και στον Ιγκόρ.

και στον Νίκο από το Εγάλεο. Ο Ηλίας πες τους ότι. Α, μην το κάνεις και εσύ, Ηλία, όμως αυτό το πες τους. Λέω, Ηλίας, πες ότι με τον Γκάρι θα προχωρήσουμε και την επόμενη σεζόν, θα το συνηθίσουμε και να μην φωνάζουμε, λέει. Πες για τα αγωνιστικά και ούτε να μου λες. Γράψ' τους. Όχι, Ηλία, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να γράψουμε κανένα, δεν περισσεύει κανένα αυτή τη στιγμή. Πέρα από εκείνους οι οποίοι είναι μονικοί, τοξικοί και στοχοποιούν άτομα. Αλλά ευτυχώς μετά από τόσα χρόνια κάνει γερό στο μάχη και δεν με απασχολούν καθόλου. Δεν πρέπει να μιλάμε, δηλαδή ούτε η μία πλευρά πρέπει να δείχνει, ρε, ούτε η άλλη. Το θέμα είναι να μην μαλώσουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν σκοτωθούμε και μεταξύ μας στο τέλος. Καλημέρα και στον Χρήστο. Δεν τον ακούσα, μετέφερα όμως. Και στον Γιώργο και στον Παναγιώτη. Που λέει τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, έχεις αυτό το εκτός Άρη. Και στο Θοδωρή που είπα τι ακούστηκε χθες, τι υπόθηκε βασικά χθες. Ο Αργύρης, για να θυμίσουμε και λίγο, το late of not, letter of notice, late of, let, letter of notice, το γράμμα του νότη. Έλα, θα φύγουν τα τιμόνια. Ο Σωτήρης. Τι μάθαμε χθες, ότι αυτό που μας είχε πει πριν καιρό, μην μιλάτε γιατί θα κλείσω, λέει, τη στρόφιγγα. Μια έμεση απειλή το δήλωσε και χθες. Επιπλέον, οτιδήποτε μεταφέρεται μέσω του συγκεκριμένου μέσου δεν είναι πλέον πιστευτό. Δες και υπόθεση Αλφαρέλα. Τι εννοεί σοβαρή πρόταση, Ηλίας, μας πει. Σοβαρή πρόταση, προφανώς το δικό του μυαλό είναι το να έρθει κάποιος πολύ δυνατός να του δώσει τα λεφτά που θέλει και να φύγει. Ερμηνεύω εγώ τώρα, σου λέω. Αλλά βλέπεις τι γίνεται, ότι αυτή τη στιγμή ερμηνεύουμε και προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε ακούσει τον ίδιο. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι είναι λάθος αυτό που έγινε χθες. Όχι γιατί δεν μίλησε σε εμάς, δεν με νοιάζει κανένα. Το θέμα είναι να βγει να μιλήσει δημόσια, να τα λέει ο ίδιος. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Και αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Ίσως και αυτό που επιλέγει, οι δρόμοι που επιλέγει. Καλά, οι δρόμοι που επιλέγει σίγουρα δείχνουν πολλά, να ξέρεις. Και εγώ δεν αναφέρομαι τόσο στο Μάιλ. Σε άλλους που μιλάει αναφέρομαι. Πρέπει να φύγει χτες και ο Αλφαξίδη σίγουρα έχει σοβαρότητες ευθύνες που ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το γεγονός ότι δήλωσε δεν γνωρίζει κάτι για συμφωνία εμπιστευτικότητας. Για το deadline μίλησε. Που δεν υπάρχει deadline. Πέτρο, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον εγώ, δεν έχει ενημερώσει ακόμα κανέναν. Αλλά είναι κάτι που δεν θα αργήσει να γίνει. Για αυτό που μου αναφέρεις. Για παίχτες που είναι αλλού στα συμβόλαιά τους. Ο Δημήτρης, το θέμα δεν είναι αν ήταν λάθος ο τρόπος. Το θέμα είναι αληθές, αν κάτι είναι αληθές από όσο υπόθηκαν. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσει ο ίδιος. Ο Βασίλης λέει: θέμα επιπολαιότητας, λέει ότι δεν πλήρωσε η υποχρέωση τη ομάδα 5.000 λέει, ή αφραγγεία. Με αφραγγεία έφερε τον Μπουσάιν το 800.000 συμβόλαιο. Όπως λένε οι προφορές, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα, αλλά το έχω ακούσει κι εγώ. Δεν είναι θέμα. Τα 45.000 Βασίλη δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα ταμεία τη ομάδα, να ξέρει. Προς Θεού. Αλλά είναι η τσαπατσουλιά. Θα σου το πω εγώ. Και να υπάρχει το μπαν του Άρη στη FIFA τη 31 του Μάρτη. Καλημέρα και στον Ηλία. Στο Θανάση που λέει: πάρε το χαμπάρι, λέει. Ο κόσμος έχει κουραστεί, ο Καρυπίδης δεν πουλάει. Πολύ καλά τα λες, λέει ο. Ποιο είναι το όνομά σου εδώ πέρα τώρα, δεν καταλαβαίνω πώς λέγεσαι. Πολύ καλά τα λες. Πλάζαρος. Μάλλον Λάζαρος σε λένε. Πολύ καλά τα λες. Όμως δεν θα βγει να μιλήσει. Πιστεύω ότι δεν έχει σχέδιο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι θα είμαι το επενδυτή. Σχέδιο έχει. Και το πλάνο για την επόμενη χρονιά το έχει. Αυτό είναι άλλο.

Γιάννη μου, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι μου το στέλνεις για δική μου χρήση. Δεν αναρωτιέμαι αυτό το οποίο αναφέρει στο τέλος. Το αν με κατηγορούν κάποιοι και δεν ξέρω αν το έχουν κάνει κιόλας κάποιοι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μην περιμένετε να βγαίνουμε και να ουρλιάζουμε εδώ πέρα. Η εκπομπή δικιά μου, του Γιάννη, του Δημήτρη, του Χρήστου κτλ. Δεν είναι η ώρα του φιλ... Δεν είναι τέτοιο το... η ώρα του φιλάθλου. Είναι ενημερωτικές και ιδεοσυγραφικές εκπομπές παράλληλα με το κομμάτι του infotainment, ναι. Όποτε υπάρχει και... υπάρχει το έδαφος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Λέμε ό,τι λέτε κι εσείς. Ό,τι λέτε κι εσείς λέμε με τις ουσίες. Απλά δεν φωνάζουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί εδώ πέρα είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω με ένα συγκεκριμένο ύφος. Αλλιώς θα μιλήσω με άλλο τόνο φωνής, μπορώ να μιλήσω σε μια κατευθείαν συζήτηση, αλλιώς εδώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν συνυπολογίζεται. Καλημέρα στον Αποστόλη. Ο Κυριάκος λέει: γιατί φέρνεις μπουζάνι με 800 και δεν φέρνεις φούντα σεγγέλα με τα ίδια λεφτά και τους δύο? Σεγγέλα δεν με ψήνει, φούντας με ψήνει. Ο Πασχάλης που στεναχωρέθηκε με Ορτίθ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνάρει κάποιος που το θέλει πραγματικά. Όσο και τον Καρυπίδη, βλέπω και του χρόνου θα τον έχουμε δυστυχώς. Πάλι θα παλέψουμε δηλαδή για την πέμπτη θέση. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον του χρόνου δεν θα έχουμε αυτό που περάσαμε φέτος, αν μείνει. Που πάλι ο στόχος ο ίδιος θα είναι. Ο Γιώργος λέει ότι ο Καρυπίδης έχει τώρα για τα ξεφορτώματα. Εγώ δεν ξεχνάω ότι μας έκανε ο Λέτσο τελικό του 10. Όταν παίξω το χαριλάω. Τη δουλειά του έκανε ο Κοσμά ο Λέτσο τελικό του 10. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τη δουλειά του έκανα, με το βάλει. Γιατί μπορεί μετά από 16 χρόνια να ανοίξει η πόρτα ενδεχομένως του Άρη για το Λέτο ως προπονητής. Να μην κάνει τη δουλειά του ο Λέτο δηλαδή. Τη δουλειά του έκανε. Οι παίχτες οι δικοί μας δεν κάναν τη δουλειά τους σε εκείνο τον τελικό. Ο Λέτο τη δουλειά του έκανε. Εμείς τι κάναμε σε εκείνο τον τελικό? Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα. Δεν την προλαβαίνω να διαβάσω άλλα, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Την καλημέρα μου και στον Παντελή, την καλημέρα μου και στον Γιώργο. Δεν προλαβαίνω, είναι πολλά ακόμα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Οπότε θα πρέπει να αποχωρήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μεζοδοπολείο Μόστρα και την Αναστασία Μπέκα, που κάθε μέρα φροντίζει να απολαμβάνουμε φαγητάρες. Και τώρα που έχει και καλό καιρό, εκεί πέρα στο πάρκο Μυστακίδη 22, απέναντι στο πάρκο είναι ό,τι πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ τις αντλίες θερμότητας Midea Thermal για τον όμιλο τουρνικιώτη που τους φέρνει κοντά μας, για να έχουμε ζεστασιά και ποιότητα στα σπίτια μας. Και φυσικά την Digital Markt. Ανδρέα Βαδρέωτη, Κασολευθέρω Κορδελιό. Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για service ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζετε με το κινητό σας, το οποίο θα παραλάβετε αυθημερών. Γιατί εκεί πέρα είναι καμιά 58 ονοματή που φτιάχνουν όλη μέρα κινητά. Τόσο απλά. Γιάννη Δασκάλου, έρχεται με πιο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων βέβαια πρώτα τη Χριστίνα Στεφανίδου. Καλή συνέχεια, εύχομαι στην Τετάρτη σας. Ραντεβού πάλι αύριο, που καλώς χρόνων των πραγμάτων, όπως κάνουμε και μια φορά την εβδομάδα, τη δεύτερη ώρα και ανάλογα με την επικαιρότητα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ανοίξουμε και τις γραμμές για να τα συζητήσουμε όπως κάνουμε μια φορά την εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Μέσα στο μήνα ανακοινώνεται η ημερομηνία απόδοσης της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Στις 29 Μαΐου η πιθανή ημερομηνία της 15ήμερης διακοπής για τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Μέσα στο καλοκαίρι λειτουργία του μετρό, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Ταχιάος. Υποχωρεί το πετρέλαιο ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν. Ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Βλέπει πιθανότητα συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν πλέον αμυντικά. Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί. Ο Τραμπ υποχωρεί, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Τασνίν. Την ίδια ώρα, εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ, επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από την Χεσμπολάχ. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Άνδρου, φορτωμένο με 8.000 τόνους σόδας. Προσέκρουσε σε βράχια, καλά στην υγεία τους και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το λιμενικό. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Εχθές συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 21χρονου, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης φέρεται να του έστησε ενέδρα, εμβόλισε το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αμουδάρας και όταν ο νεαρός 21 ετών προσπάθησε να διαφύγει, τον εκτέλεσε. Συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Πυρετός με φόντο την αποχώρηση της Ryanair σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η σύσκεψη των φορέων της πόλης. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να βγει κερδισμένη, δήλωσε εχθές από την εκδήλωση στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου ο Στέλιος Αγγελούδης. Επεισόδιο την περασμένη Κυριακή έξω από γήπεδο της Χαλκιδόνας μετά τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ της Αναγέννησης Χαλκιδόνας και του Εθνικού Μαλγάρων. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε 3 17χρονους και έναν 16χρονο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ενός, πρόκειται για έναν 17χρονο. Εξαρθρώθηκε από το οργανωμένο έγκλημα Βορείου Ελλάδος εγκληματική οργάνωση για διακίνηση κάναβης στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 27 κιλά, συνελήφθησαν 2 άτομα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info. Κάθετο όρο.
11: Με το σώμα γεμάτο.
12: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάει.

0: Now, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Γιώργη.
4: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
5: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
5: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λόγιο έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Δάσκαλε, δάσκαλε.
15: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
16: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Νέο Σκάλ.
5: Νέο Σκάλ. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
17: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
5: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
17: λέβητες και σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
5: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 € το τετραγωνικό μέτρο.
17: Νέο Σκάλ. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νέο Σκάλ και όλα καλά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, με 40 χρόνια προσφοράς και συνεργασίας με ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια τι λέμε, ραντεβού στο Μίλτο για όλες τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές, με υπέροχα γλυκά, παραδοσιακά, με εξαιρετικά καφεδάκια από το πρωί και με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που χαρακτηρίζουν εδώ και 50 χρόνια την ποιότητα και την εγγύηση των ζαχαροπλαστιών Μίλτος. Δίπλα μας φυσικά είναι η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχουν καλύτερα κουφώματα PVC και δεν υπάρχει καλύτερη εταιρεία για να τα εκπροσωπεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι η αδερφή Δερβίση για ποιότητα κατασκευής, αισθητική, οικονομία, ασφάλεια, ό,τι χρειάζεστε για κουφώματα. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Δίπλα μας και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών Σισόλος 88. Τις λέτε τις ανάγκες σας και πάνω σε αυτές σας δίνει λύσεις πρακτικές, φοροτεχνικές, λογιστικές. Να εμπιστευτείτε την Smart Finance, με αμεσότητα και υπευθυνότητα θα σας εξυπηρετήσει. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή αποστέλλετε ό,τι μήνυμα επιθυμείτε στο Viber του σταθμού, στο Viber του Yellow. Μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά αλλά και αργότερα μαγνητοσκοπημένα μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, το οποίο καλό θα ήταν να κάνετε και μια εγγραφή για να μπορείτε να παρακολουθείτε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Σήμερα είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και ξημέρωσε μια ημέρα κατά την οποία το παγκόσμιο μπάσκετ είναι πολύ πολύ φτωχότερο. Χθες 5 Μαΐου, σε ηλικία 62 ετών, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά άφησαν και ανεξίτηλα την σφραγίδα τους στην ομάδα του Άρη, στην ομάδα του Αυτοκράτορα Άρη. Από χθες δεν είναι κοντά μας και μιλάω φυσικά για τον τεράστιο, τον μεγάλο, τον απίστευτο αυτό παίκτη και πολύ σπουδαίο άνθρωπο που λέγεται Χωσέ Ραφαέλ Ορτίς. Χωσέ Ραφαέλ Πικουλίν Ορτίθ. Ένα από τα πιο γλυκά ζυζάνια του παγκόσμιου μπάσκετ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν ένας τυχαίος, όπως αντιλαμβάνεστε, καλαθοσφαιριστής. Έναν άνθρωπο που ανήκει στο Hall of Fame της FIBA. Έναν άνθρωπο που βρέθηκε στο νούμερο 15 του draft του NBA, έχοντας αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο του Oregon με μέσο όρο 19,8 πόντους, 8,7 rebound, 1,5 ασίστ και 1,5 κόψιμο. Έναν εκπληκτικό παίκτη ο οποίος βρέθηκε αντίπαλος του Άρη με την Μπαρτσελώνα στο κύπελο πρωταθλητριών. Έπαιξε και στη Ρεάλ Μαδρίτης, έπαιξε φυσικά στους Γιούτα Τζαζ, στο NBA. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με ένα από τους πιο υπέρλαμπρους θριάμβους του μπασκετικού Άρη, την κατάκτηση του κυπέλου στην Προύσα κοντά στην Τόφας, εκεί όπου ο ίδιος έδωσε μια τρομακτική μπασκετική παράσταση και οδήγησε ουσιαστικά τον Άρη με μια πραγματικά ηγετική εμφάνιση στην κατάκτηση ενός τροπέου, το οποίο
μέχρι και σήμερα το συζητούν και θα το συζητάμε και θα το μνημονεύουμε και θα το έχουμε κοντά μας για πάντα.

Η εκπομπή σήμερα οφείλει, και έτσι νιώθει και έτσι πρέπει, να αποτίσει έναν φόρο τιμής σε αυτόν τον πολύ πολύ μεγάλο αθλητή, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, και να μιλήσω για αυτόν άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του τα αποδυτήρια, μοιράστηκαν μαζί του αγωνίες, χαρές, λύπες, έχησαν μαζί του υδρότα στο παρκέ, και αναμφισβήτητα θα δώσουν και στους νεότερους που μας ακούν να καταλάβουν για ποιον άνθρωπο μιλάμε και για ποιον λόγο η εκπομπή, πόσο άρεσε, έκανε οφείλει να κλείσει ευλαβικά το γόνι και να τον αποχαιρετήσει με σεβασμό και πάρα πολύ αγάπη. Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε να τον δούμε μέσα από τα μάτια κάποιων συμπαικτών του που θα μιλήσουν σήμερα στην εκπομπή για τον Χωσέ. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Σιούτη. Μαζί ήταν στον θρίαμβο της Προύσας, τον έζησε, θα μας πει ο ίδιος τι ακριβώς ήταν ο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ για τον Γιάννη αλλά και για τον Άρη. Λίγο αργότερα, ο Μάριο Μπόνι από την Ιταλία αποχαιρετά τον φίλο του μέσω της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις και του Yellow Radio. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές της Προύσας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έδεσαν κόμπο τους Τούρκους, δύο άνθρωποι οι οποίοι ισοπαίδωσαν την Τόφας, κατακτώντας εκείνη την μάγκικη κούπα που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Και μάλιστα ο Μάριο βγήκε και πολλές φωτογραφίες με τον Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ και μετά που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, και ήταν γενικά πάρα πολύ κοντά.

Θα πάμε και μία βόλτα από την Βαρκελόνη, από την Ισπανία, για να συναντήσουμε έναν συμπαίκτη του εκεί, στην Μπαρτσελόνα. Έναν άνθρωπο που μαζί με τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ είχαν στήσει ένα τρομακτικό δίδυμο ψηλών κάτω από τις ρακέτες και πραγματικά αποτελούσαν τον φόβο και τον τρόμο. Είχαμε ζήσει την δυσάρεστη εμπειρία να παίζεις με εκείνη την Μπαρτσελόνα, με εκείνο το δίδυμο ψηλών. Λίγο αργότερα, φίλες και φίλοι, στη διάρκεια της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε τον σπουδαίο Όντι Νόρις να μιλάει για τον καλό του φίλο και συμπαίκτη, τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, και να μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τις μάχες με τον Άρη, αλλά και το τι ακριβώς σήμαινε να είσαι συμπαίκτης του πολύ μεγάλου αυτού παίκτη. Και κλείνοντας το αφιέρωμά μας στον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, πέρα από τον Γιάννη Σιούτη, τον Μάριο Μπόνι και τον Όντι Νόρις, θα φιλοξενήσουμε και έναν εξαιρετικό του φίλο, τον καλύτερο του φίλο στην Ελλάδα, έναν πάρα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Μερτζιανίδη, για να μας δώσει και αυτός ένα στίγμα από αθέατες ιστορίες του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και μας βοηθήσει να τον αποχαιρετήσουμε με τον πρέποντα τρόπο. Καλημερίζω όλα τα παιδιά που έχουν ήδη μπει στον κόπο να στείλουν τα μηνύματά τους και τις καλημέρες τους στην εκπομπή. Είναι πολλές φορές που νιώθω πάρα πολύ τυχερός, επαναλαμβάνω, που τα έζησα αυτά τα πράγματα και τα έζησα με τρόπο πολύ έντονο, πολύ δυνατό και δημοσιογραφικά, και είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω, να κινηθώ, να συναναστραφώ με αυτούς τους τεράστιους ανθρώπους όπως ήταν ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Οπότε εκτιμώ ότι δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα λιγότερο σήμερα στην εκπομπή από το να θυμίσουμε ποιος ήταν αυτός ο τεράστιος παίκτης που έφυγε και να κατανοήσουν και τα νέα παιδιά το πόσο μεγάλος γενικότερα ήταν ο Άρης και το πόσο μεγάλες προσωπικότητες φιλοξένησε στις τάξεις του Αυτοκράτορας. Παίκτες μεγάλους, εντός και εκτός παρκέ, παίκτες σπουδαίους, παίκτες ποιοτικούς, παίκτες που μας κάνουν να θυμόμαστε την κληρονομιά μας, το παρελθόν μας, αλλά και επιβάλλουν να υπάρξει ένα μέλλον ανάλογο με, αν είναι δυνατόν, καινούργιες και μεγάλες επιτυχίες.

Θα προχωρήσουμε σε επικοινωνίες μας μόλις καταφέρει ο υπολογιστής και ξεκολλήσει, γιατί έχει κολλήσει όπως συμβαίνει σχεδόν καθημερινά. Θα έχουμε και σχόλια στη συνέχεια της εκπομπής και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, εννοείται. Και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Κυρίως για το μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο νομίζω ότι έχουν αρχίσει μερικοί και μερικά πράγματα να στερούνται σοβαρότητας και επίγνωσης των καταστάσεων που περνάει η ομάδα. Αλλά θα μιλήσουμε και για αυτά. Θα μου δώσετε λίγο την δυνατότητα να περιμένουμε εδώ το καημένο το Viber, τα έχει παίξει τελείως, όλος ο υπολογιστής έχει κολλήσει και προσπαθώ να διασφαλίσω την ποιότητα των επικοινωνιών μέσα από το Viber για να μην έχουμε προβλήματα με την κινητή τηλεφωνία.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε και να πάμε προς Αθήνα μεριά. Ήταν σίγουρα για μας, για όλους εμάς που είμαστε και μιας ηλικίας και έχουμε προλάβει να υπηρετήσουμε δημοσιογραφικά τον Άρη σε μεγάλες ακόμα στιγμές, ήταν πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς, τους νεαρούς αν θέλετε δημοσιογράφους, τότε ήμασταν και έχουμε υπάρξει και νεαροί. Ήταν πολύ σπουδαίο να συναναστρέφεσαι με τέτοιες προσωπικότητες. Σου δημιουργούσε μια μεγαλύτερη ευθύνη. Σου δημιουργούσε μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, διάθεση να δουλέψεις. Προσπαθούσες να γίνεις καλύτερος στη δουλειά σου, γιατί ο πήχης ήταν πάρα πολύ ψηλά. Και έτσι μάθαμε να προσπαθούσαμε τουλάχιστον να ασκήσουμε τη δημοσιογραφία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Γιάννης Οσιούτης είχε το προνόμιο να είναι ένας από τους συμπαίκτες όμως του Χωσέ Επικουλίν Ορτίθ, και όπως εμείς είχαμε το τεράστιο χρέος να τον έχουμε και να τον αντιμετωπίζουμε με δέος σαν παίκτη της ομάδας, δεν ξέρω πόσο ο Γιάννης Οσιούτης ένιωθε έχοντας συμπαίκτη έναν τόσο μεγάλο παίκτη που χθες μας άφησε και σίγουρα αφήνει πολύ φτωχότερο το παγκόσμιο μπάσκετ. Γιάννη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά και αποφασίσαμε σήμερα σαν εκπομπή να τιμήσουμε, να αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν πάρα πολύ μεγάλο παίκτη, για τον οποίο θα μας μιλήσεις λίγο καλύτερα εσύ, τον Χωσέ Επικουλίν Ορτίθ.
1: Ναι, έγινε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ο Χωσέ Ορτίθ ήταν, εντάξει, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο του μπάσκετ. Ένας ωραίος άνθρωπος, έτσι γενναιόδωρος. Και βέβαια εξαιρετικός παίχτης.
0: Γιάννη,
1: ήταν
0: παικταράς, έτσι, με όλη τη σημασία της λέξης. Ένας ψηλός βγαλμένος από ό,τι πιο ωραίο μπορεί να βγάλει ένα μπασκετικό καλούπι.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Σύγχρονος ψηλός, ο οποίος, αν θυμάστε, εκείνη την εποχή που τα πεντάρια μας, τα πεντάρια δεν είχαν το σουτ, ακόμα και το τρίποντο, ο Ορτίθ ήταν ένας παίχτης ο οποίος ήταν εξαιρετικός rebounder, καλό σουτέρ και από μέση αλλά και μερικές φορές από μακρινή απόσταση. Ένας παίκτης πολύ ψηλού επίπεδου.
0: Mm-hmm. Και βέβαια έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πεις αυτό που δεν είναι προφανές, επειδή εσύ το ζούσε στην καθημερινότητα του, τι άνθρωπος ήταν. Αν ήταν καλός συμπαίκτης, αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κοντά στους συμπαίκτες του, αν ήταν ιδανικός συμπαίκτης που λέμε.
1: Ναι, ήταν ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφερόταν πολύ και για το συμπαίκτη του και για την ομάδα. Είχε άποψη, είχε ισχυρή προσωπικότητα, ήθελε να λέει τα πράγματα και να γίνονται καμιά φορά με τον τρόπο του. Είχε παραστάσεις βέβαια από το υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος της ημέρας ήταν ένας παίκτης ο οποίος προσπαθούσε πολύ και να βελτιωθεί ο ίδιος, αλλά και να βελτιώσει και την ομάδα. Ήταν κοντά σε όλους μας. Νομίζω ότι εκείνη η ομάδα είχε μια πολύ καλή χημεία και πολύ καλή, έτσι, και πολύ δυνατή και ικανότητες, δηλαδή ήταν δυνατή ομάδα. Ναι, ορτήθηκε, κάνει ένα πολύ ισχυρό δίδυμο, αν θυμάστε, με το Σάκλεφορντ, δηλαδή δύο ψηλοί που εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο να τους έχει μια ομάδα. Δυστυχώς το ΣΑΚ είναι μαζί μας.
0: Ναι, ναι. Θα βρεθούν αυτοί σε άλλο γήπεδο τώρα. Αυτό που θυμόμαστε όλοι ανάγλυφα είναι τον. Έχει κάνει πολύ και πολλά και μεγάλα παιχνίδια ο Χωσέ Ορτίθ με τη φανέλα του Άρη. Αλλά αυτό που έκανε στην Προύσα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο της μεγάλης ανατροπής και κατάκτησης του τίτλου, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι επικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι και τα παιχνίδια που μένουν στη μνήμη του κόσμου περισσότερο, η τελική. Mm-hmm. Αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Ναι, ήταν πραγματικά εξαιρετικός, όπως και σε πολλά άλλα παιχνίδια. Τι να πω, θα μας λείψει. Είχα μιλήσει μαζί του πριν περίπου ένα χρόνο, όταν και ανακοινώθηκε έτσι η ασθένειά του.
0: Mm-hmm. Πώς την αντιμετώπιζε, επειδή τον παρακολουθούσαν, είχε αισιοδοξία, δεν το έβαλε ποτέ κάτω, το πάλευε.
1: Ναι, είχε πολύ μεγάλη δύναμη και θυμάμαι ότι ζήταγε πληροφορίες για την ομάδα, για όλα τα παιδιά και έψαχνε τρόπο να μιλήσει με όλους.
0: Σπουδαίος. Και βέβαια, για έναν παίκτη σαν και σένα, ο οποίος ήταν οργανωτικός, δημιουργικός, ήσουν ο point guard, ο εγκέφαλος της ομάδας, νομίζω ήταν πολύ μεγάλη χαρά να μπορείς να ακουμπάς την μπάλα σε έναν τέτοιο, σε μια τέτοια ποιότητα ψηλό. Έτσι ένιωθες πολύ καλύτερα κι εσύ για να μπορέσει η ομάδα να εφαρμόσει τα πράγματα όπως έπρεπε.
1: Εντάξει, σίγουρα όταν έχεις τέτοιους παίκτες δίπλα σου, αισθάνεσαι σίγουρα πιο σίγουρος, πιο ασφαλής. Ήταν κοντά μας όμως, δηλαδή και εγώ. Θυμάμαι να μιλάμε για πού θέλει την μπάλα, πώς να την πάρει, πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα. Ήθελε, ξέρεις, είχε μια ισχυρή προσωπικότητα και ήθελε να την περάσει στην ομάδα. Είχα μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του και εγώ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι μέσα σε αυτήν.
0: Ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά του φυσικά ήταν ότι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, σε προπόνηση, σε ζέσταμα, οπουδήποτε, το μαλλί ήταν με ζελέ κανονικά στη θέση του, έτσι ήταν κάτι απαράβατο για αυτόν.
1: Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πολύ την εικόνα του, ήταν ένας πολύ όμορφος άντρας, αν θυμάστε.
0: Βέβαια, επιβλητικός.
1: Του άρεσε η καλή ζωή, του άρεσαν τα πάρτι. Ξέρεις, παρόλα αυτά όμως ήταν επαγγελματίας 100% και δούλευε και τόσο με την ομάδα αλλά και από μόνος του. Στην αίθουσα με τα βάρη δηλαδή, που πρόσεχε το σώμα του, πώς θα γίνει πιο δυνατός, ήταν ένα θηρίο.
0: Βέβαια. Γιάννη, νιώθεις τυχερός που έπαιξες κοντά σε πραγματικά τέτοιες πολύ μεγάλες προσωπικότητες και πολλοί άλλους μεγάλους παίκτες, αλλά ήταν ένας από αυτούς ο Χωσέ Πικουλινορτίθ?
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα και τυχερός νιώθω που έπαιξα σε μεγάλες ομάδες και βρέθηκα και με παίκτες και με προπονητές. Σίγουρα ο Ορτίθ ήταν ένας από τους ανθρώπους που δεν τον ξεχνάς, που όπως είπα ήταν μια δυνατή έτσι, προσωπικότητα, θα τον θυμόμαστε όλοι. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ που μοιράστηκες πράγματα μαζί μας για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και υπέροχο παίκτη. Να είσαι καλά, σου ευχόμαστε πάντα έχεις την αγάπη μας και καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Γεια χαρά. Ο Γιάννης ο Σιούτης ήταν, φίλες και φίλοι. Πώς να μην έχεις εκτίμηση σε έναν τέτοιο παίκτη. Και μιλώντας για εκτίμηση, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στην Ιταλία, στον Μάριο Μπόνι, τον τρελό Ιταλό, τον αγαπημένο σας και αγαπημένο μας. Buongiorno Mario. Buongiorno al Salonico. Mario.
2: Hello.
0: Good morning. How are you, my friend?
2: Hello.
0: Mario, can you hear us? We can hear you clearly. Mario, are you here? Δεν έχουμε. Mario, can you hear us?
2: Yes, right now we hear.
0: Yes, it's perfect. It's perfect. Hello from Thessaloniki. You got our big much love from all the Aris fans as always. How are you?
2: I'm okay. I'm okay. Anyway,
0: it's a very sad day for.
2: I'm walking out right now. I'm walking
0: super,
2: out
0: super,
2: right now.
0: Super.
2: So a little bit tired. Anyway.
0: It's a very sad day for basketball, Mario, because yesterday we lost a big player and a huge teammate, Jose.
2: Yeah, right. That's why, you know, I'm very sad. I'm okay but physically, but I'm very sad emotionally because we lost yesterday Jose Pikulinorti, my former teammate in Aris. And I remind you all guys, we lost two players of that team.
0: Yes.
2: Charles Shackafon and now Jose Pikulin. So it's something strange, you know, because Pikulin was only 62 years old. He was born in the 63, yes. Like me.
0: Charles was even so, was even younger, 52, something like that, when he passed away.
2: You talk about Charles,
0: yes,
2: right?
0: Yes.
2: Yeah. He was only 52. So when you get older, something strange will come in you know, because. You lost Charles, you lost Pikulin. I'm the same age of Pikulin, so it's a bad day.
0: Mario, you got super memories playing Ferraris, and one part of those memories was Jose Piccolin Ortiz. He was a fantastic teammate, a fantastic player, and you along with him, and of course all the other guys, but you two were the dynamic duo that made the unbelievable comeback in Prusa and won the Courage Cup Ferraris. What do you remember about him as a teammate, as a player, and all these days that you worked together?
2: Something I remind everything of those that moment. Piccolin Jose was an unbelievable teammate. He always forced you to play the better basketball as you can, and then he never denied the responsibility when you were in the court. Mm-hmm. And I remind all that period, even in the championship and in the Courage Cup. Mm-hmm. And Piccolin played a great game like me in Bursa. Anyway. What I can tell you about Jose, he always forced the player teammates to play the best they can. And so something special.
0: And he was a big personality. He was a guy yeah. with a strong opinion. But first of all, he was a good teammate. He was caring for each other, for his teammates.
2: Yeah, yeah, for sure. He's strong, as you said, strong character. Mm-hmm. He always want to fight in the court. Like as he showed in all his career, he come from Puerto Rico, mm-hmm. and he is a legend in Puerto Rico.
0: Of course.
2: And so, for sure, you know, something unbelievable, Jose. One of the best teammates ever, like a player, like a man.
0: And what a fantastic player he was, so versatile, inside the post, outside of the post, rebounding, blocking, yeah. Unbelievable player, unbelievable technique.
2: Yeah. Yeah, long arms. He could run the fast break. He can shoot from 3 points. A very good move when he post up. Good rebounder. Mm-hmm. Complete, really good, very, you know, excellent player. I don't see so many players, even in EuroLeague, play like him.
0: We remember a fantastic photo that you took with him in the center of the yeah. court when you came back from Prusa with the Courage Cup. You remember it?
2: Yeah, for sure. Everything of my 2 years in Aris, I keep in my heart, you know. Cardiamo in Kitrino. And that's why everything, you know, all my teammates, Dinos Angelidis, Panayotis Lealidis, Yannis Shutis, Coach Subotis, all the other teammates, you know, I remind.
0: Yes, yes.
2: And so when we came back from Bursa, I reminded the airport, I reminded when we tried to get off of the airplane, all the fans was in the airport. And so, for sure, I remind everything about that period.
0: And of course, Aris is in a course of coming back after a lot of years with a lot of problems, with a new owner, with a very strong ownership, with good players coming, and with a big program to be back in Europe. How do you feel about that?
2: I'm very happy. I hope to be back in Alexandria, in Thessaloniki. During the scene, I want to come to watch a game of Aris and say hello to all the fans, you know. And that's my dream now. Say hello to everybody.
0: I will make sure that the invitation from RSBC will come to you. I will inform the guys there to host you in a game. Mario,
2: thank you very much.
0: You got a lot of love from all the Aris fans, and thank you for sharing your thoughts about a guy that we will miss forever.
2: Nothing. Every time you call me from Greece, from Thessaloniki, my heart, you know, is beating very, very, very quick.
0: Thank you, my friend. Take care.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, Mario. Ciao. Ciao. Ciao. Λοιπόν, δεν τον άφησα να... Τον άφησα λίγο να μιλήσει και θα κάνω τώρα τη μετάφραση για τα όσα μας είπε ο Μάριο Μπόνι. Καταρχήν, ακούσατε το πιο χαρακτηριστικό. Η καρδιά μου είναι κίτρινη, το είπε και στα ελληνικά. Και το εννοεί αυτό που σας λέει. Ο Μάριο είναι, αγαπάει την ομάδα και σας αγαπάει σαν τρελός. Αυτό που είπε για τον Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ είναι ότι θυμάμαι τα πάντα από αυτόν, θυμάμαι τι παίκτης ήταν, τρομερός επαγγελματίας, πίεζε όλους να γίνουν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και αυτό ήταν το παράδειγμα. Έχει κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια στην ομάδα, αλλά θυμάμαι ότι μαζί είχαμε κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι στην Προύσα και είχαμε καταφέρει και κερδίσαμε την Τόφας και φέραμε το κύπελο. Μετά θυμήθηκε και όλες τις υπέροχες στιγμές στο αεροδρόμιο. Μας είπε για το πόσο εκπληκτικός ψηλός ήταν, με πόσα σπουδαία χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι, ότι ήταν πάρα πολύ δυνατός, με μακριά χέρια, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προσωπικότητα αλλά και εμπειρίες και τις έβγαλε αυτές στον Άρη. Και φυσικά θυμήθηκε και τις όμορφες στιγμές της επιστροφής και τη φωτογραφία μαζί του στο παλέ με το κύπελο της Προύσας και είπε πως Θα μου λείψει πάρα πολύ. Μιλήσαμε και για τον Charles Ackerford. Λέει, είναι κάτι περίεργο αυτό που συμβαίνει. Εγώ ήμουν ίδια ηλικία με τον Χωσέ. Στα 63 είμαι κι εγώ. Είναι φοβερό ότι χάσαμε και τον Charles Ackerford, χάσαμε και τον Χωσέ Ορτίζ. Και όταν φτάνεις σε μια τέτοια ηλικία και σκέφτεσαι κάποια πράγματα, νιώθεις πραγματικά πολύ στεναχωρεμένος που φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ είμαι καλά σαν σώμα και ψυχή, αλλά είμαι πολύ στεναχωρεμένος σήμερα για αυτή τη μέρα που ξημέρωσε. Και βέβαια εξέφρασε την μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στο Αλεξάνδριο, να δει ένα μάτς του Άρη. Και θα φροντίσω προσωπικά να μεταφέρω αυτή την επιθυμία του στην Κάι Άρης. Μήπως και αυτό το μάτς είναι, αν προλάβει, τις 17 Μαΐου, τον δεύτερο αγώνα με τον play-off με την ΑΕΚ. Πολύ σπουδαίος ο Μάριο Μπόνι. Σας μετέφερα έτσι αυτά που είπε. Μπορείτε να καταλάβετε μερικά πράγματα για τους ανθρώπους. Και ο Μάριο Μπόνι είναι ένας από τους ανθρώπους που έζησαν δίπλα στον Χωσέ Πικούλιν Ορτίζ, υπήρξαν συμπαίκτες και έκαναν πολύ πολύ όμορφα πράγματα για αυτή την ομάδα. Ανατρίχιασε ο Αργύρης από τον Μάριο Μπόνι. Έφυγε ένα από τα δικά μας συνδάλματα, ένα σύγχρονο ψηλός, ολοκληρωμένος, ατσάλινος. Τι ομαδάρα είχαμε, λέει, Σιούταρος, Μπόνι. Τι ζευγάρι ψηλό με Σάκλφορ, τι μας είχε κάνει Ορτίζ. Ιταλία και σε πόσα άλλα. Παρασκευή μου ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ κυμπάρης, επιβλητικός και σαν άντρας και σαν προσωπικότητα. Πραγματικά μεγάλη απώλειά του. Και βέβαια δεν είναι αυτός, είναι και ο... Έχουμε θέματα πολλά με μεγάλες προσωπικότητες στη θέση 5 που χάθηκαν. Ο Ορτίζ, ο Charles Ackerford, ο Roy Tarpley. Παίκτες πολύ μεγάλοι που δεν είναι πια κοντά μας και που ασφαλώς αφήνουν ένα μεγάλο κενό και στην οικογένεια του Άρη, γιατί εμείς κάποιους παίκτες και ειδικά αυτούς που πρόσφεραν και συνέδεσαν το όνομά τους με πολύ χαρακτηριστικές στιγμές, τους θεωρούμε για πάντα κομμάτι μας. Μπράβο σου Γιάννη που μάζεψες τόσο κόσμο να μιλήσει για τον Ορτίζ και τόσο σύντομα. Ζήτα από τον Μπόνι να έρθει μια μέρα στο παλάτι να το γυρίσουμε ανάποδα. Τον άκουσες Δημήτρη, πολύ ψημένος είναι. Τι ζήσαμε με το μεγάλο Πίκου. Σε ευχαριστούμε Χωσέ Πικούλιν Ορτίζ. Κατάφερες να μνημονεύεσαι σε πολλές άκρες έναν την Ιφίλιο και αυτό είναι σπουδαίο. Καλό σου ταξίδι. Rest in peace. Από τον φίλο τον Κωνσταντίνο.

Το κεφάλαιο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ δεν θα κλείσει στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και την δεύτερη ώρα για αυτόν τον πολύ μεγάλο παίκτη. Φυσικά και ο Σιά ο Ντάνι έκανε ανάρτηση στο Instagram για τον Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ, γιατί και ο Ρίτσαρντ Σιάου αρχίζει και μαθαίνει ποια είναι η ιστορία του Άρη και πρέπει να είναι συνυφασμένος με αυτήν, γιατί σε αυτήν επένδυσε ο ίδιος. Αυτή ήταν οδηγός της επιλογής που έκανε και επένδυσε στην ομάδα του Άρη. Ο Γιώργος θυμάται και τον συγχωρεμένο τον Ζαφίρη του Σαμολαδά που έφυγε από εκείνη την ομάδα. Εντάξει, ο Ζαφίρης ήταν, είχε και τα θέματα του με την καρδιά του, ήταν και λίγο μεγαλύτερος, έτσι δεν ήταν. Ο Χωσέ έφυγε στα 62 του χρόνια, νεότατος.

Καλό παράδεισο, τεράστια επικουλήνη. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλό μεσημέρι, Γιάννα, ρε, λέει ο φίλος ο Θεόφιλος. Ο Αποστόλης λέει τα χαιρετίσματά μου σε Σιού την Πόνη που μας χώρισαν μεγάλες στιγμές. Μισό λεπτάκι λίγο, ρε παιδιά, μήπως κάνω τώρα την κίνηση για τον επόμενο καλεσμένο μας που είναι πολύ εκλεκτός, αλλά να τον ψάξω λίγο προς Ισπανία μεριά. Δώστε μου παρακαλώ πολύ ένα λεπτάκι.

Έχει τηλεφωνητή ο Ντινόρης. Σε λίγο θα το ξαναπάρουμε. Μου είχε πει ότι θα είναι σε ένα meeting και ότι μόλις τελειώσει θα μπορέσουν να επικοινωνήσουμε. Κάναμε μια προσπάθεια, δεν πειράζει. Ελπίζω να τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγο πριν φύγει οριστικά από τη ζωή, στην αναδρομή της ζωής του, σίγουρα είδε εικόνες από Άρη. Καλό ταξίδι, Χωσέ. Είχε σχέσεις με την. Κράτησε επαφές με την Ελλάδα. Ήταν τεράστια μορφή. Ο φίλος ο Θάνος λέει: το απίστευτο διάμασμα του παιχνιδιού, η απίστευτη καμπύλη που έδινε στο σουτ. Και η θεϊκή γυναίκα του λέει: Μη Πουέρτο Ρίκο και το θέμα των μαλλιών του, η σχολαστικότητά του. Ήταν όντως, Θάνο μου, πραγματικά πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Νίκος λέει ότι μετά τον Γκάλι ήταν ο πιο αγαπημένος του παίκτης. Λατρεία μαζί με δίδυμο Τσάρλς. Και του εύχεται, του στέλνει το καλό ταξίδι. Ο φίλος ο Κωστής μιλάει για το γήπεδο της Μονακό που είναι μισό από το παλέ. Δεν θα έχουμε θέμα, δεν είναι μισό από το παλέ. Και η Ευρωλίγκα ακόμα λίγο αργή για τον Άρη Κωστή, οπότε νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα θα βρεθούμε μετά από κάποια χρόνια, τα οποία τα επόμενα ένα δύο θα αλλάξουμε το επίπεδο και θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην να μπούμε κανονικά σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια με τις αλλαγές και από το ευρωπαϊκό μπάσκετ που αναμένονται. Με έκανε και δάκρυσα ο Μπόνι το πώς έχει μέσα στην καρδιά του τον Άρη. Λέει: ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον Μπικουλίν, λέει ο Πάνος από την Αγγλία. Και ο φίλος ο Κρίς λέει ότι πολύ πικρή είδηση χθες. Για μας τον είδαμε, φωνάξαμε, το κραυγάσαμε και το χειροκροτήσαμε μέσα στο παλέ. Είναι αναμνήσεις που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Όπως φυσικά και η εκπληκτική εμφάνιση του στην Προύσα. Ας αναπαυτεί η ψυχή του. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κρίς. Και φυσικά ο Χαβίτο λέει: αφού μιλάμε εκπληκτικά λόγια για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, λέει ότι όσο σκέφτομαι το τι παιχταράδες πέρασαν από την ομάδα μας και ότι ποτέ δεν είχαμε τη διοικητική σταθερότητα όπως τώρα του Σιάου, ώστε να χτίζουμε σε αυτούς, μουρλαίνουμε με την τύχη ατυχία αυτής της ομάδας που λατρεύουμε, άρε άρε. Μπορεί τα μελούμενα φίλε να δώσουν μια συνέχεια σε όλα αυτά που πραγματικά ευχόμαστε για τον Άρη.

0: Στο μάτι της Προύσας αυτά τα όργια που είχε κάνει ο Ορτίθ ήταν 25 πόντους, 13 rebound. Τους είχε σακατέψει κανονικά. Και βέβαια 20 είχε ο μεγάλος Μάριο σε εκείνο το μάτς, και 15 είχε ο Παναγιωτάκης Ολιαδέλης, με τον οποίο επίσης μίλησα χθες και ήταν πολύ στεναχωρεμένος και αυτός, γιατί ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Και να ξέρετε ότι στο Πουέρτο Ρίκο θα κηδευτεί με τιμές πολύ επίσημες, έτσι, σχεδόν αρχηγού κράτους. Φίλε, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ έπασχε από καρκίνο του παχαίου σεντέρου τα τελευταία 2 χρόνια, το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει μια πολύ δύσκολη μάχη. Και τι να πρωτοπεί κανείς, και ειδικά αυτά που αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε και τι σημαίνει να αγαπάς τον μπάσκετ, αλλά να αγαπάς ότι έχεις και ένα χρέος απέναντι στην πατρίδα σου. Ο Πικουλίν έπαιξε μέχρι τα 42 του, στο 41 του συγγνώμη, το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Ήρθε σαν αρχηγός της ομάδας του Πόρτο Ρίκο και πραγματικά έδειξε πόσο μεγάλος παίκτης είναι και πόσο πολύ αγαπούσε και την πατρίδα του, για την οποία ένιωθε ότι είναι και σημεοφόρος της, και υπήρξε σημεοφόρος της βέβαια και σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 για λογαριασμό του Πόρτο Ρίκο. Μεγάλος αθλητής, ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει, τεράστια απώλεια, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, έτσι, είναι από τους παίκτες που τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα ούτε καν στο σημερινό μπάσκετ. Εντάξει Γιώργο, ήταν θηρίο, ήταν τέρας δύναμης, είχε αγκώνες φωνικούς, πλάτες και ώμους και χέρια φωνικά. Δεν ήταν τυχαία κορυφαίος rebounder, ούτε τυχαία στο Πανεπιστήμιο του στο Oregon είχε συμπαίκτη τον Gary Payton, τον μεγάλο Gary Payton που έκανε καριέρα τεράστια στο NBA με Seattle Supersonics κλπ. Το μεγάλο αστέρι της ομάδας ήταν ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και δεν ήταν τυχαίο ότι έγινε επιλογή στο νούμερο 15 του draft, και ήταν επιλογή του να μην συνεχίσει στο NBA και να έρθει να παίξει στην Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ που ήρθε και τον είδαμε και στον Άρη. Και ο Πασχάλης λέει, ήταν αξέχαστο και το διπλό μες στο ΆΚΑ, λέει, με Παναθηναϊκό, με τα επεισόδια και το Μπερτεντέρι να ρίχνει μπουκάλι στο Σιμεωνίδη που ήταν διαιτής. Τότε ήταν ο Walter Berry συμπαίκτης. Γιατί πολλοί μπέρδεψαν και τις φωτογραφίες. Ναι, ήταν Κώστα τρομερά ποιοτικός παίκτης και είχε το σεβασμό όλων, ναι, και των αντιπάλων του. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια μεγάλη προσωπικότητα σαν τον Όντι Νόρις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα προχωρήσουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι πήραμε μια ωραία γεύση και από το τι άνθρωπος ήταν και από τους ανθρώπους που τον έζησαν στα αποδυτήρια, ο Γιάννης Οσιούτης και ο Μάριο Μπόνι. Πραγματικός κολοσσός ο Χωσέ, λέει ο Δημήτρης. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το GR Times, φίλες και φίλοι. Την εκπομπή σας την προσφέρει η Επίδοση, κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ραντεβού στο Μίλτο δίνουμε εδώ και 50 χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε ένα από τα 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος που βρίσκεται στην πόλη και σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Η Αλλοπλάστ και η αδερφή Δερβίση, με το εκπληκτικό showroom στην Καλαμαριά που σας περιμένει για να δείτε από κοντά τα εκπληκτικά εκθέματα και κουφώματα ποιότητας, αισθητικής και ασφάλειας της Alloplast. Και η Smart Finance με την εξαιρετική ομάδα των πανέξυπνων αυτολογιστών που σας δίνει εύκολες, γρήγορες, άμεσες, υπεύθυνες λύσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Σόλωνος 88 είναι το στρατηγείο της. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα που είναι απαραίτητα, να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, το δελτίο ειδήσεων φυσικά από το grtime.gr, και σε λίγο, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Πεκίνο έστειλε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Τεχεράνη θα δεχθεί μόνο μία δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, τόνισε. Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας στις διαπραγματεύσεις, συμπλήρωσε. Ο Αραχτσί δεν αναφέρθηκε καθόλου στην αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Στο μεταξύ, γαλλικός ναυτιλιακός όμιλος επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία του δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχωρεί στα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 6%. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Συνόδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εχθές συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταΐου. Η ηγεσία των Κανάριων νήσων δεν δέχεται να δέσει στην Τενερίφη. Ζητά έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι 3 επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους. 147 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μέσα στο μήνα ανακοινώνεται η ημερομηνία απόδοσης της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 29 Μαΐου η πιθανή ημερομηνία διακοπής για τα δοκιμαστικά δρομολόγια μέσα στο καλοκαίρι λειτουργία του μετρό δήλωσε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Ταχιάος. Πυρετός με φόντο την αποχώρηση της Ryanair, σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να βγει κερδισμένη, δήλωσε εχθές από την εκδήλωση στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου ο Στέλιος Αγγελούδης. Επεισόδιο την περασμένη Κυριακή έξω από γήπεδο της Χαλκιδόνας μετά τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ της Αναγέννησης Χαλκιδόνας και του Εθνικού Μαλγάρων. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε 3 17χρονους και έναν 16χρονο, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ενός, πρόκειται για έναν 17χρονο. Εξαρθρώθηκε από το οργανωμένο έγκλημα Βορείου Ελλάδος εγκληματική οργάνωση για διακίνηση κάναβης στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 27 κιλά, συνελήφθησαν 2 άτομα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Με χαρά μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος.

0: πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από την επίδοση, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση και τη Smart Finance. Ένα σημαντικό μήνυμα με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας. Η Δέλτα Μασού της ΑΕ ενισχύει έμπρακτα την πρόληψη και την αξία της ανθρώπινης ζωής και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανθρωπιστικό οργανισμό Kids Save Lives διοργανώνει δωρεάν επιδείξεις βασικών τεχνικών πρώτων βοηθειών και κάρπα. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη δράση πραγματοποιείται την 5η 8 Μαΐου στο Grand Massou τη Θέρμης από τις 5 ως 8 το απόγευμα και αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές. Να έχετε το νου σας για την ενημέρωση συγκεκριμένη. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας Μασούτης. Το ότι διοργανώνει δωρεάν επιδείξεις βασικών τεχνικών πρώτων βοηθειών και κάρπα. Είναι κάτι χρήσιμο, παιδιά, για όλους μας. Μια στιγμή θα το χρειαστούμε και μια ζωή θα την έχουμε σώσει. Ο φίλος ο Λάζαρος έστειλε μήνυμα λίγο νωρίτερα και προσυπογράφει τα όλα όσα είπαμε. Και φυσικά αναφέρεται και στον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ που είχε κοινό χαρακτηριστικό με τον Όσκαρ Σμιντ, ότι δεν μπορείς να παίξεις NBA για στην εθνική ομάδα. Και βέβαια μιλά για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και την μεγάλη ανάγκη να τιμηθεί και να ξανασυνδεθεί με την ομάδα. Εννοείται, φίλε μου, ότι το διάβασα το μήνυμά σου. Απλά το διάβασα σε τίτλους γιατί είναι μεγάλο και πολύ ωραίο και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και σε προσωπικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, αφιερώσαμε μεγάλο κομμάτι της πρώτης ώρας εκπομπής σε έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε μια πολύ σημαντική σύγχρονη ιστορία του Άρη. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουμε να φέρουμε από την Προύσα εκείνο το πολυπόθητο τρόπο που ήρθε με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Κάποιοι δεν περίμεναν ότι ο Άρης θα τα καταφέρει, αλλά εκείνη η ομάδα έδειξε ότι έχει την κλάση και την κράση και τα κατάφερε. Και βέβαια σας είχα προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο, έναν πάρα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο. Έχουμε εργαστεί μαζί σε πολλά μετερίζια, αλλά η συνεργασία μας στον Όμιλο εκεί Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, των ιστορικών αυτών εφημερίδων, στο τμήμα μπάσκετ, ο Μιχάλης Ομερτζιανίδης ήταν όχι ένας από τους, ήταν ο καλύτερος φίλος ενδεχομένως του Χωσέ Πικούλιν Ορτή στην Ελλάδα και άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόταν και μιλούσε ακόμα και σε εποχές που ήταν περιζήτως από τους δημοσιογράφους και όλοι ήθελαν μία ατάκα. Ο Μιχάλης είχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, οπότε δεν θα μπορούσα να μην τον καλέσω σήμερα σε αυτή την εκπομπή που προσπαθούμε να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στον τεράστιο Χωσέ Πικούλιν Ορτή. Μιχάλη μου, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα. Σίγουρα δεν ήταν ευχάριστα τα μαντάτα που ακούσαμε χθες, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, εσύ έχασες, εμείς χάσαμε έναν τεράστιο παίκτη, ένα ίνδαλμα, έναν άνθρωπο που συναστράφηκα και εγώ επαγγελματικά μαζί του, αλλά εσύ ήσασταν φίλοι, κανονικοί φίλοι.
1: Ναι, ναι. Μιλούσαμε πολλές ώρες, το ξέρεις, εντάξει, ήταν... Δεν ξέρω, με είχε πάρει με καλό μάτι από την αρχή ο Χωσέ, ναι. Αλλά γενικώς έχω την αίσθηση

0: Γιάννη, το ξέρεις και εσύ ότι όποιος και να το πιστεύει ποτέ δεν είχε να πει κάτι κακό. Δηλαδή τον αντιμετώπισε είτε με υπεροψία, είτε με εντισμό, είτε με οτιδήποτε.
1: Ήταν ένα star αντι-star ήταν.
0: Ναι, ακριβώς. Πολύ γέλιο, πολύ χιούμορ, πολύ πλάκα. Έχω να σου πω κάποια πράγματα για τα λάθη που έκανε, που μου συχνά αναφερόμαστε στα λάθη του. Κάποια στιγμή το συζητήσαμε που έχω κάνει τα λάθη και θέλω να πληρώσω εγώ για τα λάθη μου και θα πληρώσω. Δηλαδή την υπόθεση με την φυλακή, ας πούμε, μπορούσε να διεκδικήσει, δεν ήθελα να διεκδικήσει. Επίτηδες μπήκε φυλακή, έκανε και την εργασία την κοινωνική που έπρεπε, διάβασε και πολλά βιβλία στη φυλακή, γιατί ήθελα να πληρώσει τα λάθη και να βγει καθαρός. Τι να σου πω τώρα, έχω πολλές ιστορίες να σου πω, μια και μιλάμε για τον Άρη που εντάξει, η Άρης, ότι προύσα όλο αυτό το τρίπτυχο.
1: Τι άνθρωπος ήταν, ξέρεις, στην προσωπική, ξέρω ότι αγαπούσε πολύ την οικογένειά του, ήταν γενικά ένα πρόσωπο σημαία στο Πόρτο Ρίκο και ένιωθε και ο ίδιος ότι έχει μια υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στην πατρίδα του να την εκπροσωπεί επάξια. Ήταν ένας άνθρωπος της τιμής, ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια, με ήθος.
0: Γι' αυτό και έπαιζε μέχρι τα 41-42 της Πόρτο Ρίκο. Και αγαπούσε παθολογικά την εθνική ομάδα της χώρας, αγαπούσε παθολογικά την πατρίδα του. Όπως είπες για την οικογένειά του, η νέα παίζει και η νέα είναι η κόρη του.
1: Ναι.
0: Κοντούλα και αυτή.
1: Mm-hmm.
0: 93 νομίζω ότι είναι η νέα, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Επαγγελματικό βόλεϊ. Mm-hmm. Δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις κάποια στιγμή με την νέα, αλλά νομίζω ότι αποκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, ήταν άνθρωπος ανοιχτός. Δεν είχε κολλήματα. Έξω από το γήπεδο μπορούσε να μιλάς με τις ώρες για οτιδήποτε άλλο πίσω από μπάσκετ. Ναι. Δεν νομίζω ότι δημιουργήσε εχθρότητες, όλοι τον αγαπούσαν. Το ξέρετε και εσείς ήδη, παιδιά, αλλά μην το λέω.
1: Ασφαλώς.
0: Εγώ απλά να κάτι που δεν το ξέρει ενδεχομένως κάποιος.
1: Αυτό θέλω, αθέατα πράγματα να μας πεις.
0: Έχει ιστορία με ένα πρωτοσέλιδο, αν θυμάμαι καλά, το Super 3, το μαύρο το πρωτοσέλιδο.
1: Βέβαια.
0: Όταν χάσαμε στο παλαιό,
1: να μην ξαναγυρίσετε. Όταν
0: όταν λοιπόν χάσανε με τους τέτοιους και βρεθήκαμε, είχε πάρει σε φωνή μου, λέει, πες μου τι λένε. Δεν ήθελα να το πω η αλήθεια. Mm-hmm. Μου λέει, πες μου σε παρακαλώ τι λένε. Και του εξηγώ, να μην γυρίσει και τα λοιπά. Όχι, λέει, θα γυρίσουμε, θα πάμε να το πάρουμε. Εκεί μου είπε ότι θα πάμε να το πάρουμε και στο υπόσχομαι ότι θα πάμε να το πάρουμε και θα αντιστρέψουμε τα τέτοια. Δηλαδή ήταν τόσο σίγουρος που του λέω, κοίταξε. Θα μου κάνει μια χάρη. Αν πάμε και πάτε και το πάρετε, όταν γυρίσετε, στον πρώτο άνθρωπο δημοσιογράφου που θα συζητήσει πώς νιώθετε, θα πεις οτιδήποτε άλλο, εκτός από το κλασικό ότι νιώθουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, έκλεισε μου για το στίχημα. Mm-hmm. Πήγανε λοιπόν στην Προύσα, την συνέχεια την ξέρετε, παίξανε, ήταν εκπληκτική η βραδιά όλη.
1: Ήταν εκοφαντικός ο ίδιος, εκοφαντικός ήταν πραγματικά.
0: Ναι. Γυρνάνε λοιπόν σε κάποια από τα πηγαδάκια του δημοσιογράφου, ένα δημοσιογράφο κάνει την ερώτηση πώς νιώθετε που κερδίσατε το κορότσι. Με κοιτάει, χαμογελάει, λέει: νιώθουμε απέσια που στεναχωρήσαμε τους συναδέλφους μας, τους Τούρκους παίκτες, στεναχωρήσαμε μέσα στην πατρίδα τους, δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Ξέρεις, ξαφνικά υπάρχει μια παγωμάρα γύρω-γύρω, όσοι ήταν γύρω. Τι έγινε αυτό, τι λέει αυτό. Και αρχίζει, βάζει τα γέλια φυσικά και λένε: αυτό είστε εδώ, γιατί είχαμε βάλει το στίχημα.
1: Σωστό.
0: Τέτοιος άνθρωπος. Αλλά εκείνο το πρωτοσέλιδο ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για να πάνε και να το πάρουν, να ξέρει.
1: Μιχάλη, πότε μίλησες τελευταία φορά, στη διάρκεια που είχε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που τελικά του κόστησε τη ζωή?
0: Πριν 6-7 μήνες περίπου. Είχε στο Πόρτο Ρίκο, τελευταία, φαντάζομαι ότι το ξέρουν πολλοί που ασχολούνται, είχε μια πιτσαρία, μια βίτα της πίτσα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ασχολούνται με διάφορα πράγματα, τα οποία άλλα ξέρουμε, άλλα δεν ξέρουμε.
1: Έκανε κάτι πολύ ωραία podcast. Έκανε κάτι πολύ ωραία podcast αθλητικά και με μεγάλες προσωπικότητες γενικότερα του Πόρτο Ρίκο.
0: Δεν ήταν και στα πολύ καλά του. Μου είχε πει δηλαδή τι συνέβαινε. Μου λέει θα το παλέψω στο ΠΑΟΚ. Αν μπορέσω, εντάξει, αν δεν μπορέσω. Αυτό ήταν το καντήλι της ζωής, όπως έλεγε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντα μαχητής ήταν ο Μωρές Γιάννη. Πάντα μαχητής ήταν, πάντα το άρεζε. Και δεν ήταν από αυτούς που θα στόπιζε φίρμα η Βεντέτα. Μπορούσε να το κάνει.
1: Και είχε και ένα κοινό με τον τεράστιο Όσκαρ Σμιτ, τον οποίο και αποχαιρέτησε ο ίδιος με μήνυμά του πριν από λίγες μέρες που έφυγε. Την αγάπη για την εθνική ομάδα και για την οποία απαρνήθηκε τους αγαπημένους του Γιούτα Τζαζ. Γιατί θα ήταν μορμόνος, νομίζω δεν θα έφευγε από εκεί. Τα νούμερα του και η απόδοση ήταν εκπληκτική. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, όντως. Τι να σου πω, ήταν.
1: Τίποτα. Εγώ είδα και τις φωτογραφίες σου. Ήμασταν και απέναντι γραφείο στη Θεσσαλονίκη που μοιράστηκες μαζί κάποιες ωραίες συνεντεύξεις τότε με τον Χωσέ. Ένιωσα την ανάγκη ότι ήταν υποχρέωσή μου να σε καλέσω, γιατί έζησα και την σχέση που είχατε. Οπότε, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, την αγάπη μου.
0: Ο Γιάννη μου, να είστε καλά. Όλα
1: και εσύ,
0: καλά.
1: Πολλά φιλιά. Γεια σου, Μιχάλη μου. Γεια χαρά, να είσαι καλά. Εξαιρετικός συνάδελφος, μπασκετικός από τους γνήσιους καθαρούς μπασκετικούς συναδέλφους, ο Μιχάλης Ομερτζιανίδης, πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μετά πολλά χρόνια στην Κέρκυρα και τώρα στα Ιωάννινα, εργάζεται εκεί εκπαιδευτικός και φυσικά ασχολείται και με το μπάσκετ, το οποίο υπεραγαπά. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Τέο από την Κιτρινόμαυρη Μηχανιώνα, μόνο Άρης γράφει, και ήταν όντως το πιο ανδρικό κύπελο αυτό της Προύσας, με τεράστια κοχώνες, για να χρησιμοποιήσουμε και μία λέξη στην μητρική γλώσσα του Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω μία τελευταία προσπάθεια, όχι για τίποτα άλλο, νομίζω ότι κάναμε το καθήκον μας, εγώ τουλάχιστον έτσι ένιωσα για τον Χωσέ, αλλά επειδή είχαμε ένα ραντεβού με τον Όντι Νόρις, το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε σήμερα, λόγω του ότι είχε ένα meeting και μου είπε ότι θέλω να με πάρεις, θέλω να μιλήσω, αλλά δοκίμασε να δω πότε θα είμαι διαθέσιμος. Θα κάνω μία ακόμα προσπάθεια και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Οπότε δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα για να τον εντοπίσω στο ισπανικό του κινητό.

Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι θα τον έχουμε μία άλλη μέρα τον Οντινόρης. Δυστυχώς έχει τηλεφωνητή το κινητό του τηλέφωνο. Είναι μία τεράστια προσωπικότητα, παιδιά, του παγκόσμιου μπάσκετ. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά και πολύ τον Άρη και τον Νίκο Γκάλη. Τον έχει λατρεία. Νίκο είχε βαφτίσει το γιο του, έτσι. Και οπωσδήποτε υπήρξε συμπαίκτης με τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίς στην Μπαρτσελώνα και αντίπαλός του όταν ο Χωσέ ήταν στη Ρεάλ και γενικώς είχε μαζί του μια πάρα πολύ όμορφη σχέση. Και κάποια στιγμή, θεωρώ, όχι σήμερα αλλά τις επόμενες μέρες, θα σας έχω τον Οντινόρης, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Δεν έχουμε κάποια νεότερα που αφορούν το τμήμα μπάσκετ. Η ομάδα κάνει τη δουλίτσα της που πρέπει να κάνει για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι από τα πρώτα νέα που θα έχουμε για την καινούργια χρονιά μετά το τέλος της φετινής θα αφορά το θέμα προπονητή. Όχι, Δημήτρη, δεν ψάχνει σπίτι ο νέος coach του Άρη. Και δεν υπάρχει. Μη βιάζεστε να μιλήσετε για την φημολογία και τη μεταγραφολογία. Είναι πολύ εύκολο το να παραθέσουμε ονόματα παικτών για δεξιά και αριστερά. Ναι, ο Άρης ενδιαφέρεται για πολύ συγκεκριμένους παίκτες. Ναι, ο Άρης κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, αλλά δεν είναι θέμα ούτε εξυπνάδας, ούτε πουλά ο Μούρη οτιδήποτε. Το ρεπορτάζ πρέπει να έχει την ροή του. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία ή δεν έχει καταλήξει ακόμα το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι οι αποφάσεις θα έρθουν και ανακοινώσεις παράλληλα, μαζικά και γρήγορα μετά το τέλος φετινής χρονιάς. Κάντε μου σας παρακαλώ πολύ τη χάρη. Ούτως ή άλλως δεν θα τελειώσει το πολύ σε κανένα μήνα. Τόσο, ας πούμε. Αξίζει τον κόπο να περιμένουμε. Εκεί που δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα είναι ρε παιδί μου, εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν Αλφα Σίγμα Άρης και Καρυπίδης έρθουν σε κόντρα και υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις τους και υπάρξει παρεξήγηση και εσωτερικός πόλεμος μεταξύ των, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη για το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαιρικού Άρη. Εμένα η πολιτική και η τακτική των διαρροών μέσω δημοσιογράφων με τον τρόπο που έγιναν χθες και μεταφέρθηκαν υποτίθεται λεγόμενα Καρυπίδη, δεν έχουν διαψευστεί. Μου δείχνει ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη σοβαρότητα που πρέπει να υπάρχει για αυτές τις στιγμές. Πρώτα απ' όλα θεωρώ αναξιόπιστο τον δημοσιογράφο τον οποίον έχει μεταφέρει όλα αυτά. Όχι ότι δεν είναι καλός δημοσιογράφος, αλλά θεωρώ πως ο τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τα θέματα του Άρη είναι μονίμως σκανδαλοθυρικός. Ασχολούνταν πάρα πολύ έντονα με τον Λάσκαρη, αιμονικά με το δικαστικό τότε ρεπορτάζ του Λάσκαρη, αιμονικά με τον Καρυπίδη, αιμονικά με τις περιπτώσεις των δικηγόρων τότε που ζητούσαν τον υποβιβασμό του Άρη, αιμονικά με το θέμα του Ντουρμισάη. Όλα αυτά τα θέματα αιμονικά και πάντα με διάθεση αρνητισμού απέναντι στον Άρη. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με την πολυιδιοκτησία σοβαρά. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με τον οπλοφόρο μεγαλομέτωχο ομάδας που μπούκαρε στα γήπεδα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το ξύλωμα πρόεδρου Ερασιτέχνη μετά από κόντρα που υπήρξε δύο κόσμων, δύο επιχειρηματιών για κοινά συμφέροντα γηπεδικά και επιχειρηματικά. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με άλλες ομάδες. Πάντα στην αρνητική του ατζέντα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε και υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ στα χρόνια του Δημήτρη Κοντομινά. Πάντα υπήρχε μια αρνητική ατζέντα για τον Άρη. Πάντα υπήρχε μια αρνητική είδηση για τον Άρη.
Το ότι ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος έχει προχωρήσει σε μηνύσεις και αγωγές και εξώδικα σε συγκεκριμένο μέσο, συνεχίζει να απευθύνει τον λόγο και όπως φαίνεται να μιλά και να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του, είναι δικό του θέμα, είναι δικός του λογαριασμός. Αυτό που δεν είναι κανενός λογαριασμός είναι να παίζει με την ψυχοσύνθεση του κόσμου του Άρη. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και ο Γέλο το έχει ανακοινώσει σε όλους τους τόνους μέσα από τις εκπομπές του και μέσα από τους δημοσιογράφους του, αλλά και εγώ προσωπικά, ότι θα ήθελα να δείξω πάρα πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, να ζητήσω από την πρώτη στιγμή να κινηθούν όλα θεσμικά. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι ο Καρυπίδης πρέπει να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, και έτσι πρέπει να το δούμε, γιατί είναι ο μεγαλομέτοχος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας του Άρη και δεν μπορεί μία ρήξη ή μία κόντρα να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την αλλαγή ο ιδιωτησιακού καθεστώτος. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει στην παρούσα φάση, από τη στιγμή που ο κύριος Καρυπίδης επιλέγει να μιλήσει δια εκπροσώπων και δεν έχει υποχρέωση, νιώθει, να μιλήσει ο ίδιος και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, δικαίωμά του, ίσως το κάνει στο τέλος της χρονιάς. Αυτό που σας προανήγγειλα χθες, νομίζω ότι πριν είναι μια αναγκαιότητα να γίνει σήμερα. Νομίζω δηλαδή ότι η διοίκηση του ΑΣ Άρης, από τη στιγμή που υπήρξαν και κάποιες, από ό,τι διαβάζω, κάποια ενόχληση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ για deadline κλπ., θα πρέπει ο ίδιος ο ΑΣ Άρης να βγει και να μιλήσει και να πει τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν, με τον θεσμικό ρόλο που του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει. Αυτή όλη η αφωνία που δημιουργεί τα πέστα δημοσιογράφη ή πέστε τα ρεγέλου και δεν μιλάνε αυτοί που πρέπει να μιλήσουν και να πούν αυτά που πρέπει να πούν, νομίζω ότι δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που λέμε χαμηλά η τόνη κλπ. Δεν υπάρχει θέμα χαμηλών τόνων. Υπάρχει η αναγκαιότητα να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Καρυπίδης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν λέει κάτι το αντίθετο ΑΣ Άρης, τουλάχιστον ως προς το αποτέλεσμα των κινήσεων και των επαφών που έχει κάνει και κάνει εδώ και καιρό. Αλλά είναι υποχρέωση του ΑΣ Άρης δημόσια, εγώ θα έλεγα, να ζητήσει και από τον κύριο Καρυπίδη να είναι παρόν ή να σε συνεννόηση και με τον κύριο Καρυπίδη, γιατί επαναλαμβάνω και σας λέω ότι θεσμικά, αν ΑΣ και ΠΑΕ Άρης μπουν στα χαρακόμματα και υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις τους και έχουμε ζητήματα, γιατί όλο αυτό που γίνεται από χθες με τις διαρροές κλπ., εγώ νομίζω ότι καλλιεργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες κόντρας. Και είναι προβοκατόρικο όλο αυτό που συμβαίνει. Και εγώ δεν το θέλω για τον Άρη. Εγώ θέλω να βγει ο ΑΣ και να πει: μου υπογράφουν, δεν μου υπογράφουν, θέλω αυτό το χαρτί, δεν μου το δίνουν για να κάνω τις επαφές. Έχω την Deloitte, η οποία μου έχει δώσει τη μελέτη βιωσιμότητας και θα έπρεπε κανονικά να συνεργαστεί με την ΠΑΕ για να πάνε από κοινού, με κοινή δράση, να χτυπήσουν πόρτες, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν, μπορεί να μην ανοίξουν, αλλά να γίνουν οι ορθολογικές και θεσμικές προσπάθειες για την έβρεση νέου επενδυτή. Αλλά αυτό που γίνεται, το ΠΕΣ, είπα, διαρροές, βγήκε, είπε ο τάδε στην τάδε, στους τάδε, οι οποίοι έχουν μηνυθεί, έχουν πέσει αγωγές, έχουν πέσει μηνύσεις, και οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα βγουν για να εκπροσωπήσουν την δημόσια τοποθέτηση του Καρυπίδη, που δεν είναι δημόσια, δεν διαψεύδεται, αλλά δεν επιβεβαιώνεται κιόλας. Αυτό το κρυφτούλι είναι μια γελοιότητα και μισή. Είπαμε, δεν θα αλλάξει η ιδιοκτησία της ΠΑΕ Άρης επειδή το θέλει η πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει θεσμικά. Εάν υπάρξει ρήξη των σχέσεων ΑΣ και ΠΑΕ Άρης, τότε φίλες και φίλοι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα επαναλάβω λοιπόν για μια ακόμα φορά από αυτό το μικρόφωνο και σε ό,τι με αφορά. Βρείτε τρόπο και διάβλο επικοινωνίας. Βρείτε τρόπο και διάβλο συνεννόησης. Βρείτε κανάλια τα οποία θα μπορέσουν να σας δώσουν την δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον κόσμο του Άρη κοινές απόψεις και τοποθετήσεις με κοινή λογική και κοινό συμφέρον για όλους. Σταματήστε αυτά τα είπα, δεν είπα, θα πω, δεν μιλάω. Για μένα είναι μέσα σε όλα τα πολύ σοβαρά πράγματα και τις πολύ σοβαρές υποχρεώσεις που έχει ο ΑΣ Άρης, που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και με πολλά άλλα τμήματα που είναι πραγματικά επαγγελματικά και έχουν μεγάλες ανάγκες και δημιούργησαν μεγάλες ανάγκες με την επιτυχία των τμήματων πέρσι,
Αναφέρομαι στο γυναικείο μπάσκετ, αναφέρομαι στο αντρικό βόλεϊ, αναφέρομαι στο γυναικείο βόλεϊ. Λοιπόν, υπάρχουν τρία τμήματα σε επαγγελματικές κατηγορίες του χρόνου. Αυτά θέλουν πολλά χρήματα. Και μέσα σε όλα πρέπει να τηρηθούν και οι διακανονισμοί που υπάρχουν για να μην χάσει ο Άρης την ειδική ρύθμιση που έχει πετύχει στον εξοδικαστικό. Όλα αυτά βαραίνουν μια διοίκηση. Είναι οικονομικές, μεταφράζονται σε χρήματα που πρέπει να δοθούν. Και τα χρήματα αυτά τα δίνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Άρα, επειδή ούτως ή άλλως σε αυτούς τους ανθρώπους έχει πέσει, επειδή το επέλεξαν και το προανήγγυλαν κιόλας κατά κάποιον τρόπο, άρα έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης. Η καυτή πατάτα της ΠΑΕ θεσμικά πέφτει στο κομμάτι που τον αναλογεί και το ΑΣΥΓΜΑ. Εγώ, αν ήμουν ΑΣΥΓΜΑ Άρης, σήμερα κιόλας, σήμερα τώρα που μιλάμε, θα είχα προαναγγείλει και θα είχα ανακοινώσει συνέντευξη τύπου. Πρώτον, απευθύνοντας το λόγο και ζητώντας τη συνεργασία του κυρίου Καρυπίδη ως προς την οργάνωσή της και το τι ακριβώς θα υποθεί για τα θέματα της ΠΑΕ, και αν ο κύριος Καρυπίδης αρνηθεί οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνία ή συνεργασία. Εγώ θεωρούσα ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Είχε γίνει ένα ραντεβού, θεώρησα ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και συνεννόησης. Αλλά εδώ βλέπω κάποια πράγματα πλέον να πηγαίνουν στην άλλη πλευρά, στην κόντρα, στη ρήξη. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Και δεν πρέπει να το επιτρέψει πρώτα ο ίδιος ο ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί αυτός είναι ο θεματοφύλακας του συμφέροντος του συλλόγου και τα συμφέροντα του συλλόγου επιτάσσουν και επιβάλλουν καλές σχέσεις, τυπικές, θεσμικές και συνεννόηση για να μπορέσει να υπάρξει αλλαγή στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ Άρης. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το έγγραφο που δεν υπογράφει πλέον η πλευρά Καρυπίδη και δεν το έχει πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ για να προχωρήσει σε επαφές. Αν υπάρχει πραγματική συνεννόηση και σχέση και ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και πραγματικά ο Καρυπίδης εννοεί αυτά που λέει και γράφει, και σας μετέφερα και ένα μήνυμα ότι ο πρώτος που θα πανηγυρίζει αν φύγω και βρεθεί κάποιος να πάρει την ομάδα θα είμαι εγώ. Αν λοιπόν υπάρχει πραγματικά τέτοια πρόθεση, μπορεί να βρεθεί πραγματικά και η άκρη. Όλη αυτή όμως η ανακατοσούρα με διαρροές μέσω τρίτων, όχι μέσω της ΠΑΕ, από ανθρώπους και μέσα που αποδεδειγμένα η ΠΑΕ η ίδια τα έχει μηνύσει και έχει έρθει σε δικαστικές κόντρες μεταξύ τους. Τη μία είπε σε αυτόν, την άλλη είπε στον άλλον. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάμε παίζουμε κρυφτούλη με τον κόσμο. Και μετά ο κόσμος γυρίζει και λέει τι κάνετε εσείς. Εμείς τι να κάνουμε. Παίζουμε κρυφτούλη με όλους. Εγώ λοιπόν για να σταματήσει λίγο το κρυφτούλι και αυτή όλη η ιστορία, θεωρώ ότι είναι ανάγκη πρώτα απ' όλα για την ίδια του την αξιοπιστία και για την εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του ΑΣΥΓΜΑ Άρης να βγει και να μιλήσει. Περιμένω την ανακοίνωση συνέντευξης τύπου.

Μου έχει απαντήσει τώρα, με συγχωρείτε ρε παιδιά, ο Όντι Νόρις και μου λέει δώσ' μου 10 λεπτά για να μιλήσουμε, αλλά δεν θέλω να το κάνουμε πιεστικά και το μεταφέρω το ραντεβού μας για αύριο. Επιτρέψτε μου λίγο έτσι. Μην νομίζετε ότι έκανα παύση γιατί μου στείλε κάποιος μήνυμα και με μαλώνει, έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα.

Ωραία. Λοιπόν, αν Γιάννη έρθει ρίξει ΑΣΠΑΕ, θα έχουμε μαύρα σύννεφα. Το απέφχομαι, θα έχουμε σωστρέφια και σοβαρά προβλήματα. Ακριβώς αυτό εννοώ, Δημήτρη. Και λες ότι εμπιστεύεσαι πλήρως τον ΑΣΠΑ. Νομίζω ότι ο ΑΣΠΑ πρέπει να αναλάβει πλέον λίγες παραπάνω πρωτοβουλίες για να μπορέσει να... Δεν υπάρχει κάποιος άλλος θεσμικά. Μπορούν να μιλάνε για την ΠΑΕ ο Καρυπίδης, που είναι ο μεγαλομέτωχος και αυτός είναι το κουμάντο και αυτός αποφασίζει. Και θεσμικά μπορεί να μιλήσει μόνο και ΑΣΠΑ. Έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Και πρέπει.

Βασίλη, αυτό ακριβώς ανέφερα νωρίτερα, ότι ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να στείλει μήνυμα σε οποιοδήποτε δημοσιογράφο, να μιλάμε με τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο και να επικοινωνεί τις θέσεις του, αλλά δεν γίνεται έτσι δουλειά. Και δεν παίζουμε εδώ κρυφτούλι, ούτε και η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να κάνουν τους διαμεσολαβητές και να μεταφέρουν απόψεις και γνώμες και διαρροές. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Και τα οφειλόμενα στον ΑΣ πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Γι' αυτό και λέω ότι θεσμικά έχει δικαίωμα και υποχρέωση ο ΑΣ να μιλήσει. Και επίσης, σας λέω και πάλι ότι θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, τεράστιο το πρόβλημα, αν ΑΣ και ΕΠΑΕ έρθουν σε ρήξη. Πολύ μεγάλο. Πρέπει να το απευχόμαστε όλοι και πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μην συμβεί αυτό. Κι όμως, φίλε Χρήστο, παρά το γεγονός ότι οι κραυγαλαίοι τίτλοι και η παραπληροφόρηση έχουν αποδειχθεί πολλάκις, υπάρχουν πάρα πολλοί που τον παίρνουν σοβαρά και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει όψη να βγει ο Καρυπίδης στη συνέντευξη, στην οποία θα δεχθεί πιεστικά ερωτήματα. Το επίπεδο του στον προφορικό λόγο είναι τόσο χαμηλό που μόνο του θα πετάξει κοτσάνες όπως τότε στο Δημήτρη, και το γνωρίζει και ο ίδιος. Ναι, αλλά Ανδρέα, να σου πω κάτι, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η κυρία Καρυπίδου. Ας βγει η κυρία Καρυπίδου, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν να μιλήσει. Η οποία είναι πολύ πιο συγκροτημένη στο λόγο και πολύ πιο εύστροφη σε μερικά πράγματα και λειτουργεί λιγότερα με το θυμικό όπως ο κύριος Καρυπίδης. Δεν με νοιάζει ποιος θα το κάνει, Ανδρέα μου. Ας βγει ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί το μεγαλομέτωχο. Δεν με νοιάζει ποιος το κάνει. Ας βγει κάποιος στέλεχος της ΠΑΕ. Νομίζω όμως ότι κάποιος πρέπει να το κάνει. Με διαρροές. Και είπα, είπες, ξύπες, δεν υπάρχει. Αποστόλη, αυτό κανονίζω τώρα. Κρίμα που δεν μπόρεσε ο Ντινόρης να βγει στη γραμμή. Θα προσπαθήσω να τον έχω αύριο. Αυτό συζητάω μαζί του. Γιατί θα μπορούσε να μιλήσει σε 10 λεπτά, αλλά μετά είναι κρίμα γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Με ρωτάει ο φίλος ο Μάικλ για ποσοστά για συγκεκριμένο προπονητή. Αποφεύγω, παιδιά, να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό. Υπάρχουν και διακαείς πόθοι που είναι ακόμα στο παιχνίδι. Πού να βγάλεις άκρη με τον Καρυπίδη, ρε Γιάννη, έχουμε μπλέξει, το καταλαβαίνεις. Θα μας κάσει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά, θα τη φάμε όλη τη χρονιά, αλίμονο στην ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Α, το πετάει, Γιάννη. Αυτό κάνει. Νύπτη τα σχήρας της, Πόντιος Πιλάτος. Όταν όμως έρχονται από την πρώτη Θεσσαλονίκη οι δημοσκοπήσεις, θα πέσει μαύρο δάκρυ. Και επειδή αναφέρεται το κομματικό, εμένα δεν με ενδιαφέρει να έρθει ένα κόμμα και να μου πετάξει έναν, έστω και το κυβερνών, να μου πετάξει έναν μεγαλομέτωχο, έναν ιδιοκτήτη. Να μου κάνει τη χάρη. Όταν έχει συμβεί σε άλλους, είναι υποχρέωση να γίνει. Αλλιώς το παιχνίδι παίζεται με σημαδεμένη τράπουλα. Και αυτό θα έχει βάρος και θα έχει κόστος. Και το χρώμα των εκλογών που έρχονται δεν αργούν πάρα πολύ. Και εγώ σας λέω προσωπικά, ετοιμαστείτε αμέσως μετά την έκθεση για εκλογές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα. Να ξέρουν κάποιοι, να έχουν στο χρώμα τους ένα χρώμα στη Θεσσαλονίκη. Το μαύρο. Εκτός και αν. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν υπάρχει η ρήξη η οποία βγαίνει στην επιφάνεια. Εμένα, ξέρεις τι μου αρέσει? Όταν βλέπω το σπυρί και είναι έτοιμο να σκάσει, να το σκάω. Να βγαίνει όλο το πίον και να γιατρεύεται η πληγή. Αν υπάρχει λοιπόν, αν υποβόσκει κρίση και πρόβλημα σε σχέση μεταξύ ΑΣΠΑΕ, ας την δούμε, ας μην βλέπουμε την κορυφή του παγόμου, να την δούμε, να βγει στην επιφάνεια και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Τι λέει εδώ ο φίλος? Όταν λέγαμε δεν εμπνέει σοβαρότητα επαγγελματισμό, στρογγυλεύατε τις γωνίες. Ποιοι λέγατε ποιος δεν εμπνέει σοβαρότητα επαγγελματισμό και ποιοι στρογγυλεύανε γωνίες? Τώρα αργήσατε. Εμείς. Νίκο, καταγγελτικός ο λόγος σου βλέπω. Και κάτι λες για το αυγό του φιδιού που δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιώργο, εντάξει. Δεν είναι ότι τι τραβάμε κάθε χρόνο, πάντα κάθε μας παιδεύει. Υπήρξαν χρονιές που δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Υπήρχαν επιτροπές και υπήρχαν αβεβαιότητες και επιτροπές σωτηρίας και φέρτε εδώ και πάμε εκεί και φέρτε χορηγία και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλομέτωχος στην ομάδα. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος μεγαλομέτωχος που θα είναι καλύτερος και πώς θα γίνει αυτό. Μέχρι να γίνει αυτό υπάρχει μεγαλομέτωχος. Και υποχρεώσεις υπάρχουν από το μεγαλομέτωχο, του μεγαλομετόχου, και το ότι τελειώσαν τα λεφτά και θα κάνω διαχείριση, αυτό δεν είναι πρόβλημά μας. Η υποχρέωσή του είναι να οργανώσει μια ομάδα και να την κάνει σωστή και σοβαρή να στέκεται στο γήπεδο. Είδαμε και μια ομάδα πλούσια και ακριβή φέτος με το ακριβότερο μπάτζετ τι ψάρια έπιασε. Και αν πραγματικά δεν μπορεί, τότε να αναζητήσει τη βοήθεια του ΑΣ Άρης και να πει του: ξέρεις κάτι, δεν μου βγαίνουν πλέον τα έργα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι πλέον χρηματοδότης. Μπορώ να είμαι μόνο διαχειριστής. Πρέπει να βρούμε έναν χρηματοδότη. Αυτό πρέπει να γίνει. Και την κουβέντα αυτή δεν πρέπει να γίνει ούτε καφενιακά, ούτε μέσα από τα ραδιόφωνα. Θεσμικά πρέπει να γίνει. Και να την προκαλέσει κάποιος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τον ΑΣ.

Δεν καταλαβαίνω τι λες, φίλε Βασίλη, αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις, φίλε μου. Αν μαθαίνεις περισσότερο από κάποιο άλλο ραδιόφωνο, συντονίσου να μαθαίνεις εκεί τις αλήθειες για τον Άρη. Το γήπεδο είναι το ΑΣ, δεν είναι το Προέδρου, έχει λόγο ΑΣ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, Κώστα. Φυσικά και είναι περιουσία το ΑΣ, το γήπεδο και η διπλή ανάπλαση και όλα αυτά κλπ. Αλλά η ΠΑΕ ως εταιρεία ανήκει

Γιατί να πρέπει να βγει, άντρα μου, ο κύριος Καρυπίδης? Η κυρία Καρυπίδου Ειρήνη δεν πρέπει να βγει? Δεν έχει λόγο? Φυσικά και έχει. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, φίλε Απόστολε? Δεν το καταλαβαίνω.

Πραγματικά, Δημήτρη, έχει χαθεί η μπάλα. Πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα. Οικονομικό έλεγχο στην ΠΑΕ, αγαπητέ Βασίλη, δεν χρειάζεται κάποια εξουδότηση. Μπορεί να τον προκαλέσει και ο ΑΣ, να το ξέρεις αυτό. Οικονομικός έλεγχος μπορεί να προκληθεί από τον ΑΣ. Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό και στην ΚΑΕ. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρός ο θεσμικός ρόλος του ΑΣ. Και γι' αυτό και υπογραμμίζω και σας λέω ότι οτιδήποτε και να θέλει ο κύριος Καρυπίδης ή οτιδήποτε και να λέει σε ό,τι αφορά τα χρέη και την οικονομική κατάσταση ΠΑΕ, είναι άλλο κομμάτι του οικονομικού ελέγχου. Αλλά μην θεωρείτε ότι... Πώς θα δώσετε, γιατί θα απαγορέψεις σε εταιρεία που θα ζητήσει ο ΑΣ νομικά και θεσμικά να κάνει έλεγχο? Ή τη Λόιτ μπορεί να κάνει έλεγχο στην ΠΑΕ. Έπειτα ο παραγγελέα του ΑΣ. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Καθόλου σκληρός διαπραγματευτής δεν είναι. Εγωιστής είναι, αλλά καθόλου σκληρός διαπραγματευτής δεν είναι. Ούτε ότι ζητάει πολλά. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που μπορείς να ελέγξεις. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί ή υπολειτουργεί ο Καρυπίδης. Εμένα δεν μπορώ, δεν μ' αρέσουν αυτά τα με διαρροές και δεν θέλω. Επίσημα θέλω, θεσμικά. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχει ΑΣ. Από τον ΑΣ το περιμένω.

Νομίζω ότι κανονίστηκε το ραντεβού για τον, με τον Όντι Νόρις. Έχω την αίσθηση ότι θα τον έχουμε αύριο, παιδιά. Μιας που το ζητήσατε κιόλας, γιατί και εγώ το θέλω να τον φιλοξενήσουμε. Όταν λες ρε Βασίλη να ξυπνήσει ο λαός να κάνει τι? Αλήθεια. Να ξυπνήσει ο λαός να κάνει τι? Να ξυπνήσουμε και σαν λαός δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος? Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή τι μπορεί να γίνει? Ντου, κατάληψη. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Παιδιά, συνέλθετε λίγο και θυμηθείτε πράγματα που ιστορικά έχουν γίνει και που μας οδήγησαν. Προσέξτε. Υπάρχει άκρατος εγωισμός, Γιάννη, σε βαθμό κακουργήματος. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτόν τον άνθρωπο. Ο Καρυπίδης, ενώ θα μπορούσε να έρθει και να φύγει σαν κύριος και κυμπάρης, κινδυνεύει πραγματικά, είναι αυτοκαταστροφικός σε πολλές περιπτώσεις. Το θέμα δεν είναι τι δεν κάνει αυτός. Το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για μένα θεσμικά. Εγώ σας είπα τη γνώμη μου. Ο Άγγης λέει ότι κακώς άνοιξε θέμα αλλαγής ιδιοκτησίας χωρίς Plan B κλπ. Ναι, αλλά εκεί είναι άλλο πράγμα. Φυσικά και θα χρειαστούν μήνες για να ελεγχθούν τα νούμερα, φίλε. Αλλά τα νούμερα ήταν επακριβώς. Φυσικά και δεν μπορεί να αγοραστεί καμία ΠΑΕ χωρίς οικονομικό έλεγχο και με το στόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκελετοί στην ντουλάπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λες εσύ και μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις και άδικο. Είναι κινδυνολογία. Εγώ λέω ότι οτιδήποτε υπάρχει, ένας έλεγχος θα το διαπιστώσει επακριβώς.

Ενδιαφέρον για την Bayern υπάρχει. Ποιος έχει πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή? Έχει πει κάποιος ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ΠΑΕ? Έχεις ακούσει εδώ να λέει κάποιος ότι υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχουν επαφές και συζητήσεις που έχει κάνει με πρωτοβουλία το ΑΣΥΓΜΑ. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να σου το πω γιατί το ξέρω. Τίποτα άλλο δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Το ποιο είναι το επόμενο βήμα και το επόμενο στάδιο. Προφανώς και έχουν δημιουργηθεί κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ εξακολουθώ να νιώθω αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕ. Το μόνο πράγμα που με ανησυχεί είναι να μην γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Και καλά, ότι υπάρχει μπλέξιμο, υπάρχει. Πολλά περισσότερα θα σας πούν σε λίγο εδώ τα παιδιά. Yellow News με Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλη.

Μην παίρνετε παιδιά τηλέφωνο, μην καλείτε γραμμές. Δεν υπάρχουν γραμμές επικοινωνίας. Η εκπομπή δεν έχει γραμμές επικοινωνίας, το ξέρετε αυτό. Όταν κάποια στιγμή χρειαστεί και κρίνουμε σωστό να το κάνουμε, για κάποιο θέμα θα το κάνουμε. Α, είναι μια πολύ άσχημη μέρα και για τη δημοσιογραφία, παιδιά. Πέθανε ο Σταύρος ο Τσόχος. Ένας πάρα πολλά χρόνια πολύ έμπειρος, μεγάλος δημοσιογράφος και σε ηλικία, των 89 ετών. Από τους παλιές, πολύ παραδοσιακές και χαρακτηριστικές φωνές. Και μπόλικη αγάπη και συλληπιτήρια στον γιο του τον Μιχάλη, τον καλό μου φίλο. Είχαμε συνεργαστεί στον Αντένα μαζί. Είπαμε, έρχεται κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου, από τον οποίο κανένας δεν γλιτώνει. Και έχουμε αποχωρήσεις. Ο διαιτητής Γιώργος Κόκκινος θα διευθύνει τον αγώνα Άρη Σόφη. Άμα σου πω, δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Είναι από τη Χαλκιδική. Α, και έχει σφυρίξει ένα ακόμα παιχνίδι του Άρη για το κύπελο απέναντι στο Μαρκόπουλο. Μάλιστα. Στο VAR ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Γιώργος Κόκκινος, λοιπόν, ο διαιτητής του Άρη Σόφη. Και εδώ ένας φίλος λέει ότι μήπως την Κυριακή, αντί για αποχή, να πηγαίναμε μαζικά στο γήπεδο και να κάναμε διαδήλωση κατά του Καρυπίδη και της κυβέρνησης. Γιάννη, τι να σου πω, φίλε μου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να βγουν πολλά πράγματα από αυτό. Στο λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Πιστεύω και εγώ ότι ο δυναμισμός πολλές φορές φέρνει επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω να φέρει. Άποψή μου, βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Βασίλης θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν πορείες. Πρέπει να γίνουν πορείες, τις οποίες κάνανε εκεί δίπλα. Αδράνεια, λένε, το χειρότερο. Βασίλη, ας πω κάτι. Ελεύθερος είναι ο δρόμος. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και ελεύθερος. Όποιος νομίζει και νιώθει ότι θέλει να το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από αυτό. Δηλαδή, να κάνει τι ο γέλο, να πει βγείτε όλοι στους δρόμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λες. Φτάνε ανοησίες. Δεν μπορεί να τα κάνει ραδιόφωνο αυτά. Ούτε οι παραγωγοί του μπορεί να τα κάνουν αυτά. Ούτε οι δημοσιογράφοι του Άρη είναι υπεύθυνοι για να βγάζουν ή να βάζουν τον κόσμο από το δρόμο. Έχουν γίνει πάρα πολλές πορείες στην ιστορία του Άρη. Πάρα πολλές. Με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα δεν δικαιώσει αυτές τις πορείες. Α, λες για το να γίνει μαζικά από το σύνδεσμο κλπ. Εντάξει, αυτό είναι ανωνού παπά Ευαγγέλιο. Μπορείς και εσύ να πας εκεί, να τους πεις τη γνώμη σου, να μιλήσεις με τους ανθρώπους των συνδέσμων, κάθε απόγευμα εκεί είναι, και να τους πεις τη γνώμη σου. Εγώ για αρχή λέω, και σε αυτό επιστρέφω και με αυτό κλείνω, ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα και είναι μια, αν θέλεις, μικρή απέτηση να τοποθετηθεί δημόσια για όλα αυτά τα ζητήματα ο θεσμός που λέγεται ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Έχει θεσμικό ρόλο και πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ακολουθούν ο κύριος Χρήστος Γκάλης και ο κύριος Δημήτρης Οσαλής. Τι λέει η Χρυσταρά, εδώ μου στείλε μήνυμα. Όχι ρε, μιλες τέτοια, 10% έχει. Για ψάξτε το λίγο, Χρήστο. Για ψάξτε το λίγο. Θεσμικός ρόλος του ερασιτέχνη είναι πολύ πιο σοβαρός. Εννοείται, αγαπητέ μου Πέτρο, αύριο πρώτα Θεός,

0: Την εκπομπή την προσέφερε η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, που εδώ και 50 χρόνια είναι κοντά μας και γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Η Άλλοπλαστ των αδερφών Δερβίση σας περιμένει στο showroom εκεί στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά για να πάρετε μια γεύση από τα εξαιρετικά κουφώματα PVC της Άλλοπλαστ που υπογράφουν με και εγγυώνται οι αδερφοί Δερβίση. Και φυσικά Smart Finance στη Σόλωνος 88 έχει την δυνατότητα να δίνει εξαιρετικές λύσεις φοροτεχνικά. Αύριο ξανά πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12. Προς το παρόν θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων, θα ακούσετε από grtimes.gr, θα ακούσετε διαφημιστικά και αμέσως μετά εννοείται Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τίτλοι τέλους για τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη, κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το ανακοίνωσε στη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη έχει σημάνει συναγερμός. Ο Δήμος μάλιστα ανέμενε επίσημη ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία και τη Fraport. Από εχθές ήταν γνωστό ότι σήμερα θα γίνει σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο για το ζήτημα. Έχει προγραμματιστεί για τις 2.30 το μεσημέρι. Στο μετρό μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία απόδοσης της επέκτασης της Καλαμαριάς, δήλωσε το πρωί από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός. Στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, η πιθανή ημερομηνία της 15ήμερης διακοπής για τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Αχτίδα αισιοδοξία με φόντο τη Μέση Ανατολή. Το Άξιος μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν εντός των επόμενων 48 ώρων, αναφέρει. Πηγές έλεγαν ότι τα δύο μέρη βρίσκονται τώρα πιο κοντά σε συμφωνία από κάθε άλλη φορά από την έναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη θα δεχτεί μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διαμήνυσε σήμερα από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σημαντική αποκλιμάκωση στις αγορές πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί στα $103 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 6%. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός ξεκινά σε λίγη ώρα η 5η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Χθες συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταΐου. Η ηγεσία των Κανάριων νήσων δεν δέχεται να δέσει στην Τενερίφη. Ζητά έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι 3 επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους. 147 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Επεισόδιο την περασμένη Κυριακή έξω από γήπεδο της Χαλκιδόνας μετά τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ της Αναγέννησης Χαλκιδόνας και του Εθνικού Μαλγάρων. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε 3 17χρονους και έναν 16χρονο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ενός, πρόκειται για έναν 17χρονο. Εξαρθρώθηκε από το οργανωμένο έγκλημα Βορείου Ελλάδος εγκληματική οργάνωση για διακίνηση κάναβης στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 27 κιλά, συνελήφθησαν 2 άτομα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα.
7: από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο δεΗ.gr.
9: Πήγαμε! Με το σώμα και πάνω.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους.

0: 0-43-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά έως τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει για να σχολιάσουμε και σήμερα στο ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε να πούμε δύο πράγματα. Γύρω στις 2.30 θα έχουμε τον Αποστόλη Τριανταφύλου, τον γνωστό συνάδελφο από την ΕΡΤ, από την κρατική τηλεόραση, κρατικό ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε λίγο για την απώλεια του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες, καθώς η είδηση βγήκε την ώρα

της εκπομπής μας. Μιλήσαμε και με τον Γιώργο Ξανθόπουλο. Ακούσατε νωρίτερα και τον Λευτέρη Σούμποντιτς, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στον Γιάννη τον Δασκάλου, όλους τους καλεσμένους οποίους είχε και τον Μάριο Μπόνι και τους υπόλοιπους οι οποίοι μίλησαν για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, πώς τον έζησαν, την παρουσία του στον Άρη και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι μια σημαντική απώλεια. Ένας άνθρωπος 62 ετών, νέος σε ηλικία, έφυγε, ταλαιπωρήθηκε από την επάρατη νόσο. Σίγουρα τον θυμόμαστε ευχάριστα, τα λέγαμε και χθες, πολύ ευχάριστα στην μνήμη μας, γιατί μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος έπαιξε την ομάδα περίπου 1,5 χρόνο, κατέκτησε με την ομάδα το κύπελο Κόρατς, ένα κύπελο Κόρατς το οποίο δεδομένα είναι πολύ ψηλά στις κατακτήσεις τροπέων του Άρη με τον τρόπο με τον οποίο το πήρε, δηλαδή με το δεύτερο παιχνίδι στην Τουρκία, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι στο Παλέ, σε μια πολύ εχθρική ατμόσφαιρα. Όλα τα υπόλοιπα που θυμόμαστε ήταν από τους κορυφαίους, ο κορυφαίος μάλλον παίκτης με 25 πόντους όσον αφορά τα νούμερα σε εκείνη την αναμέτρηση. Σίγουρα υπάρχει πολύ ευχάριστα στη μνήμη μας ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ. Όλα αυτά ξαναλέω, γύρω στις 2.30 έχουμε τον Αποστόλη, γενικότερα θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε όπως κάνουμε καθημερινά στην εκπομπή μας, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε και τα μηνύματά σας, είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube, γιατί και εκεί μας παρακολουθείτε. Μας παρακολουθείτε και ραδιοφωνικά από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα και μπορείτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, από την εφαρμογή του Yellow Radio, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο κανάλι μας. Πάμε λίγο να πούμε και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από συγκεκριμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-525585, επαναλαμβάνω, 2310-525585 το τηλέφωνο του μεταφραστικού γραφείου Μεταφράσεις 24. Και Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σε θέλει να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55 είναι το τηλέφωνο. Επικοινωνείτε εκεί με το φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Secure 247, η χορηγή της σημερινής εκπομπής μας, και τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Είμαστε σε μια κατάσταση, έτσι την έχω αναλύσει αρκετές φορές και τις προηγούμενες ημέρες, είμαστε σε μια φάση που ξέρεις, τελειώνει από τη μία η χρονιά, μιλάω για το ποδόσφαιρο πάντα, έτσι από εκεί κάνω έτσι το πρώτο μου σχόλιο, από τη μία τελειώνει η σεζόν. Έχουν μείνει τρία παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν σε μία εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, χωρίς κάποιο ενδιαφέρον όσον αφορά την ευρωπαϊκή συμμετοχή, καθώς η πέμπτη θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο με τον τελικό του κυπέλλου να έχει γίνει και τον Όφι να έχει πάρει το κύπελλο. Είναι λοιπόν τρία παιχνίδια τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους όσον αφορά τους παίκτες, τον προπονητή, να τελειώσει σεζόν, να τερματίσει πέμπτος ο Άρης, αν τα καταφέρει, στο χέρι του είναι. Αν κάνει 3-3 ο Άρης, θα τερματίσει την πέμπτη θέση της βαθμολογίας και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα μας φέρει η επόμενη σεζόν, τι θα μας φέρει η επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη μία λέμε και περιμένουμε και με όλα όσα έχουν γίνει και το τελευταίο χρονικό διάστημα, το αν θα υπάρξει κάποιος ή κάποιο ενδιαφέρον ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη υπάρχει ο Καρυπίδης, ο οποίος έχει το δικό του πλάνο για την επόμενη σεζόν και από τη μία λογικό είναι που έχει ξεκινήσει και αυτός να ασχολείται, να ψάχνεται, να δει πώς θα λειτουργήσει για την επόμενη σεζόν. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και τι εννοώ είναι δύσκολη? Είμαστε σε μια κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ποια θα είναι η επόμενη σεζόν. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της ομάδας. Τι θα δούμε από την ομάδα μας από εδώ και πέρα, έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, η κατάσταση.
δεν μπορείς να έχεις οτιδήποτε στο μυαλό σου, οτιδήποτε να σκέφτεσαι να λειτουργεί μέσα στο μυαλό σου όσο η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία Παϊάρης που διοικείται από τον Θόδωρο Καρυπίδη, από την οικογένεια Καρυπίδη, έτσι αν το πούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί η αδερφή του είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος. Από την άλλη έχουμε τον κόσμο του Άρη, ο οποίος θέλει, ψάχνει, περιμένει, του δημιούργησαν προσδοκίες, έτσι στο μυαλό του δημιουργήθηκαν προσδοκίες ότι κάτι είναι τελειωμένο, κάτι έρχεται, κάτι, όπως τα έχουμε πει αρκετές φορές, που το έχω πει ότι άλλο το τι θέλουμε, άλλο το τι ευελπιστούμε, άλλο το τι μπορεί να περιμένουμε κτλ. Και άλλο το τι υπάρχει ως τελειωμένη κατάσταση μέσα στο μυαλό του το οποιοδήποτε. Είναι, νομίζω, πεντακάθαρο. Αν το σκεφτείτε λίγο θα το καταλάβετε ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Άλλο το τι μπορεί να θέλω, άλλο το τι μπορεί να συμβαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή, πώς έχουν τα δεδομένα αυτή τη χρονική στιγμή. Είμαστε 6 Μαΐου 2026. Είμαστε 6 Μαΐου 2026. Για μένα ο δρόμος, τον έχω ξαναπεί, από τη μία υπάρχει ο ΑΣ με τις όποιες κινήσεις έχει κάνει, οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι τώρα, από την άλλη υπάρχει ο Καρυπίδης, του ζητείτε να δοθεί ένα έγγραφο, το έχουμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι σημαντικό, αλλά όπως έχω πει και άλλη φορά, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και αυτός ο οποίος θα πάρει την ομάδα, να υπάρχει και αυτός ο οποίος θα ενεργοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον και θα το προχωρήσει πέραν από το ένα αρχικό, ναι, το βλέπω, να πάει στο επόμενο βήμα. Γιατί από το ναι το βλέπω μέχρι να μπω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέχρι να πάρω μια ομάδα, έχει μεγάλη απόσταση. Άκουγα και τον Γιάννη που τα έλεγε πριν. Ο ΑΣ έχει ένα ρόλο αυτή τη στιγμή, τον οποίο και ο ίδιος, δηλαδή το βάρος το πήρε και ο ίδιος επάνω του, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι. Και θυμάμαι σε εκείνη την συνέντευξη τύπου που είχε γίνει παραλαβής της καινούργιας διοίκησης από την παλιά διοίκηση του ΑΣ και όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, είναι ένα βάρος που και οι ίδιοι το πήραν επάνω τους, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να τρέξουν και είναι πολλά και είναι σημαντικά, γιατί λέγαμε ότι πρέπει να ανεβούν τα τμήματα, είχαμε το μπάσκετ γυναικών φέτος, το βόλεϊ ανδρών πρώτα απ' όλα, να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, αλλά για να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία πρέπει, θέλει δουλειά, δεν είναι τόσο απλό, ιδίως για το βόλεϊ ανδρών, το οποίο έχει και χρέη από κάποια χρέη από το παρελθόν. Έχει πληρώσει τα περισσότερα εξ αυτών, αλλά υπάρχουν κάποια ακόμη τα οποία πρέπει να πληρωθούν για να είσαι OK να ξεκινήσεις την επόμενη σεζόν. Και για να κάνεις και μια ομάδα η οποία θα είναι αξιοπρεπής, μια ομάδα η οποία θα μπορεί να σταθεί σε κάθε περίπτωση, θέλει αρκετά χρήματα. Θέλει αρκετά χρήματα, θέλει δουλειά. Μαθαίνω διάφορα, έτσι μια που έπιασα τώρα το βόλι, μαθαίνω διάφορα για το τι γίνεται, για το πώς προχωράμε, για το ότι ακόμη δεν έχουμε δει το τι θα κάνουμε. Και λέω ότι ο ΑΣ για μένα το κομμάτι της ΠΑΕ είναι το ένα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει να τρέξει και το δικό του, ανέλαβε εκεί και για το δικό του κομμάτι. Ανέλαβε και για το ΑΣ. ΑΣ χωρίς δυνατό επενδυτή στο ποδόσφαιρο μπορεί να σταθεί. Μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι εύκολο. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εκείνοι μέσα εγωγικά καίγονται για να υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Και εκείνοι θα ήθελαν να υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το. Αν βάλει το μυαλό σας να το σκεφτείτε, το καταλαβαίνετε ότι είναι αλλιώς η κατάσταση. Εμείς τώρα περιμένουμε μία ενημέρωση από τον ΑΣ. Εγώ τουλάχιστον αυτό περιμένω. Μία ενημέρωση από τον ΑΣ. Πού βρισκόμαστε, πώς είναι η κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Παραλαμβάνω, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Και για μένα θα έπρεπε να το κάνουν και νωρίτερα. Όταν υπήρχαν όλες αυτές οι φήμες, όταν υπήρχαν όλα αυτά τα που έβγαιναν από δεξιά και αριστερά για τον Τάδε, τον Δίνα, τον έναν τον άλλον που έρχεται, που ήρθε, που μπήκε, που πήρε, που τρέχει, που όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, έπρεπε και νωρίτερα να, πώς να το πω, να βάλουν μία σειρά σε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Το να τα αφήσεις απλά να ακούγονται, απλά να κυκλοφορούν, απλά να τα λέει ο ένας και ο άλλος και να υπάρχει μία περίεργη ατμόσφαιρα η οποία θεωρούσε ότι όλα αυτά βγαίναν από τον ΑΣ. Το 90% αυτό πίστευε. Και οι περισσότεροι συνεχίζουν να το πιστεύουν. Παρότι εμείς έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί και προσπαθούμε να εξηγήσουμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι όλα αυτά δεν βγαίναν από εκεί, ούτε από την πρώτη στιγμή ακόμα.
ότι δεν βγαίναν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εμείς, ό,τι και να λέγαμε, το μυαλό του κόσμου έλεγε «Α, επενδυτής, α, ασχολείται το ΑΣΥΓΜΑ, άρα τον έφερε τον επενδυτή ο ΑΣΥΓΜΑ, τελείως». Έπρεπε λοιπόν να είναι πιο ξεκάθαρη απέναντι στον κόσμο, για μένα. Στο κομμάτι της ενημέρωσης. Όχι να μας πούν «Σήμερα μιλήσαμε με τον Σανλή και μας είπε ότι δεν ενδιαφέρεται» ή «Σήμερα μιλήσαμε με τον Γκάλι και μας είπε ότι ενδιαφέρεται». Όχι να κάνουν αυτό. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για μια γενική ενημέρωση για να ξέρουμε πού περίπου κινούμαστε και να μην παρασυρώμαστε από όλους αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να μας παρασύρουν. Είναι έτοιμοι να μας βάλουν σε μια διαφορετική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, έφτασε στο σημείο που έφτασε. Έχω πει την άποψή μου ότι για μένα δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται ούτε με φήμες, ούτε με ιστορίες, ούτε με μούπαν, μούπε, σούπα κτλ. Δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε χαθεί. Κάποιοι νομίζουν ότι βρισκόμαστε πολλά χρόνια πίσω και η κατάσταση είναι όπως ήταν πριν από τη δεκαετία του 90, ξέρω εγώ, και τη δεκαετία του 2000 ή του 2010, όταν είχαμε λέσχη και. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε ιδιοκτήτη στην ομάδα. Υπάρχει ιδιοκτήτη στην ομάδα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Κάνει σωστά πράγματα κατά την άποψή μας, κάνει λάθος πράγματα κατά την άποψή μας. Καταστρέφει, φτιάχνει, ό,τι και να σκέφτεται ο καθένας, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Μπορούμε να το αντιληφθούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή χανόμαστε σε μια κουβέντα. Είπε αυτό, είπε το άλλο, μίλησε με τον Τάδε, μίλησε με τον Δίνα. Βγαίνουν διάφοροι οι οποίοι εμφανίζονται ως αποστολής αυτών που λέει ο Καρυπίδης. Δεν λέω ότι δεν μιλάει μαζί τους. Ίσα-ίσα ξέρετε την άποψή μου και το έχω ξαναπεί ότι με κάποιους αυτών το ξέρω και εγώ ότι μιλάει. Έτσι, δεν λέω ότι τα βγάζουν από το μυαλό τους. Αλλά με αυτή την κατάσταση, παιδιά, δεν πάμε πουθενά. Πραγματικά δεν πάμε πουθενά. Ο ΑΣΥΓΜΑ έχει αυτή την υποχρέωση. Το πήρε το βάρος. Εγώ το έχω πει πρώτος ότι ίσως είναι και μεγαλύτερο βάρος από αυτό που θα έπρεπε να πάρει στη φάση που βρίσκεται τώρα. Καινούργοι άνθρωποι σε πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζαν και βρίσκοντας μπροστά τους συνεχώς διάφορα προβλήματα. Σας έχω ξαναπεί, δεν παρέλαβαν μια οργανωμένη κατάσταση, δεν παρέλαβαν μια κατάσταση, δεν θα την πω καν ανθύρι, μια κατάσταση η οποία ήταν έστω σε μια ευθεία. Παρέλαβαν ένα χάος. Πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, έχοντας και την πίεση του κομματιού της ΠΑΕ, που ξαναλέω, οι ίδιοι το πήραν πάνω τους. Όταν βγήκαν από την πρώτη παρουσία τους και είπαν κάποια πράγματα. Εδώ, καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να πληρώνεις και την μεσαγωγικά απειρία, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν. Δεν είναι παιδιά τόσο απλό, ούτε τόσο εύκολο. Εγώ ξέρετε την άποψή μου, θα τους στηρίξω. Γιατί μπήκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπήκαν, ξαναλέω, σε μια κατάσταση χάους και προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη να βάλουν μια αλφα σειρά. Ναι, οκ, ο εξαδικαστικός έγινε, ο οποίος πρέπει να πληρώνεται όμως, και δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνονται για να πληρώνεται ο εξαδικαστικός, και αυτό είναι και μια ροή, είναι μια πορεία. Και υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Για μένα αυτός είναι ο δρόμος, το έχω ξαναπεί, Πάρα πολλές φορές το έχω ξαναπεί ότι αυτός είναι ο δρόμος. Ξαναλέω, κάνω αυτή την εισαγωγή. Θα πάμε λίγο μετά στο θέμα, θα βγάλουμε τον Αποστόλη Τρενταφύλου, θα μιλήσουμε και μαζί του, θα επανέλθουμε και αργότερα. Την κάνω αυτή την εισαγωγή για να. Και κάποιος μπορεί να πει ότι καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα λέμε πράγματα, προσπαθώντας έτσι, παιδιά, να δείξουμε λίγο πώς είναι η κατάσταση. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δείξω πώς είναι η κατάσταση. Να τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε αναφέρει ξανά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να κάνουμε. Με προβληματίζει. Ξέρετε τι με προβληματίζει. Με προβληματίζει που κάποιοι, επαναλαμβάνω, νομίζουν ότι είμαστε πριν από 15-20 χρόνια. Δεν είμαστε, παιδιά, πριν από 15-20 χρόνια. Και θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι όπως το μπάσκετ. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι το μπάσκετ είναι. Πώς το λένε, ότι έγινε στο μπάσκετ, άρα έτσι θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Εγώ, αν εξέφραζα και συνεχίζω να εκφράζω και στο μυαλό μου να την έχω την όποια αισιοδοξία ότι κάτι μπορεί να γίνει, σας το έχω εξηγήσει πώς το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Με όλη αυτή την περίεργη ατμόσφαιρα που υπάρχει και το ότι πλέον υπάρχει μια αλφα δυναμική στο σύλλογο. Αυτό όμως κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν και το παρουσίασαν πώς, ως κάτι τελειωμένο. Ο κόσμος έρχεται αύριο και λέει: είπατε ότι είναι τελειωμένο. Πού είναι? Πού είναι αυτό το τελειωμένο? Τι γίνεται? Τι γίνεται? Πώς προχωράμε? Όταν κάποιος σου λέει τελειώσαμε, έρχεται, ήρθε, εδώ είναι, χτυπάει την πόρτα, χτυπάει το τηλέφωνο και εσύ βλέπεις περνάει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, όλο αυτό γίνεται ένας αναβρασμός το οποίος οδηγεί πού? Πουθενά. Έχει δίκιο εδώ ένας φίλος που λέει αναμάσιμα και πώς το λένε, μυρικασμός και λέμε τέτοια. Πέστε μου εσείς πραγματικά. Πέστε μου εσείς. Τι πρέπει να λέμε όταν αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, τι πρέπει να λέμε? Ό,τι υπάρχει σαν γεγονός, το αναφέρουμε. Την έχω πει την άποψη. Πρέπει να δώσει το χαρτί. Γιατί πρέπει να δώσει το χαρτί στον αλφασίγμα? Να το δώσει το χαρτί στον αλφασίγμα για να πει ορίστε. Και εκεί να φανεί αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται ή θέλει να ενδιαφερθεί, θέλει να μπει στη διαδικασία να ενδιαφερθεί. Τελειωμένος κάποιος δεν υπάρχει, αυτό νομίζω το έχει καταλάβει ο καθένας από εμάς. Ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι έτοιμος. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι έτοιμος. Δεν θέλω να πω πάλι στην διαδικασία να πω τώρα για το ποιος είπε αυτό που είπε, γιατί βγήκε και υπόθηκε το ένα πράγμα. Γιατί, παιδιά, εγώ τα είχα πει από τότε για το τι υπόθηκε, πώς υπόθηκε, από πού βγήκε, ποιος το ανέφερε. Αυτός που το ανέφερε, πού είναι τώρα, δεν εμφανίζεται πουθενά. Τι ωραία, τι καλά. Αφήνει τους άλλους να προσπαθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Ενώ αυτός που ανέφερε για το δισεκατομμυρίουχο και όλα τα υπόλοιπα. Πέστε μου εσείς. Πέστε μου εσείς. Και πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Όταν κάτι δεν γίνεται επί χρόνια ολόκληρα, δεν είναι τόσο απλό να γίνει σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε πέντε μέρες, σε πέντε μήνες, σε δέκα μήνες ή σε ένα χρόνο. Δεν είναι, παιδιά, τόσο απλό. Όσο καλή διάθεση, καλή πρόθεση, καλή προαίρεση και να έχει αυτός ο οποίος αναλαμβάνει, όταν υπάρχει μία παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του. Τον έχουμε αυτόν τον χρόνο? Δεν τον έχουμε. Δυστυχώς δεν τον έχουμε αυτόν τον χρόνο. Δεν τον έχουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, να κάνω ένα σχόλιο λίγο. Γι' αυτό βγήκε σήμερα μία συνέντευξη, η οποία παρουσιάστηκε του Διόπ, πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος ανέφερε διάφορα για... Εντάξει. Ο Διόπας συμμαζευτεί λίγο, ας βάλει λίγο κι αυτός, εντάξει, το τι έκανε, το πώς λειτουργήσε, το πώς έκανε αυτά που ήταν να κάνει. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ας τον αφήσουμε λοιπόν τον Διό εκεί που είναι, το τι ανέφερε τώρα, ναι. Μπήκανε μέσα και είχαν όπλα και όλα τα υπόλοιπα. Ας είμαστε ρε Διό. Δεν θέλω να μπω καν στην διαδικασία να πω οτιδήποτε. Καν. Άρα πρέπει ο ΑΣ να πει τι έγινε, τι υπόθηκε, πού βρισκόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν... Έχεις δίκιο, ναι. Για πες μου, τι μπορούν να κάνουν οι ποδοσφαιρικοί, τι έχουν στα χέρια τους για να κάνουν. Άντε τώρα. Να πιάσουμε την... Α, ένα η κουβέντα, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.

0: Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε. Έχουμε και τον Χρήστο μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε λίγο θα πάμε στον συνάδελφο τον, τον Αποστόλη τον Τριανταφύλου, ο οποίος τον γνώριζε. Έτσι.
1: Πολύ καλά. Το γνώριζε και μάλιστα πριν από εμάς, γιατί ο γνωστό ξεκίνησε τη θητεία του από την Λάρισα, ο συγχωρεμένος. Λοιπόν, μια διόρθωση λίγο πάνω σε αυτά που είπες.
0: Ό,τι
1: να ξέρεις, είναι τελευταία εξέλιξη βέβαια, δεν το ήξερες. Και εγώ τώρα πριν από λίγο το έμαθα έξω που έκανα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, είναι πλέον απόφαση του ερασιτέχνη, νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα το επικοινωνήσουν, ότι ό,τι υποψήφιο ή ενδιαφερόμενο για να ασχοληθεί με την ΠΑΕ υπάρχει, θα τον παραπέμπτει στην Deloitte και η Deloitte θα αναλάβει να τον να προσεγγίζει με τον Καρυπίδη.
0: Βοήθαμε να καταλάβω λίγο αυτό τι θα κάνει.
1: Δηλαδή ό,τι έχουν όσον αφορά ο ερασιτέχνης θα λειτουργεί μεσάζοντας η Deloitte. Για να μην καθυστερούν άλλο.
0: Ναι.
1: Όπως είπες νωρίτερα με το χαρτί.
0: Ναι.
1: Με το ένα. Λοιπόν, και επειδή αισθάνονται ότι ο θεσμικός τους ρόλος κάπου εδώ εξαντλείται, γι' αυτό πληρώσαν που πληρώσανε την Deloitte, θα πληρώσουν λίγο παραπάνω και θα αναλάβει η Deloitte ό,τι υπάρχει, από όποιον υπάρχει ενδιαφέρον από τον ερασιτέχνη, να είναι αυτή που θα προσεγγίζει με τον ενδιαφερόμενο τον Καρυπίδη. Εδώ σημειωτέων, επειδή η Deloitte είναι Αμερικανοί, πάντα λειτουργούν με σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Να ξέρεις, δηλαδή, σίγουρα εάν θα μιλήσουν ή έχουν μιλήσει ήδη, σίγουρα έχει υπογραφεί κάτι στο ότι δεν πρέπει να γίνει διαρροή. Να το ξέρεις.
0: Να σου πω, ευχαριστώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι αυτό που όλοι μας το κατάλαβαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Και όπως επίσης, η σημερινή εκπομπή, που εντάξει, τώρα έχουν έρθει και μηνύματα, το έχουν ακούσει και πολύ, όσον αφορά άλλο ραδιόφωνο, πιστεύω ότι θα πρέπει να την ακούσει και ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ για να καταλάβει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα έξυπνοι είμαστε όλοι, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, το αφήνουμε στην άκρη και δεν θέλω να μπαίνω και στα δικά σου τα χωράφια όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι θέμα ποδοσφαιρικά ή όχι. Στο είπα και πριν, οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ, Χριστό, ενώ έχουν τόσα ζητήματα και έχουν πολύ σημαντικά το βόλεϊ ανδρών, το έλεγα και πριν. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί καταφέραμε να τα ανεβάσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε τώρα που τα ανεβάσαμε. Ναι. Δεν είναι απλό, ούτε είναι εύκολο, ούτε γίνονται με μαγικά, ξέρεις, με μαγικά αυτά. Όταν κάτι το έχεις παρατημένο χρόνια ολόκληρα, μάλλον ποτέ δεν έχεις ασχοληθεί σοβαρά μαζί του, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε πόσο. Όταν λοιπόν έχεις από τη μια κατάσταση χάους, την παραλαμβάνεις και μέσα σε αυτό το χάος έρχεται και μια πανένα σου φορτώθηση στο κεφάλι. Ότι πρέπει να βρεις, είσαι υποχρεωμένος να βρεις και μια λύση για την ΠΑΕ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καταλάβετε το αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξαναλέω, είναι άνθρωποι που θέλουν τη στήριξή μας. Εγώ συνεχίζω 100% να τους στηρίζω. 100% να τους στηρίζω. Γιατί μπήκαν και με πράξεις και με οβολό έδειξαν ποιοι είναι. Πού, σε ένα αλφασίγμα, στον οποίο νομίζω ότι κανένας για χρόνια ολόκληρα δεν είχε βάλει χρήματα. Κανέναν δεν έχει που να μπήκε και να έβαλε χρήματα. Αυτό. Ξεκάθαρα. Οπότε τους στηρίζω 100% στο χέρι τους, βέβαια, να δείξουν και εκείνοι τι μπορούν να κάνουν. Χρήστο, να σου πω και κάτι.
1: Κοίταξε.
0: Να μου πεις.
1: Πάμε λίγο. Λοιπόν. Το κακό με τον ερασιτέχνη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι οι περισσότεροι μπορεί να είναι επιχειρηματίες, να έχουν 5 φράγκα, να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν τον ερασιτέχνη, το βόλεϊ, το πόλο, το χάντμπολ, τα τμήματα γενικότερα του ΑΣΥΓΜΑ, να τον βάλουν, να τον ξεχρεώσουν, να τον κάνουν στον 21ο αιώνα με τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά χάνονται στην πίεση του κόσμου.
0: Να.
1: Δηλαδή μιλάω με ανθρώπους του ερασιτέχνη και μου λένε όπα.
0: Μα και αυτή είναι κομμάτι του κόσμου, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: συμβαίνει.
1: Επειδή είναι οπαδοί και αυτοί μπαίνουν στην νοοτροπία του κόσμου ότι πρέπει να λύσω και αυτό.
0: Να.
1: Που η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι θα περιμέναμε να είναι, να είναι πιο τεχνοκράτης. Παιδιά, 10% έχω. Δεν μπορώ να κάνω πολλά.
0: Χριστό, επηρεάστηκαν και το έδειξαν για την πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσαν. Έτσι ακριβώς. Επηρεάστηκαν και το έδειξαν για την πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσαν. Είπαν πράγματα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας, για να μην πρώτα-πρώτα του δίνουμε υπερφυσικά πράγματα, ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε και εμείς να διανοηθούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα, αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλήσουν κιόλας, Χριστό. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να είναι και πιο εξωστρεφείς όταν ακούγεται ότι έρχεται ο Σανλής, ο Γκάλης, ο Γαβριλίδης, ο Μίσχος, ο Δασκάλου, ο Παπαδόπουλος να πάρει τον Άρη. Έπρεπε να εξηγήσουν και να δώσουν τον κόσμο να καταλάβει ότι παιδιά δεν είναι τα πράγματα όπως τα φαντάζεστε. Είναι αυτό. Κινούμαστε έτσι. Αυτοί προσπάθησαν να βγάλουν προς τα έξω πράγματα μέσω ημών, έτσι, όσο και εμείς μπορούσαμε να μεταφέρουμε κάποια πράγματα, χωρίς όμως να κάνει πραγματικά να έχει την ουσία. Αυτό. Σε αυτό χάθηκε. Και τώρα, μπλεγμένος ακόμα περισσότερο σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Εντάξει. Απλώς καλά το λες. Πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να τους στηρίξουμε, πρέπει να αφήσουμε λίγο την πίεση όσον αφορά, εντάξει, όλοι πονάμε παιδιά, κανένα δεν είναι ευχάριστη κατάσταση να βλέπει τον Άρη να αγωνίζεται σε play-out μακριά από την κορυφή.
0: Play-off παίζουμε, δεν παίζουμε play-out.
1: Play-off, ναι, σε play-off για την 5-8, σε κανένα δεν αρέσει, να μην παίζεις, να ξέρεις δηλαδή, να παίζεις αγώνες και να μην ξέρεις ότι του χρόνου δεν θα παίξεις Ευρώπη, που επί σειρά ετών ήταν ο ελάχιστος στόχος, το λέγαμε, και φέτος ήταν ο ελάχιστος στόχος και απέτυχε ο Άρης. Ναι. Ή να αποκλείεται, ξέρω εγώ, από την πρώτη διοργάνωση από μικρούς αντιπάλους. Αλλά, σε κανένα δεν αρέσει. Αλλά, αυτή είναι η ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν μπορούμε να ζητάμε μέσα σε μία νύχτα να βρεθεί επενδυτής, να τον φέρουν συγκεκριμένα το ΑΣ, να τον βρουν, να τον φέρουν να αναλάβει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι όλοι θέλουμε το καλύτερο. Και εγώ και εσείς. Και αν θέλετε και εμείς, εγώ και ο Δημήτρης, δύο φορές. Γιατί είναι και η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Αν δεν ενδιαφέρει το φύλαθρο και οπαδικό κοινό μια ομάδα, εμείς θα πεινάσουμε. Και αυτός ο Άρης τώρα, φαίνεται και από τα εισιτήρια, μόνο ενδιαφέρον δεν προκαλεί. Αλλά δεν αλλάζουν ως διαμαγεία τα πράγματα μέσα σε μια νύχτα. Και ούτε να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να παρακάνουμε το άλλο. Ο νόμος σου λέει, έχεις το 10%. Τι μπορείς να κάνεις? Να ζητήσεις τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ. Και ο μεγαλομέτωχος σου δίνει ό,τι θέλει. Στην κυριολεξία ό,τι θέλει.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: μπορείς να τον πιέσεις αλλιώς? Δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, μην τον παρατραβεί αυτό. Το είπαμε, απλούστα, το εξήγησες, ναι, πώς θα γίνει.
1: Αυτό
0: όποιος είναι, τον παραπέμπει στην Deloitte και από εκεί και πέρα.
1: Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η Deloitte να μιλήσει με τον τέτοιο.
0: Μα να σου πω κάτι, και η Deloitte για οτιδήποτε για να κάνει από εκεί και πέρα πρέπει να μιλήσει με τον Καρπίδη. Έτσι, δηλαδή είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Τώρα εδώ ένας φίλος λέει, μάλλον δεν διαφαίνεται λύση, λέει, και θέλετε να το χωνέψουμε, παιδιά. Δεν πρέπει να παρουσιάσουμε τα γεγονότα όσοι έχουν, κάθε φορά όσοι έχουν. Ο Χρήστος, ας πούμε, είναι απεσιόδοξος, πιστεύει ότι δεν θα εμφανιστεί κάποιος. Εγώ πιστεύω ότι θα εμφανιστεί. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, πιάνομαι, ξαναλέω, από το ότι πλέον υπάρχει πρώτον ένας ΑΣ πιο σοβαρός, να το πω σωστά, και υπάρχει και ένα μπάσκετ το οποίο έχει βρει ένα δρόμο. Έχει βρει ένα δρόμο. Πλέον υπάρχει αυτό το πράγμα που είναι στο σύλλογο μέσα. Είναι μέσα στο σύλλογο. Εγώ από αυτό πιάνομαι και πιστεύω ότι κάτι θα βρεθεί και για το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτό λέω συνεχώς, το επαναλαμβάνω, το ξαναλέω και το ξαναλέω. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ. Έτσι, εγώ αυτό πιστεύω. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο Χρήστος, να σου πω κάτι, ο Χρήστος πιθανόν και μέσα από την ιστορία του Άρη, τι μας έχει δείξει.
1: Παιδιά, 20 χρόνια στο μπάσκετ, 30 χρόνια στο μπάσκετ, όλο ερχόταν ο μεγάλος, όλο έρχεται και όλο έχω δει να περνάνε από μπάσκετ και ποδόσφαιρο Λαϊνόπουλος, Κοντομινάς, τους είδα και τους έζησα όλους. Και σαν φίλαθλος και σαν οπαδός και σαν δημοσιογράφος. Δεν εμφανίζονται έτσι μέσα σε μια μέρα. Ιδιαίτερα αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Μπορεί να εμφανιστεί, δεν ξέρω, δεν είμαι θεός, ρε παιδιά, να σας πω τι θα γίνει το επόμενο πεντάλεπτο. Άμα ήξερα το τι θα γίνει στο άμεσο διάστημα, θα, να ξέρετε, τα πρώτα πράγμα που θα σας έλεγα είναι τα νούμερα του Λότου. Απάνε κερδίζουμε, την άξουμε την μπάγκο στον αέρα. Αλλά δεν ξέρω.
0: Να.
1: Και γνωρίζοντας από την άλλη και τις κινήσεις του Καρυπίδη, τι να σας πω, ότι είναι, δεν είναι και εύκολη διαπραγμάτευση.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο να το δω και αυτό. Όσο για το, αυτή την κουβέντα τώρα που κάνουμε, το τι λέγεται από τη μία πλευρά, τι λέγεται από την άλλη πλευρά, ότι λέει κάποια πράγματα ο Καρυπίδης μέσω τρίτων και τα λέει στον ένα, τα λέει στον παιδιά. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Εσείς δεν θέλατε να το δείτε. Έτσι, κάποιοι από εσάς δεν το καταλαβαίνατε ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το πώς λειτουργεί ο καθένας, το πώς μπαίνει στη διαδικασία να λειτουργήσει ο καθένας, είναι ίδιον και του χαρακτήρα του. Είναι ίδιον και του χαρακτήρα του. Του πώς θέλει να λειτουργήσει. Εμείς εδώ, σαν ραδιόφωνο, σαν γελό, τον έχουμε φιλοξενήσει τον Καρυπίδη τρεις φορές. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην εκπομπή μας. Μία φορά όταν η ομάδα ήταν ακόμα στη Β' Εθνική και δεν είχε ανέβει εκείνο το καλοκαίρι. Μία ακόμη το 21 και μία ακόμη το 23. Προκειμένου να ακούσουμε κι εμείς κάποια πράγματα, να μπούμε στην διαδικασία να δώσουμε και στον κόσμο πέντε πράγματα να μάθει. Αυτό. Και αυτό που τώρα λέει, δεν μιλάει σε εσάς ή μιλάει στους άλλους ή μιλάει στους παράλληλους, παιδιά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα με μένα? Το αν μιλάει σε μένα ή σε κάποιον δημοσιογράφο, ξέρω εγώ, ή μιλάει σε κάποιον άλλον.
1: Καλά, τώρα αυτό τώρα. Όπου θέλει. Ήθελε να γράψει ο άλλος μια κακία για μας, για μένα προσωπικά την έγραψε. Δηλαδή, τι μπουρδα είναι αυτή? Αυτό μας πείραξε. Γιατί, ρε φίλε, το άκουσες? Όταν θα ανέβει η εκπομπή, άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και πες μου πόσο.
0: Μην τώρα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα κι άλλα λένε. Τώρα...
1: Ναι, παιδιά, δεν λίγο. Είναι το θέμα. Οι δηλώσεις του. Καλά έκανε όπου θέλει,
0: ναι,
1: σε όποιον
0: αυτό
1: θέλει.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας τώρα.
1: Για ακούστε όμως τι ήταν προηγουμένως, τι είπανε προηγουμένως και τι λέγανε μετά.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή τώρα, εσύ το θεωρείς σοβαρό να βάζει του 2000 δηλώσεις όταν ήταν στη Βέρεια? Πότε ήταν στη Βέρεια, το 10?
0: Πολύ πιο πριν. Χρήστο, άσε τώρα, μην το.
1: Και να λέει και να θυμίζει ότι είναι Ολυμπιακός. Δεν το ξέραμε εμείς ότι ήταν Ολυμπιακός?
0: Τώρα αυτό που κολλάει τώρα, αυτό, πού το είπε αυτό?
1: Αυτό ήταν, αυτό έγινε, αγόρι μου.
0: Πού?
1: Τον έβαζε από σπάσματα από παλιές συνεντεύξεις. Στην άλλη, στο άλλο το ραδιόφωνο.
0: Α, okay. Δεν
1: αυτό ήταν, γι' αυτό μιλάμε. Καλά έκανε και μιλούσε. Αλλά επί του θέματος ασχολιόμασταν άμα ήταν Ολυμπιακός ή όχι ο Καρυπίδης.
0: Λοιπόν, λίγο
1: σε
0: εδώ τώρα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Λίγο. Το θεωρείς δηλαδή σωστό αυτό?
0: Όχι, ρε,
1: για την
0: τώρα,
1: ομάδα.
0: Χρήστο, άστο τώρα αυτό. Λοιπόν, εδώ λίγο να καταλάβουμε κάτι πάλι. Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε δύο πράγματα. Έτσι. Να αντιληφθούμε όλοι μας δύο πράγματα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ, πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον ΑΣ και τι περιμένουμε πραγματικά το επόμενο διάστημα. Για μένα, αυτό που ο Χρήστος σήμερα, που του μετέφεραν έτσι και το είπα από τον ΑΣ, για μένα ο ΑΣ πρέπει να μιλήσει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Όχι, ξαναλέω, να πει αν μίλησε με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Να πει τι, πώς έχει κινηθεί και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Για να ξέρει ο κόσμος. Να μην μπερδεύεται το μυαλό του κόσμου. Να μην μπερδεύεται το μυαλό του κόσμου. Γιατί το μυαλό του κόσμου είναι μπερδεμένο πάρα πολύ. Και είναι μπερδεμένο από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Η ομάδα να πηγαίνει το κακό στο χειρότερο μέσα στη χρονιά. Έτσι, η ομάδα να μην βλέπετε, να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε δεξιά και αριστερά, και ξαναλέω, δεν θα κατηγορήσω κανέναν που είναι εκτός της οικογένειας του Άρη. Κανέναν δεν θα κατηγορήσω που είναι εκτός της οικογένειας του Άρη. Αυτοί το κάνουν για τους δικούς τους λόγους. Αυτοί γράφουν, λένε, τους ενδιαφέρει μόνο το click, το views και όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω πώς τα λένε. Μόνο αυτούς που είναι στην οικογένεια του Άρη εγώ κατηγορώ. Αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Όταν έχεις ευθύνη, όταν παίρνεις ένα μικρόφωνο, όταν βγαίνεις σε μια εκπομπή, ιντερνετική ή οτιδήποτε άλλο, έχεις ευθύνη και βγαίνεις και μιλάς εξ ονόματος κάποιου συνόλου. Έχεις ευθύνη στο τι είναι αυτό το οποίο λες. Στο πώς μεταφέρεις αυτό το οποίο σου είπαν, σου είπε κάποιος. Έτσι. Αυτό. Εγώ λέω και επιμένω ότι ο Άρης έχει δρόμο. Έχει δρόμο να κινηθεί. Εκεί πρέπει. Έτσι πρέπει να κινηθεί. Έχει δρόμο να κινηθεί ο Άρης. Εντάξει τώρα εσύ... Αρχένος, λοιπόν, έχει δρόμο να κινηθεί ο Άρης. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσει και από εκεί πέρα να περιμένει να δει αν θα βρεθεί η λύση. Πρέπει να βγουν να μιλήσουν τον Ερασιτέχνη. Γιατί δεν είναι θέμα να βγάλουμε εμείς κάποιον να μιλήσει. Πρέπει από τον Ερασιτέχνη.
1: Παιδιά, τι να πούνε.
0: Όχι, πρέπει να μιλήσουν. Όχι να βγουν τώρα σε εμάς. Όχι τώρα να βγουν σε εμάς. Να πούν πώς έχουν κινηθεί. Χρήστο, πρέπει. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πιστεύει ότι ο Ερασιτέχνης μίλησε με τον Καημενάκη, τον Εξάρχου και τον Χατζιωάννου και τον Βαρδινογιάννη και τον Τζίγκερ και του είπαν αυτοί δίνουμε 30, ο Καρυπίδης θέλει 50. Αυτό πιστεύει ο κόσμος. Δεν πρέπει να βγουν να τα εξηγήσουν αυτά. Εμάς δεν μας πιστεύουν, Χρήστο. Εμείς που τα λέμε δεν μας πιστεύει κανένας στους δημοσιογράφους. Δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά μιλάω. Δεν μας πιστεύει κανένας.
1: Καλά, δεν πιστεύουν.
0: Δεν μας πιστεύουν, όχι.
1: Άσε τους δημοσιογράφους τώρα. Δεν πιστεύουν τη λογική ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τον Άρη.
0: Βλέπεις να υπάρχει πουθενά λογική. Εδώ μου στέλναν μηνύματα και μου λένε γιατί δεν μας λες ότι μας πήρε αυτός, γιατί δεν μας λες ότι μας πήρε αυτός, γιατί τα κρύβετε, γιατί δεν το λέτε.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό πιστεύει ο κόσμος. Δεν κάνω πλάκα. Πολύ μεγάλη μερίδα, δεν λέω όλος ο κόσμος. Πολύ μεγάλη μερίδα, πάρα πολύ μεγάλη μερίδα. Αυτό πρέπει να βγουν και να πούν. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Άσε εμάς, Εμείς, ξαναλέω, ό,τι και να λέμε δεν τα ακούει. Βλέπεις ότι δεν τα ακούει κανένας. Όλοι τις έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο. Εντάξει. Λοιπόν, και να βγει και να μιλήσει ο ερασιτέχνης. Που μπορεί να είναι θετικό να βγει και να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις αυτά που θα πει ο ερασιτέχνης θα τα καταλάβει κανένας.
0: Εντάξει. Άμα δεν μπορούν να τα καταλάβουν και εκείνοι, τι να πω τώρα. Αυτά τα πούνε οι εμπλεκόμενοι. Αυτοί εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Εμείς
1: στην πρώτη επιχείρηση επικοινωνία τη νέα διοίκηση με τον ήταν κόσμο.
0: Τραγική.
1: Με εκείνη την κάκιστη. Ανακοίνωση.
0: Όχι, δεν λέω για την ανακοίνωση, εγώ για τη συνέντευξη που λέω. Κάκιστη ήταν και εκεί η παρουσία, ναι. Κάκιστη ήταν.
1: Συνομή...
0: Όχι μόνο για αυτά που υπόθηκαν για τον ανθείο επενδυτή ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και τα υπόλοιπα όλα που σχεδόν που υπόθηκαν για μένα.
1: Ήταν το πρώτο φάουλ. Λοιπόν, και ποιο είναι, και μετά μία ανακοίνωση. Το ότι μη μας μπλέκετε εμάς, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά που ακούγονται. Θυμάσαι τι έγινε. Ότι είναι άχρηστο, ότι δεν μπορούν και ότι να βαγίσαν όλες. Δηλαδή, βγήκαν και είπαν μια φορά ότι δεν υπάρχει τίποτα και τους την πέσαν όλοι χωρίς λόγο. Δηλαδή, άμα λέγανε ότι υπήρχε αλλά αποτύχαμε, τι έπρεπε να γίνει, να τους ξαφανίσουμε από το χάρτη.
0: Ήθελα να ξέρα, αυτοί που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να βάλουν όλο τον κόσμο σε αυτό το τρυπάκι, το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα, το έχουν μετανιώσει αυτό το πράγμα που έχουν κάνει.
1: Πιστεύω τώρα πως ναι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πιστεύω ότι τώρα πως ναι.
0: Δεν το πιστεύω. Έχουν καταλάβει πόσο κακό έκαναν σε ένα είδη χάλια τοπίο, πόσο κακό έκαναν. Και πόσο το εκμεταλλεύτηκαν όλοι οι υπόλοιποι για να βγουν και να πούν. Βρήκαν τον Γεράσιμο Λεβαντίνο. Πάμε να βρούμε τον Γεράσιμο Λεβαντίνο. Πώς έλεγαν αυτόν που έγραψε. Ότι δεν υπάρχει κιόλας, έτσι είναι παπάς το όνομα. Που μας έγραψε ότι ο Εξάρχου έρχεται, έκλεισε, τελείωσε, τον πήρε τον Άρη και μετά ότι ο Χατζιωάννου μαζί με τον Σιάο πήραν τον Άρη. Πούντος. Είναι πουθενά, δεν τον ενδιαφέρει. Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Κέρδισε αυτό που ήθελε να κερδίσει. Για πέστε μου. Και επειδή λέω καμιά φορά ότι δεν έχει σχέση η ΚΑΕ με την ΠΑΕ, δεν το λέω παιδιά δεν έχει σχέση για το πώς. Το λέω δεν έχει σχέση στα οικονομικά μεγέθη. Καμία σχέση το κομμάτι ΠΑΕ με ΚΑΕ. Μη σκεφτεί κάποιο ότι ναι, α, οκ. Okay. Ο Ερασιτέχνης αναλαμβάνει την ΠΑΕ. Φύγε. Αναλαμβάνω εγώ μέχρι να βρεθεί κάποιος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρουμε και πώς είναι η κατάσταση. Σκεφτείτε και αυτό λίγο έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι η κατάσταση δομημένη. Πώς λέμε για τον ΑΣ Χριστό ότι ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα όχι απλά ανέλαβαν Χριστό. Είχαν μπει και για 6 μήνες στην προηγούμενη διοίκηση. Οι τρεις που είναι επικεφαλής, έτσι Χριστό. Ο Αϊβαζίδης, ο Τοσουνίδης και ο Χαμουζάς. Ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση, σαν αντιπρόεδροι. Άρα θεωρητικά είχαν πάρει μια ιδέα.
1: Ναι, αλλά ήταν.
0: Φαντάσου. Φαντάσου. Είχαν πάρει και μια ιδέα. Και πάλι μπήκαν και μπροστά του, εμφανίστηκαν άλλα 100 πράγματα.
1: Κοίταξε. Το μόνο, εγώ επειδή θέλω να είμαι ρεαλιστής, εντάξει, και παρακαλώ όλους τους φίλους, μην περιμένετε μαγικές λύσεις από τη μία μέρα στην άλλη. Φανείτε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και να υπήρχε, δεν είναι τόσο εύκολη η αλλαγή, λέμε. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι υπάρχει και δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο εύκολο να βρεθεί. Πρώτον, και ένα δεύτερον και σημαντικότερο είναι, παιδιά, εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε Άρης. Και ό,τι και να γίνει, όποιος και να είναι ο προπονητής, όποιος και να είναι ο ισχυρός άνδρας, όποιον και να έχει παίχτη, στηρίζουμε τον Άρη. Το να θέλουμε να κάνουμε κακό, νομίζοντας ότι θα κάνουμε κακό στο Καρυπίδη, στην ουσία κάνουμε κακό στον Άρη. Πριν από λίγο καιρό, έχει πολύ καιρό τώρα, ένα μήνα, μιλούσα με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και λέω,
0: του Εραστέχνη.
1: Του Εραστέχνη, του καινούριου. Λέω το χαρτί, λέω όπως το υπέγραψε με τον Σιάο. Το μνημόνιο, αυτό συνεργασία, τα ποσοστά και όλα αυτά. Λέει, το υπέγραψε. Όχι, λέει. Έχουμε μιλήσει όμως. Το υπέγραψε και με τον Καρυπίδη. Όχι, λέει, αλλά έχουμε μιλήσει, λέει, κανονικά.
0: Πριν πόσο καιρό?
1: Έχει ένα μήνα.
0: Ένα μήνα.
1: Ένα μήνα, έχει. Λέω, δεν θα το υπογράψω χαρτί. Λέει, τι να το κάνω το χαρτί. Δηλαδή, αν δεν πληρώσει αυτά που είναι να πληρώσει, τι θα κάνουμε δηλαδή στην Εραστέχνη, θα τον πάμε.
0: Κάποιοι φαντάζονται ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Τι θα κάνει.
0: Σου είπα, βγήκε.
1: Ναι, αλλά πού θα κάνει κακό.
0: Στον
1: Καρυπίδη ή στον
0: Άρη. Διάλειμμα.
1: Περίμενε λίγο. Πού θα κάνει κακό.
0: Στον Άρη.
1: Λέμε τώρα να τα κάνουμε όλα μπάχαλο. Μην πω την άλλη τη λέξη. Πολύ ευχαριστώ μαζί σα. Ο Δημήτρη είναι και επαναστατικό στοιχείο. Αλλά πού θα κάνουμε κακό.
0: Βγήκε άνθρωπο χθε. Άνδρας με γυναικείο όνομα που βγαίνει στα social media και είπε να αναβιώσουμε, λέει, την παλιά ΠΑΕ. Δηλαδή, βάλει λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί και να πούμε Καρυπίδη, πάρε αυτή την ΠΑΕ και φύγε και εμείς θα βάλουμε την παλιά. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα. Βγήκε και κάποιοι το πίστεψαν αυτό. Και μου είπαν, γιατί ρε Δημήτρη δεν κάνουμε αυτό. Κάποιοι είναι έτοιμοι να πιστέψουν ότι κατεβάσει το καφέλι του καθενός. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διάλειμμα για να μην χανόμαστε. Πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να δούμε πότε θα έχουμε και τον καλεσμένο.
1: Αμέσως μετά τις ειδήσεις.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε και τον καλεσμένο μας. Πάμε στο διάλειμμα, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο
4: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times.
3: Στο καλησπέρα σας κύριοι. Το αεροδρόμιο Μακεδονία το ανακοίνωσε στη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη έχει σημάνει συναγερμός. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για το ζήτημα. Στο μετρό μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία απόδοσης της επέκτασης της Καλαμαριάς, δήλωσε το πρωί από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός. Στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, η πιθανή ημερομηνία της 15ήμερης διακοπής για τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Αχτίδα αισιοδοξίας με φόντο τη Μέση Ανατολή. Το Άξιος μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν εντός των επόμενων 48 ώρων, αναφέρει. Πηγές έλεγαν ότι τα δύο μέρη βρίσκονται τώρα πιο κοντά σε συμφωνία από κάθε άλλη φορά από την έναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη θα δεχτεί μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διαμήνυσε σήμερα από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, σημαντική αποκλιμάκωση στις αγορές πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί στα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 6%. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η 5η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Χθες συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταΐου. Η ηγεσία των Κανάριων νήσων δεν δέχεται να δέσει στην Τενερίφη. Ζητά έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι 3 επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους. 147 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μόναχος πήδηξε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ήταν εν κινήσει στη Χαλκιδική. Στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 48χρονος δόκιμος μοναχός που έλυσε τη ζώνη του και πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με παθολογικό πρόβλημα. Συνελήφθη το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Επεισόδιο την περασμένη Κυριακή έξω από γήπεδο της Χαλκιδόνας μετά τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ Αναγέννησης Χαλκιδόνας και του Εθνικού Μαλγάρων. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε 3 17χρονους και έναν 16χρονο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ενός, πρόκειται για έναν 17χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
15: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές

0: GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS, λογικό, έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News με Δημήτρο Σάλι, Χρήστο Γκάλι, 16 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε λίγο στον καλεσμένο, τον Απόστολο Τριανταφύλου, συνάδελφος από την ΕΡΤ, με καταγωγή από τη Λάρισα, και ήταν και πολύ καλός φίλος του Χωσέ Πικουλίνο Ορτίδ. Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζονται. Σε έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Μας έχει εξυπηρετήσει και ιδιαίτερα για τον μπάσκετ που το κατέχεις και καλά. Λοιπόν, έφυγε το φιλαράκι σου.
1: Έφυγε. Και σκέψω ότι περίπου στα Χριστούγεννα ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε. Αρχικά μου στείλε ένα μήνυμα. Το ρώτησα πώς πάει η υγεία του, μου είπε ότι είναι καλύτερα και το παλεύει, και μάλιστα μου είπε ότι σκοπεύει το καλοκαίρι να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα για να κάνουμε μαζί. Ναι. Και μαζί με τον Γιώργο το Φαρμάκη, που είχαμε έτσι,
0: ναι,
1: μια πολύ καλή τριάδα.
0: Ναι, τριάδα από τη Λάρισα ακόμα, από την πρώτη του χρονιά στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, ήταν συμπαίκτες στο γυμναστικό σύλλογο Λάρισας.
0: Και εσύ δημοσιογράφος. Και ο κόσμος και εσύ.
1: Νεαρός δημοσιογράφος.
0: Νεαρός δημοσιογράφος. Ήταν ένας ευληματικός αθλητής, ένας πολύ καλός αθλητής. Τώρα δεν ξέρω, θα μου πεις βέβαια τότε ήταν μεγάλο το ελληνικό μπάσκετ, μέχρι και η Λάρισα έχει πολλά λεφτά για να φέρει τόσο καλούς αθλητές, αλλά πριν παράξενο.
1: Σκέψω ότι τότε ο Ορτίδ για περίπου 2 μήνες πήρε 120.000 δολάρια.
0: Για 2 μήνες, τότε.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Τότε. Και ήταν, αν θυμάμαι καλά, αρχές του 95 όταν ήρθε στην Ελλάδα πρώτη φορά.
0: Ξέρεις, καθόλου σου είχε πει λίγο για την περιπέτεια αυτή που περνούσε, πώς προέκυψε, τι προέκυψε, γιατί ήταν ένα δυνατό παιδί, ένας δυνατός αθλητής, τώρα... Εντάξει, είχε περάσει κάποιες περιμονή με την καρδιά, είχε περάσει

0: είχε αρκετά προβλήματα. Είχε κάποια προβλήματα. Αυτό ο καρκίνος δηλαδή ήταν κάτι που δεν το περίμενε. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, έχουμε βιώσει στον, δυστυχώς, τον στενό ή λίγο ευρύτερο κύκλο μας ασθενείς με καρκίνο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το... να το παλέψουμε ακόμη. Σου λέω, Χρήστο, ότι τα Χριστούγεννα περίπου μου είχε πει ότι είναι πολύ καλύτερα, ακουγόταν πολύ ευδιάθετος, θυμόταν ελληνικές λέξεις και κάποιες λίγο πιο δύσκολες από τις συνηθισμένες, ήθελε να έρθει στην Ελλάδα γιατί αγαπούσε τρελά την Ελλάδα, για να κάνουμε διακοπές όλοι μαζί. Θα έφερνε και την σύζυγό του.
1: Από τότε που έφυγε.
0: Ορίστε.
1: Είχε ξανάρθει από τότε που έφυγε.
0: Όχι, δεν ήρθε ποτέ. Ναι. Όχι. Εννοήσω τότε που έφυγε ως παίκτης, ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αυτή ήταν η τελευταία του παρουσία στην Ελλάδα. Και μάλιστα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αθήνας σταμάτησε να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα του Πέρτο Ρίκο και το τελευταίο του παιχνίδι ήταν κόντρα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν τα πρώτα μάτς μετά τους ομίλους. Και μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, γιατί με το που τέλειωσε το παιχνίδι ήμασταν μαζί, ότι ήταν φοβερά χαρούμενος που αυτό το τέλος της καριέρας του με την εθνική ομάδα που το είχε αποφασίσει τον έφερε η τύχη να το παίξει κόντρα στην Ελλάδα. Πραγματικά ήταν χαρούμενος που το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ήταν με την Ελλάδα. Και θα σου πω και το, έτσι, ένα γεγονός. Έχουμε συμφωνήσει από το προηγούμενο βράδυ ότι στη συνέντευξη τύπου θα μου φέρει την φανέλα του.
1: Ναι.
0: Συναντιόμαστε στον διάδρομο και πηγαίνουμε μαζί προς την αίθουσα τύπου για τη συνέντευξη και κρατάει τη φανέλα για να μου τη δώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ κρατάω κάτι χαρτιά, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, και δεν μπορώ να πάρω τη φανέλα και συναντάμε από ένα διάδρομο τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Χαιρετιούνται και του ζητάει ο Αλβέρτης την φανέλα. Με κοιτάζει ο Ορτίζ και του λέω να τη δώσεις. Λέω, Φραγκίσκος, είναι για σένα, να μην την πάρω. Και του λέω, εσύ την αξίζεις περισσότερο από μένα και θεωρητικά ο Φραγκίσκος την έχει, έχει τη φανέλα του Ορτίζ με αυτή τη φανέλα που έπαιξε για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της χώρας του.
1: Ήτανε ένας αθλητής, λίγο επειδή πολλά έγιναν μετά όταν έφυγε, αλλά ήταν ένα καλό παιδί, μια καλή ψυχή. Εσύ που τον
0: ήτανε έζησε. Ψυχάρα.
1: Ναι.
0: Ήτανε ψυχάρα. Τώρα το πώς έμπλεξε, το τι συνέβη, γιατί πραγματικά έκανε πράγματα που δεν τα πιστεύαμε όταν βγήκε το δημοσίευμα.
1: Ναι, με τις περιπέτειες που
0: τότε μίλησα, ναι, μίλησα με τον Γιώργο το Φαρμάκι στο τηλέφωνο και δεν πιστεύαμε αυτά που διαβάζαμε.
1: Ναι.
0: Πως ο Χωσέ έμπλεξε σε κάτι τέτοιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πάρα πολύ δοτικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 99% χαμογελαστός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά έξω καρδιά. Ένας κύριος στην συμπεριφορά του, ένας άνθρωπος που μοιαζόταν για τους δίπλα του.
1: Ναι.
0: Μόνο καλά λόγια έχω να πω, δηλαδή
1: και ξέρεις,
0: τα χρόνια και στη Θεσσαλονίκη που τον έβρισκα, το ξέρεις άλλωστε, ένα βράδυ βγήκαμε και όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια υπέροχη σχέση και μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Ορτίζ. Θα σου πω και κάτι αθλητικό τώρα μου ήρθε, γιατί από χθες που με πήρε τηλέφωνο, έτσι σκάλιζα λίγο το μυαλό μου και τις αναμνήσεις. Θα σου πω το εξής. Πρώτη προπόνηση, τότε ήταν το μεγάλο όνομα στη Λάρισα, ο Μέλβιν Τσίτουμ.
1: Ναι.
0: Το κλειστό είναι γεμάτο για να δούμε όλοι τον Ορτίζ. Για το πόσο καλός αθλητής ήταν και το πόσο δοτικός ήταν, ότι χαιρετούσε τους πάντες, όποιος ήθελε να του μιλήσει, να υπογράψει, δεν αρνήθηκε σε κανέναν, και για το πόσο καλός αθλητής ήταν, στις διατάσεις έκανε σπαγκάτο και κοιταζόμασταν, που δεν είχαμε και μεγάλες παραστάσεις από παίκτες αυτού του επίπεδου, πως ένας άνθρωπος 2-10 με τη σωματοδομή του Χωσέ κατάφερνε και έκανε σπαγκάτο.
1: Να πω κι εγώ στον κόσμο, όπως τη συνέχεια της ιστορίας είναι, ότι μετά το πήρατε εσείς και ο Φαρμάκης και τον βάζατε τον καημένο να κάνει στα, στα μαγαζιά που πηγαίνει μετά τα πρώτα ουίσκια να κάνει σπαγκάτο για να σας δείξει την ευελιξία του. Το πειράζατε.
0: Όχι, όχι. Δεν έπινε ιδιαίτερα ο Χωσέ. Έκανε
1: παρέα, αλλά ήταν
0: πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Εντάξει, σπαγκάτο έκανε. Αλλά τον βάζατε να κάνει σπαγκάτο.
0: Και αυτός που δεν έπινε σίγουρα. Ήταν ο Φαρμάκης. Εγώ έπινα κάτι παραπάνω.
1: Εσύ έπινες και για τους άλλους δύο που δεν πήρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Πραγματικά ήταν ένας μεγάλος αθλητής φίρμα. Αυτό που μου λένε όλοι τους συμπαίκτες στα αποδυτήρια, και προφανώς το ξέρεις καλύτερα από όλους, είναι ότι αν και ήταν μεγάλη φίρμα, ποτέ δεν το έπαιξε φίρμα σε συμπαίκτη του.
0: Σε κανέναν δεν το έπαιξε φίρμα. Όσο έχω παραστάσεις, δεν τον είδα ποτέ να το παίζει φίρμα. Ποτέ, πραγματικά.
1: Και έχει γράψει και μεγάλη διαδρομή από NBA, Ισπανία, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει γράψει μεγάλη διαδρομή.
0: Μεγάλη διαδρομή και σπουδαία διαδρομή. Και δεν σπουδαία. Είναι μόνο ότι ήταν σε διάρκεια η καριέρα του σπουδαία. Ήταν και οι σύλλογοι με τους οποίους αγωνίστηκε. Ναι. Ήταν οι σύλλογοι τεράστιοι. Και θα σου πω και αυτό. Το μπαίνω, του στέλνω μήνυμα με το που τελείωσε ο τελικός στην Τουρκία τον Άρης.
1: Με την Τόφας.
0: Με την Τόφας κέρδισε. Δεν μου απάντησε αμέσως. Με πήρε μετά από 1-2 λεπτά. Και με είχε να ακούω τους πανηγυρισμούς μέσα από τα αποδυτήρια. Έτσι, αυτό με...
1: Και αυτές τις εικόνες θα κρατήσει για το φίλο σου το Χωσέ. Και εμείς
0: έχω πολλά να κρατήσω, πάρα πολλά.
1: Τις καλές ωραίες εικόνες που είχαμε μαζί του, γιατί είπαμε ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός αθλητής και πραγματικά... Χρυσή ψυχή, κάτι το οποίο βέβαια και το επιβεβαιώνεις εσύ που ήσουν πιο κοντά του σε σύγκριση με όλους εμάς.
0: Και θα σου πω το εξής, ότι θα έκανα πρώτη φορά διακοπές χωρίς την οικογένεια. Το είχα συζητήσει με τη σύζυγο ότι μερικές μέρες θα πάω μόνο με τον Ορτίζ. Και το δέχτηκε και μάλιστα γιατί είχαμε οικογενειακή σχέση χωρίς καμία αντίρρηση. Τέλος πάντων.
1: Είναι αυτό που λένε ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.
0: Πραγματικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε.
0: Να είστε καλά, Χρήστο.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο.
0: Για κάτι ευχάριστο. Όντως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέδωσε.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Τριανταφύλου, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, ο οποίος ήταν στη Λάρισα όταν έπαιζε ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, μαζί με τον συμπαίχτη τότε, παίχτη του γυμναστικού, τον Γιώργο το Φαρμάκη, κάναν μια τριάδα, ήταν φίλοι αυτοί οι τρεις και κράτησε όλα αυτά τα χρόνια η φιλία τους, η επαφή που είχαν μεταξύ τους. Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, σας το λέω και εγώ όσο τον έζησα, σας λέω ότι ήταν ένα παιδί με χρυσή καρδιά, ένα παιδί το οποίο πραγματικά, όντως, επειδή έχουμε δει πάρα πολλούς αθλητές και ιδιαίτερα με ακόμα μπορεί και με το ίδιο και με μικρότερο βιογραφικό σε σύγκριση που ορτίθηκε, ποτέ του δεν το έπαιξε φίρμα, ποτέ του δεν το... και στα αποδυτήρια, αλλά και όπως επιβεβαίωσε το γνώρισαν και έξω από τα αποδυτήρια και στην ζωή του. Λοιπόν, αφήνουμε.
2: Λοιπόν, Χρήστο, πριν πας στο μπάσκετ, να πούμε ότι ενημέρωσα από την προπόνηση την σημερινή στο ποδόσφαιρο. Κανονικά προπονήθηκαν με Ντίλ και Χόγκλα. Θυμίζω ότι ο Μεντίλ ήταν εκτός και ένα πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Χόγκλα συντηρητικά, γιατί έχει ένα πρόβλημα γενικότερα στο γόνατο. Το πήγε σε ρία από τη στιγμή που ήρθε στον Άρη, έπαιξε συνεχόμενα παιχνίδια γιατί δεν είχε άλλες επιλογές. Ο Άρης είχε προβλήματα και με τον Γένσεν και με τον Γαλανόπουλο. Οπότε δεν είχε άλλη επιλογή πέραν από το να παίζει συνέχεια ο Χόγκλα. Δεν έπαιξε με τον Όφη στην Κρήτη. Τώρα πιθανόν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Βικελίδη. Ενώ ο Μωρόν ανεβάζει ρυθμό και αυτός. Έκανε ατομικό. Με τον Όφη δεν ξέρω, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια μπορεί και αυτός να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Όσο για το Διούδη, ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης, δεν θα είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος της σεζόν. Δηλαδή, σε αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμος ο Σωκράτης Διούδης. Αυτά για την προπόνηση. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε στο μπάσκετ.
1: Πάμε στο μπάσκετ να πούμε ότι η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται κανονικά. Τα προβλήματα δεν έχουν αλλάξει. Όλοι κανονικά, πλην του Φόρεστερ, ο οποίος δεν κάνει προπόνηση, ακολουθεί δικό του ατομικό πρόγραμμα γύμνασης και φυσιοθεραπεία. Εντάξει, υπάρχει ακόμα το χρονικό διάστημα μέχρι να μπει, για να ετοιμαστεί και αυτός με τα πλάνα της ομάδας για τον αγώνα, για τους αγώνες με την ΑΕΚ. Θα δούνε τώρα, η ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο έχει...
2: Όχι Σαββατοκυριακό, Πέμπτη, αύριο και το Σάββατο.
1: Πέμπτη
2: και Σάββατο.
1: Πέμπτη
2: είναι ο ημιτελικός βασικά. Αν κερδίσει, θα παίξει το Σάββατο στο τελικό. Με τη Μάλαγα.
1: Θα τη δούμε την ΑΕΚ αύριο να έχουμε μια άποψη. Θα τη δει και το τεχνικό team του Άρη να βγάλει τα δικά του τα πλάνα. Αυτό που κάνουν τώρα, να ξέρετε τις προπονήσεις, και είναι κάτι που το είπε μέσα από την ομάδα, είναι ότι τους έχω εντυπωσιάσει, και ιδιαίτερα τον προπονητή τον έχει εντυπωσιάσει. Συνήθως αυτές τις περιόδους οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν και τόσο ξεκάθαρο στόχο χαλαρώνουν. Απεναντίας, προφανώς αυτό πρέπει να είναι δουλειά του Ζήση, τους έχει όλους, είναι όλοι κανονικά στις προπονήσεις, προφανώς. Λες και ο Άρης πάει για πρωτάθλημα. Αυτό να τους μοιώσει. Βέβαια αυτό φαίνεται στις προπονήσεις, μακάρι να το δούμε και μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει, αφού φαίνεται στις προπονήσεις θα γίνει και μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, ο Άρης παλεύει για να μπει τετράδα, το θέλει ο προπονητής, το θέλουν παίκτες και ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν συμβόλαιο και θα μιλήσουν με τον Άρη. Γενικότερα το θέλει και ο κόσμος για να έχει κάτι να υπερηφανεύεται η φετινή ομάδα. Είναι ο αναπομείναντας στόχος όσον αφορά για τη φετινή ομάδα, που εντάξει, ξεκίνησε χωρίς ξεκάθαρους στόχους. Όλοι θα περιμέναμε να πάει λίγο καλύτερα. Δεν πήγε, δεν πειράζει. Έτσι αλλιώς έχει ανοίξει νέα σελίδα ο μπασκετικός Άρης. Έχει και την οικονομική δύναμη και φυσικά τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις να κάνει το πλάνο του για τα επόμενα χρόνια, να ξαναδούμε τον Άρη εκεί όπου όλοι τον ονειρευόμαστε, στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Λοιπόν, φέτος ήταν η μεταβατική περίοδο, του χρόνου όμως πάμε για ξεκάθαρη, με ξεκάθαρους στόχους. Θα τους πούνε και επίσημα, μας έχουν πει ήδη οι άνθρωποι του Άρη ότι πάμε για τετράδα Ευρώπη, τετράδα στο πρωτάθλημα, που σημαίνει πρωταγωνιστή στην Ευρώπη.
2: Θα περιμένουμε να τελειώσει και η σεζόν και θα... πιο συγκεκριμένα πράγματα.
1: Θα σου πούνε και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θα δούμε με το τελείωμα της σεζόν και τις πρώτες κινήσεις. Είναι το χτίσιμο νέας ομάδας, ξεκινάει από την απόφαση για το ποιος θα είναι προπονητής. Οπότε είδες τη ωραία που το είπα, για το ποιος θα είναι προπονητής.
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, οπότε αυτή θα είναι η πρώτη απόφαση που θα πάρουν για το ποιος θα είναι ο προπονητής της νέας ομάδας, και μετά θα ξεκινήσει το χτίσιμο με... αν υπάρχουν κάποιοι παίχτες με τους οποίους έχουν συμφωνήσει, ή αλλιώς να τρέξουν να κάνουν τις πρώτες τους μεταγραφικές κινήσεις. Αυτά όσον αφορά για το μπάσκετ. Έχω δει εδώ και αρκετή ώρα ένας φίλος.
2: Ναι.
1: Ήθελα. Λέει να πάει ΠΑΕ σε...
2: Δεν πήγαμε σε μηνύματα ακόμα τώρα. Τι
1: επειδή είναι σημαντικό, δεν θέλω να το χάσω γι' αυτό. Ήδη... σε διοίκηση πρωτοδικιού και τα λοιπά. Παιδιά,
2: Εντάξει, τα έχουμε εξηγήσει, παιδιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επειδή έχουν κολλήσει με την ΚΑΕ, επειδή είχε γίνει στην ΚΑΕ αυτό, να γίνει και στην ΠΑΕ. Δεν είναι, παιδιά, ίδια τα
1: στην ΚΑΕ δεν υπήρχε κανένας.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Οι μετοχές ήταν ορφανές. Οι μετοχές περάσαν από το Λάσκαρη στο Γουλιέλμο και ο Γουλιέλμος όταν έφυγε, τις έδωσε στον Αρεστέχνη. Μην τα συχαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν τις έπαιρνε κανένας. Τώρα η ΠΑΕ Άρης έχει μεγαλομέτοχο, ο οποίος μεγαλομέτοχος, δεν έχω συζητήσει, αλλά δεν νομίζω να λέει κάτι άλλο. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει και όσοι συζητάνε μαζί του.
2: Τι πράγμα?
1: Ότι εγώ έχω τις μετοχές. Αν θέλει κάποιος να τις πάρει, να έρθει να συζητήσει μαζί μου. Έτσι δεν είναι? Δεν είπε αφήνω τις μετοχές.
2: Δεν χρειάζεται καν να το πει.
1: Αφήνω τις μετοχές. Άρα για διοίκηση πρωτοδικείου και αυτά, μην τα βάζετε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κάποιοι Χρήστο θα τα ήθελαν αυτά.
1: Ναι.
2: Κάποιοι θα τα ήθελαν.
1: Και επίσης να ξέρετε.
2: Επειδή δεν, να σου το πω αλλιώς. Επειδή δεν έχουμε τώρα στο μπάσκετ διοίκηση πρωτοδικείου. Επειδή δεν έχουμε τώρα στον Ερασιτέχνη. Μάλλον έχουμε διοίκηση πρωτοδικείου, αλλά διοίκηση πρωτοδικείου η οποία διοικεί την ομάδα όπως τη διοικεί. Πρέπει κάπου να βρεθούμε. Οπότε, γιατί να μην κάνουμε μια διοίκηση πρωτοδικείου στο ποδόσφαιρο? Καλά, δεν ήταν τόσα χρόνια που είχαμε διοικήσει πρωτοδικείου στο μπάσκετ και στο Ερασιτέχνη και ήμασταν μια χαρά. Άσε τώρα, μην με βάζει αυτή τη διαδικασία. Ας μείνουμε σε αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, για τον μπάσκετ, εν ώψη και της επόμενης σεζόν, καταλαβαίνεις ότι τα ερωτήματα τα λέγαμε και χθες λίγο όσον αφορά το κομμάτι γήπεδο και φυσικά και το υπόλοιπο με το θέμα της ομάδας. Νομίζω ότι περιμένουμε και εμείς κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Πιθανόν μέχρι την Παρασκευή να έχουμε κάτι πιο όσον αφορά το κομμάτι γήπεδο, βασικά. Χρήστο, εγώ εκεί θέλω να εστιάσω. Ναι. Το τι γίνεται με το θέμα γήπεδο, γιατί πλέον δεν είμαστε στο περιμένουμε να. Πλέον πλησιάζει το τέλος της χρονιάς.
1: Ναι, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε.
2: Ίσως, ας πούμε,
1: κάποια λίγα που ξέρω είναι ότι.
2: Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι είχαν δοθεί πλάνα από τρεις εταιρείες. Και επιλέχθηκε η εταιρεία που θα.
1: Ναι, επιλέχθηκε και έχουν κάνει και το χρονοδιάγραμμα και τώρα είναι με το Υπουργείο για να τρέξουν κάποια πράγματα. Και θα τρέξουν.
2: Πρέπει, Χρήστο, νομίζω, μέχρι
1: παρκή,
2: μέσα δηλαδή... Ιουνίου το πολύ. Το πολύ μέχρι μέσα Ιουνίου.
1: Ναι, άσε να τα πούνε καλύτερα τα πόδια.
2: Ναι,
1: τα
2: εγώ λέω, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Για χρονοδιαγράμματα.
1: Απλώς το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι εκεί που θα πάνε τα δημοσιογραφικά, κανόνισε να κάνεις δίαιτα.
2: Τι εννοείς?
1: Εσύ δεν θα χωράς.
2: Γιατί δεν είναι στενά, θα τα κάνουν. Δεν είσαι στενά.
1: Εγώ σου είπα. Ευρωπαίος ο Άρης, σαν την Μπαρτσελόνα, φτισμένος τους έχει τους δημοσιογράφους. Η Μπαρτσελόνα, ξέρετε που τους έχει τους δημοσιογράφους.
2: Και στο ποδόσφαιρο και μπορεί να πηγαίνει καλά η ομάδα. Το που θα κάτσουμε εμείς είναι το θέμα. Καλά η ομάδα να πηγαίνει. Εγώ θα το βρω, θα βρω τρόπο να κάτσω. Μη στεναχωριέσαι.
1: Σου λέω.
2: Πες εδώ στον κόσμο. Βρήκε ο Σανλής τρόπο να κάτσει σε ένα γήπεδο το οποίο τα δημοσιογραφικά του είναι έτσι. Δεν βλέπεις. Τώρα μας βλέπουν και στην τηλεόραση. Δεν βλέπεις ευθεία το μάτι, βλέπεις έτσι. Τον τοίχο. Βρήκα τρόπο να κάτσω κανονικά και να βλέπω και να κάνω μετάδοση.
1: Για ποιο λες?
2: Στο Ιβανόφιο.
1: Α,
2: εσύ
1: ναι,
2: εκεί
1: ήσουν. Ναι.
2: Βρήκα.
1: Ναι.
2: Είχε βρει κανένα άλλο. Μου λέγανε οι άλλοι πού το βρήκε αυτό το χώρο. Μόνο εγώ μπορούσα να το βρω αυτό το
1: χώρο. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως.
2: Θα βρω και στο παλέ. Θα βρω εγώ τρόπο.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Εκεί φαντάσου το Ιβανόφιο που ήμασταν, έτσι όπως θα έρθει τα δημοσιογραφικά στο νέο, στις αλλαγές
2: που θα γίνουν. Κοίτα, πλάγια δεν πιστεύω ότι θα μας βάλουν.
1: Όχι.
2: Όπως είναι στο Ιβανόφιο, να μην βλέπεις το γήπεδο και να βλέπεις τον τοίχο απέναντι. Αυτό είναι ιστορικό φαινόμενο. Πώς το κατάφεραν στον Ηρακλή, συγχαρητήρια τους δίνω. Για να κερδίσουν θέσεις και αυτοί, έβαλαν τους δημοσιογράφους πλάγια. Όχι ευθεία να βλέπουν το γήπεδο δηλαδή.
1: Θα μας πάνε πιο πάνω.
2: Τους έβαλαν στο. Πιο πάνω να μας πάνε.
1: Και θα μας τριμώξουν.
2: Πιο πάνω να μας πάνε δεν έχουμε πρόβλημα. Βλέπουμε. Το παλέ δεν είναι τόσο μεγάλο για να. Ναι. Σου είπα την προσωπική μου εμπειρία στο Γκραν Κανάρι όταν είχα πάει. Γήπεδο 12.000 θέσεων και τα δημοσιογραφικά στο τελευταίο διάζωμα τέρμα επάνω. Mm. Μου τα δείχνουν τα δημοσιογραφικά, δεν φαινόταν καλά-καλά. Ανεβαίνω, φτάνω επάνω. Το γήπεδο το έβλεπα σαν μικρογραφία κάτω.
1: Είπα εγώ σήμερα ότι θα πω το όνομα της εταιρείας η οποία θα κάνει χορηγία.
2: Όχι, δεν, απλά μπερδεύτηκε ο φίλος. Νόμιζα ότι είπες κάτι τέτοιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Φτάνω λοιπόν επάνω, δεν βλέπω τίποτα. Κατεβαίνω ξανά κάτω, λέω και τον άνθρωπο τον υπεύθυνο, ρε φίλε, το λέω. Μου λέει, α, έχουμε, μου λέει, τηλεοράσει. Όντως είχε τηλεοράσει. Το βλέπεις, λέει, τηλεόραση. Καλά, ρε φίλε, συγγνώμη, το λέω. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. Έκανα 6 ώρες πτήση να πάω Αθήνα, να πάω Μαδρίτη, να πετάξω τη Μαδρίτη Γκραν Κανάρια. Είναι ταξίδιο τεράστιο. Υπερατλαντικό που λέει, αυτό είναι ημιατλαντικό, γιατί μέσα στον Ατλαντικό πετάς για να φτάσεις εκεί. Δηλαδή, έκανα τέτοιο ταξίδι. Ήρθα εδώ και μου λες να κάτσω επάνω και να το βλέπω από την τηλεόραση. Χάζεψες. Και με τα χίλια ζόρια εκεί πέρα βρήκανε ένα τραπέζι και μια καρέκλα με βάλανε. Έκατσα πίσω από το δίπλα στους πάγκους εκεί πέρα από τη δίπλα πλευρά και μπόρεσα να κάνω τη δουλειά μου κανονικά. Έτσι δεν πιστεύω ότι θα μας κάνουν.
1: Και, και στο No Camp τα δημοσιογραφικά έτσι είναι. Μπερτάει, εντάξει, εξαιρούνται οι 5-10 δημοσιογράφοι που κάναν για τηλεοράσει.
2: Το είπε εδώ, λέει ένα φίλο. Δεν είπε ρε παιδιά τέτοιο πράγμα ο Χριστός. Εγώ δεν άκουσα τουλάχιστον. Τώρα μπορεί να πει κάτι άλλο και.
1: Για, καλά, να σου πω κάτι... για χορηγό σίγουρα δεν είπα.
2: Ναι, και αυτό είναι το θέμα μας.
1: Για χορηγό σίγουρα δεν είπα. Να.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να άκουσε ο, ο φίλο.
1: Για χορηγό σίγουρα δεν είπα. Για χορηγό δεν είπα.
2: Εντάξει,
1: όχι κάτι... χορηγό, μπερδεύτηκα. Για,
2: για την εταιρεία, μήπως λέει για την εταιρεία.
1: Για την εταιρεία Μπουντίνη.
2: Εντάξει, τώρα ξέρεις γιατί έχουν κολλήσει κάποιοι. Γιατί έχει βγει μια... είχε βγει ένα δημοσίευμα ότι θα είναι τάδε εταιρεία κτλ. Παιδιά, γιατί δεν περιμένουν να τα ανακοινώσουν τώρα. Είναι δηλαδή τόσο μεγάλο θέμα να μας πει ο Χρήστος ποια εταιρεία θα μας δίνει την επόμενη χρονιά. Σίγουρα δεν θα είναι αυτή που μας δίνει τώρα. Πώς τη λένε, crossover. Δεν θα είναι crossover, θα είναι άλλη. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν πρέπει όμως να ολοκληρωθεί.
1: Θα κάνει και μεγάλη μπουτίκα και θέλει να κάνει και μεγάλη.
2: Δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά να.
1: Ναι, μας το κάνουν επίσημα.
2: Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας, ρε παιδιά.
1: Ενώ ο τέτοιος, ο Τζόρτζ Άρης που το έγραψε. Δηλαδή,
2: εδώ ξέρουν οι τάδε. Είναι, το γράφουν κι άλλοι τώρα. Οι τάδε είναι δυνατά.
1: Ναι, ναι.
2: Okay. Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας. Λοιπόν, επειδή τώρα στο κομμάτι για την επόμενη σεζόν, παιδιά, το ότι εμείς ξέρουμε 1, 2, 5 οι άνθρωποι της ΚΑΕ αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν για 10. Δηλαδή, ο Ζήσης αυτή τη στιγμή δουλεύει για 10 περιπτώσεις, όχι για μία και για δύο. Και για προπονητή και για παίκτη και για τα πάντα. Και επειδή λέει ένας φίλος, δεν πρέπει να βρεθεί πρώτο προπονητής για να δούμε τους παίκτες που θα πάρουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, ρε παιδιά, τα πράγματα.
1: Παιδιά, άμα δουλεύεις με τεχνικό διευθυντή.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ο τεχνικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για το ρόστερ. Το ότι θα μιλήσει με τον προπονητή για κάποιες θέσεις και κάποιους παίκτες, ναι, θα είναι λογικό. Δεν θέλει δηλαδή να τον ακυρώσει. Αν και άλλοι τεχνικοί διευθυντές, να ξέρετε, τους προπονητές τους ακυρώνουν εντελώς. Δηλαδή σου λέει, πάρε αυτή την ομάδα και προπόνα την.
2: Ναι.
1: Και φέρουμε από
2: την. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ναι.
1: Ναι. Και το πολύ πολύ να του δώσει και ένα παίχτη, ένα-δύο παίχτες, που νομίζει, ξέρω εγώ, να του βελτιώσουν λίγο την κατάσταση ή να του φέρουν την ομάδα πιο κοντά στα πλάνα του. Αλλά επειδή δεν θα δουλέψει έτσι ο Ζήσης θα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει σε κάποιους παίχτες τους οποίους ο προπονητής δεν μπορεί να. Όχι, δεν μπορεί να πει όχι. Θα τους ήθελε και αυτός. Εντάξει, μπάσκετ ξέρει ο Ζήσης. Δεν έπαιζε badminton ούτε χόκι επί πάγου όλα αυτά τα χρόνια. Μπάσκετ έπαιζε. Και έχει και καλούς φίλους και έχει και καλούς όσον αφορά για συμβουλές συγγενείς. Έχει πράγμα να ρωτήσει. Θα πάρει 3, 4, 5 παίκτες πόσο θα πάρει. Θα ρωτήσει και τον προπονητή για άλλους 3, 4, 5 και τελείωσε. Αυτό. Θα του πει και ο προπονητής, όπως ο Καράισιτς ή ο Μίλισιτς, θέλω κι εγώ αυτόν και αυτόν. Εντάξει. Μπορεί να του πάρει τον ένα από τους δύο, μπορεί να του πάρει και τους δύο, άμα είναι καλοί αυτοί που θέλει ο προπονητής.
2: Λοιπόν,
1: δεν θα πλακωθούν. Απλούστατα ο ένας ελέγχει τη δουλειά του.
2: Ναι, ρεσί. Εδώ ένας...
1: και πρέπει, λέει, ποιο είναι. Και είναι. Ξεκινάει από τώρα γιατί είναι και οι πιτσιρικάδες οι οποίοι ενηλικιώνονται να υπογράψουν συμβόλαιο. Ποιοι θα υπογράψουν συμβόλαιο, ποιοι δεν θα υπογράψουν συμβόλαιο.
2: Θέλει
1: όλα αυτά δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή τα αποφασίζει ο προπονητής που δεν έπρεπε να τα αποφασίζει ο προπονητής και τώρα βρίζουμε ή αποθεώνουμε τον Καστρίτη ή τον Μπρίφτη ή τον ένα που
2: όχι, όχι.
1: Κάναν και σωστές επιλογές.
2: Αυτά πρέπει να τα αποφασίσει η ομάδα, γι' αυτό έχει ανθρώπους η ομάδα. Έτσι.
1: Γι' αυτό και έχει και το Ζήσει.
2: Η δουλειά του Ζήσει αυτή είναι. Αυτό και να σου πω κάτι τώρα. Έτσι στην κουβέντα που κάνουμε και φέτος θα κρυθεί και λίγο πιο αυστηρά ο Ζήσης από πέρσι.
1: Καλά,
2: γιατί το λέω αυτό το πράγμα, γιατί πέρσι τα πράγματα ήταν λίγο πιο μπερδεμένα, θα πω. Φέτος, έχοντας και την περσινή εμπειρία, πρέπει να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι. Εγώ αυτό λέω. Όπως είπα για τον ΑΣ, ότι τους έτυχε τώρα και όλη αυτή η διαδικασία, ενώ ακόμα δεν έχουν πατήσει γερά στα πόδια τους και μέσα στον ΑΣ. Δηλαδή, παιδιά, δεν είναι εύκολο όταν μπαίνει σε μια εταιρεία, μπαίνει σε ένα μαγαζί, μπαίνει σε ένα κάπου που ήταν κάποιο άλλο πριν. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις δικό σου μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αλλιώς θα αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα όντας εκεί 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, αλλιώς θα αντιμετωπίσεις αν είσαι 2 και 3 και 4 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλα τα πράγματα συμβαίνει αυτό. Θέλει και την απαραίτητη εμπειρία, η τριβή. Να, μια κατάσταση που. Α, την ξαναζήσαμε αυτή την κατάσταση και πριν από κάποια χρόνια. Τώρα εδώ δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία, δεν έχεις κάτι. Κάπου να πατήσεις, να πεις. Η εμπειρία, παιδιά, είναι. Αποκτιέται, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Δεν αγοράζεται η εμπειρία. Δεν μπορώ εγώ να πάω να αγοράσω εμπειρία σε κάτι. αποκτιέται η εμπειρία μέσα από την τριβή και μέσα από μια διαδικασία η οποία ακολουθείται. Ας πούμε, λέει ο Χρήστος, ξέρει μπάσκετ ο Ζήσης. Φυσικά και ξέρει μπάσκετ ο Ζήσης. Αλλά μπήκε πέρσι σε ένα ρόλο τον οποίο δεν τον είχε ξαναυπηρετήσει. Φέτος θα το κάνει για δεύτερη φορά.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν σε μεγάλες ομάδες, όλες είχαν. Και η Μπενετών Τρεβίζο είχε.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ ήμουν ένα παίχτη. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έκανε ο τεχνικός διευθυντής. Εγώ ένα παίχτη ήμουν στην ομάδα.
1: Τα βλέπει, εντάξει.
2: Ναι, αλλά κατάλαβε.
1: Έχει μια
2: άλλο τα βλέπω, άλλο τα βλέπω, άλλο έρχεται η ώρα να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος λέει: αν τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο μπάσκετ θα είναι στον Άσο και στο 5. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τη μία. Από την άλλη, όμως, φαντάζει και λογικό γιατί είναι θέσεις κλειδί σε μια ομάδα. Είναι θέσεις κλειδί σε μια ομάδα. Και το 2 βέβαια, έτσι, όχι μόνο το Άσο και το 5. Λέει εδώ φίλος ο ΚΚ: σωστό είναι να μην είναι σε εμπορικές θέσεις δημοσιογράφοι. Θα χάσει 30-40 χιλιάρικα ευρώ μίνιμουμ η ομάδα του χρόνου, αν κατήσει τα δημοσιογραφικά εκεί που είναι. Εγώ συμφωνώ, παιδιά. Πρέπει να φύγουν τα δημοσιογραφικά από εκεί. Πιάνουν πολύ χώρο και θέσεις καλές. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Απλά να μας βάλουν κάπου να βλέπουμε. Αν βλέπουμε, άσε τα που λέει ο Χρήστος, θα είναι στενά και τέτοια, θα τη βρούμε την άκρη. Να βλέπουμε είναι το θέμα. Τι στενά θα τις κάνουν, δηλαδή. Θα είναι, Χρήστο, τώρα, γιατί λες γι' αυτό, θα είναι όπως στον Μπουργκ. Στον Μπουργκ, ξέρεις τι μας κάνανε. Στον Μπουργκ οι θέσεις ήταν βιδωτές. Και δεν μπορούσε να κάτσει, να την πας πιο πίσω δηλαδή, τη θέση και να κάτσει κανονικά στην απόσταση εγώ που ήμουν χοντρός. Δηλαδή δεν μπορούσε να δεν πήγε στον Μπουργκ εσύ, εγώ, και τις δύο φορές εγώ πήγα. Δεν μπορούσε να κάτσει. Ήσουν σαν φυλακισμένος. Όπως ήταν στο Μάντσεστερ, όταν είχαμε πάει με τη Σίτι. Όπως είναι στη ΣΑΕΚ. Στη ΣΑΕΚ είναι και εκεί βιδωτές οι θέσεις. Δεν μπορεί να την κουνήσει τη θέση. Δηλαδή, εγώ οριακά χωράω. Λίγο ακόμα αν παχύνω, δεν θα χωράω να κάτσω.
1: Στην ΑΕΚ, στο καινούριο το γήπεδο.
2: Στο καινούριο, ναι, σε αυτό, τώρα εδώ. Στην Παπαρένα. Στην All Winner ένα πλέον. Δεν λέγεται το Παπαρένα. All Winner, ένα άλλαξε όνομα.
1: Ναι. Μην χάσουμε το χορηγό.
2: Λοιπόν, αν έχει κλείσει, λέει κάποιον παίκτη ο Ζήσης. Δεν θέλω, λέει όνομα. Ο φίλος ο Γιάννης. Πες ρε Γκάλη, έχει κλείσει κάποιον παίκτη ο Ζήσης.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τι πιστεύεις?
1: Παιδιά, δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Ψέματα. Δεν το ξέρει ο Γκάλης.
1: Δεν ξέρω δηλαδή αν με αυτούς που μιλάει έχει υπογράψει.
2: Ο Τρελιάρης λέει τα έργα στο παλαιό από την εταιρεία που επιλέχθηκε θα ξεκινήσουν είτε απαντήσει το κράτος θετικά είτε απαντήσει αρνητικά. Τι εννοείται ρε παιδιά?
1: Τι να σε πει το κράτος? Το κράτος απλώς πρέπει να
2: σε δώσει. Ότι δεν το δίνω.
1: Το ότι να μην τα κάνεις. Το κράτος απλώς πρέπει να βάλει την υπογραφή ότι πρέπει να γίνουν τα έργα. Αφού σε αυτό να ανήκει το παλέ.
2: Λοιπόν, πάμε στα τυπικό μηνύματα. Ο φίλος ο Άγης λέει: φταίμε και εμείς, λέει, που ανοίξαμε θέμα χωρίς πλάνο B. Δεν γίνεται έτσι και γίναμε, λέει. Να σου πω κάτι, εσύ, Άγη. Ξέρεις, δεν θέλω να δικαιολογώ να πω ρε παιδί μου, ο κόσμος είναι διψασμένος, είναι τρελαμένος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο κόσμος περιμένει από το παραμικρό να πιαστεί για να πιστέψει οτιδήποτε του πουν. Να πιστέψει οτιδήποτε του πουν. Τα βλέμματα του πώς μας κοιτούσαν, εμένα κυρίως, γιατί ο Χρήστος δεν ασχολείται τόσο πολύ με τον ποδοσφαιρικό ρε παιδί μου, εμένα. Τους και τους άλλους ποδοσφαιρικούς συναδέλφους που ήμασταν στο παιχνίδι, το Άρης Πανιώνιος στο μπάσκετ, που είχε βγει την προηγούμενη μέρα το θέμα του EasyJet κτλ. Το πώς μας κοιτούσαν όλοι. Μας κοιτούσαν με το βλέμμα, ξέρεις και δεν μου λες. Ξέρεις πόσο τέτοιο είναι, πόσο περίεργο είναι αυτό. Δηλαδή, ερχόταν, Δημήτρη, μη μου πεις κάτι, χαμογέλασε μου μόνο. Τι να σου χαμογελάσω, ρε. Ο άλλος, μη μου πεις κάτι, κλείσε μου το μάτι. Ρε, είστε καλά σας. Δηλαδή, οπωσδήποτε και αν δεν τους πεις κάτι, εντάξει, δεν θέλει να μας πει. Δεν θέλει να μας πει. Έγινε και δεν θέλει να μας πει. Μας το κρύβει. Άντε, εσύ τώρα. Εντάξει. Ξαναλέω, και εμείς από τον κόσμο προερχόμαστε και εμείς καταλαβαίνουμε. Δεν κατεβήκαμε από άλλο πλανήτη και εμείς καταλαβαίνουμε έτσι, πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό, πόσο πολύ. Αλλά. Αυτά που είπαμε. Ο Τιμ λέει για το έγγραφο. Μήπως λέει έχει πουλήσει ο Καρυπίνης και γι' αυτό δεν θέλει να το υπογράψει. Βλέπεις τώρα, τι σκέφτεται ο φίλος ο άλλος.
1: Όλα τα πιθανά σενάρια.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω. Τι να σου πω. Τι φοβάται λέει και δεν υπογραφεί. Εγώ το είπα. Ότι για μένα, άσχετα αν αυτό το έγγραφο θα φέρει τον επενδυτή και τα λοιπά, θα έρθει κάποιο να μα πάρει ή όχι και τα λοιπά, πρέπει να γίνει μόνο και μόνο για να σταματήσει όλη αυτή η κουβέντα. Λέω εγώ. Ή έστω να μα πούνε από τον ΑΣ πώ ακριβώ τα πράγματα, να ξέρουμε να μην λέμε κι εμεί από το μυαλό μα. Λέει ο Κώστας, άποψή μου λέει προσωπικά, η ομάδα θεωρώ ότι θα πάει το καλοκαίρι, λέει έτσι. Με όλα αυτά που έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν η ομάδα θα πάει μαζί του, λέει, θα πάει προς τα εκεί που την παρέλαβε. Κώστα μου, το παρελθόν σε κάνει να σκέφτεσαι διάφορα. Απλά εξηγώ και πάλι ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε ιδιοκτήτης όταν συνέβαιναν όλα αυτά. Δεν υπήρχε ιδιοκτήτης. Πρέπει δηλαδή να το συνυπολογίζουμε και αυτό στην κουβέντα που κάνουμε. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε. Ο Μάρς, αυτό που πρέπει λέει να γίνει είναι 30.000 μέλη στον ΑΣ. Και από εκεί και πέρα πίεση λέει παντού και στην κυβέρνηση και σε όλους να δουν τι γίνεται, τέρμα η ασυλία.
1: Αυτό είναι πολύ καλή πρόταση.
2: Συμφωνώ. Μάρς, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Βασίλης, πόσους... Δεν βγάζουμε γραμμές, παιδιά, τώρα. Ποιος μπορεί να παίρνει τηλέφωνο. Πόσους μήνες θέλει η ιδιοκτησία της ΕΠΑΕ για να υπογράψει λέει εξουσιοδότηση. Πόσους μήνες πριν το ζήτησε ο ΑΣ. Ξέρεις? Όχι. Λες μήνες όμως. Τα οφειλόμενα πόσα είναι της ΕΠΑΕ στον ΑΣ, του ΑΣ στην ΠΑΕ. Το είπε ποτέ ο ΑΣ, ο προηγούμενος, σου είχε πει ποτέ πόσα είναι? Είπε ποτέ τι και πώς? Εγώ θυμάμαι τον προηγούμενο ΑΣ, τον πρόεδρό του να βγαίνει σε γενικές συνελεύσεις και να λέει ότι όλα είναι καλυμμένα, συμπλήν, είμαστε εντάξει κτλ. Έτσι έλεγε. Με και στην τελευταία γενική συνέλευση που θυμάμαι είχε γίνει κάτω από την θύρα 3, αυτά έλεγε. Ξέρεις κάτι άλλο εσύ? Γιατί κρίνουμε και ξεχνάμε. Ο Αναστάσης, κάποια στιγμή ο κόσμος του Άρη πρέπει να ξεκινήσει να ακούει με τα αυτιά και όχι με το μυαλό. Όχι απλά με τα αυτιά, λέει, και χωρίς το μυαλό. Όλοι θέλουμε αλλαγή, αλλά βάζουμε και το μυαλό μας να σκεφτεί, λέει, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί χωρίς να ψαχνόμαστε όπως τις φορές που πέσαμε με τις παλινοδίες. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να κάνεις, λέει, για να το εξηγήσεις. Νομίζω φτάσαμε στο σημείο να σταματήσουμε να ενδιαφερόμαστε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Συμφωνώ, λέει, με τον Χρήστο, σιγά μην βγει ο ΑΣ, λέει, να πει Λόλα να ένα μήλο. Ό,τι μπορεί, Δημήτρη, λέει, να καταλάβει ο καθένας με το μυαλό του. Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν όσα λέει ο ΑΣ, δεν θα τα καταλάβουν, λέει ο φίλος. Είναι και αυτό μια λογική, αλλά.
1: Δεν πρόκειται ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει.
2: Ορίστε, εδώ ο φίλος ο Βασίλης λέει: υπολόγισε λέει 500.000 το χρόνο σε 11 χρόνια πόσα είναι. Εσύ πού τα υπολόγισε τα 500.000
1: το χρόνο? Τα 500 από πού?
2: Πού τα βρήκες πάλι, δηλαδή αυτά πραγματικά, ρε παιδιά? Ποιος εγκέφαλος σας τα λέει αυτά και βγαίνετε και τα λέτε κι εσείς? Ποια είναι τα 11 χρόνια, το ένα στη Γάμα Εθνική και τα δύο στη Β? Σε αυτά να βάλω 500.000 και εγώ λέω να βάλω 600 σε αυτά. Εσείς με την πρακτική σας και με αυτά που λέτε, εσείς τον δικαιώνεται σε πολλά που δεν θα έπρεπε να λέει ούτε κατά διάνοια ο συγκεκριμένος. Ο Νίκος, όλα ξεκίνησαν λέει από το μηδέν χωρίς να υπάρχει τίποτα. Και ο νέος ερασιτέχνης λέει και αυτός από την καψούρα του να δώσει ένα δυνατό άρεσε στο ποδόσφαιρο. Πέρασε, λέει, ότι κάτι πάει και τελειώνει. Πού το πέρασε, ρε εσύ, Νίκο, αυτό το πράγμα? Εγώ άκουσα εσύ, εμένα, παιδιά, θυμάστε που σας έλεγα ότι από τον ΑΣ δεν μας επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο που ακούγεται τελειωμένο κτλ. Το είπαν σε σένα? Σε μένα δεν είπαν τέτοιο πράγμα. Ποτέ. Τελειωμένο. Για επαφές μου είπαν, για ραντεβού μου είπαν, για πόρτες που έχουν χτυπήσει μου είπαν και στο εξωτερικό πολλές και στην Ελλάδα κτλ. Αυτά. Και αυτά που σας μετέφερα δηλαδή. Απλά ό,τι ακουγόταν εδώ και μήνες, Χρήστο, εδώ και 3-4-5 μήνες, ό,τι ακούγεται για την ΠΑΕ, θεωρούν όλοι ότι βγαίνει από την ερασιτέχνη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Γρηγόρης. Από τον ακούμε τρεις εβδομάδες λέει για όσα γίνονται. Χίλιες φορές αυτά του Ντιόπ. Τι να πούμε, ρε Γρηγόρη, για τον Ντιόπ? Τι να πούμε για τον Ντιόπ, για πες μου. Λέει ο Γιώργος, επόμενη μέρα λέει μετοχικά αν υπάρχει, πρακτικά αν γίνει, τι πιστεύεις που θα καταλήξει ο λόγος με όλο τον κόσμο εναντίον του? Παιδιά, ακούστε να δείτε. Δεν μπορώ να γίνω μάντης, αυτό που λέει και ο Χρήστος πριν, δεν μπορώ να γίνω μάντης το τι θα γίνει. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι. Δεν μπορεί να αντέξει αυτή την κατάσταση. Άλλος σου λέει δεν ξαναπάω στο γήπεδο. Άλλος σου λέει θα πάω και όταν γίνει κάτι θα βρίζω. Άλλος σου λέει θα σταματήσω να ασχολούμαι. Άλλος λέει όχι, εγώ θα είμαι δίπλα στην ομάδα γιατί την πιστεύω. Γιατί είμαι με τον Άρη, δεν είμαι ούτε με τον Καρυπίδη ούτε με κανέναν. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Εσείς μπαίνετε στη διαδικασία ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Και αυτόν που λέει ότι θέλω να είμαι δίπλα στην ομάδα γιατί εγώ είμαι με τον Άρη και όχι με τον Καρυπίδη, τον καταλαβαίνω πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά και τους υπόλοιπους δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ να τους αλλάξω το μυαλό. Ο Γιώργος, σε ακούω καθημερινά, λέει Δημήτρη, και πραγματικά λέει χαρά στο κουράγιο σου να δεις. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πραγματικά λέει όλοι θέλουμε να φύγει, αλλά κατά κουραστικό. Γιώργο. Ο Αβραάμ, έτσι όπως τα λες, λέει και όντως αυτή είναι η πραγματικότητα, η μόνη λύση για κάποιον που είναι αντίθετος. Είναι να απομακρυνθεί από το γήπεδο. Εκτός και αν κάποιοι αισθάνονται ότι μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση πηγαίνοντας και στο γήπεδο, λέει ο Αβραάμ. Ο Χρήστος. Οι δηλώσεις παικτών για απειλές δεν ήταν απειλές από τη διοίκηση. Χριστό, μάλλον και εσύ δεν το άκουσες αυτό. Οι δηλώσεις ήταν ότι κάποιοι οπαδοί πήγανε και είχαν όπλα τώρα, είπε ο Ντιόπ που το μαζεύανε από τα μπαράκια. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου. Ο Παπέ, πώς το λέγανε, σε Ιχ Ντιόπ. Αυτός τα είπε. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Τώρα και τα υπόλοιπα, το άδειο γήπεδο, τι σας φέρνουν οι μνήμες όλα αυτά. Άσε τώρα, τι μας φέρνουν. Ο Αλέξανδρος, για την Μπάιλε μια από τα ίδια. Μακάρι οι διοικούντες στον ΑΣΥ να κάνουν ό,τι καλύτερο για τον Άρη. Στο μπάσκετ, okay, τώρα, ονόματα, τα είπαμε. Ο Αλέξανδρος, εγώ πιστεύω, λέει, ότι δεν πουλάει και δεν θα τους μάθουμε ποτέ τους επενδυτές λόγω εμπιστευτικότητας. Συμφωνείς, λέει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, ξαναλέω, δημόσια έχει πει ότι πουλάει. Το είπε και στην τελευταία ανακοίνωσή του. Ότι εδώ είμαστε να συζητήσουμε. Όταν λέω πουλάει, όχι έλα πάρτιν, πουλά, μπαίνει στη διαδικασία συζήτησης. Όταν δεν εμφανιστεί κάποιος επίσημα να πει εγώ εδώ ενδιαφέρθηκα ή ενδιαφέρομαι ή να πάει μέχρι το μέσο του ΑΣΥΓΜΑ και να βγει προς τα έξω, όλα τα άλλα θα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο Τάδε, ο Δίνα ζήτησε τόσα, πήραν τόσα κτλ. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι, λέει ο Γιώργος. Ο Ιωάννης πολύ απλά λέει, σε αντίθεση με τον μπάσκετ, είμαστε μικρό μέγεθος στο ποδόσφαιρο. Okay. Και το θέμα λέει κάτι πριν ακόμα αρχίσει, όταν κάτι ακούστηκε στην εκπομπή, λέει, χωρίς να το καταλάβουν, το κάψαν αμέσως οι κακοθελητές. Ο Αλέξανδρος αφήσει τα πράγματα. Ο Καρυπίδης τη δουλειά του, εμείς τη δικιά μας. Ούτως ή άλλως είχε πει το εξής πριν δύο χρόνια, θα φύγει μόνο όταν πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Και τα δύο είχε πει. Τίτλο είχε πει, σκέτο. Εμείς άρεσε, είμαστε λίγα το σήμα, άρα το χρόνο μας είναι στο γήπεδο, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Κωνσταντίνος, αν δεν πιστέψουμε, λέει εσάς, ποιους θα πιστέψουμε, λέει. Μίλετε τέτοια, λέει, μαζί σας είμαστε. Κωνσταντίνε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Καθένας...
1: Εσύ πιστεύεις σε εμάς, ο άλλος γράφει στο τέτοιο ότι.
2: Μας βρίζει, λέει... γιατί δεν λέμε αυτό που θέλει να ακούσει.
1: Ναι, γιατί. Όχι, γιατί λέει. Αυτό, ρε παιδιά, άκουσα στο άλλο τέτοιο. Εσείς τι. Αφού το άκουσα αλλού, άκου τους άλλους, ρε παιδιά. Εμείς λέμε αυτό που είναι τώρα. Αν έρχεσαι αντιστολή με τον τέτοιο, θα φανεί στο μέλλον.
2: Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης, το γεγονός λέει ότι ο ΑΣ βάζει μεσάζοντας από την Deloitte, λέει, ίσως δείχνει ότι δεν υπάρχει καλό κλίμα, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Ο Αλέξανδρος, να μας πει ο ΑΣ πώς είναι τα χρήματα, όσο τα είπε και ο προηγούμενος ΑΣ, χρόνια ολόκληρα.
1: Παιδιά, δεν μπορεί. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο ΑΣ με κάτοχο του 10%.
2: Ρωτήσει... Όχι, όχι, όχι. Για το μεταξύ τους. Προς τον ΑΣ, λέει, όχι γενικά. Προς τον ΑΣ.
1: Γιατί τα έχουν υπολογίσει.
2: Αυτό λέω. Αυτό πρέπει. Λέει. Πόσο είναι υποχρέωση αυτό.
1: Αυτό έπρεπε να το είχαν οι προηγούμενοι. Δεν μπορούν να το ξέρουν αυτοί.
2: Η ΚΑΕ. Ξέρετε τι έκανε η καινούργια ΚΑΕ. Συμφώνησε σε ένα fix ποσό. Ούτε θα καθόμαστε να βλέπουμε πόσα είναι τα εισιτήρια. Γιατί εκεί μιλάμε μόνο για το κομμάτι του 10%. Γιατί εκεί είναι μόνο το σήμα. Ναι. Δεν υπάρχει γήπεδο. Η ΠΑΕ, ξαναλέω, είναι άλλο κομμάτι γιατί υπάρχει και γήπεδο μέσα. Οπότε υπάρχει συν 15% το κομμάτι γήπεδο. Η ΚΑΕ λοιπόν τι έκανε. Είπε πόσο εσύ πλην τόσα. Fix ποσό. Αυτό συμφωνήσαμε, τέλος. Αυτή είναι η συμφωνία που κάναμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Δεν τα καθόμαστε να μετράμε.
1: Η προηγούμενη διοίκηση του Εραστέχνη υπολόγισε ποτέ τι έχει πάρει και τι ήταν να πάρει. Όχι.
2: Τι έχει γίνει στο γήπεδο, τι λέγανε, έγιναν κάποια πράγματα στο γήπεδο. Ποιος τα πλήρωσε αυτά, ποιος έπρεπε να τα πληρώσει. Ο ενοικιαστής ή αυτός που το έχει το γήπεδο, που είναι δικό του, ο ιδιοκτήτης.
1: Αυτά τα λέει ο Καρυπίδης.
2: Και ο Εραστέχνης τα λέγε, τα ίδια έλεγε ο Βαρβανίτης σε συνέντευξη σε μένα. Σε γενικές συνελεύσεις, όχι σε μένα. Εγώ και παρόν ήμουνα.
1: Και δεν έπαιρνε λεφτά.
2: Ότι ήμασταν συμπλήν, λέει. Είναι κάποια που έκανε έργα και τα λοιπά. Και ναι, οι ίδιοι τα λέγανε.
1: Άσχετο, ρε παιδί, που ήταν.
2: Του ΑΣ τα λέγανε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι υπολόγισαν τι ήταν να πάρουν για να ξέρουν. Ο, δηλαδή, οι καινούργοι πώς θα το μάθουν.
2: Χριστό, ξέρεις ποιος είναι ο μόνος ο οποίος απέδιδε στον ΑΣ ακριβώς τα χρήματα με το που τελείωνε το μάτς.
1: Ποιος?
2: Ο Κάλλας. Στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Γιατί
2: τότε ήμασταν βέβαια ΓΑΜΑ Εθνική, ήμασταν Εραστέχνης. Έτσι, ναι. Έτσι με το που τελείωνε το. Ποιο ήταν στον Αλφασίγμα, όχι, ήταν ο οικονόμου, ήταν ο ψηφίδη, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
1: Ο οικονόμου ήταν, μετά ήρθε ο ψηφίδη.
2: Τώρα δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιο από αυτού ήταν πάντω εκείνη την εποχή. Με το που τελείωνε τα παιχνίδια λοιπόν, αλλά ήταν Εραστέχνης τότε, έτσι. Είναι η μόνη εποχή που γινόταν αυτό. Η μόνη εποχή. Τελείωνε το ματ, πόσα είναι τα εισιτήρια, 100 εισιτήρια. Πόσο πήραμε, τόσο, μείον τόσο, συν τόσο, πλην τόσο, πάρτε 200 ευρώ. Λέω τώρα, έτσι, τα νούμερα είναι δικά μου. Ναι. Δεν λέω ποια είναι τα νούμερα. Ο Θέμης, ο Καρυπίδης λέει, θα πουλήσει όπως όταν θέλει. Ο Αραστέχνης λίγα μπορεί να κάνει. Όσα λέγονται λέει, δεν ισχύουν, προτάσεις έχει λέει και θα έχει λέει, το θέμα είναι αν θέλει και πώς θέλει να πουλήσει. Θέμη μου, περιμένουμε τις προτάσεις.
1: Υπεραισιόδοξο σε βλέπω.
2: Ο Κώστας, εγώ συμφωνώ λέει, με τον Χρήστο, αν δεν έχουν κάτι ας μην βγουν καλύτερα. Ρε παιδιά, όταν λέτε αν δεν έχουν κάτι, τι, αν δεν βγουν να μας πούν ότι ήρθε ο δισεκατομμυρίουχος Σαλής να μας πάρει.
1: Ο ifs out.
2: Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι πρέπει να πούν τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα μόνο οι άλλοι μιλάνε για αυτούς. Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα να μιλάνε οι άλλοι συνέχεια για σένα. Σκοπός είναι, λέει, ότι η ομάδα δεν αλλάξει χέρια, θα έχει θέμα του χρόνου με αμφισβήτηση. Πώς θα μου. Τα ξέρουν όλοι αυτά. Δεν είναι. Ο Φίλιππος. Αυτό ήταν ο πρώτο που μα έκανε. Εντάξει, παιδιά, να πω τώρα για τον Γιουλέκα, λέει, που βγήκε στο TikTok και είπε ό,τι είπε. Να πω για τον ένα, να πω για τον. Παιδιά.
1: Ναι.
2: Ακούσατε τι είπα. Οι Αριανοί μου τη δίνουν εμένα στα νεύρα. Δεν μου τη δίνουν οι Γεράσιμοι, Λεβαντίνοι, οι Ζούγκλες και οι Μούγκλες που τα γράφουν. Οι Αριανοί μου τη δίνουν στα νεύρα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όταν είσαι Αριανός και πονάς όπως πονάω και εγώ, όπως πονάνε όλοι, και θέλεις το καλύτερο για την ομάδα σου, δεν παίζεις με την ομάδα σου. Ούτε με το θυμικό του κόσμου. Δεν παίζεις. Αυτό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Ευάγγελος, ο Καρυπίδης λέει, είπε λεφτά, τέλος, έσοδα, έξοδα. Τα έσοδα εισιτηρίων, λέει, με Καρυπίδη, τίποτα. Άρα, Άρης, ίσον και Φυσιά. Okay. Ο Γιώργος Μεγάλος Επικουλίν, υπομονή και γερός θεμάκης, ο ανθρώπος του ΑΣ, λέει, που προσπαθούν να βρουν μια λύση και για την ΠΑΕ. Και για όλα τα υπόλοιπα, έτσι, πολλά θέματα υπάρχουν. Ο Ζαχαρίας στο μπάσκετ λέει, Άρης Κομπάρσος λέει, του χρόνου απαγορεύεται. Ζαχαρία μου. Ο Άρης, το ενδεχόμενο είναι να αφήσει τη διαχείριση όχι τις συμμετοχές στον ΑΣ, μιας και έχει περισσότερα έσοδα η ομάδα. Πού ξέρεις εσύ πόσα έσοδα έχει η ομάδα? Εσύ τη διαχειρίζεις την ομάδα? Και να υπάρξει συσπήρωση, θα συσπηρωθεί ο κόσμος, θα τρέξει ο κόσμος. Μόλις κάνουμε διοίκηση πρωτοδικείου, όλος ο κόσμος, Άρη μου, θα τρέξει πίσω από τη διοίκηση πρωτοδικείου.
1: Άρη, έχεις μια τέτοια με τα οικονομικά.
2: Όχι, όχι. Άρη που έχουμε ζήσει και τόσα και τα ζήσεις και από μέσα εσύ, γιατί ήσουν και διοίκηση. Έχεις διοίκηση, όχι του ΙΣΠΑΕΣ, είναι στη λέσχη. Τα ζήσεις και από μέσα όλα αυτά.
1: Έχεις με τα οικονομικά.
2: Το πιστεύεις τόσο εύκολο ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Μέσκασε το καλοκαίρι, μέσκασε.
2: Μεγάλη τέτοια είναι, μεγάλη.
1: Μέσκασε. Γεια σου φίλε, καλά.
2: Και παρά να τέτοια διαδικασία, λοιπόν.
1: Μέσκασε.
2: Ο Γιάννης.
1: Μου έλεγε, τα χρέη λέει, δεν είναι τόσα, λέει. Άλλα μου είπε ο Αρβανίτης. Βρε, σου λέω εγώ τώρα, άσετε.
2: Ο Γιάννης, λοιπόν, είπε, λέει, θα πει στην εταιρεία που θα αναλάβει τα ρούχα της ομάδας.
1: Το γράφτηκε, μπες μέσα στο τέτοιο.
2: Α, όχι μιας, λέει, μπας έγραψα, ναι. Οκ, sorry, εγώ το είπα μιας. Το είπα λάθος. Λοιπόν. Μπάσκετ έχει περισσότερα έσοδα. Συγγνώμη, είπα μια. Sorry. Εγώ το διάβασα. Εγώ διάβασα ότι θεωρεί σίγουρο ότι θα έχει περισσότερα έσοδα. Οκ. Λοιπόν, που ήμουν εδώ. Ο Γιάννης είπε, λέει. Α, για την εταιρεία το είπαμε. Ο Μανώλης λέει, για την εταιρεία είπε, για τη φανέλα. Εδώ πολλοί το λένε, Γκάλι, ότι το είπε. Α, ότι αν έχουν πέσει υπογραφές θα το έργασε. Ναι, ρε παιδιά. Αν έχουν πέσει υπογραφές θα το πει. Ο Τάσος εδώ ρωτάει, υπάρχει θέμα του Λιόπουλου. Το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο Μιχάλης λέει, ο Γιάννης λέει, πριν άφησε να νοηθεί ότι κάποιες κινήσεις ήδη γίνονται, λέει. Ίσως και με τη γνώμη και του καινούριου προπονητή. Παιδιά, αυτό ο Γκάλης το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι μπορεί να έχεις απλά ο προπονητής, είτε να έχει ομάδα, είτε οτιδήποτε και να μην. Και έχεις και προπονητή αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορείς να βγεις να το πεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει συμφωνήσει με προπονητή ήδη. Δεν μπορεί να βγει να το πει αυτό το πράγμα. Ο Απόστολος, υπάρχει, λέει, καμία περίπτωση να γίνει αλλαγή στη χωρητικότητα του γηπέδου? Αν ναι, τότε δημοσιογραφικά μπορούν
1: αυτό
2: να πάνε.
1: Αυτό παλεύουν, ρε φίλε, αυτό παλεύουν. Είναι να αλλάξει η χωρητικότητα.
2: Τότε, λέτε, τα δημοσιογραφικά μπορούν να πάνε, λέει, στο απέναντι πέταλο. Γιατί τι θα γίνει να πάμε στο απέναντι πέταλο? Α, στο καινούριο πέταλο, ναι. Ο Μανώλης στην περιοχή της Κατερίνης λέει, δεν ακούγεστε πολύ καλά. Σας ακούω ιντερνετικά. Ναι, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα, παιδιά. Όχι μόνο με εμάς.
1: Να
2: σας ακούω ιντερνετικά, λέει. Okay. Συνέχισε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, Μανώλη μου. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα, έτσι, λίγο απομακρυσμένα. Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει ο συνδυασμός της νέας ομάδας, λέει, στο μπάσκετ. Απλά λόγω ότι η ομάδα έχει υποχρεώσει, λογικό να μην ακούγονται ονόματα. Μανώλη μου, έτσι είναι. Ο Λεωνάρντο. Τι χαρτί, λέει, δεν έχω καταλάβει, Λεωνάρντο. Ο Δημήτρης, πώς σχολιάζεται, λέει, τις δηλώσεις προς τον Θωμαίδη? Αυτά που μετέφερε ο Θωμαίδης, ότι του είπε ο Καρυπίδης. Θες να τα σχολιάσω? Ότι θα πάει. Δηλαδή, λέει μόνος του ότι θα απαξιώσω την εταιρεία που έχω στα χέρια μου και που θα ήθελα να την πουλήσω, γιατί περιμένω να έρθει κάποιος αγοραστής. Θα την απαξιώσω εγώ την εταιρεία μόνος μου. Δηλαδή, σε ένα χρόνο, να μην μπορώ να πουλήσω τον Άρη της έκτης θέσης που είναι τώρα πέμπτης, ξέρω εγώ, έβδομης που θα καταλήξει. Και έτσι όπως είναι, να έχω τον Άρη της 12ης θέσης στα χέρια μου. Για να πετύχω τι. Έτσι. Όση σημασία έδινα και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει πει κατά καιρούς. Τόση σημασία έδινα. Ο Βασίλης, έκανα μια πονηρή σκέψη λέγοντας διακάει πόθο μου για τον πάγκο του Άρη, τον άνθρωπο που ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μαζί. Και παλιό συμμαθητή μου, το Σπανούλι. Ίσως να είναι περισσότερη επιθυμία μου, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Νίκος, με νταμπό τι είχε γίνει, όχι νταμπό, είπαμε. Αν νταμπό τι είχε γίνει, νταμπό στο ξενοδοχείο είχε γίνει, μια ωραία ιστορία. Είχε γίνει μια ωραία ιστορία. Γιώργος, πες και εσύ λέει για τον Ντιόπλε μια φορά. Έχεις πει, λέει, λες κουτσομπολιό από παλιά, λέει, μέσα στην όλη αυτή την εξαντλητική συζήτηση για την ΠΑΕ. Ναι, αλλά ο Ντιόπλε ήταν πριν από 4 χρόνια. Πρέπει να περάσουν 5 για να παραγράφεται το αδίκημα. Για να πω. Πλάκα κάνω. Ο Γιώργος, είχα στείλει πριν από καιρό μήνυμα για ερώτηση, μήπως για τον Καρυπίδη. Απαντήστε. Γιώργο, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Ο Αλέξανδρος λέει: δεν θέλουμε ζαχουδάνιδες. Λέει: αν έρθει κάποιος, ας έρθει ένας ογκόλυθος, αλλιώς δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Νίκος, Δημήτρη, να είσαι ακριβής, λέει άλλη φορά. Λέει: είπες για τη δημοσιογραφικά του Ηρακλή. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα, αλλά γου σου ερμήσα γιαγιά σε αυτό.
1: Μπράβο.
2: Ο φίλος ο Νίκος εδώ.
1: Έχει μου... Νίκο, πώς είναι στην ανακοίνωση αποχώρησης του μεγαλομετόχου, γιατί ο τέτοιος έχει τις περισσότερες μετοχές.
2: Και φυσικά, λέει ο φίλος ο Άρης, δεν μίλησα λέει, για διοίκηση πρωτοδικείου, για απλή διαχείριση λέει, μέχρι να πουληθεί. Να διαβάζεις όλο το μήνυμα. Τι εννοείς διαχείριση, δηλαδή να πει ο Καρυπίδης, φεύγω, και έχω εγώ τις μετοχές, πάρε γκάλι να κάνεις τη διαχείριση.
1: Το management. Ρε, το management.
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ρεσιάρη, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Sorry που το διάβασα έτσι, αλλά αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο Γιάννης για τους δίπλα λέει ακόμα ισχύει ακόμα. Στον μπάσκετ είναι διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι, διοίκηση πρωτοδικείου έχουν στον μπάσκετ δίπλα. Ισχύει. Λοιπόν, ωραία. Αυτά από εμάς.
1: Δηλαδή με διοίκηση πρωτοδικείου θα πάνε στην Ευρωλίγκα για να πάρουν θέση.
2: Δεν έχουν διοίκηση πρωτοδικείου, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ο φίλος ο Άγγελος λέει αυτό που τράβηξε λέει πολύ το Σιάο, ότι παίζαμε με Κολοσσό και Λαύρο, λέει το γήπεδο γέμιζε με την κατάσταση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Τι να δει, λέει ο επενδυτής.
1: Φίλε Άγγελε, έλα στο γήπεδο να με βρεις να σου πω τι τον τράβηξε το Σιάο και τον Αντετοκούμπο.
2: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα ακολουθήσει τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Και στη συνέχεια, διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος ο Σλαμάς, σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8, box to box και σήμερα. Μη Ιάσονα Μίσχο. 8 με 10, Μάριον Συριώτου, κυτρινό μαύρο deal. 10 με 12 οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Και το βράδυ 12 με 2 ο Αλέξανδρος Πόχος χθες δεν τα κατάφερε, είχε ένα θέμα με το ίντερνετ, οπότε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την εκπομπή σήμερα. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει. 12 με 2 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, με τον Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Τίτλοι τέλους για τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε στο προσωπικό της ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στα τέλη Οκτωβρίου. Βαρύ το πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Στον αέρα εκατοντάδες εργαζόμενοι. Η διοίκηση της Ryanair αφήνει ανοιχτό παράθυρο επανόδου από το Μάρτιο του 2027, δηλαδή για την επόμενη θερινή περίοδο, με ένα ωστόσο αεροσκάφος και λιγότερες πτήσεις σε σχέση με σήμερα. Σε εξέλιξη σύσκεψη φορέων Θεσσαλονίκη στο Δημαρχείο για το ζήτημα. Στο τραπέζι οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ιρλανδικού αερομεταφορέα, καθώς και η αναζήτηση τρόπων πίεσης ή εναλλακτικών λύσεων για να περιοριστεί η ζημιά. Τέλος Μαΐου κλείνει για 15 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης. Έως 31 Ιουλίου θα λειτουργεί η επέκταση στην Καλαμαριά, δήλωσε σήμερα από τη Βουλή ο Νίκος Ταχιάος. Αχτίδα αισιοδοξία με φόντο τη Μέση Ανατολή. Το Άξιος μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν εντός των επόμενων 48 ώρων, αναφέρει. Αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν βομβαρδισμοί, απειλεί ο Τραμπ. Θα δεχτούμε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, απαντά η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, σημαντική αποκλιμάκωση στις αγορές πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί στα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 6%. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας σε εξέλιξη στο Αμάν. Να επιστρέψουμε στο status quo στα στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταΐου. Η ηγεσία των Κανάριων νήσων δεν δέχεται να δέσει στην Τενερίφη. Ζητά έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους. 147 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μόναχος πήδηξε από ασθενοφόρο του Εκάβενο, ήταν εν κινήσει στη Χαλκιδική. Στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 48χρονος δόκιμος μοναχός που έλυσε τη ζώνη του και πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με παθολογικό πρόβλημα. Συνελήφθη το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Σωρός 34χρονου εντοπίστηκε μέσα σε παλιό βαγόνι στη δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης κοντά στα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live casino και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν

0: τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και injectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα.

Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω έτσι και αντιλαμβάνομαι, περιμένει κόσμος και μάλιστα εκλεκτός κόσμος. Όχι ό,τι και ό,τι. Δηλαδή έχω πόρτα, έχω face control και περιμένει εκλεκτός κόσμος σήμερα. Καλό είναι αυτό. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι καλό. Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Είναι το FM, πληθυντικό στα FMs. Όπως και είναι Αταλάντα και όχι Ατλάντα. Yellow Radio λοιπόν το ραδιόφωνο, Ασλαμολογίες η εκπομπή. Με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτου νοσταλγού της επίπλαστης ευμάρειας. Ασλαμολογίες, μία εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μία εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης.

Σου υπόσχομαι ότι σήμερα και σήμερα θα περάσουμε καλά μαζί μέχρι τις 6, αν μπορεί μέχρι 6 και 2, 6 και 3, 6 και 5 πες, και όχι απλά θα περάσουμε καλά μαζί, σήμερα θα σε κάνω κατάτι πιο πλούσιο. Όχι ακριβώς σήμερα, σήμερα θα σου... Ναι, θα σου δώσω τον τρόπο. Σε περίπου 25 μέρες από τώρα, 27 εκεί, θα είσαι πιο πλούσιος από αυτό που θα σου δώσω σήμερα. Το θέμα είναι αν μπορείς να βρεις τώρα τι είναι αυτό που θα σου δώσω. Βοηθάω. Τι στίχημα είναι αυτό που θα σου δώσω. Μπορείς να το βρεις. Είναι ένας συνδυασμός. Το μυαλό σου λίγο αναστροφάρει και πεις, ναι, ποιον ακούω ρε φίλε? Τον Ασλαμή ακούω. Ακούω τον Ασλαμή. Για τους φίλους Ασλαμά. Τι στίχημα θα μου δώσει? Σφυρίζει, κάνει μπαμ. Ήθελα να το δώσω από την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά τι έγινε? Την Πέμπτη πήγε αλλού το θέμα, ήταν η τελευταία μέρα, Παρασκευή είχαμε κομπές. Την Πέμπτη πήγε αλλού, κάτι τι προέκυψε, δεν θυμάμαι. Τη Δευτέρα τώρα ήταν πιο πολύ αγωνιστικά, να κάτι χαζά, να κάτι play-off, να κάτι play-out, να κάτι off-yards, να κάτι αυτά. Και ψε, είχαμε το κακό μαντάτο, την κακή είδηση της απώλειας του Χωσέ Περκουλίν Ορτίθ. Οπότε το πράγμα λίγο, εντάξει, πήγε στην άκρη ας πούμε. Πήγε στην άκρη. Σήμερα θα το δώσω. Τι είναι αυτό? Τέλη Μαΐου, ανάλογα με το τι βάλεις, αλλά να το βάλεις μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μέχρι αύριο το μεσημέρι. Τέλη Μαΐου θα είσαι άρχοντας. Και ανάλογα με το τι βάλεις, μπορεί να κάνεις και τρελές διακοπές το καλοκαίρι. Αυτό εξαρτάται από τι θα βάλεις, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, περιμένω στο Viber 6936-512-099. Επαναλαμβανάνω, 6936-512-099.

Εντάξει, καιρός κούκλα. Τουλάχιστον μιλάω για Ανατολική Σαλόνικα, έτσι. Τώρα τι γίνεται παρά έξω, δεν. Αν έχει κάποιος κάπου που έχει χάλια καιρό, ας ενημερώσει να συλληπιθούμε. Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα. Αντιγόνη έτσι δεν είναι καλέ, αυτό το ηρίσι έτσι δεν πάει. Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα, αλλά το μαγέρικο είναι κοντά μου και σήμερα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Ανοιχτό από Δευτέρα έως και Σάββατο το μαγέρικο. Μόνο Κυριακή αράζει. Με 10, 12, 13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα. Λάμπρου, Πορφύρα 5, περιοχή Ντεπό. Τηλεφωνική επικοινωνία με το μαγέρικο 23 10 4 28 3 55. Δελιβεριά για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, γιατί όχι και μέχρι το κέντρο, αν η παραγγελία είναι ικανή για κάτι τέτοιο. Πού είσαι ρε Μανώλης, μόνιμος κάτοικος Γυριάς Αλβιώνας? Α, τώρα το μάζεψες, εντάξει, το βρήκες τώρα. Γιατί στην αρχή είπες κάτι το οποίο δεν, δηλαδή, okay, εντάξει, τώρα το βρήκες, ναι, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με το πρώτο που λες, με την μία. Το δεύτερο κομμάτι όχι. Το δεύτερο κομμάτι... Το βρήκες τώρα με τη δεύτερη προσπάθεια. Να πω ότι το στοίχημα αυτό, το οποίο θέλω να σου δώσω εδώ και 5-6 μέρες, ουσιαστικά το πιστεύω από την αρχή της σεζόν. Δεν κάνω πλάκα και το είπα μάλλον απ' έξω, το είπα κάποιες φορές μέσα στη σεζόν. Ακόμη και Νοέμβριο το είπα και Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, έλα ρε Αντιγόνη, ναι, εψέ ήταν η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, ή κάνω λάθος, γιατί λέω το μήνυμά σου, ήρθε, ναι ρε Αντιγόνη, φωτογραφιάρα, κανονικά φωτογραφία, όχι avatar, πω ρε εσύ, Αντιγόνη, με πουκάμισο λαχούρ, πού το θυμήθηκες ρε εσύ, πουκαμισάρα. Πρέπει να έχω ακόμη δύο πουκάμισα λαχούρια. Δύο πουκάμισα λαχούρι. Πω, λιάζομαι στην στάση. Αρχοντιά, μάζευε ήλιο, έτσι. Φωτοσύνθεται, Αντιγόνη, φωτοσύνθεται.

Δηλαδή πραγματικά όποιος θεωρεί τον εαυτό του ακροατή αυτής της εκπομπής και δεν έχει βρει το στοίχημα το οποίο θα δώσω σήμερα για να γίνεις τέλη Μαΐου κατά τη πιο πλούσιος, πιο πλούσια, πιο πλούσιο, έχει, δε, να μην λέει ότι είμαι ακροατής αυτής της εκπομπής. Καλύτερα να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής το έχουν βρει μόνο, αν δεν κάνω λάθος, ο Σταύρος, ο Μανώλης, ο κάτοικος του Cambridge, Γιώργο, όχι, δεν το βρήκες. Δεν το βρήκες. Και εννοώ δεν το βρήκες ολοκληρωμένα, Γιώργο. Γιατί αν δώσω και ποσοστό, το κάνω αστείο. Θα απαντήσει και η τελευταία αυτιά που με ακούει πάνω σε κανένα χωριό του Κιλκής, κανονικά. Χωρίς να υποτιμώ τις φιάδες που με ακούνε και με στηρίζουν στο Κιλκής. Αντιθέτως, τις λατρεύω, τις αγαπάω και τους στέλνω τα φιλιά μου.

I get knocked down but I get up again. Ρε τι πάθαμε ρε παιδιά. Άντε πάμε να μπω μουσικά. Και όποιος θέλει, όποιος θέλει απαντάει και έτσι στα γρήγορα τσακαλίσια. Ακούμε πανέμορφο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι. Εντάξει, καταλάβατε όλοι ποιο κομμάτι είναι, εννοείται. Είναι Phil Collins, αλλά εκείνο που θέλω εγώ, όποιος θέλει να απαντήσει και ποιος άλλος είναι μαζί του, έτσι. Δεν είναι μόνος του εδώ, είναι και κάποιος άλλος, κάποια άλλη, ξέρω, κάποιο άλλο, κάτι δε τέτοιο. Στο Viber απαντάς, 6936 512 099.

Καλησπέρα Μάρια από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χαιρετίζω μου στον τεράστιο γκουγκλάκι. Καλώς τον Γεώργιο Ελσίνκι. Πρώτο σήμερα 3:59. Εντάξει. Πού είναι ο γκουγκλάκης, μήπως ξεκίνησε πάλι σεζόν δουλειά? Γιατί νομίζω πέρυσι και πρόπερσι δούλευε καλοκαίρι σεζόν. Αθανάσιος, ναι παλικάρι μου, μέσα ναι. Τον βρήκες, ναι. Στέλνει, λέει αυτός, μέσα, ναι, ναι, μέσα αγόρι μου, τον βρήκες. Και η Δέσποινα τον βρίσκει. Και η Δέσποινα, δεν μας προκαλεί και εντύπωση αυτό. Στο βιμπεράκι μόνο είπα απαντήσεις, 6936-512-099.

0: πίσω μου σ' έχω σατανά.
1: Ελεύθερη ώρα στέλνει ο Γεώργιος. Μπιν Λάντεν, όπως λέμε, ξηρός. Τρομοκρατικό χτύπημα τον είπα στον Τσίπρα. Η λέξη τρομοκρατικό μέσα σε εισαγωγικά.

Απίστευτο, τρελό πρωτοσέλιδο από την Ελεύθερη Ώρα. Βωμό για την έλευση του Αντίχριστου ετοιμάζουν στο ΟΑΚΑ. Συγγνώμη παιδιά, αν γνωρίζει κάποιος κάτι, ας επικοινωνήσει με τη, δεν κάνω πλάκα τώρα σοβαρά. Βωμό για την έλευση του Αντίχριστου ετοιμάζουν στο ΟΑΚΑ. 87 νταλίκες με σατανιστικό περιεχόμενο. Πρωτοσέλιδο παιδιά, Ελεύθερη Ώρα, έτσι. Ο Αντίχριστος εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ. Τα σκοτεινά σχέδια της Διεθνούς Σιωνομασονίας για τη χρεοκοπία των κρατών. Έχει μία αεροφωτογραφία η Ελεύθερη Ώρα, όντως είναι το ΟΑΚΑ και έχει διάφορα περίεργα τώρα που είναι σαν μία εγκατάσταση, είναι σαν να πω προβολής, τεχνικές εγκαταστάσεις, σαν προβολής περιστρεφόμενοι, σαν που σχηματίζουν κάτι σαν μασονικό σιωνιστικό έμβλημα, κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Ελεύθερη Ώρα, Τρίτη 5 Μαΐου. Κάνει μόνο ένα ευρώ η Ελεύθερη Ώρα. Αν κάποιος ή κάποια γνωρίζει κάτι, ας μας ενημερώσει. Αν ετοιμάζεται κάτι σιωνιστικό, κάτι μασονικό στο ΟΑΚΑ αυτές τις ημέρες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι αστείο. Δεν κάνω πλάκα. Μακελιό. Αυτοί είναι οι κατσαπλιάδες που έφαγαν με τηλεφωνικές απάτες 1.200.000 ευρώ από ηλικιωμένους. Και έχει 2, 4 και 3, 7 φάτσες. Νομίζω η μία είναι γυναίκα, η άλλη είναι άντριδη.

Βασικό θέμα στο μακελιό έχει εδώ πέρα, το διαβάσω τώρα. Παρέτηση και σκαμνή. Εθνικό σκάνδαλο υποκλοπών, γκιλοτίνα η απόφαση του Κάπα Τζαβέλα για αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ξεσκονίζει, σε εισαγωγικά η λέξη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσφεύγει στο Στρασβούργο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χανταϊός ο νέος εφιάλτης από τα ποντίκια και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μόνο δύο έχουν βρει, ο Αθανάσιος και η Δέσποινα. Ποιος είναι εδώ πέρα στο live, στο In The Air Tonight, κανονικά πάνω στη σκηνή, μαζί με τον Phil Collins. Εντάξει, τον Phil Collins τον ξέρουμε, καταλαβαίνουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε. Ποιος είναι μαζί του.

Εσπρέσο, η μαύρη μοίρα του Νότι. Λίγους μήνες μετά τον θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη αδελφή του, Πολιάνα.

Συγγνώμη, αλλά αποτυχημένο τελείως το πρώτο σέλιδο της Εσπρέσο σήμερα. Και πάμε στο Yes που έχει πάρα πολύ ψωμί και κοστίζει μόνο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Αν γίνεις βουλευτίνα, χωρίζουμε. Ο Νίκος έβαλε φρένο στην πολιτική. Στην σύντροφό του, έτσι, ο Νίκος. Ένας Νίκος είπε στην σύντροφό του, αν γίνεις βουλευτίνα, χωρίζουμε. Θα γίνω πατέρας σε 6 μήνες. Ο Αλέξανδρος ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη. Ξανά μάνα η Σκορδά στα 46. Με το καλό η κοπέλα. Με το καλό η περήφανη Κυλκισιώτισσα, η οποία δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου ως γυναίκα. Άλλο από κάτω, έγκυος ξανά στα 43. Όχι για την Σκορδά, για άλλη. Έρχεται το 4ο μωρό. Άντε, κάντε κι άλλο ένα να γίνει πεντάδα. Η αποκάλυψη, λέει, του σοφού για την Τσιμτσιλή. Και Τσιμτσιλή και Σκορδά, αλλά ειδικά Τσιμτσιλή, άντε Σκορδά, λίγο να τη δεχθώ. Τσιμτσιλή, ρε παιδιά, με τίποτα. Δηλαδή, Τσιμτσιλή είναι ένα, Τσιμτσιλή, αυτό. Δηλαδή, Τσιμτσιλή. Τέλος, μετά από 8 χρόνια, διαζύγιο σοκ για την Κοσιόνη. Και την έχει φωτογραφία με τον σύντροφό της, πώς λέτε το παλικάρι, τον Μπακογιάννη. Τι λέει, ρε παιδιά. Δηλαδή, από τη μια, όπου φύγει, φύγει από τον Sky, και από την άλλη, και διαζύγιο στην σχέση της. Εδώ μιλάμε τώρα για καταστάσεις σάικο, κάτσε καλά, έτσι. Με κοιλιά στην εκκλησία, η πολύ εγκυμοσύνη παίζει στο Yes, πολύ εγκυμοσύνη. Με κοιλιά στην εκκλησία η μπάρκα. Το ρηχτό νηφικό για να κρύψει την εγκυμοσύνη. Ναι, η μπάρκα, η κοπέλα είναι σαν την Kate Moss. Αναγκαστικά ρηχτό νηφικό, έτσι. Άμα πας, αν πηγαίνεις έγκυος, έτσι είναι. 13 Ιουνίου, ο μυστικός δείπνος, ο μυστικός γάμος στην Καλαμάτα. Δηλαδή, πόσο μυστικός είναι που τον κάνει πρωτοσέλιδο το Yes. Δηλαδή, εντάξει, 13 Ιουνίου στην Καλαμάτα. Άλλο εδώ. Ράκωση καινούριου με το μωρό στην αγκαλιά. Oh Lord. Oh Lord. Φεύγει, λέει, ο Κατσιαμπής, φεύγει ο Κουτσουμπής από το σπίτι 1 μήνα μετά τη γέννα. Αυτό κλασική περίπτωση. Ξέρω, δε, σε γνωστές, μόνο γνωστούς και φίλες, παίζει να έχω 3-4 ζευγάρια τελευταία 3 χρόνια. Ράκωση καινούργιο με το μωρό στην αγκαλιά. Γιατί ο Παναγιώτης εγκαταλείπει άρον-άρον τη Λεχόνα Κατερίνα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, αυτά είναι ντροπής πράγματα, ρε παιδιά. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Πραγματικά την κάνεις την κοπέλα, την καταρακώνεις πραγματικά. Είναι για να πίνει πολλές ρακές, έτσι που την καταρακώνεις.

Ναι, Σταύρο, ακριβώς αυτός είναι. Τον βρήκες και εσύ, αυτόν που είναι μαζί με τον Phil Collins και φυσικά δεν είναι άλλος, τα λέω κιόλας, γιατί απάντησε ο Αθανάσιος. Μέρλιν Μάνσον μέσα. Μέσα, Δέσποινα Μέρλιν Μάνσον. Σταύρος Μάνσον, ναι, ακριβώς είναι ο Μάνσον. Και θα συνεχίσω τώρα με τη σειρά τα μηνυματάκια σας. Θα βάλω και κανένα θεματάκι και είπα, σας το οφείλω νομίζω. Σήμερα να σας κάνω κατά τη πιο πλούσιους στο τέλος του μήνα. Κανονικά, στο τέλος του μήνα. Μάριος χωρίς ομάδα στέλνει μηνυματάρα. Δεν είναι ασλαμία, δεν είναι ομολογία, είναι μόνο μία μπασταρδοκαλοκαιρία. Το μήνυμά σου είναι αλυταρία.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο Καβάλα, μία ζωή. Ποιο άλλο, ο Μπρουσ 83. Τρίτο σήμερα. Ή κάνω, ναι, τρίτο σήμερα. Μπρουσ που λένε καλά όλα. Εντάξει. Επιστροφή Σαλόνικα εννοείται εδώ και πολλές μέρες, έτσι.

Σήμερα δεν κάνω προειδοποίηση για σεραίες και σεραίους και σεραία. Κατευθείαν διαβάζω το μήνυμα του Γιώργος. Ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Γιώργος αγόρι μου, να είσαι καλά παλίκαρε. Καλά τα είπε για τα πατίνια, είπε και κάτι σοβαρό ο Χρυσογοίδης. Αλλά θα κάνει τίποτε, θα βάλει χέρι στον φίλο του την πόλη του Καραμαλή? Ή εκεί θα αρχίσουν κανονικά να βγαίνουμε τα πατίνια και όλα καλά? Και θα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη την αστυνομία να μαζεύει τα παιδιά και τα πατίνια. Και θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια. Χρυσοχοίδη, αν δεν κάνεις και εκεί στις Σέρες το ίδιο, θα είσαι εσύ υπεύθυνος αν ξεσηκωθούμε για να τελειώνουμε αυτόν τον πόλεμο που ζούμε από εσάς και το διαχωρισμό πόλης. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ούτε δικό σας μαγαζί, ούτε κανενός ανήκει από εσάς. Η Θεσσαλονίκη ανήκει και θα ανήκει στους Θεσσαλονικιούς. Σημείωση δική μου, όπως το Αιγαίο στα ψάρια του. Έχετε φτιάξει παραμάγαζο εδώ και χρόνια την Σέρες εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν σας θεωρούμε Έλληνες και σας θεωρούμε άλλη χώρα.

Demon! Demon! Λοιπόν, πριν διαβάσω το επόμενο μήνυμα, θέλω πολύ πολύ στα γρήγορα να έρθουν το λιγότερο 3 απαντήσεις σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Βάλτερ Ματσάρι, ο Ιταλός προπονητής ποδοσφαίρου, ήρθε στη Θεσσαλονίκη μετά από επαφές που είχαν, ρε παιδί μου, έτσι τηλεφωνικά και με υλικά. Ήρθε Θεσσαλονίκη και ήταν κοντά, όχι κοντά, δηλαδή κατά 95% κλεισμένη συμφωνία για να καθίσει στην άκρη του ΠΑΟ, του πάγκου του ποδοσφαιρικού Ηρακλέους. Λίγο πολύ είδατε το ρεπορτάζ όλοι, έτσι, δηλαδή ήταν σχεδόν κλεισμένο. Κάποιοι ρεπόρτερς μάλιστα του Ηρακλή, πολύ γατόνια ρεπόρτερς, το δίνανε κλεισμένο κατά 95-97%. Οι φωτογράφοι ετοίμασαν τα films, τις μηχανές, τα flash, τα πάντα, όλα. Και ξαφνικά, πάπαλα, ποιος πιστεύεις ότι χάλασε τη δουλειά? Ακούγεται πάρα πολύ έντονα από εψέ το μεσημέρι ότι κάποιος καλοθελητής χάλασε τη δουλειά. Ποιος? 6-9-36-5-12-0-99. Βιμπεράκι, κούτρα. 6-9-36-5-12-0-99.

Δηλαδή, αν δεν έχω στα επόμενα 25 δευτερόλεπτα τρεις απαντήσεις σωστές, καλύτερα να κλείσει το γέλο, ειλικρινά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να κανονικά να κλείσει. Δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί το Yellow Radio. Σημαίνει ότι οι ακροατές του είναι για τα σκλιά.

Δεν κατάλαβα. Καλύτερη τσιρίδα έχει ο Steven Tyler από εμένα. Δεν κατάλαβα. Sing for the laugh and sing for the tear. Sing

Έχω την πρώτη απάντηση στο ερωτηματάκι αυτό με τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Γιάννης λέει Μονεμβασιώτης. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν την χάλασε τη δουλειά ο Μονεμβασιώτης. Νοείται. Αυτός. Πάρε μια απάντηση για τρεις. Μάριος χωρίς ομάδα. Ασεβής όπως πάντα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής ένας έχει βρει ποιος χάλασε τη δουλειά και ο Βάλτερ Ματσάρη δεν υπέγραψε στον Ηρακλή, ο Ιταλός coach, πρώην ανάμεσα σε άλλων ομάδων, σε άλλες ομάδες και της Watford, της αγγλικής Watford. Απλά αυτός που το βρήκε είναι αυτός που τη χάλασε, οπότε δεν μου λέει κάτι. Ρε παιδιά, τώρα σοβαρά, περίμενα για πλάκα να έχετε στείλει 15 άτομα. Το 3 που είπα, στα πρώτα σου 25-30 δευτερόλεπτα, το είπα για χαβαλέ. Εγώ λέω, θα έρθουν καμιά τριανταριά σωστές απαντήσεις. Ό,τι, είναι ίσως το πιο εύκολο ερώτημα που έχω βάλει. Αυτός που το βρήκε, δεν μετράει, γιατί είναι αυτός που τη χάλασε. Ο Τέο αναρωτιέται, μήπως τη χάλασε η Χαϊδό. Όχι, όχι βέβαια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Χαϊδό. Γιατί να το χαλάσει η Χαϊδό. Εντάξει, δεκτή η απάντησή σου, προσπαθείς Τέο, όχι. Δεν χάλασε τη δουλειά η θρυλική Χαϊδό. Ο ορισμός, το λέω με καλή έννοια, της γριάς. Ο Ανδρέας απαντάει, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ρωτάει μάλλον, ο Θόδωρος Καρυπίδης, όχι. Γιατί ο άνθρωπος ο Καρυπίδης, γιατί να έχει τα δικά του εκεί με τον Άρη, γιατί να τη χαλάσει. Όχι, δεν είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Κοθόνια ακροατές έχεις. Το λέει κάποιος αυτό, που είναι και ακροατής μου. Κοθόνια ακροατές έχεις.

Ο Δημήτρης Οκρό, από τα που λένε της εκπομπής, ο Δημήτρης Οκρό, λέει, ο ΑΕΔ χάλασε τη δουλειά. Το πρόγραμμα ήταν για 12 μήνες και ο Μονεβασιώτης ήθελε καλοκαίρι να τον διώξει, να μην πληρώσει επειδή δεν έπαιζαν. Ρε καλός το Δημήτρης. Όχι, ούτε ο ΑΕΔ, ούτε ο Μονεβασιώτης. Ιδιαίτερη και πανέξυπνη απάντηση από τον Θωμάς. Ο ίδιος ο Ματσάρη τη χάλασε τη δουλειά. Γιατί η πίτσα που φτιάχνουν τα μαγαζιά του Μονεβασιώτη είναι με χοντρή ζύμη. Εδώ τώρα δίνεις μία άλλη διάσταση, ξέρεις, και είχα βάλει ένα κάπως σχετικό θέμα όταν είχε έρθει ο Πέπε Σινιόρη στον Ηρακλή. Εδώ θα μπορούσε κάπως να ακουμπάει η αιτία της μη υπογραφής του Βάλτερ Ματσάρη. Λέει ο Θωμάς, γιατί τα μαγαζιά του Μονεβασιώτη φτιάχνουν πίτσα με χοντρή ζύμη. Επιτέλους, ο Σταύρος, ο οποίος ρωτάει, αυτός, ναι, αυτός, μόνο ο Σταύρος το έχει βρει. Μόνο ο Σταύρος. Ενώ ο Αντώνης λέει, ο Πόχο χάλασε τη δουλειά. Θα μπορούσε. Ναι. Αντώνης, δεν τη θεωρώ άσχετη την απάντησή σου. Είναι τόσο άδολη η αγάπη του για τον Άρη και θα έκανε τα πάντα, πιστεύω, για τον Άρη ο Πόχο. Αλλά όχι, δεν είναι ο Πόχο ο οποίος χάλασε τη δουλειά. Κάποιος άλλος. Ουσιαστικά είσαι δίπλα. Είσαι δίπλα. Είσαι αυτό που λένε οι Άγγλοι there or thereabout.

0: Λοιπόν, ναι, Παύλο, θα το δώσω το στοίχημα, αγόρι μου, τώρα. Δεν είμαι παραμυθάς, εννοείται. Είπα, το υποσχέθηκα, θα το δώσω. Αυτό έλειπε. Ορίστε, ξεκινάω τα μηνυματάκια τώρα που ήταν η ερώτηση. Ποιο στοίχημα πιστεύεις ότι θα δώσω? Στο οποίο έκανα αναφορές ήδη από την αρχή της σεζόν. Απλά τώρα, πριν 6-7 μέρες, ήθελα να το κάνω ξεκάθαρο. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος απάντησε σχετικά γρήγορα, για μάντεψε ποιο στοίχημα θα δώσω. Καλησπέρα φίλε. Γιώργος Μποντές, κατάκτηση Champions League Arsenal και κατάκτηση πρωταθλήματος Αγγλίας και φεύγω Μαυροβούνιο αρχές Αυγούστου. Αυτό το τελευταίο που κολλάει, Γιώργος, λοιπόν, δεν το βρήκες. Αυτό που θέλω να δώσω το στοίχημα, το πω τώρα σε λίγο, το βρήκες κατά το 1 τρίτο. Κατά το 1 τρίτο το βρήκες. Κατσαρίνης, γεια σου, χρόνια πολλά. Το στοίχημα είναι ότι η Arsenal στο τέλος θα έχει 0-3 τρόπαια επειδή Arsenal. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παίξ το αυτό αν το βρεις. Κατσαρίνης, πολύ, πρέπει να το δίνει πολύ αυτό. Η Arsenal να κλείσει τη σεζόν με κανένα τρόπαιο. Ψάξ το αυτό να δεις τι δίνει. Εγώ άλλο θα δώσω. Αντώνιο Ψηλό. Ούτε εχθές έκανε εκπομπή ο Μπαρμπαλέκος. Άρχισαν τα όργανα, θα πω εγώ. Όσο για την Μαρφίν, αφού δεν ήταν αριστεροί αυτοί που κάηκαν, όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα, αν δεν είσαι αριστερός, είσαι φασίστας ή εθνικιστής. Λέει το Αντώνιο το Ψηλό. Έκανε και ψέ αναφορά τηλεφωνική στην Μαρφίν, σαν ψέ ήταν, έτσι, 2010. Okay. Πάω στον Μανώλης, μόνιμος κάτοικος Γυριάς Αλβιώνας, συγκεκριμένα κάπου κοντά στο Cambridge. Θα δώσεις, λέει, στην αρχή είπε Arsenal Double. Όχι. Ή στα καπάκια να πάρουν και τις τρεις διοργανώσεις αγγλικές ομάδες. Αυτό ακριβώς θα δώσω. Πάω λίγο στη γραμμή. Με διακόπτει η γραμμή, ενώ δεν άνοιξα γραμμές. Και κόβει το μήνυμά σου, είναι αγένεια αυτό, Μανώλης. Ναι, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Δεν θα έπαιρνα.
0: Κλείσε. Αλλά... κλείσε, πάρε σε αργότερα. Μάριος χωρίς ομάδα, έλεος. Δεν θα έπαιρνες, αλλά πήρες. Λοιπόν, πάρε μετά από 10 λεπτά. Μάριος χωρίς ομάδα, παλικάρι μου, πάρε σε θέλω στον αέρα. Ακριβώς αυτό, Μανώλης. Θα το θυμάστε κάποιοι, δεν μπορεί. Το λέω, πρώτη αναφορά έκανα τέλη Οκτωβρίου. Να πάρουν φέτος και τις τρεις διοργανώσεις αγγλικές ομάδες. Εντάξει, η μία ήταν από την αρχή σούπερ προφανής. Η μία. Θα έλεγα στα όρια του αστείου. Κατάλαβες πια, έτσι. Δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια. Κατάλαβες πια. Παίξε τώρα όμως. Τώρα.

Νότιγχαμ Φόρεστ. Οκ. Οπότε εκεί δεν νομίζω να δίνει ότι δεν να υπάρχει στοίχημα να, αύριο τρεις αγγλικές. Προφανώς θα μου πεις μπορεί, εντάξει. Αλλά για καλύτερο ποσοστό θα χρειαστεί μάλλον να σπάσεις τις δύο αγγλικές. Αν το παίξεις μέχρι αύριο το μεσημέρι, ας πούμε. Και κλείνει ο Μανώλης με μία παπαριά. Τον αγαπάω τον Μανώλη, τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως και όλους τους ακροατές. Αλλά αυτό που γράφει τώρα, μην πω ότι είναι και αλητεία. Τι παλίκαρος αυτός ο Ράις, ρε Μάριε. Προσυπογράφω. Τον υμνώ εδώ και 6-7 χρόνια, τον Ράις. Και κάθε μέρα που περνάει, ο Ντέκλαν Ράις προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι του. Το συμπληρώνω αυτό εγώ, Μανώλης. Τώρα εδώ είναι η παπαριά. Έτοιμος για Anfield είναι ο παιχταράς. Αν κάνει κάποια στιγμή στην καριέρα του αυτό το έσχος, θα είναι άξιος της κατρακύλας του. Αλλά δεν θα το κάνει. Φτάνει. Πολύς κόσμος κάηκε με αυτή την κίνηση. Δεν το καίω σήμερα σαν θέμα. Μου στρώνεις θέμα στην ουσία. Μου στρώνεις θέμα άλλη μέρα. Να φύγει ο Ράις από την Arsenal και από την Αγγλία και να πάει στο Anfield. Εκτός Αγγλίας δηλαδή. Εκτός Αγγλίας στο Anfield. Άντε να πάει, ξέρω εγώ, στην Bayern Μονάχου ή να πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ή στην Μπαρτσελώνα, πάει στο διάλο. Αλλά να πάει στο Anfield. Δέσποινα ξανά καλησπέρα. Να είσαι καλά. Μάριος από Καλαμαριά, ο παδός του Ολυμπιακού. Hello Μάριος, τα σκεύη μου. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε αυτό. Λίγο Τζίμι Πανουσικός. Λίγο Τζίμι Πανουσικός. Καλησπέρα Γιάννης, να είσαι καλά. Δεν μπορώ, φίλε, να βάλω τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια, δεν μπορώ. Και ειδικά όταν δεν το ξέρω, αγαπητέ Γιάννης. Και μουσική είναι χαρά μου, παίζω μουσική αυτά που θέλω εγώ. Όταν κρίνω τι είναι να παιχτεί, εντάξει, εδώ δεν μου στέλνεις κάτι, στείλ το κάπου αλλού αν θέλεις. Σε κάποιους λιγότερο σχετικούς με τη μουσική έχουμε εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, ούκο λίγους. Πάω Μάριος χωρίς ομάδα, το διάβασα αυτό. Πάω Μάκης Φάντομ να πάρω μια μουσική ανάσα με Τσάμπα Ουάμπα.

Για να μπαίνουμε λίγο σε κλίμα, να το ανοίξω λίγο το θεματάκι. Είχαμε εψέ το βράδυ στο Βόρειο Λονδίνο, στο Emirates, Arsenal, Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 με το γκολ του Μπουκάγιο Σάκα στο 45ο λεπτό που πήρε το rebound από την απόκρουση του goalkeeper του Oblak της Ατλέτικο Μαδρίτης μετά το δυνατό σουτ του Τροσάρ με ένα tap-in, rebound tap-in με το αριστερό, έκανε το 1-0, ήταν αρκετό για να μην δούμε στον τελικό τον προπονητή με την εμφάνιση σκυλά παρακμιακού μαγαζιού που εμφανίζεται μετά τις 2-3. Δεν θέλω καν να πω το όνομά του. Του την έχω στημένη από τότε, από το περιστατικό εκείνο με τον David Beckham που μου στήχησε ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο στην Αγγλία, αυτός ο αστείος, ο γελίος που κάνει τον προπονητή στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal είναι στο τελικό. Απόψε είναι ο άλλος ημιτελικός, το δεύτερο παιχνίδι του άλλου ημιτελικού, Bayern München, Paris Saint-Germain, στο Allianz Arena. Πρόσεξε. Θέλω φωνή, αν έχεις, και επιθυμία, αν έχεις. Ποιος θέλεις να περάσει. Και αυτό με νοιάζει πάρα πάρα πολύ. Εδώ θέλω να δω τι ακροατές έχω

όσο πολύ μυρίζουν ποδόσφαιρο. Στην Arsenal, ποιος από τους δύο αντιπάλους συμφέρει περισσότερο? Ποιος αντίπαλος από τους δύο είναι πιο βολικός για τους κανονιέριδες του Μικέλ Αρκέτα? Αρτέτα, τι Αρκέτα ρε μεγάλε. Σαρδαμέτα, άμα ναι Σαρδαμέτα. 20 χρόνια μετά η Arsenal, μετά από εκείνη την αλητεία με την Ουεφαλώνα, είναι ξανά σε τελικό Champions League. Πιο βολικός αντίπαλος της είναι η Bayern München ή η Paris Saint-Germain? Εδώ σε θέλω. Απαντάς και αν μπορείς με 4-5 λεξούλες το γιατί. Και κωδικοποιημένα. Θα το καταλάβω εγώ. Στο βιμπεράκι 6-9-36-5-12-0-99. 6-9-36-5-12-0-99. London's burning!

0: Για την Arsenal, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πάει τελικό Champions League, το ουρλιάζω νομίζω από τέλη Γενάρη, έτσι. Και ας τη βλέπουν κάποιοι εκεί στο Mega Channel κρύα και ανέραστη.
1: Τι λέρε φίλε, σοβαρά. Βλέπεις μπάλα, φίλε, κρύα και ανέραστη, ας πούμε, ενώ η Ατλέτικο είναι ζεστή και ερωτική. Τι λέρε, Γκαρδασάκο.

Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε. Άρης Μπάρτσα Λίβερπουλ Γιούβε είναι τετράγωνο που δεν σπάει. Μου τόσο σκεψέ αυτό ρε εσύ. Αυτό μου τόσο σκεψέ ρε Μάκης Φάντομ. Φτάνει, το βαρέθηκα.

Now I'm on the subway, λένε οι Clash. Το Λονδίνο καίγεται από την αλμπουμάρα τους The Clash, αφιερωμένο στην Arsenal. Εξάλλου ο Τζο Στράμερ, θεός χωρές τον, ήταν ο παδός της Arsenal. Θα μου πεις που το ξέρεις, ρε Σλάμα. Μα μου το είπε ο ίδιος. Το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Το έχω αναφέρει το περιστατικό, νομίζω. Καλώς τον Νίκο, ο οποίος ζει και ανασένει για να κυνηγάει τον Ηρακλή. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκος. Η αστυνομία να διαλευκάνει ταχύτατα αυτό που έγινε χθες στους χορτατζίδες χωρίς παρεμβάσεις στο έργο της. Αλήθεια, με την υπόθεση δολοφονίας του φιλάθλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Γιατί δεν ακούμε πλέον τους λαλίστατους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Τούμπας να λένε τίποτα πλέον? Στα δικά σου τώρα, λέει ο Νίκος. Μπορεί να μην πήρες για προπονητή το ματσάρι, αλλά σίγουρα έμεινες στο χέρι με τον παπά

Morning Dial, να να να να να. Και συνεχίζει ο Νίκος. Ήρθε ο άνθρωπος να συμφωνήσει με την διοίκηση της Τρίγλιας και μόλις είδε το γήπεδο στη Χαλκιδική που βόσκουν από έξω πρόβατα και το προπονητικό κέντρο που έχει για δοκάρια δύο πλαστικές καρέκλες που τις πουλάνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού Τούμπας, έγινε διασταύρωση Καρλ Λιούις, Μπεν Τζόνσον, Γιουσέιν Μπολτ. Φούρναρη, σε παρακαλώ, ρίξε την Τρίγλια να πάει στο τοπικό. Τώρα πάει σε άλλο θέμα ο Νίκος. Τα πατίνια καλά θα κάνουν, θα καταργήσουν. Κάνουν σφήνες ανάμεσα στα αμάξια. Πετάγονται από το πουθενά και κάνουν επικίνδυνες προσπεράσεις. Δεν είναι αστείο. Και δυστυχώς έτσι το έχουν πάρει τα πιτσιρίκια που τα καβαλάνε. Κατάργηση και πρόστιμο σε όποιον τα οδηγάει. Ο Νίκος είναι ο πρώτος που απάντησε στο ποιος χάλασε την υπογραφή συμβολαίου του Βάλτερ Ματσάρη ως προπονητή του Ηρακλέους. Εγώ τη χάλασα τη δουλειά. Και χαρακτηρίζει κοθόνια τους ακροατές μου, όντως, γιατί μόνο δύο βρήκανε ποιος χάλασε τη δουλειά. Ρε παιδιά, πολύ θέλει. Ακούγεται από εψέ το μεσημέρι ότι η δουλειά χάλασε από κάποιον καλοθελητή. Δηλαδή ουέ και αλίμονο αν δεν είναι ο Νίκος. Εδώ ο μόνιμος πιστός ακροατής του Yellow Radio και όχι τόσο οπαδός του Άρεος όσο αντιοπαδός του Ηρακλέους.

Φωτεινή, γεια σου Μάριε, γεια σου Φωτεινή. Προτιμώ εγώ, λέει, το Against All Odds, που είναι και soundtrack. Ο κούκλος φτωχός που τον παρατάει τελικά η όμορφη πλούσια. Πρώτον, κομματάρα. Κομματάρα, κάτσε καλά. Δεύτερον, νομίζω ότι και το In the Air Tonight είναι σε ταινία, ε. Είναι από soundtrack ταινίας. Χρησιμοποιείται ως soundtrack, ως κομμάτι soundtrack. Τι ωραία, τι καλά. Πάμε και κάτι ακόμη λίγο, να μην ακούσουμε και αυτό, εντάξει. Να μην ακούσουμε και αυτό δηλαδή. Αυτό, δισκάρα. Τι, να πρωτα... τι, άλλο, τι μου βγάζει ρε εσύ, άλλο, ήθελα αυτό, ήθελα άλλο μου βγάλε. Εντάξει, ευτυχώς, ευτυχώς. Ατόφια γνήσια λευκή ρέγγε. Γιατί οι άλλοι Τζαμαϊκανοί είναι για τα σκυλιά. Αυτό ναι, τέτοια ρέγγε ακούω.

0: Oh yeah.
1: Λοιπόν, για να πάω στο Σταύρο. Αποσύρεται από τη Θεσσαλονίκη γνωστή αεροπορική που διευκόλυνε χιλιάδες Έλληνες και μάζευε τουρίστες μόνο και μόνο επειδή βλέπανε οικονομικές πτήσεις από όλη την Ευρώπη προς εκεί. Αλλά οκ. Okay, ευτυχώς η Θεσσαλονίκη έχει ικανούς τοπικούς άρχοντες και δεν είναι σέρες. Άγιο έχετε. Την πιάσαμε την ειρωνία, καλέ. Την πιάσαμε. Γιώργο, αν δεν το κατάλαβες, το Σταύρο σε ειρωνεύτηκε. Καλά, Σταύρος, ζω για να πάει η εταιρεία, αυτή η Brian Air, πώς λέγεται, Brian δεν λέγεται, Brian Air, ζω για να πάει η Brian Air στην Σέρες. Χάρε μανούλα μου, οχ, οχ, οχ. Και να γίνει και Ακανέσερ, οχ, οχ, οχ, Παναγιάμ, Παναγιάμ. Όχι, δεν θα το πάρει η Arsenal, λέει ο Σταύρος. Τι λέρα. Ούτε φυσικά όλα τα τρόπαια να πάνε στην Αγγλία. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Τέλος Μάικο τη γιορτή. Τέλος Μάικο τη γιορτή. Oh, yeah. Εκτός, λέει ο Σταύρος, αν το ακόμα πιο εξωγήινο, αγγλικές ομάδες, τα τρία τρόπαια της UEFA και εθνική Αγγλίας, το τρόπαιο της FIFA. Άρρωστη φαντασία, λέει ο Γιώργος. Έτσι θα γίνει, παλί καρέ μου. Έτσι θα γίνει. Και τα τρία των συλλόγων στην Αγγλία και αρχές Ιουλίου το τρόπαιο, όπως έλεγε κάποτε ο Γιάννης Γιακογιάννης, θα χρειαστεί πλοίο για να ταξιδέψει. Έψι, έψι, έψι. Άσε μας ρε Γιώργο, λέει ο Σταύρος.

Καλησπερίζω Δημήτρης Λίτς. Αδερφέ, δεν καταλαβαίνω τι λες. Αδερφέ, δεν καταλαβαίνω τι λες. Δημήτρης Λίτς, που λένε μου. Σε κάλεσα πάλι. Πολύς εν θύς. Κλέφτες και αστυνόμοι, κλέφτες και αστυνόμοι. Εγώ θέλω να δω απαντήσεις. Έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής δύο ονοματέοι. Τι βολεύει περισσότερο στην Arsenal ως αντίπαλος στον τελικό, η Bayern München ή η Paris Saint-Germain? Και γιατί, για ποιον λόγο, παύλα, για ποιους λόγους.

0: Όποιος θέλει τώρα μπορεί να καλάει. 23-10-3-20... Πώς λέγεται το νούμερο ρε, το ξέχασα πάλι. 23-10-3-28-8-28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. 23-10-3-28-8-28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Όχι της πόλεως, του πλανήτη Ολάκερου. Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα, ήθελα να πάρω.
0: Έλα, Μάριος, χωρίς ομάδα. Πάμε τώρα, παλικάρι μου.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλω να απαντήσω στο Αντώνιο το Ψηλό, ναι, που ψάχνει για φασίστες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είναι, δηλώνει αντιφασίστας. Δεν είναι φασίστας, λέει ο Αντώνιο.
1: Συμφωνώ πολύ. Και εγώ το ίδιο. Συμπορευόμαστε. Ναι. Αλλά για να συμπορευτούμε θέλω να έχουμε κάποια δεδομένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, οι άνθρωποι στη Μαρφίν, μπορεί να το διαβάσεις όπου θέλεις, ας πούμε, δεν κάηκαν. Πάθανε ασφυξία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και λέμε.
0: Καλά, αυτό πάντως έχουμε τρεις θανάτους. Δεν αλλάζει κάτι αυτό.
1: Άλλο να πέσει από τον ουρανό ξύστη και άλλο να σου έρθει ένα πιάνο στο κεφάλι. Έχει διαφορά.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, το
0: ναι, αλλά αυτό το προκάλεσαν κάποια απ' έξω.
1: Α, μπράβο, κάτσε λίγο να
0: το αν φύγανε, ναι.
1: Να τα πούμε, φίλε μου Αντώνιο, που δεν είσαι φασίστας.
0: Ναι.
1: Αλλά δανείζεστε τους φασίστες. Ναι. Γιατί Μαρφίν δεν λέτε. Λοιπόν, πάθανε ασφυξία λοιπόν οι άνθρωποι. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η πυροσβεστική,
0: ναι,
1: είπανε ότι οι άνθρωποι που πάθανε ασφυξία, πέρα από τις μολότοφ που πέσανε, συμφωνώ.
0: Να το λέει εδώ, sorry λίγο Μάριο, το λέει και ο Σταύρος. Μάριε, είτε κάψιμο είτε ασφυξία, τα αίτια είναι ίδια. Αυτό
1: δεν
0: θέλω να πω.
1: Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί τα υλικά που πολλαπλασιάσανε την πυρκαγιά,
0: ναι,
1: αυτοί που πάθανε ασφυξία οι άνθρωποι, ήταν υλικά, το λέει η αστυνομία αυτό, έτσι, στο δικαστήριο, δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: ήταν υλικά που δεν τα βρίσκεις στο εμπόριο.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον,
0: ναι,
1: υπάλληλοι της Μαρφίν,
0: ναι,
1: είπανε ότι είχαν δει ανθρώπους,
0: mm,
1: που ανοίγανε ας πούμε τρύπες από τα πλάγια, τα οποία βλέπανε αυτό το υλικό που ρίχνανε, το υγρό, για να επιταχύνουν ας πούμε αυτή την διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτά τα ήξερε ο Αντώνιο Ψηλό. Και επίσης ας πούμε ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: για τη Μαρφίν, το λέω αυτό, γιατί καταδικάστηκε η Μαρφίν γι' αυτό, έφαγε πρόστιμο, γιατί δεν είχε εξαρισμό. Ένα από τους λόγους που πληρώσανε το μάρμαρο τουλάχιστον αυτή.
0: Ναι.
1: Τι είναι παρακρατική η διαδικασία αυτή, έτσι. Αλλά πες μου Αντώνιο, ξέρω εγώ, του χρόνου θα είναι πάλι η επέτειο του Μαρφίν, γιατί Μαρφίν δεν λέτε εσείς οι αριστεροί. Δεν είσαι φασίστας, αλλά μια χαρά την ατζέντα του Χρυσαυγητών ασπάζεσαι. Άντε, τα φιλιά μου.
0: Ναι, μάλιστα. Έγινε Μάριος χωρίς ομάδα, έγινε παλικάρι μου. Όποιος θέλει, όποιος συμφωνεί, όποιος διαφωνεί με Μάριο χωρίς ομάδα, μπορεί κάλλιστα να το κάνει, παιδιά. Δεν τίθεται θέμα, δεν φημώνουμε κανέναν εδώ. Αρκεί να μην προσβάλλεις, να μην βρίζεις, να μην.

0: Επαναστατική γίναμε σήμερα. Τι λέει Μανώλης, Sky Meety, μήνυμα, καινούριο μήνυμα του Μανώλης από Γεριάλ Βιώνα. Καλά τα λέει ο Μάριο. Α, πιο πάνω ξεκινάει από εδώ. Τα αίτια είναι ότι τους κλείδωσαν μέσα και δικάστηκαν όσοι έφταιγαν. Μας έπριξαν με το «για την Μαρφίν δεν λέτε τίποτα». Επαναλαμβάνω, το λέει ο Μανώλης. Τα αίτια είναι ότι τους κλείδωσαν μέσα και δικάστηκαν όσοι έφταιγαν. Μας έπριξαν με το «για την Μαρφίν δεν λέτε τίποτα».
1: 1-2-1-2. Αν ακούει το Αντώνιο το ψηλό, μπορεί να σηκώσει το γάντι το οποίο του πέταξε ο Μάριος χωρίς ομάδα και ο Μανώλης από το Cambridge.
0: Καλά τα λέει ο Μάριος, λέει ο Μανώλης. Τους προβοκάτορες φυσικά και δεν τους έχουν συλλάβει. Τους χρειάζονται. Το διαβάζω μία ακόμη φορά. Τους προβοκάτορες φυσικά και δεν τους έχουν συλλάβει. Τους χρειάζονται. Τους προβοκάτορες φυσικά και δεν τους έχουν συλλάβει, τους χρειάζονται. Συγγνώμη, το διάβασα δύο φορές. Και συνεχίζω με Θεούς Λονδρέζους Κλάς, Σαντινίστα, άλλη αλμπουμάρα και The Magnificent Seven. Πώς λέμε, και οι 7 ήταν υπέροχοι.

0: Παρακαλώ.
1: Λαμπάνια, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα. Αδερφέ, πιο δυνατά λίγο αν μπορείς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Χρήστο από Σέρες.
0: Ναι, Χρήστος, Χρήστος Σερέως.
1: Ναι, Χρήστο ναι.
0: Α, που στέλνεις και μηνύματα καμιά φορά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, παλικάρι μου, ναι, και είσαι ευγενέστος πολύ ώρες. Ναι, ναι, Χρήστο, πάμε παλικάρι μου, πάμε.
1: Ο Μάριος Κουρσουμάδα, καλά είναι το, καλά λέω το τέτοιο, το ψευδόνιμο του.
0: Που έκλεισε τώρα στο τηλέφωνο.
1: Τώρα μόλις, ναι, ναι.
0: Από Αθήνα, ναι, Μάριος χωρίς ομάδα, ναι.
1: Δεν μας είπε κάτι το φοβερό. Δεν μας είπε κάτι το φοβερό. Και πραγματικά, δεν ξέρω, αλλά για κάθε 6 Δεκεμβρίου βγαίνουν, όχι μόνο οι αριστεροί, αλλά πολλοί βγαίνουν και τα σπάνε και τα καίνε. Γιατί δεν γίνεται κάτι παρόμοιο και 6 Μαΐου.
0: Για τον Γρηγορόπουλο λες.
1: Ναι, για τον Γρηγορόπουλο. 6 Μαΐου δεν κάνουν οι ίδιοι που, κάνουν, που βγαίνουν και τα σπάνε και τα καίνε. Γιατί δεν κάνουν 6 Μαΐου το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί εκεί ήταν, περίμενε, εκεί ήταν μια εμψυχρό δολοφονία από άνθρωπο της εξουσίας.
1: Ναι.
0: Τώρα να σηκώσω εγώ όπλο σε σένα, εγώ όπλο, και να είμαι αστυνομικός, που υποτίθεται η δουλειά μου είναι να σε προστατεύω, επί νομίζω ότι δεν το σχολιάζω καν, ας πούμε.
1: Μαρία, ο κίνδυνος είναι ένας αστυνομικός που σηκώνει το όπλο σε ένα 15χρονο ή οι ματαντήδες που ήταν χημικά στους διαδηλωτές, ναι, στους ηλικιωμένους, mm-hmm, και ο ίδιος επικίνδυνος είναι από έναν εργάτη ως έναν γιατρό. Όλοι επικίνδυνοι είναι εκεί έξω.
0: Όχι, διαφωνώ. Όχι, όχι. Χρήστο, διαφωνώ. Ξέρεις τι είναι να μου δώσει εμένα. Βέβαια, το κράτος μου δίνει εξουσία. Έχω εξουσία και οπλοφορώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σε προστατεύω εσένα, τον Χρήστο. Πώς. Το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τη φίλη σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου. Τον πολίτη, τον προστατεύω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο να βγω εγώ τώρα σαν να σλαμάς απόψε, με πιάνει η φελάδα. Φελός εγώ ρε παιδί μου, λέω εμένα, δεν λέω εσένα, ναι, εμένα, εγώ, φελός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνω ένα όπλο και πάω στην πλατεία Αριστοτέλους. Ποιος δεν είναι Ηρακλής ρε, λέω τώρα εγώ έτσι, κάνουμε χαβαλέ λίγο. Και πυροβολώ. Και άλλο να είμαι και αστυνομικός. Δηλαδή η δουλειά μου είναι να προστατεύω.
1: Δεν ακούς κάθε μέρα όμως αστυνομικό να σκοτώνει 15χρονο, αλλά κάθε μέρα...
0: Καλά, αυτό έλειπε. Δηλαδή να το ακούμε και κάθε μέρα, να το κλείσουμε τελείως το μαγαζί. Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν έχει... Άκου λίγο. Ανάμεσά τους και εγώ, ας πούμε, ο κόσμος δεν έχει την αντιληπτική ικανότητα να καταλάβει ότι επικίνδυνος είναι ο 15χρονος που θα βγάλει ένα μαχαίρι πέρα στον ομιλικό, ναι, του. Ο 20χρονος που σκότωσε προχθές τον γιο του αστυνομικού, τον 27χρονο στην Αθήνα.
0: Ναι, το οποίο προσωπικά με έχει συγκλονίσει. Προσωπικά εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά ο Γρηγορόπουλος, Χρήστο μου, ο Αλέξανδρος, ναι, ο Αλέξανδρος έκανε μια κλασική που λέμε Παρασκευιάτικο night out. Μια Παρασκευιάτικη γύρα αλητεία στα Εξάρχεια εφηβική με τους φίλους του. Δεν έκανε κάτι άλλο το παιδάκι, Θεός χωρέστο. Ναι.
1: Απλά να ξέρεις ότι, άκου λίγο, η κοινωνία, γιατί και χθες έκανες, το έκανες θέμα, σου στέλνουν μηνύματα ο κόσμος,
0: ναι,
1: για το τι κάνει η αστυνομία με το περιστατικό που έγινε με τους νεαρούς τους, που επιτέθηκαν στους νεαρούς του Ηρακλή.
0: Στους γονείς και στα πιτσιρίκια, την ΚΑΠΑ 13 και τα κοριτσάκια του Βόλεϊ, ναι.
1: Ακριβώς. Κάθε μέρα ακούς, και η κοινωνία είναι... Μου,
0: ναι, γιατί τι είπα εγώ, ότι το επικροτώ, ρε Χρήστο, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν λέω για σένα, δεν έχω καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω αυτό. Αλλά ναι, η κοινωνία είναι ήδη υπάρχει πολύ βία εκεί έξω.
0: Φυσικά, ναι.
1: Πολύ βία και δεν προκαλείται μόνο από αστυνομικούς. Κάθε μέρα ακούς και σου είπα, από εργάτη μέχρι αγρότη, από 15χρονο μέχρι όπως τον 89χρονο, ακούς κάθε μέρα και περιστατικά. Κάθε μέρα, ναι, ακούς περιστατικά, είναι πολύ βία η κοινωνία εκεί έξω.
0: Ναι, λέει Χρήστο. Ναι. Λέει εδώ ο Σταύρος, ο, ναι, φίλος, για σένα, ο φίλος έχει, ναι, άδικο. Είπε κάτι βαθιά ουσιαστικό ο Μάριος χωρίς ομάδα. Ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας έχει χώρο μόνο για συγκεκριμένα θύματα στη συλλογική μνήμη. Αυτό σου λέει. Και ο Μάριος χωρίς ομάδα στέλνει από τώρα από Αθήνα, ναι, το ότι ήταν οι ημέρες που 1 εκατομμύριο κόσμος κατέβαινε στο κέντρο για το ψήφισμα της Βουλής για το μνημόνιο. Δεν έκανα αναφορά.
1: Θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα και θα κλείσω για μην κρατάω
0: πολύ. Ναι, ναι, παλικάρι μου, ναι, Χρήστο.
1: Ο Ρωμανός βγήκε και είπε ότι ήδη το φίλο του τον 15χρονο, τον Γρηγορόπουλο, να σε δολοφονείται μπουμπάτσος.
0: Ναι.
1: Η Μυρτώ 15 χρονών ήταν, βιάστηκε και κακοποιήθηκε και έχει μείνει φυτό από Πακιστανό.
0: Στην Πάρο.
1: Στην Πάρο. Ναι. Σε εκείνο το νησί.
0: Νομίζω πήγε, μόνο την έκλεψε και τη χτύπησε. Δεν τη βίασε.
1: Όχι, τη βίασε και την άφησε φυτό.
0: Ναι, καλά. Περίμενε, όχι προς Θεού, δεν λέω. Όχι το κάνει πιο απαλό αυτό, το κάνει πιο βελούδινο, μην γίνει παρεξήγηση. Για τη Μυρτώ, επίσης, σπαράζει καρδιά μου. Σπαράζει καρδιά μου, δεν σχολιάζω. Και πιανού ανθρώπου δεν σπαράζει καρδιά. Εντάξει.
1: Απλά Μάρη είναι η ειρωνία ότι ξεστή. Σε εκείνο το νησί στην Πάρο είχε ανοίξει τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εκείνη την περίοδο. Είχαμε βγαίνει μια δολοφονία ενός ταξιτζή επειδή προσπάθησε να αποτρέψει μια ληστεία τράπεζας από κάτι κοπρίτες. Τέλος πάντων. Ληστές τραπεζών λέγανε ότι είναι. Κάτι άλλο είναι. Ξέρεις ποιοι κάνουν ληστείες, ας πούμε, για να βάλουν ταμείο στην οργάνωση, λεφτά στην ταμείο της οργάνωσης. Και στο ίδιο νησί βιάστηκε και κακοποιήθηκε η Μυρτώ και δεν κάνανε καμία πορεία για αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτή η ειρωνία της αριστεράς, φίλε, αυτή η υποκρισία της αριστεράς, όχι η ειρωνία.
0: Ναι, λες πράγματα που τα έχω πει και έχω μαλώσει και με φίλους αριστερούς.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε, χτες πάλι τη Σύμη πιάσαν κάτι εκεί γιατί κακοποιούσαν, πήγαν να πειράξουν κάτι κοριτσάκια. Και στην Αθήνα πιάσαν ένα τηλεγερό, πετούσε πέτρες σε κόσμο.
0: Ναι, το είδα.
1: Προάλλες πιάσαν Παλαιστίνιο που πήγαινε και κυνηγούσε γυναίκες. Στην περιοχή της Αθηνάς το τελευταίο χρόνο έχουμε 100 επιθέσεις, παύλα βιασμούς.
0: Ναι.
1: 100, ναι, και το 90% είναι αλλοδαπή. Εκεί πώς τι στο καλό, πού είναι η ειρήνη.
0: Ναι, ξέρεις, Χρήστο.
1: Εγώ αυτή την απορία έχω.
0: Ναι, Χρήστο.
1: Θες να κρίσω τη γραμμή.
0: Όχι, Χρήστο, κοίταξε. Εγώ είχα πει την επόμενη μέρα, βγήκα και συμφώνησα με τον Απόστολο Γκλέτσο για κάτι που είπε, το θυμάσαι, τώρα πριν κανένα τρίμηνο.
1: Μια μαλακία, ότι πρέπει.
0: Δεν είπε. Όχι. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν έρθει. Γιατί και εγώ αν είμαι. Πρόσεξε. Εγώ αν μείνω 5 χρόνια χωρίς σεξ, το μάτι μου θα γυαλίζει. Δεν μπορεί και εσένα να σε δω καθαρά σεξουαλικά. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Άκουμε λίγο.
0: Ο άνθρωπος είναι. Όταν. Άμα πεινάω, φαντάσου εσύ να έχεις να φας ένα μήνα. Ένα μήνα, εσύ ο Χρήστος, που σε μια χαρά είσαι πολύ καλός άνθρωπος, έτσι.
1: Ας πάει σήκω ανοχής, ρε Μάρια, τώρα πλάκα μου
0: κάνει. Αυτή είπε ο Γκλέτσος.
1: Ναι, ας πάει σήκω ανοχής.
0: Να φέρουμε, ναι, επειδή όμως πολλούς δεν τους δέχονται, να φέρουμε γυναίκες από την πατρίδα τους.
1: Μάρια,
0: και σε σχετικά χαμηλές τιμές. Και χυμίξαν το φαν τον άνθρωπο.
1: Θα σου πω ένα τελευταίο και να κλείσω μια μικρά τη γραμμή. Στην Γερμανία πάλι είχαμε μια επίθεση με ένα αυτοκίνητο, έπεσε πάνω σε πλήθος, 2 νεκροί και πόσοι τραυματίες.
0: Ναι.
1: Μέτρα πόσες τέτοιες επιθέσεις έχουμε όχι μόνο στη Γερμανία.
0: Καλά, αυτά τα ακούμε συνέχεια, ειδικά κεντρική Ευρώπη, Βόρεια, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια και οι βιασμοί σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία και δεν συμμαζεύεται, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Στην Σουηδία δεν είπε ο πρόεδρος ή ο δήμαρχος Στοκχόλμης. Αν μπορείτε, βάψτε τα μαλλιά σας μαύρα ή σκούρα καστανά, γιατί το ξανθό, ας πούμε, λέει, τους προκαλεί. Εντάξει, ναι, παίζει αυτό, αλλά φαντάσου εγώ, να πάω εγώ, λέω τώρα, να πάω εγώ, ας πούμε, στη Συρία, εγώ, πρόσφυγα στη Συρία, και να έχω να δω γυναίκα 5-6 χρόνια. Πώς λες να είμαι? Ο άνθρωπος μεταλλάσσεται από τις συνθήκες.
1: Θέλω πολύ να σε γνωρίσω όταν έρθω στη Θεσσαλονίκη να βρεθούμε να πούμε κανένα καφέ.
0: Μακάρι να μπορέσει να γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω χρόνο το για μένα να πιω καφέ. Πραγματικά.
1: Εντάξει,
0: μου το έχεις ξαναπεί και με συγκινείς. Με συγκινείς. Χρήστο, να είσαι καλά.
1: Όποτε έρθεις, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έρθω με τον Γιώργο, εδώ που στέλνει τα μνήματα κατά των Σερών.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει.
0: Ναι. Να σε καλά, αγόρι μου. Γερά, να σε καλά. Να σε καλά. Αυτό κι αν δεν θα είναι κίνδυνος. Αυτό κι αν δεν θα είναι κίνδυνος. Να πάω στις Σέρες με τον Γιώργο, τον ιδρυτή του αντισεραϊσμού. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ασλαμά.
0: Καλησπέρα. Φίλε, πιο δυνατά με το ζόρι σε ακούω. Πιο δυνατά.
2: Ο τρελός Αλβανός Αριανός.
0: Τρελό Αλβανό Αριανός, σε κατάλαβα. Βγάλε, θέλω όχι ανοιχτή ακρόαση. Για να σε ακούω καλά, με το ζόρι σε ακούμε, θα σε κλείσω.
2: Ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς?
0: Πάμε, πάμε.
2: Όσα αφορά το φίλο μας που μιλούσε προηγουμένως.
0: Ποιον, τον Χρήστο από τις Σέρες?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Γιατί ρε φίλε, έχει αυτή τη μανία η αλλοδαπή, αλλοδαπή. Όταν πιάνεις κάποιον στη στόμα του θα το λες Αλβανό, Παχαστινό, Αφγανιστάν, ξέρω, δηλαδή από αυτή τη χώρα που είναι, ας το πει.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι οι ξένοι κάνουν αυτοί, όλοι οι ξένοι. Για βγες ρε φίλε και δες τα ράδια και τα τηλεόραση που λένε Χρήστο, Ρωσοπόντιος, Αλβανός, όλα αυτά με ονόματα δεν μπορείς να τα πεις.
0: Ναι. Σωστό, όχι, έχεις δίκιο. Α, κάτσε, περίμενε. Μα δεν είπε. Α, δεν είπε ότι όλοι είναι. Α, εσένα σε ενόγκλησε.
2: Τα πράγματα που γίνονται στην Αθήνα λέει όλοι από αλλαδαπούς. Πηλέ, όλοι έχουν μια ζωή, όλοι έχουν μια θρησκεία, όλοι έχουν μια ομάδα.
0: Σωστός, ωραίος, ναι, ναι.
2: Έτσι. Ναι. Όταν θα πεις φίλε Χρήστο, για κάποιον θα πεις όνοματα και από πού είναι. Όχι όλους σε ένα βλάχι να τα βάλεις.
0: Όχι, δεν είπε όλοι. Κάτσε, δεν είπε καν. Για όλους τους λαούς, για τον καθένα ότι είναι κακή.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Εσύ τώρα το παρεξηγείς ότι, εσύ το κάνεις τώρα λίγο, το κάνεις λίγο άσχημο. Λες ότι, ας πούμε, είναι κακή, ας πούμε, λέω παράδειγμα, οι Αφγανοί και είναι καλοί, ας πούμε, οι Αλβανοί και οι Σύριοι.
2: Όχι, άκου λίγο. Καμία ράτσα δεν είναι.
0: Εγώ λέω ότι όλοι έχουμε καλούς και κακούς.
2: Μπράβο, αυτό λέω και εγώ.
0: Ναι.
2: Και λέω, να το πει με το όνομα. Δηλαδή, από πού είναι. Αυτό το συμβάν έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Θεσσαλονίκη. Είναι ο Τζίμις ο Αλβανός.
0: Ναι, μα νομίζω σε ένα-δυο παραδείγματα που ανέφερε, είπε ένας Πακιστανός στην Πάρο.
2: Στο Πάρο, αυτό τον είπε.
0: Ναι.
2: Μετά είπε, στην Αθήνα που γίνανε χιλιάδες συμβάν, είναι όλα από αλλοδαπή. Όχι ρε φίλε, δεν είναι πολύ αλλοδαπή. Γιατί αν θέλω να κάνω κάτι εγώ εδώ στη Σύνδο, αν δεν έχω έναν μέσον εδώ, το οποίο δεν θα μπορέσω να το κάνω, να μιλάμε με τους ιστούς στο στη λέξη.
0: Ναι. Όχι, αλλά δεν νομίζω πάντως, δεν είπε ειδικά.
2: Εγώ εδώ πέρα νιώθω πιο πολύ Ελλήνες παρά Αλβανό, αλλά με πειράζει αυτό που λένε. Αφού με μιλάει για Χρυσή Αυγή. Αυτός μήπως είναι Χρυσή Αυγή της από μόνος του και πάει να μας βγει λίγο πάνω.
0: Σε αυτό που το σκέφτεσαι έτσι σου δίνω δίκιο.
2: Εδώ να πει καφέ.
0: Ναι, ναι. Σε αυτό που το σκέφτεσαι. Έπα. Ξαναπάρε τρελό Αλβανό. Δεν σε έκοψα. Ξαναπάρε, sorry, έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρε, δεν σε έκοψα. Μην γίνει παρεξήγηση. Δημοσθένης gentleman από το Πολύκαστρο. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημοσθένης. Πρωτάθλημα Αγγλίας και Champions League από την Arsenal. Αυτό πλέον εύχομαι αν και ο παδός της United. Δεν πάβω όμως να είμαι θειασότης της Εθνικής Αγγλίας και του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Παρένθεση, πλην Liverpool. Κλείνει παρένθεση. Δημοσθένη, για να μην κουράζεις σε παρενθέσεις, αυτό εξυπακούεται. Ο παδός της Αγγλίας και του Αγγλικού Ποδοσφαίρου δεν μπορεί να είναι και ο παδός της Liverpool. Σε ευχαριστώ τη διευκρίνηση, αλλά αυτό εξυπακούεται. Αυτή είναι για να πάνε στην Ιρλανδία. Είπαμε, οι οπαδοί της ομάδας που δεν έχουν κρεμάσει ποτέ ούτε μισή φορά σημαία του Αγίου Γεωργίου στο γήπεδό τους. Έτσι, ούτε υπάρχει φωτογραφία πουθενά σε παιχνίδια της Αγγλίας που γεμίζει με σημαίες του Αγίου Γεωργίου. Δεν υπάρχει ούτε μισή που να λέει έλευση. Στο Europa League θέλω την ιστορική Nottingham Forest και στο Conference League την Crystal Palace. Η Bayern είναι πιο βολική αντίπαλος για την Arsenal. Βλέπεις μπάλα. Βλέπεις μπάλα, έτσι. Η Bayern είναι πιο βολική για την Arsenal. Παρακαλώ, ναι.
3: Λοιπόν, μπαμ, λίγο για να πούμε τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Ότι πέθανε από ασφυξία, σωστά πέθανε από ασφυξία.
0: Ναι.
3: Ότι κατηγορηθήκανε και τιμωρηθήκανε, ποιος ήταν ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι και η τράπεζα, πώς τον λένε.
0: Α, δεν θυμάμαι.
3: Γενικά, ο διοκτήτης, γενικά όλοι δεν είχαν μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
3: Σωστό και αυτό. Ότι όμως ήταν υλικά που δεν ήταν στο εμπόριο, είναι ψεύτης ο Μάριος Άκης. Είναι ψεύτης, θα διαβάσω την έκθεση.
0: Είναι χωρίς ομάδα, λέει το παιδί.
3: Καλά, εντάξει. Βγαίνει σε κάτι φιλαράκια σου, μάθαμε.
0: Φίλους δεν έχω. Ποιους εννοείς, ποιους εννοείς φίλους μου.
3: Αφεντικά σου τώρα, που είναι φιλαράκια σου, πάλι αφεντικά σου. Πέντε διασώδες τους παρακαλούσαν να μην πετάσουν μολότοφ. Ο ένας είχε σαν... πώς θέλω να συνάρρωση με έχουμε αυτοί που κάνουν καταβήσεις, την ποτήλια.
0: Οξυγόνο. οξυγόνου, φιάλι οξυγόνου.
3: Μπράβο, ναι, για να φύγει με δύναμη ο Μολότοφ. Ναι. Έτσι. Κατηγορήθηκαν δύο άτομα.
0: Καλά, αυτό τι προσδιορίζει ιδεολογικά. Και εγώ μπορώ να το έχω αυτό και εσύ μπορεί να το έχεις εσύ και η θιά μου.
3: Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει εμπόριο, είπε ο άλλος. Ότι δεν κυκλοφορεί εμπόριο. Μολότοφ και αυτή η άλλη. Δεν κυκλοφορεί εμπόριο.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι αυτό προσδιορίζει ιδεολογικά αυτό που, το, που τη χειρίζεται.
3: Ναι. Ότι δεν υπάρχει εμπόριο, είπε.
0: Ναι.
3: Και οι κυκλοί Αυστριακοί δεν βιάστηκαν ποτέ. Μα ποτέ. Κατηγορήθηκαν δύο άτομα, θυμάμαι καλά, ένας, τρεις, δεν θυμάμαι, οι οποίοι σώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν αποδείξεις. Ναι. Έτσι. Και αν εγώ ασπάζομαι τη Χρυσή Αυγή, δεν με ξέρει, δεν με ξέρει ούτε το όνομά του, γιατί μας χωρίζει φοβερό και δηλαδή, να είναι τέτοια άτομα. Θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση, επειδή τα παιδιά της Χρυσής Αυγής που τους ανάψαν στο κεφάλι, εμψυχρό, που δεν πιστεύουν κάτι διαφορετικό από μας, τη δημοκρατία που θέλουν όλοι εσείς. Έτσι που και εγώ, ας πούμε, δεν συμφωνώ μαζί τους. Που τους ανάψαν, Μαρία, τα ονόματά τους αποκλείται να τα ξέρεις, 100%.
0: Τα ξέχασα, τα θυμώ, τα ξέχασα.
3: Δεν τα ήξερες καν. Για πες μου λίγο κάτι, Μαρία.
0: Όχι, τα ξέχασα, καλά πώς έκανα, δεν τα ήξερα, μωρέ, τα ξέχασα.
3: Καλά έκαναν οι δολοφόνοι του Κίσα και να μην δουν ποτέ τον ήλιο, του Γρηγορόπουλου επίσης. Αυτοί οι δολοφόνοι που σκότωσαν τα δύο παιδιά αυτά, πιάστηκαν. Είναι για αυτή παρακρατική.
0: Από όσο γνωρίζω, όχι, αλλά ακούστηκε για τη δολοφονία των δύο στελεχών της Χρυσής Αυγής. Ακούστηκαν διάφορα τότε και ακούγονται.
3: Ότι ήταν στημένο γι' αυτό.
0: Ότι ήτανε αυτά, αυτό. Όχι, μην γίνει παρεξήγηση. Όχι από την ίδια τη Χρυσή Αυγή. Τα έχουμε συζητήσει και με σένα στον αέρα, νομίζω, σχετικά τότε κοντά στο γεγονός. Νομίζω.
3: Ότι ήταν στημένο.
0: Που ήταν πιο κοντά το γεγονός. Εντάξει.
3: Ας πάω να πεις στους γονείς αυτών των ανθρώπων.
0: Όπα, εδώ ναι, εδώ ανοίγεις τώρα άλλο κεφάλαιο.
3: Ας πάνε να πεις στους γονείς, ναι, που δεν τιμωρήθηκαν ποτέ, ναι, οι δολοφόνοι των παιδιών τους, ναι, έτσι, ούτε τον ένα ούτε το άλλο, άσχετα με πιστεύουν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Δηλαδή, εγώ τι σημαίνει, παιδί, δεν τους σχολεύω ή δεν μ' αρέσει εγώ, δεν πιστεύω τον ναζισμό ή τι πρέσβευαν τελικά, μπήκαν όλοι στη λαϊκή και τελείωσε το θέμα.
0: Ναι.
3: Αλλά οι γονείς, πάνε πες στους γονείς, ότι ξέρετε τι, καλά κάναμε τα παιδιά σας, αυτοί δεν είναι δικοί μας, αυτοί έτσι, μπράβο, καλά τους κάναμε.
0: Ναι.
3: Έτσι, να τα λέμε λίγο τα πράγματα όπως είναι.
0: Ωραία,
3: τα λέμε,
0: ωραία, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Παιδιά, μην καλάτε άλλοι, γιατί έχει κυλήσει ο χρόνος. Ο Τέο λέει, χαλαρά η Παρή, απλά οι άλλοι είναι Γερμανοί. Τέο, πιστεύεις το πάρει η Παρή χαλαρά? Δεν βγάζω όμως νόημα με τη σύνταξη που κάνεις. Συγγνώμη, αδερφέ. Δεν βγάζω νόημα με τη σύνταξη που κάνεις, Τέο. Αν θέλεις, γίνε λίγο πιο ξεκάθαρος. Ευάγγελος, Μάρια, καλησπέρα. Δεν έχει αξία. Θα το πάρει άνετα το τρόπαιο ο νικητής του σημερινού αγώνα. Τι λες, ρε Ευάγγελος? Για να δούμε. Να δούμε. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί. Και τέλη Μαΐου θα τα πούμε.

Γεώργιος Ελσίνκη, τραγουδάρα το Dream On, το έχει τραγουδήσει και ο Ντίο, βέβαια, ανατριχίλα. Ο αντίχριστος, λέει, για την ελεύθερη ώρα είναι η Μετάλλικα, με τον εξοπλισμό που φέρνουν για τη συναυλία του στο ΆΚΑ. Είναι συγκλονιστική η ελεύθερη ώρα, η εψεσινή. Βωμό για την έλευση του αντίχριστου, ετοιμάζουν στο ΆΚΑ. 87 νταλίκες με σατανιστικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από την ιταλική πίτσα με τη λεπτή ζύμη. Δεν είναι πίτσα αυτό. Ριζόχαρτο με σάλτσα είναι, που δεν μπορείς να τη φας ούτε με το χέρι, γιατί σύνονται τα υλικά κάτω. Ούτε με το μαχαιροπύρνο, γιατί εξφεδονίζονται τα υλικά προς πάσα κατεύθυνση. Τεράστιο μήνυμα, μεγάλη αλήθεια από Γεώργιο Ελσίνκη. Αποδομεί την ιταλική πίτσα. Πιστεύω, λέει, σε Μπάγερ Μονάχου, οι αγγλικές ομάδες έχουν καλύτερη παράδοση απέναντι στις γερμανικές από ό,τι σε ισπανικές. Παιδιά, την Arsenal τη συμφέρει η Μπάγερ Μονάχου για δύο λόγους. Πιο εύκολα αντιμετωπίζει το ποιοτικό, γρήγορο και με ένταση αθλητικό παιχνίδι της Μπάγερν παρά το τσαχπίνικο και γυρίζω την μπάλα μία ώρα παιχνίδι της Παρί. Και δεύτερον, το Bayern München Arsenal θα πάει λίγο στο Γερμανία-Αγγλία. Το άλλο θα είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Την Arsenal τη συμφέρει αυτό το, ξέρεις, συγκρούομαι με αυτούς. Με τον old enemy, με τον παλιό εχθρό, Winston Churchill και τέτοια. Με τους άλλους τι να πει η Arsenal, συγκρούομαι με τους βάτραχους και τις μπακέτες και τους, τραγιάσκες. Κανένας, γιατί υπήρχε και ένας άλλος ματζάρης, λέει, στον οποίο έφαγες και έκλεισε, για να μην έχει την ίδια μοίρα. Κανένας, τεράστιο μήνυμα. Πραγματικά τεράστιο μήνυμα σχετικά με τον Ιταλό coach, ο οποίος δεν έκλεισε τελικά στον Ηρακλή. Να είσαι καλά, Κανένας. Παιδιά, να είστε σε ετοιμότητα. Αύριο θα δίνω προσκλήσεις για μια λαϊβάρα για τους Φιλανδούς γκοθοπεκταράδες 69 Eyes, οι οποίοι παίζουν την Παρασκευή στο Πολυχώρο Wii, έτσι. Θα δίνω προσκλήσεις αύριο για το live το 69 Eyes. Ειδοποιήστε κόσμο που μπορεί να ενδιαφέρεται, αν δεν ενδιαφέρει εσύ που ακούς. Ευθύμης, καλησπέρα Super Super Super Mario και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Φωνή για σήμερα δεν έχω, έχω όμως επιθυμία για Παρί, την οποία πλέον εκτιμώ ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο που παίζει από τότε που ξεφορτώθηκε όλες τις βεντέτες παλτά. Επίσης, δεν γουστάρουμε Βαβαρούς όσο μεγάλο κλαμπ κι αν είναι. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα κανονικά. Και συνεχίζω με κλάς, συνεχίζω με Λονδίνο. Tommy Gunn.

Gun. Ναι, Μάριο, χωρίς ομάδα, λέει ο Ευθύμης. Πες μας στο τέλος ότι έφταγαν οι πολίτες που ήταν μέσα στη Μαρφίν για να κάνουν τη δουλειά τους εκείνη την ώρα. Άντε, κάθε φορά ξέπλυμα στα αριστερά αναρχοάπλητα που δεν φταίνε πουθενά. Σκληρός χαρακτηρισμός από τον Ευθύμη. Γιώργος, μου στέλνει και επίθετο ο άνθρωπος, για τους δίδυμους πύργους δεν έφταιγε η Αλ-Κάιντα. Οι πιλότοι έπεσαν πάνω τους. Τι ακούμε, Θεέ μου. Γεια σου, Μάριε Αλάνη. Γεια σου, Γιώργο Πεκταρά. Μάκης Φάντομ, Μάριε, εγώ θέλω να το πάρει η Παρή. Αν παίξει τελικό Παρή Αρσενάλ, θα το πάρει η Παρή, γιατί είναι πιο γρήγορη ομάδα και με ποιοτικές μονάδες. Αν παίξει Bayern Arsenal, θα το πάρει η Arsenal, γιατί είναι πιο στα μέτρα της η Bayern, πιο αργή από την Παρή και με όχι τόσο καλές μονάδες που θα πάρουν το παιχνίδι πάνω τους. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, συμφωνώ μαζί σου, βλέπεις μπάλα. Σύντο ότι θα πάει το πράγμα κάπως στο εθνικό. Θα πάει στο Γερμανία, Αγγλία. Arsenal Παρή. Θα πάει στο αχακά και τι και αχαλέ και μη και Christian Dior και τέτοια και παπαριές. Και τι ωραίο το Παρίσι και τι ωραίοι δρόμοι και τι μόδα και τέτοια και Saint-Élysée, Saint-Élysée, περιοτουρούρου. Ο Τζόρτζι Σαλ λέει, πες του παπάρα ότι η Χρυσή Αυγή πίστευε στο μίσος και στο ναζισμό, που έχει καταδικαστεί και είναι παράνομη ιδεολογία. Το μίσος δεν είναι ιδεολογία. Τα δύο καλόπεδα ήταν μπράβοι, λέει ο Τζόρτζι Σαλ. Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία, παιδιά. Μάριος χωρίς ομάδα. Θα την καρφώσει Μάριο ο Χαρίλαος άμα περάσει η Bayern. Πιάν την Arsenal. Όχι. Όχι. Καλός Άγιος, Θεός ο Χάρη. Ας κάνει σήμερα τη δουλειά του, στον τελικό όμως, άντε να βάλει κανένα γκολάκι, να μειώσει σε 3-1. Φεύγω και πηγαίνω στον φιλόξενο και εγωιτευτικό Εύρο. Καλησπέρα Μάριο Γίγαντα, πολύ καλό το θέμα σήμερα. Καλή συνέχεια αδερφέ, ξεκίνησαν οι δουλειές στα χωράφια και σε έχασα τελευταία. Ναρκωτική συνήθεια, Τζέλο Πεκταρά μου, να σε καλά. Μανώλης, ναι, τώρα τα παιδάκια βλέπε Σάκα και Λιούι Σκύλι και τα λοιπά που όλη μέρα είναι μέσα στο Instagram, θα τους πιάσει το πατριωτικό τους για αυτά που έγιναν 80 χρόνια πριν. Το παρατραβάς και εσύ τώρα. Μανώλης, τέτοιες στιγμές ξυπνάει η εγκλεζίλα μέσα τους. Τέτοιες στιγμές ξυπνάει η εγκλεζίλα μέσα τους και το ξέρεις καλά. Μάκης Φάντομ, déjà vu. Πού κολλάει αυτό, Μάκης, το déjà vu? Βίωσες κάτι τώρα, ενώ ακούς ασλαμολογίες. Οπότε λες déjà vu. Δεν είναι déjà vu, είναι déjà vu.

Όπα, σκάει η μύτη τώρα με το κλείσιμα και ο Ντένις Πολ λέγοντας. Τα Bayern Arsenal συνήθως δεν λήγουν 5-1 ή 5-0. Ρε Ντένις, εδώ δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Θυμήθηκα τώρα μια πεντάρα που λες, μήπως μπερδεύσαμε με την Tottenham. Υπάρχει μια πεντάρα και μέσα στο Λονδίνο με την Tottenham που κάνει χατρίκο Βλάκας ο Πολωνός, ο Πανίβλαξ. Τρεις πεντάρες λέει. Ρε Ντένις, ναι, εδώ τώρα θα είναι Tottenham 7. Εδώ τώρα, Ντένις, εδώ τώρα παλικάρι μου θα είναι ένας τελικός στίμουλες. Με την σημερινή Arsenal και αυτή την Bayern, σημερινή Bayern. Δεν θα παίξει ρόλο εδώ η προϊστορία. Θα μπει δηλαδή μέσα ο Έντεγκαρτ και ο Γέκερες και ο Σάκα και ο Ράις και θα πούνε αμάν, είχε δεχθεί η Arsenal πριν 2 χρόνια μία πεντάρα και άλλη μία πεντάρα πριν 9 χρόνια και αμάν. Μόνο η United λέει ο Ντένις Πολ. Αυτό εντάξει, έχεις δίκιο. Γεώργιος Ελσίνκη, η είδηση για την αποχώρηση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη θα αναχωρεί πολύ κόσμο εδώ στη Φιλανδία, όπου έχει πολλούς Θεσσαλονικείς και γενικά κόσμο από Βόρεια Ελλάδα που η πτήση Ελσίνκη-Θεσσαλονίκη αυτά τα 3 χρόνια είχε βολέψει πολύ κόσμο. Δίκιο έχεις παλικάρι μου. Στην ουσία θα χάσω κι εγώ εσένα, ε. Στην ουσία θα χάσω κι εγώ εσένα. Και τι θα κάνω. Τι θα κάνω χωρίς Γεώργιο Ελσίνκη να σκάει μύτη. Λοιπόν παιδιά, κλείνω. Όποιος θέλει, 7 η ώρα θα είμαι στο κανάλι των Fighters στο YouTube, 7 με 8 και μισή. Fighters, όχι fight από το fight μάχομαι, από το eat, throw. Fighters, 7 με 8 και μισή. Asla goes solo. Έλα ρε Γεώργιος, αφού όταν είσαι Ελλάδα μόνο στον Βύρο να αράζεις, τι λες ρε εσύ, ο Γεώργιος έχει έρθει με 8 μέρες άδεια και έχει περάσει τις 5 στη Θεσσαλονίκη, ενώ είναι γέννημα θρέμα Αθηνέζος. Τι λες ρε Μάριος χωρίς ομάδα. Από όσο γνωρίζω παιδιά, ακολουθεί Jason, νομίζω μόνος του σήμερα, νομίζω. Όταν είναι λέει με την Τίνα. Όταν είναι με την Τίνα ρε φίλε, τι είναι Βλάξ να ανεβάσει την σύζυγό του, την περήφανη Φιλανδέζα την Τίνα, εδώ. Χαζός είναι. Που είστε λιγούρια όλοι. Που είναι λιγούρια όλοι. Η Σαλονική. Την πάει κάτω στην Αθήνα.

Το κομμάτι Ντίνα, μιλάς για Τίνα και έστειλε Ντίνα. Ντίνα, το κομμάτι λέγεται Train in Vain και είναι τον Class από την αλμπουμάρα London Calling. Άντε παιδιά, τα λέμε με το καλό ή αύριο εδώ 4 η ώρα στο Yellow Radio 101,7 ή διαφορετικά στις 7 η ώρα στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Αδέρφια!

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Με χαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές.

0: Κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλες. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Red 101,7 του FM. Βρισκόμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 6. Δεύτερο, ο Μάριος θα είμαι και εμείς σήμερα, λίγο εγώ δηλαδή. Ιάσονας Μίσχος, Διονύσης Ιακουμέλος, Ιάσονας Μίσχος πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 για ένα διωράκι που θα έχει και αρκετή δράση. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια εντυπωσιακή εξέλιξη, αλλά έχουμε κάποια πράγματα να πούμε, να σχολιάσουμε. Θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, για το τι ακολουθεί από εδώ και έπειτα. Κατά τα άλλα, έχουμε να πούμε, θέλω να πω και για το βόλι μερικά πράγματα, γιατί υπάρχει μια είδηση που εγώ δεν την θεωρώ θετική. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα μάτς τα οποία είχαμε. Δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι και τα

0: και τα μάτσα της EuroLeague πήγαν όπως τα περιμέναμε. Δηλαδή 2-2 έχουμε μέχρι τώρα. Και η Χάπολ μπόρεσε να κερδίσει. Είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα τελειώσουν τη σειρά τους και ότι οι άλλες δύο σειρές δεν θα τελειώσουν. Νομίζω ότι πηγαίνει μια χαρά αυτό μέχρι στιγμής.
1: Πιστεύω 4-4 θα κάνουμε.
0: Πιστεύεις 4-4?
1: Να το έχουμε.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Αφού βγήκε η Χάπολ, για μένα αυτό ήταν το πιο ωριακό.
0: Εντάξει, και η Ζάλγκυρης είναι ομάδα που δεν μπορώ να την εμπιστευτώ στον απόλυτο βάθμο, αλλά okay, το θα περιμένουμε, ελπίζουμε να μας δικαιώσει. Και κατά τα άλλα και η Arsenal βγήκε, έτσι.
1: Ναι,
0: να τα λέμε,
1: η Arsenal.
0: Βγήκε η Arsenal, κανονικότατα.
1: Με εγκλήματα Σιμεώνε.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω θα είναι κρίμα πάντως για το ποδόσφαιρο να το πάρει η Arsenal.
1: Θα είναι, αλλά... Δεν θα είναι, και με τον double στο τέλος και...
0: Μάλλον το πρωτάθλημα δείχνει να το παίρνει, αν και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το μάτς με τη West Ham.
1: Με τη West Ham σίγουρα δεν είναι, γιατί και αυτή τώρα την ξαναπέρασε η Tottenham και είναι κάτω από τη ζώνη του υποβασμού.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και αποτέλεσμα η West Ham, έτσι πιστεύω.
1: Αλλά θα πάει νομίζω μέχρι τελευταία αγωνιστική, απλώς η φετινή City δεν μου κάνει... Δηλαδή... Προσπαθώντας να θυμηθώ πώς ήταν σε ανάλογες χρονιές όταν είχε απέναντι της τη Liverpool, θεωρώ ότι η φετινή είναι αρκετά πιο επιρρεπή, ναι, okay, σε γκέλες.
0: Και η Arsenal έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα με τη City. Και να σου πω κάτι, αυτά τα. Είναι 6 βαθμούς πίσω με 2 μάτς λιγότερα, άρα ισοβαθμία. Δεν τα πιστεύω προσωπικά.
1: Ναι, δεν στο εγγυάται κανείς, για την Premier League μιλάμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι, για όλα τα πρωταθλήματα, αλλά για την Premier League μία και δύο παραπάνω. Ναι, πολύ σωστά. Εκεί πέρα το εμπιστεύομαι ακόμη λιγότερο. Θα ανέβει λίγο σε λίγο και το πόσες εκπομπές μπορείτε να γράψετε εκεί πέρα τα σχόλια, στα μήνυματά σας. Και στο Viber, στο 6936-512-099. Σιγά σιγά θα μπει και το μπάσκετ και πάλι στη ζωή μας, καθώς σε μια εβδομάδα και μια μέρα από τώρα υπάρχει ο αγώνας με την ΑΕΚ. Να δούμε τι θα κάνει και αυτό το Basketball Champions League. Τι πιστεύεις ότι συμφέρει τον Άρη?
1: Εντάξει, δεν νομίζω θα έπρεπε να τον απασχολεί.
0: Εγώ θα ήθελα να έρθει ψηλό απογοητευμένη η ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: να σου πω την αλήθεια. Okay.
1: Ναι, βασικά και εγώ προς τα εκεί τίνω. Απλά η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε και η ΑΕΚ να καταφέρει κάτι στο Champions League. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις, νομίζω στο ξαναπεί, που δεν το βλέπω τόσο εχθρικά.
0: Συμπαθείς την ομάδα που έχει φέτος, ας πούμε, τους παίκτες.
1: Ναι, είναι αυτό. Κατά δεύτερον, το Champions League δεν θεωρώ ότι σαν διοργάνωση ότι είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστικό προς τον Άρη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν είναι κάποια διοργάνωση που πρόκειται να συμμετάσχει ποτέ.
0: Πιστεύεις ότι δεν είναι μια διοργάνωση που ήρθε για να μείνει?
1: Ενδεχομένως και αυτό.
0: Ναι. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εντάξει, το να παίρνει και μια άλλη ομάδα ελληνική τίτλους δεν είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν νομίζω ότι θα το πάρει κιόλα η ΑΕΚ.
1: Σίγουρα δεν είναι το φαβορί.
0: Ναι, η Μάλαγα πρέπει να είναι το φαβορί.
1: Ναι, είναι η Μάλαγα.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο κοντά σχέση με τις προηγούμενες φορές που αντιμετώπισε μια ομάδα την άλλη. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Οι άλλες δύο ομάδες είναι η Ρίτας και η Τενερίφ, είναι δύο ισπανικές.
0: Ναι. Έχω και t-shirt Ρίτας. Μπορώ να δω τη Champions League με τη t-shirt Ρίτας. Δεν νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η Ρίτας. Τι ρόστερ έχει φέτος? Πέρυσι είχε Ίνοχ.
1: Φέτος έχει τον Jordan Walker.
0: Τον Jordan Walker, ναι.
1: Ο Γκουντάιτης πρέπει ακόμα εκεί να είναι, δεν
0: ναι.
1: έρχεται.
0: Ναι. Α, ναι, σωστά.
1: Το Harding και πολλούς Λιθανούς βλέπω.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν ήμουν γνώριμη.
0: Θα ξεκινήσουμε με βόλιο. Παρασκευάζει, λέει, καλή εκπομπή. Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω. Τι γίνεται με το ανδρικό βόλιο? Δεν γίνεται τίποτα απολύτως? Αν είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια άνοδο να μην μπορούμε να στήσουμε μια νορμάλ ομάδα? Πλέον νομίζω δεδομένα αρχικά ότι ο πρώτος στόχος του Άρη είναι να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Γιατί περνάει ο καιρός και πρέπει να βρεθούν λύσεις, κυρίως με τη μία την πολύ δύσκολη υπόθεση που εκκρεμεί από τις παλιές αμαρτίες. Και ο δεύτερος στόχος θα είναι ο Άρης να βάλει δύο ομάδες από κάτω του. Η μία θα είναι το Ρέθυμνο, η άλλη θα πρέπει να είναι ο Φλίσβος, αλλά θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν καλύτερες πιθανότητες σε σχέση με εμάς. Η είδηση που για μένα αρνητική είναι πως παραιτήθηκε ο Γιώργος Μιχαλίτσιος, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις επαφές που είχε με τους ανθρώπους της ομάδας. παραιτήθηκε πλέον, οπότε από τη συνέχεια παραιτήθηκε από έφορος του τμήματος, ο άνθρωπος ο οποίος έκτισε την ομάδα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει βόλεϊ, εξ όσων γνωρίζω είχε κάνει αρκετές συμφωνίες σε πρώτο βαθμό, αλλά δεν θα ενεργοποιηθούν και πλέον ο Άρης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Κατά πρώτο λόγο να δούμε η ομάδα να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, γιατί επαναλαμβάνω δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα συμβεί οτιδήποτε άλλο. Και δευτερευόντως να χτιστεί μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του, τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Δεν θέλω πάλι να γίνομαι κακός, αλλά τα ίδια έλεγα και πέρυσι ότι ο Άρης, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών, ότι ο Άρης με την ομάδα που έστησε ο πρώτος του στόχος είναι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριο, και νομίζω ότι φάνηκε ότι αυτός μπορεί να ήταν ο μοναδικός στόχος που θα είχε η ομάδα. Και θεωρώ ότι ο μοναδικός στόχος, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, του Άρη θα είναι να κερδίσει το Ρέθυμνο και να πάρει μερικούς βαθμούς με το Φλίσβο, αν κάνει κάποιο καλό μάτι με την Κηφισιά για παράδειγμα, η οποία μαθαίνουμε βέβαια ότι κάνει ένα καλό ρόστερ. Και από όποιον άλλον μπορέσει στη Μίκρα να πάρει μερικούς βαθμούς, να κάνει μερικές μεταγραφές το Γενάρη και να παλέψει για την παραμονή της η ομάδα. Δυστυχώς, εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Μακάρι να διαψευστώ. Συνήθως δεν πέφτω έξω στο βόλι, αλλά πρέπει να έρθει και μια χρονιά που θα πέσω. Έτσι, στατιστικά πρέπει να πέσω έξω κάποια στιγμή. Ίσως είναι η φετινή σεζόν και ελπίζω πάρα πολύ να είναι η φετινή σεζόν που θα πέσω έξω. Εγώ το λέω για άλλη μια φορά. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ΑΣ είναι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία παρά τη διάθεση που έχουν και τα πολλά πράγματα που κάνουν ήδη σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά στο βόλεϊ δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα τον Ιούνιο. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στο βόλεϊ δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα τον Μάιο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Μαΐου. Και δεν μπορούμε να φτιάξουμε ομάδα. Ομάδα που θα θέλαμε έτσι στις 6 Μαΐου. Εκτός αν ξαφνικά κάνουμε κανένα εκατομμύριο budget, που το βλέπω δύσκολο. Αν από την άλλη οι άνθρωποι της ομάδας έχουν διάθεση να το κάνουν, πλέον με τους 5 ξένους είναι πιο πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να μείνουν. Απλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον Έλληνα παίκτη εκτός του Άρη που θα μπορέσει να έρθει και να βοηθήσει. Έναν είχα στο μυαλό μου, με τον οποίο είχε κάνει και επαφές η ομάδα, αλλά μαθαίνω ότι κλείνει Κύπρο. Και θα κλείσει, θα πάει στην καλύτερη ομάδα της Κύπρου για τη νέα σεζόν. Αυτό μαθαίνω. Οπότε δεν ξέρω πώς έχει κατάσταση από εδώ και έπειτα. Μακάρι να πέσει πάλι μία ομάδα του χρόνου, αλλά δεν θέλω να βγάλω ούτε γκρίνια ούτε κακία. Εμένα δεν με ενθουσιάζει ότι η ομάδα ανέβηκε και ένα μήνα αφού ανέβηκε λέμε πάλι καλά από το Ρέθυμνο δεν έχει πάρει Έλληνες και δεν θα κάνει καλό μπάτζετ. Και άντε μήπως βρούμε άλλη μία ομάδα να δούμε να περάσουμε το Φλίσβο, ας πούμε. Εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Μπορεί να κάνω απόλυτο λάθος, έτσι. Μπορεί ο Άρης να κάνει μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Γιατί το Ρέθυμνο έχει. Μπορεί να κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν περάσει και το Φίνικα, αν περάσει και την Καλαμάτα. Που εντάξει, δεν θα κάνει κάτι απίθανο η Καλαμάτα. Αλλά δεν ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρούσα ότι ο Άρης μπορούσε να κάνει ένα περισσότερο ή να είναι έτοιμος τουλάχιστον να ξέρουμε πού θα βρισκόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι έχουν χαθεί. Σίγουρα έχουν χαθεί επιλογές και παικτών και προπονητή. Ο Χατζιαντωνίου, για παράδειγμα, που ήταν για μένα, ξαναλέω, ο καλύτερος προπονητής περσινής σεζόν στη Volley League και θα μπορούσε να έρθει κάλλιστα στον Άρη. Έκλεισε στο Φίνικα Σύρου. Ο Ψάρας, που ήταν μια επιλογή ακόμη προπονητή από την πρώτη κατηγορία, πήγε στο Φλίσβο. Αν και, εντάξει, δεν έκοβα και τις φλέβες μου. Τώρα να πηγαίναμε στον Καλμαζίδη θα ήταν δύσκολο, αλλά χάσαμε επιλογές πάντως. Χάσαμε επιλογές και θα αναγκαστεί ο Άρης να κάνει ουσιαστικά ρόστερ τελευταίος. Έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Ξαναλέω, οι άνθρωποι που ανέλαβαν τον ΑΣ έχουν βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι του εξωδικαστικού συμβασμού. Είναι ανάσα για τον Άρη. Μπορεί ο Άρης και πάλι να πιστεύουμε ότι θα ζήσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουν κάνει. Αλλά πρέπει να αντιληφθούν και εκείνοι ότι το βόλεϊ δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ να κάνεις ρόστερ τον Ιούλιο, δεν είναι ποδόσφαιρο να κάνεις ρόστερ και τον Ιούνιο. Πρέπει καλώς χρόνο των πραγμάτων, τέλη Απριλίου, να έχει κλείσει το ρόστερ σου. Και εμείς είμαστε πίσω αυτό το κομμάτι. Ελπίζω και οι ίδιοι να έχουν κάποιες λύσεις στο μυαλό τους. Αν υπάρχει το οικονομικό, βέβαια, πλέον με τους 5 ξένους όλα γίνονται. Αν ήμασταν στην περσινή σεζόν, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Που θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 3 Έλληνες στην επτάδα. Τώρα, με 2 Έλληνες στην επτάδα, υπάρχει ο Πεντίδης που θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει το παιδί. Υπάρχουν τα 3 τα καλά τα λίμπερο που έχουμε, μπορείς να κρατήσεις τα 2 και μετά να πας και σε κάποιες εναλλακτικές επιλογές. Θα δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Ξαναλέω, εγώ βγάζω όλο αυτό το διάστημα, νομίζω το εισπράττετε κι εσείς, το εισπράττεις κι εσύ φαντάζομαι Διονύση, ότι βγάζω ένα άγχος. Ελπίζω πρώτα απ' όλα ο Άρης να παίξει στην πρώτη κατηγορία. Να μην παίξουμε τον χρόνο. Δεν θέλω καν να το πω. Να παίξει ο Άρης στην πρώτη κατηγορία πρώτα απ' όλα και μετά να τα δούμε τα υπόλοιπα.
1: Γιατί... και εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
0: Ναι.
1: Το να μην παίξει.
0: Και εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Αλλά αυτή τη στιγμή αν μου έλεγες βάλε πόνταρ τα δυο σου χέρια ότι θα παίξει ο Άρης στην πρώτη κατηγορία για να πάρει 100.000, δεν θα τα πόνταρα, ρε φίλε. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, έτσι, και δεν θέλω να παρεμηνευτώ κιόλας. Είναι δύσκολο αυτό που έχει να κάνει ο ΑΣ, γιατί πρέπει να πληρώσει χρήματα τα οποία, ένα ποσό το οποίο διόλευκα τα φρόνητο είναι, και δεν δημιούργησε εκείνος αυτό το πρόβλημα. Αλλά από τη στιγμή που έγινε ένας καλός σχεδιασμός το καλοκαίρι και η ομάδα πήρε την άνοδο, ο Άρης, ρε φίλε, πρέπει να παίξει στην πρώτη κατηγορία. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όλα τα πράγματα δίκαια στη ζωή και ειδικά στον αθλητισμό τα πράγματα δεν είναι καθόλου δίκαια. Και όσα καλά και να κάνεις ως κεφάλι, ως διοίκηση ενός αθλητικού συλλόγου όπως ο Άρης, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς, δικαίως ή αδίκως, είναι αδιαπραγμάτευτα. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι το ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία πρέπει να παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Γραμμές μπορούμε να βγάλουμε στη δεύτερη ώρα, παιδιά. Τώρα δεν πρόκειται να βγάλουμε. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Θέλω να πιστεύω ότι και οι ίδιοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν και θα βρουν τη λύση και θα φτιάξουν ένα ρόστερ όσο δυνατόν πιο αξιόπιστο γίνεται. Δεν ξέρω, βέβαια, ποιος θα αναλάβει αυτή την προσπάθεια είναι ένα ερώτημα. Αν μπορεί να πιστεί ο Γιώργος Μιχαλίτσιος να επανέλθει, που αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του συγκεκριμένου ενδεχομένου. Ή αν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος στον Άρη που μπορεί να τρέξει τον σχεδιασμό. Στο κομμάτι του οργανωτή φαντάζομαι ότι ο Τσόντρας θα παραμείνει πλέον. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη επιλογή να υπάρχει. Ο Φίνγκας είναι προπονητή του Χατζιαντωνίου, λέει ο Πάρης. Το ξέρω, φίλε. Εγώ το γράψα. Άμα δεις το άρθρο το οποίο ανέβηκε στην είδηση, την υπογραφή μου έχει. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εντάξει. Για μένα, ξαναλέω, ο καλύτερος προπονητής της περσινής σεζόν, άντε μαζί με τον Καλμαζίδη, αλλά νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του από τον Καλμαζίδη. Τον οποίο θεωρώ βέβαια το δεύτερο καλύτερο Έλληνα προπονητή συνολικά. Το βόλι γυναικών που κάνει μεταγραφές, ποιος το τρέχει. Στο βόλι υπάρχει προπονητής ο Κώστας Παπαδόπουλος που το τρέχει. Ήδη στο βόλι γυναικών είναι μαζί ο Χρήστος Μαλτάς στη μάνατζερ. Είναι και ο Αλέξανδρος Ογκαντώνας με τον Δημήτρη Τρογιατσίδη και τον Θωμά τον Νικολό σε ό,τι έχει να κάνει με τη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι το τρέχουν το τμήμα. Δεν μπορείς να πεις ο Παπαδόπουλος τώρα τρέξει ξαφνικά και το βόλεϊ των ανδρών. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να διακανονιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Βασικά ο ένας δεν θα διακανονιστεί και καταλαβαίνω ότι εντάξει, όταν υπογράφεις να πάρεις 100, λέμε εμείς τώρα, θα πω 50 που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όταν υπογράφεις να πάρεις 50 και μετά με τους στόχους γίνεται 100 και σου προσφέρουν 80, πάρε τα 80 και βούλος τώρα, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Νομίζω δεν έχω εκφραστεί ξανά για κανέναν παίκτη και άνθρωπο έτσι. Αλλά πάρε τα 80 και κλείσε το στόμα σου, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, υπέγραψες ένα ποσό το οποίο ήξερες ότι δεν θα το πάρεις. Ήξερες ότι είναι πάνω από την παικτική σου αξία. Δεν σου λέω, βρήκες την ομάδα στην ανάγκη και το έκανες. Όλα καλά. It's business. Αλλά, ρε φίλε, τώρα μη θέλεις να πάρεις τα διπλά σου στόχους. Σου δίνουν όλο το συμβόλαιό σου και τα 3/4 έξτρα του συμβολέου σου σε τόκους. Μη θέλεις να πάρεις το διπλάσιο. Πάρε τα 80, αντί να πάρεις τα 100 από τα 50. Που τόσα έπαιξες, 50 έπαιξες, κανονικά πάρε τα 50 και... Πάρε και τον πληθωρισμό, τις αλλαγές στο λόγο του πληθωρισμού και φύγε. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Είναι άσχημο. Έχει μπλέξει και ο Άρης με δύσκολες υποθέσεις. Αλλά τι να κάνουμε που η λύση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οφείλει να έρθει. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ περισσότερο, δεν ήθελα να ξεκινήσω με το βόλεϊ, αλλά είναι ένα τμήμα το οποίο το παρακολουθώ, όπως ξέρετε, πάρα πολύ κοντά, το πονάω αρκετά και πρέπει να κάνει μια καλή ομάδα να σώσει την κατηγορία και μετά να κοιτάξουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επευθυνθεί στο Γιορντάνοφ ο Άρης για να φτιάξει την ομάδα. Θα ήταν μια λύση που εκτιμώ πάρα πολύ και το βολικό του το μάτι. Λοιπόν, ο Νικόλας λέει: από ό,τι φαίνεται, χωρίς προβλήματα δεν γίνεται. Έχω μιλήσει υπέρ της νέας κατάστασης του Άρη και δυστυχώς τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα όσα βλέπω. Ανεβάσαμε αιτήματα και δεν ξέρω με τι να τα κάνουμε. Όσον αφορά για παλιά χρέη και προβλήματα, φυσικά αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο για την προηγούμενη διοίκηση. Όμως, άτομα των προηγούμενων διοικήσεων βρίσκονται και τώρα στη διοίκηση πρωτοδικείου. Όχι, ρε, τι να το διευκρινίσουμε. Εντάξει, δεν είναι τα χρέη της προηγούμενης διοίκησης. Τώρα θέλω να είμαι δίκαιος. Και πολλές φορές έχω διαφωνήσει, έχω μαλώσει και με το λευθείο τον Αρβανίτη, αλλά τα χρέη δεν είναι της προηγούμενης διοίκησης. Τα χρέη είναι είτε της διοίκησης Παπαδόπουλου πολύ πίσω και κάποια είναι και από τη διοίκηση Ψηφίδη. Απλώς η προηγούμενη διοίκηση δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των χρεών. Δεν το δημιούργησε, δεν μπορούσε να το λύσει. Πορευόταν σε μια διαδικασία που όσο γινόταν μπάλουνε κάποιες τρύπες, αλλά οκ, χρειαζόταν να γίνει κάτι παραπάνω. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ υπέρ του να υπάρξει μια αλλαγή και ακόμα είμαι, γιατί δεν πρέπει να μειώνουμε το ότι τηρείται ο εξοδικαστικός συμβασμός. Ο Άρης μόνο έτσι, ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ μόνο έτσι μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει σοβαρά και να είναι λειτουργικός. Αλλά ταυτόχρονα είναι αθλητικό σύλλογο, είναι στο όνομα. Πρέπει το Πάσκινγκ να σας δώσω και μία είδηση. Ο Κώστα Κοτούλη θα παραμείνει στην ομάδα του Πάσκινγκ Γυναικών για τη νέα σεζόν, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Και το Πάσκινγκ Γυναικών, η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάει καλά. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχουν γίνει, να έχει ψηλοπροχωρήσει ο σχεδιασμός, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι θα πάει καλά το μπάσκετ γυναικών. Και το βόλεϊ των γυναικών δεν κάνει έναν σχεδιασμό για να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι δύο-τρεις ομάδες θα τις βάλουμε από κάτω μας. Δηλαδή η Ελπίδα θα είναι κάτω από τον Άρη. Ο Απολλώνιος πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάτω από τον Άρη. Πιθανότατα θα είναι κάτω από τον Άρη. Και μετά να βάλεις κανένα Μαρκόπουλο, καμιά Σέντιδα, να μπει playoff. Εντάξει, δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο. Όταν δίνουν οι άλλες ομάδες ένα εκατομμύριο budget, δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο. Οπότε δεν είναι ότι όλα τα θέματα τα οποία είναι στην Α1 δεν πάνε καλά. Απλά υπάρχει αυτό το αγκάθι του βόλεϊ που είναι και η πιο δύσκολη υπόθεση. Λοιπόν, δεν θέλω να μηδενίσω, λέει ο φίλος, κανένας στην προσπάθεια. Όμως, όταν είσαι επί δεκαετίες δείξει και συνεχίζουμε να βρίσκουμε προβλήματα δεκαετιών, ας μη δούμε πότε ήταν πρόεδρος ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είναι και ιδιαίτερα τιμητικό, όχι για τις προθέσεις μας τουλάχιστον, όμως για την ικανότητά μας. Και περιμένουμε εμείς τώρα αυτή η διοίκηση να μας δώσει όραμα στο ποδόσφαιρο. Εσύ, άλλη διοίκηση, έχει αλλάξει, Νίκο. Κάπου έχεις μπερδευτεί. Έχει αλλάξει αρχικά η διοίκηση στο ΑΣ. Ήταν. Πόσα χρόνια ήταν ο Αρβανίτης? 6-7 χρόνια.
1: 7 νομίζω.
0: Ναι, πρέπει να ήταν. Ναι, σίγουρα ήταν επί Κορνού, ήταν σίγουρα. Αφού είχε κλείσει τότε η πισίνα. Μπορεί να ήταν και το 18, να είχε μπει. Εντάξει, δεν ήταν δεκαετίες, ήταν 8 χρόνια η διοίκηση που το ξέραμε ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των χρεών. Η νυν διοίκηση μπορεί να λύσει τα προβλήματα των χρεών και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να μας δώσει και ώρα μας στο ποδόσφαιρο. Πάντως, σίγουρα προσπαθούν οι άνθρωποι. Και εγώ είμαι αισιόδοξος γενικότερα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές για να μην παρεμηνευτώ. Δεν ξέρω κάτι, απλά είμαι αισιόδοξος για διάφορους λόγους που τους έχω εξηγήσει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτά σε γενικές γραμμές για το βόλεϊ. Ελπίζω να έχουμε σύντομα κάποιες εξελίξεις, να είναι θετικές, να κάνει ο Άρης και μακάρι να κάνει ο Άρης ένα εκπληκτικό ρόστερ, να βγει και στην Ευρώπη και να αναρωτιέστε τι λακίες έλεγε ο Ιάσονας πέρυσι το Μάιο. Πιστέψτε με, έχω αποβάλει όλα αυτά τα κόμπλεξ από πάνω μου, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με πειράζει καθόλου να μου τα λέτε αυτά τα πράγματα. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να μου τα λέτε κιόλας. Όχι απλά να γίνουν, να μου τα λέτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να πάει καλά και να βάλει από κάτω της Ρέθυμνο, Καλαμάτα, Καναμφλίσβο, καμιά Κηφισιά και να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αυτά για το βόλεϊ. Πάντως, στο βόλεϊ των γυναικών γίνεται μια τίμια προσπάθεια και ο Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει καλά. Δουλεύει καλά. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Δεν βλέπω κανένα μηνυματάκι έξω για το βόλεϊ. Την καλησπέρα μας φίλο το Γιάννη που λέει καλησπέρα. Ιάσονα Κινίου, Καλλικοπίου, Διονύση. Είναι απλά δεν έχουμε ακόμα γραφικό. Κρίμα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα αποκτήσει εσύ του χρόνου κανένα γραφικό. Ναι. Την καλησπέρα μας φίλε. Αφήνουμε το βόλεϊ. Ξαναπάμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε, ναι.
0: Έχουμε δύο μηνυματάκια να διαβάσω τώρα τελευταία. Ο Παρασκευάς λέει να βγουν να μιλήσουν στον κόσμο και να βγάλουν άμεσα διαρκεία στο βόλεϊ ανδρών. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τα διαρκεία στο βόλεϊ ανδρών πρέπει να βγουν από τη στιγμή που θα κλειδώσει η συμμετοχή του Άρη. Μετά πρέπει να βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Για το να βγουν να μιλήσουν στον κόσμο, θα βγουν νομίζω να μιλήσουν στον κόσμο. Καλό είναι να μιλήσουν στον κόσμο, επειδή πολλά πράγματα ακούγονται για το ΑΣ και ίσως χρεώνεται και στο ΑΣ πράγματα στα οποία δεν έχει ευθύνη. Πρέπει να απαντήσει σε κάποια πράγματα. Καλό είναι να βγει να μιλήσει για να είναι ξεκάθαρος και ο ρόλος του και να μην χρειάζεται και εμείς να γινόμαστε αυτόκλητοι υπερασπιστές. Για να δύο ρωτήσει, λέει ο Νίκος Πρώτον, υπάρχει πλάνο για δημιουργία ομάδα στο hardball? Υπάρχει. Ναι. Επίσης, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία. Η γυναική ομάδα του ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν γίνεται κάτι εντυπωσιακό, είναι αλήθεια. Κάποτε υπήρχαν μερικές διαβεβαιώσεις, αλλά τώρα πάλι μη με αναγκάζετε να γίνομαι κακός. Αλλά το ξέρετε το story της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών. Το τι έγινε και το πώς έγινε. Στο hardball υπάρχει πλάνο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ανέβει και η ομάδα των γυναικών που μπορεί να πετύχει περισσότερα πράγματα. Αυτά. Σε γενικές γραμμές. Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε.
0: Εντάξει, να μιλήσουμε γιατί μην πιάσουμε πάλι τον Αλφαρέλα και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θες εσύ να κάνεις κάποιο σχόλιο.
1: Για τον Αλφαρέλα, όχι, δεν έχω να κάνω κάτι.
0: Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Αρχικά, σιγά σιγά επιστρέφει ο Μωρόν, έτσι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση το τι θα γίνει με τον Λορέν Μωρόν. Το πόσο χρόνο συμμετοχή θα πάρει από εδώ και πέρα και το πώς θα εμφανιστεί. Για μένα, τώρα που η ομάδα δείχνει μια βελτίωση, περιμένω για τον Μωρόν να δείξει ότι έχει σφιγμό.
1: Τώρα, εγώ για να σου πω την αλήθεια, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά ότι θα τον ξαναδούμε για φέτος τον Μωρόν.
0: Ακόμα και αν είναι υγιής, λες.
1: Ναι. Χωρίς να ξαναλέω ότι δεν τον ξαναδούμε στον Άρη. Λέω ότι δεν τον ξαναδούμε φέτος, νομίζω.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν είναι υγιής και δεν υπάρχει κάποια απόφαση της διοίκησης, που δεν γνωρίζουν να υπάρχει κάποια απόφαση της διοίκησης, ο Γρηγορίου δεν βρίσκω λόγο να με χρησιμοποιήσει το Μωρόν. Όπως συνεχίζω να λέω, θεωρώ ότι ο Γρηγορίου κουτσάρει για τον Γρηγορίου και δεν κουτσάρει για τον Άρη της κι αλλιώς. Και το καλό σενάριο για τον Γρηγορίου είναι να παίζει ο Μωρόν και να είναι καλά ο Μωρόν.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να βρει τον καλό του εαυτό στις επόμενες 20 μέρες.
0: Δεν θέλω να βρει τον καλό του εαυτό. Δεν θέλω να βρει τον κόλλο του αυτό. Θέλω να πάρει την μπάλα δύο φορές εκεί που πρέπει και να τη στείλει στα δίχτυα. Γιατί ο Άρης αυτό το διάστημα έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα μου πεις, έχει κάποια διαφορά? Όχι. Παίζει με πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, σε σχέση με αυτό το συνοθήλευμα που βλέπαμε, παράγει περισσότερο. Ο Άρης έχει στα τελευταία 5 μάτς, έχει 18,5 σούτ ανά μέσο όρο, είχε 13. Σε όλη τη σεζόν. Και σε μεγάλες ευκαιρίες έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους αριθμούς του Άρης. Και στο κομμάτι των κυπάσεις έχει ανεβάσει τους αριθμούς του πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πιο δημιουργικός. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το πράγμα Μωρόν να το εκμεταλλευτεί.
1: Βέβαια, πιστεύω ότι και η παρουσία του Καντεβέρα του Μωρόν έχει συμβάλει σε αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Βοηθάει την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι έχει βοηθήσει σίγουρα και ότι ο Γκάρε έκανε κάποια καλά μάτς. Έχει βοηθήσει και η παρουσία του Ντούντου σιγά σιγά που παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχής και του γεννιόταν παραπάνω και δεν βλέπουμε τους ίδιους που αδυνατούν να προσφέρουν.
1: Και το δίδυμο στα χάφ άρχισε να βρίσκει περισσότερο τα πατήματά του.
0: Ναι, δεν έπαιξε βέβαια μέσα στον όφη, αλλά ναι, άρχισε να τα βρίσκει. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν παίξει ο Χόγκλα, που δεν ξέρω, δεν το βλέπω γιατί δεν προπονήθηκε και σήμερα, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι καλά. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί στην πράξη. Εσύ δηλαδή δεν θα ήθελες κιόλας να δεις το Μωρόν?
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν θα ήθελα. Είναι ότι πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο να καθαρίσει το μυαλό του και σίγουρα θα είναι ένα καλοκαίρι αποφάσεων και για αυτόν και για τον Άρη. Δεν μ' αρέσουν να, ξέρεις, οι μέσες λύσεις να μείνει ο μωρόν, αλλά να έρχεται από τον πάγκο μωρόν. Ή θα μείνει, ναι, ή θα μείνει, γιατί καλώς κακώς και ο ρόλος του στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια ήταν συγκεκριμένος και το συμβόλαιό του είναι συμβόλαιο βασικού.
0: Ρε φίλε, αν ο Σαμόρα δεν δεχόταν να έρχεται από τον πάγκο, μπορείς να φανταστείς ότι δεν θα δέχεται και ο μωρόν να έρχεται,
1: ναι,
0: από τον πάγκο.
1: Ναι, οπότε πρέπει να δούμε λίγο τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
0: Εγώ φοβάμαι το. Έχω διαπιστώσει με τα λύπη μου ότι ο Μωρόν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο στον Άρη.
1: Και εγώ προς τα κίνδυνα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι για να αλλάξει αυτό πρέπει να αλλάξουν και πολλά πράγματα στον Άρη.
0: Που εγώ δεν
1: Όχι
0: θέλω
1: μόνο
0: να
1: στον πάγκο της ομάδας και ακόμα περισσότερα.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς ο Μωρόν δεν βλέπει και κάποια προοπτική αυτή τη στιγμή. Νιώθει ότι έχει πετύχει όσα μπορούσε να πετύχει με τον Άρη. Δεν συμφωνώ σε αυτό, γιατί είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πρέπει πάντα να προσφέρει τα δέοντα. Αλλά φοβάμαι ότι και το γυαλί έχει ραγίσει λίγο και δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Πιστεύεις ότι έχει αρχίσει να είναι και λίγο homesick?
0: Μπορεί.
1: Λίγο να του λείπει η Ισπανία, νομίζω.
0: Μπορεί, πάρα πολύ πιθανό. Νομίζω ότι θα ήθελε πάρα πολύ να παίξει την Πέτση. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξει την Πέτση στην καριέρα.
1: Πλέον δεν είναι εφικτό σενάριο.
0: Ναι. Ενδεχομένως να βρεθεί ως προπονητής στην Πέτση κάποια στιγμή.
1: Ναι, προς το παρόν σε μια Las Palmas.
0: Α, ναι, μπορεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Μπορεί να παίξει τέτοια. Καμιά Las Palmas. Εγώ θα έλεγα σε καμιά Σαουδική Αραβία βασικά.
1: Ναι, εντάξει, η Σαουδική Αραβία πάντα είναι ανοιχτός προορισμός.
0: Στην άλλη τη ρίγια με τον Διαντή του χρόνου.
1: Ναι.
0: Εκεί στη Β' κατηγορία πλάκα-πλάκα δίνουν κάτι πολύ καλά συμβόλαια.
1: Έχει βέβαια η άλλη τη ρίγια καλόφορ.
0: Ποιον έχει, τον ξέρουμε δηλαδή, απλά έχει.
1: Ναι, ναι. Έχει τον. τον Μαργκά.
0: Τον.
1: Έχει παίξει την Πόρτο Μαραγκά, είναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay, ναι. Κάτι με λέει το όνομα, δεν τον θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Δεν πειράζει. Ο Μωρόν είναι καλύτερος, ας πούμε τώρα.
1: Ο περσινός Μωρόν.
0: Ο περσινός Μωρόν, εντάξει, ο φετινός Μωρόν έκανε χειρότερη χρονιά από τον Δημήτρη Μάνο. Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Κοιτούσα σήμερα τη σύγκριση των αριθμών επί Γρηγορίου και πριν τον Γρηγορίου. Η μία διαφορά που σου είπα είναι στο κομμάτι της δημιουργίας και το πόσες ευκαιρίες φτιάχνει ο Άρης και καλές ευκαιρίες. Η άλλη, ποια πιστεύεις ότι είναι? Δύο θετικές διαφορές υπάρχουν, εντάξει, τα άλλα περίπου είμαστε τα ίδια. Υπάρχει, είναι οριακά θετικό όσο ας πούμε ο Άρης σε σχέση με τους μέσους όρους του.
1: Κερδισμένες μονομαχίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τα τάκλιν, αλλά και οι κερδισμένες μονομαχίες. Γενικά ο Άρης βγάζει λίγο περισσότερο νεύρο.
1: Αυτό είναι το πρώτο που χτυπάει στο μάτι και την ώρα του αγώνα, δηλαδή το βλέπεις ότι πράγματι. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει, δηλαδή πάλι και αυτό που είπαμε για τη χημεία που έχουν βρει τα χαφ, mm-hmm. έχει παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Νομίζω ότι είναι και η διάθεση ρε σύγω μας. Με το Χιμένε δεν υπήρχε και η παραμικρή
1: σίγουρα,
0: διάθεση.
1: Σίγουρα, αλλά πιστεύω ας πούμε και ο Φαμπιάνο με τον Ρόζ κάπως έχουν λίγο, έχουν σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα στο σαν δίδυμο. Mm-hmm. Ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν έλειπε πολύ ο Φαμπιάνο, κάναμε κάποια άλλα πειράματα στα στόπερ που δεν πολύ βγήκαν. Αλλά σίγουρα πιστεύω είναι και θέμα διάθεσης. Είναι θέμα το ότι προφανώς και ο επιθετικός προσανατολισμός ομάδας πλέον είναι πιο ξεκάθαρος ή τουλάχιστον είναι υπαρκτός σε σχέση με πριν. Οπότε, ναι, αυτά τα δύο όντως είναι, υπάρχει όντως ξεκάθαρη διαφορά σε σχέση με πριν. Και έχουν ανέβει και οι δείκτες στο σκοράρισμα προφανώς.
0: Ναι. Πραγματικότητα είναι αυτό. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι το οποίο έχει αλλάξει. Αλλά παραδόξως έχουν αυξηθεί κυρίως οι χαμένες μας ευκαιρίες. Αν είναι
1: εντάξει, αυτό είναι λογικό. Ναι. Αυτό είναι λογικό.
0: Οι καλές χαμένες μας ευκαιρίες, γιατί έχουμε χάσει καλές ευκαιρίες. Τώρα θα ανοίξω μια παρένθεση, επειδή είδα μια φωτογραφία που μου το θύμισε. Να πω συγχαρητήρια στον Στέλιο Αγγελούδη, που νομίζω ότι τα χρόνια της δημαρχίας του μπορεί να μείνουν στην ιστορία ως χειρότερη δημαρχία στην ιστορία της πόλης. Δηλαδή, δεν φταίει μεν ο ίδιος για την αποχώρηση της Ryanair, αλλά ξέρεις, δεν έχει κάνει τίποτα σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Και έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να μας αποδείξει για άλλη μια φορά γιατί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην πραγματικότητα δεν δουλεύει, γράφοντας στα παλιότερα των υποδημάτων του τη ξεκάθαρη θέληση του κόσμου της Θεσσαλονίκης για Μητροπολιτικό Πάρκο. Προστίθεται και η παντελής αδυναμία του Δήμου να κάνει οτιδήποτε για να εξασφαλίσει έναν λειτουργικό αερολιμένα με πολλούς προορισμούς και χαμηλές τιμές. Χαμηλές βασικά δεν υπάρχουν, υποφερτές τιμές. Νομίζω ότι γράφει ιστορία πάντως εγώ, Αγγελούδης. Αυτή είναι η άποψή μου. Και
1: Εκεί που έλεγες ότι δεν γίνονταν και χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά και στην τετραετία του Ζέρβα, η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι είδαμε καλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα όχι.
0: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ζέρβα είναι που κατήργησε τον ποδηλατόδρομο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, τον οποίο έφτιαξε ο ίδιος. Οπότε αυτό λέει ότι χρειάζεται να πούμε για τη δημαρχία του. Αλλά ο Αγγελούδης νομίζω ότι κάνει μια τίμια προσπάθεια να τον ξεπεράσει.
1: Πόσο έχει ακόμα, άλλα δύο?
0: Πρέπει να είναι, ναι, δύο χρόνια ακόμα.
1: Ξέρεις, συνήθως τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην πολιτική νομίζω γίνονται προς το τέλος των θητείων. Οπότε...
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι μεγαλύτερο το δημοψήφισμα δεν μπορεί να κάνει. Τώρα ναι. Θα μου πεις, μην προκαλώ κι εγώ. Μην προκαλώ και μου δείξουν τι μπορεί να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει. Θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με την αποχώρηση της Ryanair. Θα πει κάποιος ότι είχαμε δεμένα τα χέρια μας. Πάρα πολλά συγχαρητήρια που δώσαμε και το αεροδρόμιο στη Φράπορτ. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ποτέ ότι κάποια στιγμή αυτό μπορεί να μην λειτουργούσε για το καλό της πόλης. Όλα καλά. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι πραγματικά, ρε φίλοι, είμαστε glorified χωριό. Είμαστε μια glorified κομμόπολη. Δεν είμαστε μεγάλη πόλη.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα θέλουμε και τα παθαίνουμε κιόλας.
0: Από ποια άποψη?
1: Ότι εντάξει, στην τελική εμείς ψηφίζουμε.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά.
1: Και γενικότερα, ναι. Δηλαδή, νομίζω. Τώρα μην το πάμε στο. Δεν κάνουμε και πολιτική εκπομπή, αλλά ναι, ναι. Στο. Η αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης σχεδόν πάντα νομίζω ήταν.
0: Κάκιστη.
1: Ναι. Ναι, αν πούμε ότι οι τοπικοί άρχοντες μιας πόλης μπορούν να ταυτιστούν με αυτήν ως προς τον. Έτσι, το χαρακτήρα της και την εικόνα της, αν αυτό όντως ισχύει με τους πολιτικούς της Θεσσαλονίκης, τότε είμαστε πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Είναι άσχημα τα πράγματα.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Τώρα για το κατά πόσο το τους ψηφίζουμε, ναι, οκ, okay, αλλά έχω αρκετές ενστάσεις σε αυτό το κομμάτι, όχι στο ότι υπάρχει νουθία ή κάτι τέτοιο, αλλά ξέρεις, όταν υπάρχει ένα σύστημα που σε μεγάλο βαθμό είναι βασισμένο στα χρήματα. Ο Ζέρβας έδωσε πολλά λεφτά για να βγει. Όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι καταλήγουν να εκλέγονται, έχουν εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα και την προσωπική τους περιουσία για να μπορούν να εξασφαλίσουν τις καλές σχέσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαφήμιση, το να γίνουν γνωστοί. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια συνειδητή απόφαση του κόσμου της Θεσσαλονίκης. Είναι σε γενικές γραμμές ότι έχεις 2-3 επιλογές και αν ψηφίσεις κάποια άλλη δεν αλλάζει κάτι. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, πάντα θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξο ότι ξέρεις, αν κινητοποιηθεί μαζικά ο κόσμος μπορεί και να φύγει από αυτές τις 2-3 επιλογές που λες, αλλά στην πράξη ποτέ δεν γίνεται.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, χωρίς να πω ονόματα, αλλά θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα από τα καλύτερα αυτοδιοικητικά κόμματα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται να βγει ποτέ αυτό, εγώ δεν έχω ιδιαίτερη ελπίδα για την αυτοδιοίκηση και γενικά για ότι που θα μας βγάλει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay. Και από τη στιγμή που τα μέσα ενημέρωση έχουν και άμεση σχέση με το τι θα συμβεί, πρέπει πραγματικά να γίνουν πράγματα και θαύματα. Και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις, δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση να ικανοποιηθεί το αίτημα του κόσμου έστω για ένα δημοψήφισμα, γιατί ξέρουν τι θα δείξει το δημοψήφισμα. Φεύγει η Ryanair. Με το μετρό μας έχουν μίσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ξεκινούσε με 2 γραμμές, που ήταν τραγικό έτσι κι αλλιώς. Να σου πω κάτι. Στο μοναδικό που πρέπει να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος ήταν η κριτική που έκανα πριν βγει το μετρό. Είναι τραγικό να βγει ένα μετρό μόνο για να εξυπηρετεί από το κέντρο μέχρι την Καλαμαριά. Έκανα λάθος, δεν εξυπηρετεί στην Καλαμαριά. Εκεί πέρα πρέπει να δεχτώ ότι η κριτική μου ήταν άδικη. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει και πάλι στις επόμενες εκλογές, εντάξει, δεν θα βγει ο Αγγελούδης, πιστεύω, αλλά θα βγει ο επόμενος εκπρόσωπος ενός εκ των 2-3 κομμάτων. Οπότε εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Αν είσαι αισιόδοξος, χαίρομαι να τη μοιραστώ την αισιοδοξία σου.
1: Δεν έχω προλάβει κι εγώ να μεγαλώσω αρκετά για να μην είμαι αισιόδοξος.
0: Λες, εντάξει, κρίμα. Ελπίζω ότι το βάζεις κάπου αλλού. Τέλος πάντων, το είδα και εκνευρίστηκα και αυτό το πράγμα. Ο Πέτρος λέει: σε σημερινή εκπομπή του Άρη Συντηρητικό Μέσο είπαν ότι μπορεί το χαρτί να το έδωσε με θείο Χαρυπίδη στην τηλεόραση. Καταλαβαίνετε ότι μας έχετε κάποιο στο μυαλό. Δεν το ξέρω εγώ, φίλε. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Θα μου κάνει και εντύπωση τώρα να του έχει δώσει κατευθείαν στην τηλεόραση.
1: Τη εξουσιοδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Και δεν θα υπήρχε ενημέρωση δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν νομίζω. Έχετε και σε αντίφαση με κάτι που υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες από τον ίδιο τον Καρυπίδη.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Το να κάνω ρεπορτάζ Καρυπίδη είναι κάτι. Το οποίο αρχικά δεν έχω τις προσβάσεις για να το κάνω, έτσι. Επειδή ζούμε στην εποχή της δημοσιογραφίας, της πρόσβασης, έτσι κι αλλιώς, του γνωστού access journalism. Και δευτερευόντως, δεν έχω και διάθεση να το κάνω. Είναι πάρα πολύ χαοτικό και δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ. Ο Νίκος, εσύ τι είναι αυτό, ολόκληρη η επιστολή είναι αυτή. Όχι στην Deloitte όμως. Είμαι μέλος ερασιτέχνη, έχω και εγώ την εικόνα δική μου, όπως έχετε και εσείς. Κάνω μια διευκρίνηση στο μήνυμα, γιατί δικό μου ήταν το λάθος για το νόημα που βγήκε. Μιλάω για την προηγούμενη δίκηση, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι γνωρίζαμε τα λάθη, γιατί έγινε η δίκηση του Παπαδόπουλου και όλοι είχαμε μια άποψη για την προφανώς κατάσταση η οποία υπήρξε δεν ήταν καλή. Για τον συγχωρημένο τον ψηφίδη, γνωρίζουμε τι κατάσταση παρέλαβε και σίγουρα χαρούμενοι με ότι παρέδωσε δεν είμαστε. Χαλάμε πάρα πολλά πράγματα, δεν είμαστε χαρούμενοι για τη συγκεκριμένη δίκηση. Όμως δεν μπορεί να λένε μέρη της σημερινής διοίκησης με πολύ μεγάλη διαδρομή στον ερασιτέχνη χρονικά στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν γνωρίζει αν θα συναντήσει το βόλιο μπροστά του και ελπίζω να μην. Δεν έχει, ρε, δεν το έχει πει κανένα αυτό το πράγμα. Και τα μέλη τα οποία παίρνουν στις αποφάσεις δεν έχουν μεγάλη παρουσία. Είναι, έχουν ένα χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν το έχει πει κανένα. Έτσι. Εσύ τώρα λες τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, οκ. Okay. Και προηγουμένως είπατε, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρατήσουν αντίμα στην Α1, πώς περιμένω εγώ σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα όπως είναι η ΠΑΕ να μου το λύσουν. Ρε εσύ, δεν έχει ανέβει το τμήμα, εντάξει, χαλάρωσε. Οκ. Okay. Εγώ εκφράζω κάποιες ανησυχίες μου. Εσύ έχεις πάει στο επόμενο βήμα. Ότι έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να κρατήσουν την Α1 και έχει πέσει το τμήμα. Εντάξει, ήρεμα. Θέλω να το πω να το διαβάσω όλο γιατί είναι. Ναι, δυστυχώς περιμένω να δεξιστεί που κάτι θα δώσουν. Η συνέλευση στην εκπομπή σας. Σας έδωσα τα εύσημα για το ότι κάνετε τον κόσμο να ασχοληθεί με τον ερασιτέχνη και απευθύνθηκα πολλές φορές στη διοίκηση. Αυτή με καλά σχόλια δεν ξεχνάω ότι είπα και ότι θα τον αρέσω. Εντάξει, οκ. Θα δούμε. Εγώ λέω να δώσουμε χρόνο. Απλά εγώ εκφράζω μερικούς φόβους. Καλησπέρα στο Μασκή. Υποσχεθεί να κάνεις μια τηλεφωνική συνεντευξούλα με κάποια από τα κορίτσια του μπάσκετ. Θα ήταν ωραία να ακούγαμε την Ιγκλέζου, την Κερασοφίτη, την Άστο. Δεν έκατσε. Βασικά, άλλο σας είχα πει, όχι μένα από τα κορίτσια. Δεν έκατσε πάντως για σήμερα. Θα το δούμε για την άλλη εβδομάδα. Το τι θα συμβεί. Τέλος πάντων. Εγώ λέω να περιμένουμε να δούμε. Εγώ εκφράζω τις ανησυχίες μου γιατί είναι καλό να εκφράζονται, θεωρώ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Πάντως θα δούμε και με τα κορίτσια. Κάτι μπορεί να έχουμε μπάσκετ γυναικών το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, σε έχω πάει από το ένα θέμα στο άλλο, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Όλα καλά.
0: Ναι. Για το ποδοσφαιρικό, τι λέγαμε, για το Μωρόν λέγαμε.
1: Λέγαμε για τα δύο σημεία στα οποία υπερτερεί η ομάδα επιγρηγορίου.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε... Ότι στερούμε σε κάτι σε σχέση με το τι κάναμε επιχειμένες.
1: Δεν ξέρω η απειλή που δεχόμαστε αν τυχόν έχει λίγο αυξηθεί. Αλλά είναι και ο τρόπος παιχνιδιού τέτοιος που δικαιολογείται.
0: Δεν το πιστεύω γιατί νομίζω έχουμε και ευκολότερο πρόγραμμα κιόλας. Παίζουμε με μάθηση οι οποίες οι γενικές γραμμές είναι και αδιάφορες άλλωστε. Τώρα παίρνω πάσα και από τη συζήτηση που έκανε το πρωί ο Παπαδόπουλος για το νέο προπονητή του Άρη. Θα περνούσε από το κεφάλι σου μια σκέψη για παραμονή Γρηγορίου?
1: Όχι.
0: Δεν θα το ήθελες σε καμία περίπτωση, ναι. Και εγώ δεν θα το ήθελα, να πω την αλήθεια. Και δεν θεωρώ ότι θα γίνει κιόλας. Και δεν νομίζω ότι έχει το χρονικό περιθώριο να μας πείσει για κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να δούμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Στους πρώτους αγώνες του να πάρει κάποιο διπλό με τον Παναθηναϊκό, να αλλάξει εντελώς η εικόνα της ομάδας και να δούμε ξαφνικά έναν Άρη ο οποίος θα μαγεύει. Κάτι το οποίο προφανώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δεν μπορώ να πω ότι θα κρίνω γενικότερα τον Γρηγορίου θετικά αρνητικά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, αλλά δεν θα ήθελα να τον δω στη νέα σεζόν στον Άρη.
1: Εξ αρχής, όταν υπέγραψε, οι πιθανότητες παραμονής του μετά το τέλος της ζωής ήταν πολύ μικρές.
0: Απειροελάχιστα.
1: Και από τη στιγμή που διαμορφώθηκε και έτσι η συνθήκη, χωρίς να φταίει εκείνος γι' αυτό, που στην ουσία πλέον η πέμπτη θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν θα μπορέσει να τεσταριστεί κάτω από έντονη πίεση στον Άρη. Οπότε νομίζω ότι μόνο εκεί, αν θα μπορούσε ο Άρης να, δηλαδή να χρειαζόταν να κάνει ένα τρομερό comeback στη σεζόν για να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και τα κατάφερνε χάρη στον Γρηγορίου, εκεί ίσως θα μπορούσε να γίνει συζήτηση. Εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, δεν νομίζω ότι όλο το υπόλοιπο αρκεί για να μπει στο κάδρο για την επόμενη χρονιά ο Γρηγορίου.
0: Και προφανώς και η πέμπτη θέση είναι χωρίς αντίκρισμα, έτσι.
1: Ναι. Όχι, πλέον δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και όπως είπες και ο ίδιος για το δικό του βιογραφικό, πολύ καλά θα κάνει να τα χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Εγώ δεν τον κατηγορώ ως προς αυτό, απλά για την επόμενη του δουλειά κάπου αλλού εκτός Άρη, όχι στον Άρη. Φαντάζομαι σε μια, θέλω να πιστεύω για τον ίδιο ότι σε μια ομάδα Super League του χρόνου θα βρει δουλειά.
0: Ναι, ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι δεδομένα προπονητής Β' Εθνικής που γίνεται η συζήτηση επειδή δεν έχουν πάει καλά οι τελευταίες δουλειές του. Δεν θεωρώ ότι σε μια ομάδα στη Λάρισα, για παράδειγμα, θα μπορούσε ενδεχομένως να πετύχει. Απλά πλέον στο πέλη των 14 ομάδων είναι πιο δύσκολο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Κάτσε να δούμε αν θα είναι και η Λάρισα του χρόνου στην πρώτη κατηγορία.
0: Δεν νομίζω να είναι.
1: Και εγώ δεν το βλέπω.
0: Και δεν νομίζω να γίνει αναδιάρθρωση.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Ναι. Μετά μια άλλη επιλογή που θα ήταν ο Πανσεραϊκός, έχει περάσει και από εκεί χωρίς μεγάλη επιτυχία, οπότε φαντάζομαι ότι δεν...
0: Εντάξει, μπορεί να πάει σε κανένα πανετολικό, ρε παιδί μου, σε κανένα Βόλο, στο Βόλο θα έχει ημερομηνία λήξης. Μπορεί να πάει στο πανετολικό τώρα...
1: Έχει βέβαια προπονητή ο πανετολικός.
0: Ποιον έχει το...
1: Τον Αναστασίου.
0: Θα παραμείνει.
1: Ναι, θα παραμείνει.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, πάντως θα σου πω αν με βάζει να διαλέξει την ενσόνη μεταξύ Γρηγορίου και Αναστασίου με όλο το σεβασμό στον προπονητή του Άρη, θα πήγαινα στην δεύτερη επιλογή.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Αν και δεν θέλω ούτε τον Αναστασίου.
0: Όχι,
1: και τον
0: Άρη. Για τον Παπαδόπουλο, ποια είναι η άποψη. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα και το πρώτο μήνυμα που είδα ήταν από έναν φίλο που ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένο με το ενδεχόμενο συμφωνία με τον Παπαδόπουλο τώρα που ακούγεται λίγο περισσότερο.
1: Εντάξει, έχει αρχίσει να ακούγεται εδώ και κάποιους μήνες.
0: Ναι, ναι. Απλά τώρα πιο δυνατά.
1: Είναι δεδομένο ότι τον έχει σε εκτίμηση η διοίκηση. Θεωρώ ότι οι μετοχές του από το τέλος της περσινής σεζόν μέχρι και τώρα έχουν διακυμανθεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχε μια σταθερά ανωδική πορεία. Κάποια στιγμή έφτασε το περασμένο χειμώνα να συζητιέται σαν προοπτική για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Τώρα όσο να είναι λίγο έχει κοπάσει το όλο.
0: Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε στον Παπαδόπουλο Παναθηναϊκός.
1: Και εγώ δεν νομίζω, και εγώ δεν νομίζω. Είναι τέτοιες οι ταχύτητες οι οποίες χωρίζεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό πρωτάθλημα, που θεωρώ ότι ένα step up για τον Παπαδόπουλο θα ήταν ο Άρης, αλλά ως εκεί.
0: Θεωρώ ότι είναι στο γκρουπ προπονητών κατάλληλη για τον Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι, δηλαδή θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι παρομοίου διαμετρήματος με τον Μάτζιο προπονητής. Πολύ διαφορετική φιλοσοφία, αλλά θεωρώ ότι είναι σε παρόμοιο επίπεδο. Ίσως ο Μάτζιος ταιριάζει περισσότερο στον Άρη, επειδή είναι και λίγο πιο ήρεμος από τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι, έχουν όντως αρκετά κοινά. Έχουν πάρει καταρχάς και οι δύο από τον Άρη ποδοσφαιριστές, ναι. Και μάλιστα την ίδια περίοδο. Θεωρώ ότι στα σύν του Παπαδόπουλου μετράω ότι για Έλληνα προπονητή θεωρώ ότι θα κάνει όντως φιλότιμη προσπάθεια να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πιστεύω ότι ξέρεις, δεν θα δούμε κλεφτοπόλεμο, εν πάση περιπτώσει, που έχει κάπως συνδεθεί με τους Έλληνες προπονητές.
0: Και ας πω, αν ήμουν Λάρισα που λέγαμε τώρα και ήμουν στην πρώτη κατηγορία την Έσον και μου έλεγαν Παπαδόπουλο ή Μάτζιο, εγώ τον Παπαδόπουλο θα έπαιρνα. Αν ήθελα να κάνω μια προσπάθεια για εξάδα για κάτι τέτοιο, είχα να κάνω.
1: Ναι, συγκεκριμένα γιατί Λάρισα δεν ξέρω και εκεί είναι λίγο πάλι με το διοικητικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω. Ναι. Ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να κάνει το μπαμ και μια ομάδα η οποία πει ότι η ατομική ποιότητα μπορεί να μην είναι για τόσο ψηλά, να τις διδάξει μέσα από κάτι τέτοιο ποδόσφαιρο που να μπορέσει να την πάει δύο βήματα παραπέρα από εκεί που προορίζεται.
0: Ναι, και μπορεί να παίξει και θελητικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι σημαντικό. Και θεωρώ ότι στον Όφη είχε δείξει καλές εικόνες. Επίσης, θεωρώ ότι στις περισσότερες ομάδες είχε δείξει καλές εικόνες.
1: Και στην Ελπίδων.
0: Ναι.
1: Που για
0: ναι.
1: μένα είναι σημαντικό κεφάλαιο.
0: Δεν το βάζω τόσο πολύ στην εξίσωση, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, πάρα πολλοί προπονητές έχουν πνιγεί εντός εισαγωγικών στην Εθνική Ελπίδων.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο τρανό παράδειγμα. Δηλαδή τώρα υπάρχει μεγαλύτερος απατεώνας που χρειάζεται τον ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Γιώργο Σίμω, τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, πήγαμε να το φάμε κάποια στιγμή το ψέμα.
0: Ναι, ναι, πήγαμε λίγο.
1: Πήγαμε, αλλά.
0: Νομίζω ότι είχε να κάνει περισσότερο όμως με το.
1: Ο χρόνος είναι ο πιο κατάλληλος κριτής.
0: Έτσι. Νομίζω ότι είχε να κάνει περισσότερο με το σύστημα που είχε δίπλα του ο Σίμος, που είχε ένα πολύ καλό σύστημα στον Όφη και με τους Αμαράδες και με όλο το υπόλοιπο project έτσι όπως είχε φτιαχτεί. Βέβαια, τώρα σκεφτόμουν σήμερα ότι πριν από αρκετό καιρό είχα διατυπώσει την άποψη ότι αν πάμε σε προγραμματή από τη Super League δεν θέλω τον Παπαδόπουλο, θέλω το Λέτο. Και ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να Εντάξει, νομίζω ξέρεις τι τον εκτιμώ το Λέτο. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι είχε ακουστεί περίεργα σε κάποιο κόσμο και θα μπορούσε να ακουστεί περίεργα ότι ρε φίλε παίρνουμε τον προπονητή της ομάδας που, είναι τεταρτο, που βγήκε πέμπτη λογικά και δεν ήταν καν ο Άρης και προτιμάς κάποιον που βγήκε δέκατο. Και σκέφτομαι τώρα που ακούγεται το όνομα του Λέτο, ότι αν επαναλάβω τη θέση μου, που είναι η θέση μου και θα την επαναλάβω, πιστεύω ότι θα υπάρχει κόσμος που θα θεωρήσει ότι το κάνω για να ξεπλύνω, ας πούμε, κάποια θέση και κατάσταση. Ότι ρε φίλε, πήραμε τον προπονητή του 10ου και εσένα ξαφνικά σ' αρέσει παραπάνω από τον Παπαδόπουλο. Αν συμβεί αυτό με το Λέτο.
1: Εντάξει. Ο καθένας νομίζει ότι θέλει κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, όντως η δουλειά που είχε να κάνει, το έργο που είχε να κάνει ο Λέτο στην Κηφισιά ήταν αρκετά πιο δύσκολο. Δεν μπορεί να κρυθεί το ίδιο. Δεν είχε ποτέ σαν στόχο να προσεγγίσει την οχτάδα, το 5-8. Και μόνο το να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία είναι επιτυχία. Πόσο μάλλον έχοντας παίξει και καλό ποδόσφαιρο διαστήματα.
0: Ναι, και νομίζω τελευταία, αν δούμε την δεκάδα της, θεωρώ ότι ένα 20 λεπτό το βγάζαμε ως αλλαγές.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο θετικά διακείμενος προς την επιλογή του Λέτο.
0: Γιατί?
1: Δεν θεωρώ ότι έχει δοκιμαστεί και αυτός. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Παπαδόπουλος έχει κάποιες παραπάνω παραστάσεις σαν προπονητής.
0: Αλλά θεωρώ ότι έχει περισσότερο potential ο Λέτο.
1: Ο Λέτο, ναι. Ναι, δεν ξέρω αν θέλω στην πλάτη του Άρη να αποκτήσει κάποιος προπονητής αυτές τις εμπειρίες.
0: Ξέρεις τι, θεωρώ ότι είναι τους προπονητές που αν τις αποκτήσει κάπου αλλού δεν θα περάσει από τον Άρη.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Βέβαια, αν έρθει ο Λέτο, ας μας πάρει και τον Πόμπο τώρα από το.
1: Ναι, ωραίος είναι ο Πόμπο.
0: Ναι, πρέπει να είναι ο Πόμπο θεωρώ ότι φέτος είναι η καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια δεκάδα, αν θες, αλλά. Όχι, εγώ να σου πω, δεν τον έβαζα. Θα τον είχα. Έτσι. Into consideration που λένε στο χωριό μου.
0: Θα
1: αλλά
0: τον ήθελα στον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Ως μια εναλλακτική επιλογή. Πόσο είναι ο Πόμπο?
1: Μου κάνει λίγο αλφαρέλα ο Πόμπο.
0: Είναι και μεγάλος, είναι η αλήθεια. Είναι 32.
1: Α, είναι 32,
0: Ναι, οκ, okay, δεν τον ήθελα. Ναι. Αλλά κάνει πάρα πολύ καλά μάτς.
1: Ποιος παίκτης μου έχει αρέσει από ομάδας play out?
0: Ποιος?
1: Ο Ματσάν του Πανετολικού.
0: Ναι, οκ, okay. Δεν κόβω τη φλέβα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και αυτός έχει το background. Δηλαδή θα μπορούσε να. Δεν θα μου κάνει. Αν πριν ερχόταν στο Πανετολικό, ακουγόταν για τον Άρη, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν έχω τον έχω δει σε αρκετά μάτς. Δεν έχω συγκινηθεί τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το background, επειδή έπαιξε Εμμυράτα και.
1: Έχει κάνει συμμετοχή στην Εθνική Ρουμανία, νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά και ο Μοτσάν έχει κάνει. Όπως βλέπεις, αυτό δεν είναι κριτήριο.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βασικά το βιογραφικό του είναι παρόμοιο με του Μορουτσάν. Αλλά βλέποντας τι κάνει και ο Μορουτσάν στην επόμενη ομάδα του, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Μοτσάν είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση.
0: Δεν θα ήθελα κανέναν από τη Λάρισα.
1: Όχι, το εγώ.
0: Κανέναν. Τώρα κοιτάω και από τον Αντρόνιτο υπάρχουν παίκτες.
1: Ο Αντρόνιτος έχει κάποιες μονάδες, ναι.
0: Εγώ και τον Μήτογλου θα τον ήθελα.
1: Ναι, θα μπορούσε να τον είχε αν τον ήθελε ο Μήτογλου ο Άρης. Ο Μίχολ μου αρέσει.
0: Ναι, αυτό το λέω. Ο Μίχολ είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν τον ήθελα σαν βασική επιλογή. Εμένα και ο Ματουσαμί μου αρέσει αρκετά.
1: Ναι, και ο Ματουσαμί καλός είναι. Νομίζω ότι από σπόντα ο Άρης δικαιώθηκε που δεν πήρε τον Τζούμπερ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καθόλου καλή παρουσία όσο τον έχω δει.
0: Ναι, συμφωνώ. Από τους Έλληνες, ξέρεις ποιος μου αρέσει το μεταξύ τώρα που βλέπω το ρόστερ από τον Ατρόμητο και τον έχω δει?
1: Ποιος?
0: Ο Μουντές.
1: Ο Μουντές νομίζω έχει μετατραπεί σε δεξί μπακ.
0: Θα τον προτιμούσα. Έχει στα τελευταία μάτς έχει παίξει. Δεν μας τα λέει εδώ πέρα το έχει παίξει στα τελευταία μάτς. Πού μπορώ να το δω, Transfer Mark. Περισσότερο. Με τον Αστέρα Τρίπολης, εντάξει, και με το μάτς που δεν κρίνεται, έχει παίξει δεξί μπακ. Ναι, γενικότερα παίζει. Πριν να έχει δίκιο, πρέπει να παίζει εκεί πέρα γενικότερα.
1: Νομίζω ότι παλιότερα ήταν half
0: ήταν,
1: που έγινε δεξί μπακ.
0: Αλλά νομίζω ότι ένα παίκτη θα μπορούσε να του δώσει μια ευκαιρία, για παράδειγμα. Από όλου αυτού του πιτσιρικάδε, θεωρώ ότι μπορεί να πάρει μια ευκαιρία που του βλέπω κιόλα.
1: Από το Λεβαδιακό.
0: Εντάξει, τώρα λέμε μια ομάδα play out.
1: Ναι. Όχι, γιατί το Λεβαδικό έχω αρκετούς.
0: Έχει αρκετούς. Ναι, από το Λεβαδικό και εγώ έχω. Τώρα κοιτάω λίγο τις ομάδες play out. Από τότε τον Παζερέκο θα θέλανε κάποιο.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Όχι. Ναι, σίγουρα όχι. Αν και ότι την Αλίνη μ' αρέσει είναι Ουρουγανός όλα αυτά, αλλά.
1: Νομίζω ότι είναι ο χειρότερος βασικός θεματοφύλακας φέτος στη Super League.
0: Πάρα πολύ πιθανό. Ούτε από τον Τρίπολη, ναι. Από το Λεβαδιακό, ε.
1: Εντάξει, από την Τρίπολη μια σταθερά τελευταία χρόνια είναι ο Μπαρτόλο, αλλά.
0: Όχι, όχι, είναι μεγάλο.
1: Ναι, και εγώ δεν νομίζω.
0: Όχι, φτάνει. Από το Λεβαδιακό υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θα ήθελαν να σχολιάσουν. Δεν θα ήθελα το Λοντίγκιν.
1: Πλέον όχι, ούτε κι εγώ. Νομίζω πέρασε το. Η ευκαιρία να ντυθεί σαν κίτρινο μαύρο.
0: Σε σχέση με αυτού που έχουμε φέτο, θα προτιμούσα τον Μάγνουσον.
1: Αλλά σίγουρα ενδεχομένω και το Γιάνγκα.
0: Ναι, ενδεχομένω το Γιάνγκα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω ότι θα ήθελα το Τσάπρα για παράδειγμα.
1: Και το Βίχο.
0: Και το Βίχο, αλλά το Βίχο δεύτερη επιλογή.
1: Ο Βίχο μου φαίνεται και ω αρκετά ρεαλιστική επιλογή. Γιατί εντάξει, τον Τσάπρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το χτυπήσει. Το Βίχο μπορεί να το χτυπήσει ο Άρης αν θέλει.
0: Αλλά τον Τσάπρα θα το έδινα συμβόλαιο με τη λογική να παίξει βασικό.
1: Να.
0: Θεωρώ ότι ο Κωστή αξίζει μια ευκαιρία με τη σεζόν που κάνει φέτος σε ανώτερο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλός ο Κωστή, δημιουργικά ειδικά.
1: Νομίζω είναι ο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού.
0: Είναι ο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού, ναι. Όχι, δεν συμφωνώ. Αλλά θεωρώ, άρα συμφωνείς πάντως ότι αξίζει μια ευκαιρία στον Άρη.
1: Να σου πω την αλήθεια, θα περίμενα ο Κωστή και ακόμα μεγαλύτερες προτάσεις. Ενδεχομένως και εκτός Ελλάδας.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έπαιρνα τον Τζάμπρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η θέση που παίζει διαφορετική. Αλλά...
0: Ναι, βοηθάει τον ισχυρισμό στη θέση που παίζει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και κατά τα άλλα, δεν θα έπαιρνα, να σου πω, Πεδρόζο Παλάσιος. Θα έπαιρνα μόνο τον Όσμπολτ.
1: Όχι, εγώ τον Όσμπολτ δεν τον έπαιρνα.
0: Σοβαρά, γιατί? Για δεύτερο, εσύ, όχι για πρώτο.
1: Εντάξει, για δεύτερο και ο Ζέγκοβιτς θα μπορούσε να σταθεί.
0: Δεν κάνει καλή σεζόν φέτος. Έχω φανέλα ο Ζέγκοβιτς.
1: Από την Κηφισιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά... Μην είναι συμπαθής.
0: Αλλά δεν κάνει καλή σεζόν φέτος ο Ζέγκοβιτς. Ναι, θα τον ήθελα. Τον Όσμπολτ θα τον ήθελα πάρα πολύ για δεύτερο. Φίλε, 7 και 10 φτάσαμε. Λοιπόν, φτάσαμε 7 και 10. Πάμε σε ένα μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Yellow Radio 100.7 για να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα, να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας που έχετε στείλει κάποιοι. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
1: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
4: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
4: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
4: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες.

0: Μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέφουμε εδώ πέρα. Είμαστε γελοεργοί του 101,7 των FM. Βρισκόμαστε 20 λεπτά μετά τις 7 γιατί αργήσαμε πάρα πολύ να πάμε στο break. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα ακόμα να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχουμε μερικά μηνυματάκια τα οποία θα τα διαβάσουμε φυσικά. Ο φίλος ο Μαργαρίτης λέει: καλησπέρα παιδιά. Καλό θα είναι να μαζευτείτε όσοι κάνετε εκπομπή, να μιλήσετε και με τον αφασίγμα για αυτή τη στιγμή ο ένας αναιρεί τον άλλον. Τι νομίζεις ο ένας αναιρεί τον άλλον, αρισμένα? Δεν νομίζω ότι αναιρεί κάποιος τον άλλον. Ο Γιάννης είπε για τη σύνδεξη τύπου ότι ενδεχόμενος να γίνει μια σύνδεξη τύπου. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι και ο Δημήτρης και εγώ σε γενικές γραμμές τα ίδια λέμε. Απλά για το βόλεϊ λέω κάποια διαφορετικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει πει κάποιος κάτι διαφορετικό για το βόλεϊ ή για τον μπάσκετ γυναικών. Έχει πει κάποιος ότι δεν θα μείνει ο Κοτούλης. Δεν νομίζω κιόλας. Εξήγησε αν θες τι εννοείς. Και για το Λέτο ακούγεται. Ναι, ρε Παρασκευή, αυτό το λέγαμε για το Λέτο που ακούγεται. Ο Γιάννης λέει: έρθει ο Αδόπουλος και με. Τι. Το budget που φαίνεται να έχουμε του χρόνου. Και με το budget, αν θέλει να γράψει. Του χρόνου ιδανικό θα ήταν να έρθουν Φούντας και Σεγγέλια. Εγώ δεν ψήνομαι καθόλου για του Σεγγέλια.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν με ψήνει καθόλου. Άντε να πάρουμε μια γραμμή. Πάμε να πάρουμε μια γραμμή. Μια που κάλεσε ο φίλος. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Το όνομά σου, φίλε?
2: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου. Θέλω να πω λίγο, δεν ξέρω τώρα με τον Αλφα Σίγμα τι γίνεται. Και τι.
0: Ακούγεσαι χαμηλά, φίλε.
2: Τώρα με ακούς?
0: Ναι.
2: Με τον Αλφα Σίγμα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν αυτά που λένε για την Deloitte & Touch, ότι έγινε μια συμφωνία να μιλάει απευθείας με την πλευρά του.
0: Δεν το γνωρίζω, φίλε. Δεν το γνωρίζω.
2: Αν έγινε κάτι τέτοιο, αν έγινε, είναι μια μεγάλη οπισθοχώρηση του Αλφα Σίγμα. Γιατί? Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε, λόγω του ότι δεν επιτρέπεται.
0: Εντάξει, εσύ μην πάμε όμως με το θεωρητικό και με όλο αυτό. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν θεωρώ ότι είναι καλό να διανθίζουμε τη συζήτηση.
2: Λέω αν. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι ο Αλφα Σίγμα καλά κάνει και κινείται. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέχρι τώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν προσανατολίζεται τόσο ζεστά ώστε να μπορέσει ο Άρης να έχει 25-30 χιλιάδες μέλη. Γιατί αν δεν καταφέρει, μπορείστε.
0: Γίνονται κινήσεις, αλλά okay, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Καμιά ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει 25-30 χιλιάδες μέλη.
2: Καλά, εντάξει, άμα είναι έτσι, ας μείνουμε και εμείς στις 7.000 να λέμε τι καλά που είμαστε 7.000.
0: Όχι, απλά ξέρετε, είναι μια διοίκηση μερικών μηνών. Τώρα το να πήγαινε στις 25.000 μέλη θα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ.
2: Δεν είπαμε να γίνει αύριο, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσει μια ζεστή προσπάθεια. Γιατί? Γιατί αλλιώς μιλάς με οποιονδήποτε.
0: Τι πιο ζεστό θα ήθελες στην προσπάθεια? Τι θα ήθελες που δεν γίνεται? Τι θα ήθελες που δεν γίνεται στην προσπάθεια?
2: Να γίνει μια προσπάθεια διαφημιστική, επικοινωνιακή, προσεγγιστική.
0: Τι είναι διαφημιστική, να πετάς στα social media γίνει μέλος του Άρη?
2: Ναι, φυσικά, γιατί? Κακό είναι.
0: Ξέρω, δεν μου φαίνεται το κατάλληλο μέρος.
2: Τον Αλφα Σίγμα, για τον Αλφα Σίγμα μιλάω.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ναι. Να μπορέσει λίγο να δραστηριοποιηθεί προς αυτή την.
0: Πρέπει πρώτα για να γίνει αυτό, φίλε, επίσης να ολοκληρωθεί το κομμάτι των ηλεκτρονικών εγγραφών, έτσι.
2: Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν την δυνατότητα να το κάνουν, να ξεκινήσουν. Και από εκεί και πέρα, ο Άρης δεν κλείνεται μέσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, προφανώς.
2: Αυτό είναι σε όλο τον κόσμο οι Άρης μιλάτε.
0: Καλά.
2: Να μην το κάνει και να μιλήσει διαφορετικά με την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί ξέρεις πόσο διαφορετικά θα μας αντιμετωπίσουν.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά είναι πολύ καλό να έχουμε πάρα πολλά μέλη. Δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει κάποιο την κυβέρνηση πόσο κόσμο έχει ο Άρης ή ότι θα μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αλλά ναι, συμφωνώ ότι είναι πολύ καλό να έχουμε τα μέλη. Απλά για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, θα είναι καλό να υπάρχει και η online συνδρομή.
2: Κοίταξε, όλα τα πράγματα για να γίνουν χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό όμως είναι θέμα του Αλφα Σίγμα. Εγώ δεν θα κοιτάξω τι προϋποθέσεις χρειάζεται.
0: Σίγουρα και πρέπει να το τρέξει αυτό το πράγμα, συμφωνώ.
2: Για να αυξηθούν τα μέλη του Άρη, εγώ θα κοιτάξω τα μέλη πόσα είναι.
0: Εντάξει, καλά, και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Τώρα, αν ασκείς κριτική για τα μέλη, δεν είναι όσα θέλεις, πρέπει να υπάρχει μια ζήτηση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β.
2: Με παρανόησες, μάλλον παρεξήγησες. Mm-hmm. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι δουλειά του Άρη. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα κάτσω εγώ σαν φίλαθλος να ασχοληθώ με αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω ότι ο ΑΣ έχει τόσες χιλιάδες μέλη, αλλιώς μιλάει. Γιατί αυτό που έγινε επί εποχής Καρυπίδη...
0: Το ολοκληρώσαμε αυτό, φίλε.
2: Ναι, αυτό που έγινε επί εποχής Καρυπίδη, το ότι δεν ήθελε, το κρυφτούλι, το ότι δεν βγαίνει να μιλάει με τον κόσμο, το ότι όλα αυτά...
0: Θα γινόταν όσα μέλη και να είχαμε.
2: Ορίστε.
0: Θα γινόταν όσα μέλη και να είχαμε.
2: Ναι, θέλω να σου πω, είναι μια πρακτική η οποία... Είναι η πρακτική που φοβάμαι να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, διότι θα πρέπει κάτι να τους πω. Θα πρέπει να τους πω πράγματα...
0: Νομίζω ότι είναι έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι είναι φόβος, όχι, δεν πιστεύω ότι φοβάται.
2: Είναι απαξίωση, απαξίει τον ίδιο το σύλλογο.
0: Έγινε, Γιάννη.
2: Εμείς δεν είμαστε βέρεια, έτσι.
0: Καλά, προφανώς δεν είμαστε βέρεια, δεν το συζητάμε, εννοείται.
2: Και περισσότερο και από εσάς.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα.
1: Jason.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλησπέρα, Λάζα. Καλησπέρα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά είμαστε, ναι.
1: Κωνσταντίνε μου.
0: Τι έγινε. Κάνετε. Διονύσης. Ο Διονύσης.
1: Διονύσης. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Γιατί βλέπω τον Κωνσταντίνο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια υποσημείωση. Από την ιστορία μετά τη ΣΕΦ δεν την τελειώσαμε.
0: Ποια. Λέγαμε στις προάλλες για τα...
1: Ναι, είπαμε διάφορα. Πιστεύω ότι το καλύτερο, τα καλύτερα ποδοσφαιρικά της ΕΡΤ εθνικών ομάδων έχουν οι Αμερικάνοι. Απίστευτα της ΕΡΤ. Απίστευτα. Και πολύ ωραίο της ΕΡΤ ομάδων, σου το έγραψε κιόλας, αλλά που έρχονται λίγο, ξέρεις, στην καθημερινότητα, είναι το hockey. Απίστευτα ρε παιδιά.
0: Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω δει.
1: Έχω πάρα πολλά, μου αρέσουν τόσο πολύ. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο τι να πω ρε Ιάσονα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ, δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Όλοι μας.
1: Δηλαδή το μόνο που μπορούμε να λέμε για το ποδόσφαιρο είναι, τι να είναι. Ξέρω εγώ, επειδή πιστεύω ότι μας αγαπάει ο Θεός, να το δείξει άλλη μια φορά, ας είναι η τελευταία. Να ξεμπερδέψουμε από εδώ, γιατί ξέρεις τι, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι βυθίζεσαι. Με, χωρίς τον κύριο Καρυπίδη, με και... Βυθίζεσαι και αυτό το πράγμα δεν μας πάει και δεν μας κάνει και καλό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, αλλά πρέπει να αλλάξει γιατί δεν είναι, είναι ευθυγιεινό, δεν είναι κάτι, είναι κάτι που σε τρώει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον μπάσκετ, σου στείλα και το μήνυμα για το γυναικείο. Ναι, είχες πει νομίζω τον κύριο Κοτούλη που θα φέρεις.
0: Τον συνεργάτη του, αλλά δεν έκατσε, θα το δούμε τώρα για άλλη φορά.
1: Πάντως αυτά τα κορίτσια, επειδή τα παρακολούθησα πολύ μέσω στο YouTube του καναλιού του Αρκασίμα, είδα σχεδόν όλους τους αγώνες που έτυχε, είναι ομάδες που είναι μια ομάδα που έχει ένα δικό της στυλ παιχνιδιού, παίζει μια άμυνα που σε πιάνει το λαιμό και σε χτυπάει κάτω.
0: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Κοτούλης και η συνεργάτη του.
1: Ναι, και θα με εκπλήξει πάρα πολύ να έχουμε άλλον προπονητή στην Αρθένα.
0: Όχι ρε, στόπα, την πρώτη ώρα θα παραμείνει.
1: Ναι, δηλαδή και εγώ πιστεύω ότι είναι μια ομάδα...
0: Ανανέωσε, τελείωσε δηλαδή.
1: Έλα, τι.
0: Ανανέωσε, τελείωσε, δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, κάτι. Μπράβο. Είναι αντανακλαστικά αυτά, καλά τη...
0: Συμφωνώ. Σε ευχαριστώ, Λάζαρε.
1: Και κάτι άλλο θέλω να πω, ότι ας βάζουμε στόχους σαν αρφασίγμα, να του χρόνου να ανέβει το πόδι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι.
1: Κάτι άλλο. Σε 2-3 χρόνια να έχουμε όλες τις ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Αυτός είναι ένας στόχος. Και αυτό Άρης είναι. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο η μάνα, αλλά όλα Άρης είναι. Για μένα είναι το μπάσκετ η μάνα του, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έγινε, ευχαριστώ Λάζαρε. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα παιδιά.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου.
4: Καλησπέρα. Νάρο Νίκος και ήμουν για αυτός που σας είχα στείλει και προηγουμένως κάποια μηνύματα για τον ερασιτέχνη. Ελπίζω τώρα για το μπάσκετ το γυναικείο να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν με το βόλεϊ. Έτσι, το
0: όχι, από όσο έχω την αίσθηση ότι και ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει αρκετά, ο Κοτούλης έχει παραμείνει, ο Άρης δεν έχει παλιές αμαρτίες εκεί πέρα. Νομίζω ότι ο Άρης ήταν αρκετά ανταγωνιστικός.
4: Εντάξει, όχι, τον Κοτούλη, επειδή τον θυμάμαι και εγώ έτσι από παλιότερα χρόνια στην ΕΚΑΣ και σε όλα αυτά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αξιόλογος, αξιοπρεπής και νομίζω ότι του αξίζει και η επιτυχία η οποία είχε στην ομάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά παιδιά για το βόλεϊ, που εμένα προσωπικά με ενοχλεί, γιατί Και σου έγραψα προηγουμένως και για την ΠΑΕ και το έκανα μια συνάρτηση για ποιο λόγο. Ότι όταν μια διοίκηση αδυνατεί να λύσει αυτού του μεγέθους τα προβλήματα, προφανώς δεν μπορώ εγώ να έχω την προσδοκία ότι θα λύσει μεγαλύτερα όπως είναι της ΠΑΕ.
0: Καλά, κάτσε να δούμε αν θα το λύσει πρώτα. Εσύ το έχεις προεξοφλήσει ότι θα το λύσει.
4: Ότι δεν θα το λύσει.
0: Ναι.
4: Κοίταξε, όταν φτάνουμε ένα μήνα και μετά που η ομάδα ανέβηκε κατηγορία, το χαρήκαμε, ειδικά για μένα, για ανθρώπους της ηλικίας μου, που εγώ είχα και την τιμή και την τύχη να είμαι και μέσα στο πρωτάθλημα, ας πούμε, το 97 με την Οριστιάδα, ή στον τελικό του Super Cup στη Λαμία με τον Ολυμπιακό τότε, ας πούμε, και σε διάφορα άλλα παιχνίδια. Προφανώς ήταν για μένα κάτι συγκινητικό το ότι η ομάδα ανέβηκε. Όμως, όταν οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους, σου διευκρινίζω, μίλησα με τα καλύτερα λόγια, είχα προσδοκίες. Βρισκόμαστε ένα μήνα μετά και να παραιτείται ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η ψυχή της ομάδος. Να συζητάμε για προβλήματα, πράγματα τα οποία οφείλαμε να τα ξέρουμε. Και μπορεί να λέμε και καινούργια διοίκηση, αλλά υπάρχουν άτομα μέσα τα οποία ήταν και στις προηγούμενες διοίκησεις.
0: Καλά, εντάξει, όμως το προεδρείο σε προπροηγούμενες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που ήταν σε προπροηγούμενη.
4: Δεν νομίζω, και άμα το κάνουμε να τρέξουμε λίγο θα βρούμε ανθρώπους με τους οποίους συναναστραφώ ήταν μέσα στην ομάδα.
0: Όχι,
4: δεν αλλά νομίζω. Στη διοίκηση Αρβανίτη επί σειρά ετών ήταν. Δεν μπορείς να λες ότι δεν γνωρίζω τα προβλήματα.
0: Στην προπροηγούμενη νομίζω δεν είναι καμία. Και ρε φίλε, όλο το προεδρείο έχει αλλάξει τώρα. Αν έχει μείνει ένας ίδιο άνθρωποι δεξιά-αριστερά, δεν έχει μείνει.
4: Συγγνώμη λίγο. Ο Γκαντόνας που είπες προηγουμένως ήταν στο προεδρείο.
0: Δεν είναι στο προεδρείο όμως.
4: Εντάξει, είναι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι, ρε φίλε, το
4: βάρος. Δεν ήταν ο Χαμουζάς ο Κυριάκος, α πούμε για παράδειγμα.
0: Όχι.
4: Δεν ήταν στην προηγούμενη διοίκηση ο Χαμουζάς ο Κυριάκος.
0: Όχι.
4: Δεν ήταν στην προηγούμενη ερασιτέχνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα στο συμβούλιο του Άρη. Ο Κυριάκος ο Χαμούτα, θα τον ρωτήσω, τον πάρω να τηλέφωνο.
0: Μπήκε μαζί με τον Τοσουνίδη
4: ναι.
0: Και τον Ευαζίδη.
4: Ναι,
0: μπήκανε για να γίνει αυτή η αλλαγή ουσιαστικά.
4: Είμαστε σίγουροι, εντάξει, θα το διευκρινίσω και αν.
0: Συνεπήρξαν μερικούς μήνες οι δύο διοικήσεις ουσιαστικά. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά στον αέρα, αλλά ναι, όχι, δεν είχε να κάνει με τον.
4: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι.
0: Κύριε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι όχι, δεν τρέχουν. Δηλαδή, ούτε ο Γκαντόνας που λες τρέχει το ανδρικό βολί. Είναι οι άνθρωποι του Προεδρείου οι οποίοι το τρέχουν και θα δώσουν τη λύση. Και όντως δεν έχουν καμία ευθύνη για τα χρέη που δημιουργήθηκαν.
4: Δεν σου είπα εγώ σε κάτι για τα χρέη. Πρόσεξα με λίγο και κάνουμε μια διευκρίνηση γιατί.
0: Ούτε μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει σε κάτι. Ο Άρης δεν έχει κατέβει στο πρωτάθλημα.
4: Πρόσεξα με λίγο. Πρόσεξα όμως λίγο τι ποια είναι η δική μου η προσέγγιση και πού θέλω για να μην φανεί στο τέλος ότι φύγουμε και υπολείψεις. Όταν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται επί μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε κάποιο χρονικό διάστημα εντός μιας διοίκησης, προφανώς γνωρίζουν πρόσωπα καταστάσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά η νέα διοίκηση δεν γνωρίζει. Οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τον ΑΣ είναι καινούργοι. Ναι. Τι να κάνουμε.
4: Δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε όμως, θα πούμε πάλι τα ίδια πράγματα.
4: Όχι, δεν επαναλαμβανόμαστε. Περίμενε. Λέω λοιπόν, ανέλαβε αυτή η διοίκηση το Νοέμβριο, πότε ανέλαβε. Και βλέπεις ότι η ομάδα σου φτάνει στο να διεκδικεί την άνοδό της στην ΑΕΝΑ. Εάν λοιπόν καθίσεις και δεις ότι υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία μπορεί και να είναι απροσπέλαστα στο να ανεβεί η ομάδα, προντίζεις να μην αφήσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε εδώ. Γιατί το να μην ανεβαίναμε γνωρίζοντας τι γίνεται και τραβώντας...
0: Δεν φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ πέρα, οκ, εντάξει, δεν φτάσαμε ακόμα σε ένα σημείο.
4: Φτάσαμε δηλαδή, συγγνώμη λίγο, ο άνθρωπος που παραιτήθηκε από την ομάδα, παραιτήθηκε γιατί, ξέρω εγώ, δεν είχε τι άλλο καλύτερο να κάνει.
0: Όχι ρε φίλε, αλλά έτσι όπως το λες, να λες και ο Άρης δεν έχει παίξει ήδη στην κατηγορία, οκ. Okay.
4: Πρόσεξε λίγο. Το ότι συζητάμε εμείς έναν μήνα μετά που ανέβηκε η ομάδα, κάνουμε...
0: Ναι, είναι πρόβλημα, αλλά επαναλαμβάνω...
4: Προηγουμένως και εσύ είπες ότι αν έπρεπε να πω αν θα παίξει ή δεν θα παίξει η ομάδα, δεν θα πόνταρα λεφτά.
0: Όχι, είπα ότι αν έπρεπε να ποντάρω τα δυο μου χέρια δεν θα τα ποντάρω. Ακριβώς. Δεν είπα ότι αν έπρεπε να τα πω.
4: Ακριβώς. Αυτό, ακόμα και αν η ομάδα.
0: Αν έπρεπε να ποντάρω, αν έπρεπε να ποντάρω 10 ευρώ θα το ποντάρω σε ό,τι θα παίξει. Αν έπρεπε να ποντάρω τα δυο μου χέρια θα είχαν ομπέτ.
4: Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα και αν η ομάδα κατέβει τελικά να παίξει, ήδη αυτό που έχει γίνει είναι πολύ διευκρινιστικό για τον ίδιο το σύλλογο.
0: Πάντως οι άνθρωποι είναι καινούργοι. Οι άνθρωποι είναι καινούργοι πάντως.
4: Εγώ δεν τους προσάπτω. Ούτε θα γυρίσω στην εποχή του παραδείγματος χάρη, ποιος ήταν ο Χατζόπουλος κάποτε προπονητή, πρόεδρος, ή στον Νίκο του Παπαδόπουλου, ούτε καν στο Ψηφίδη. Εγώ δεν τους προσάπτω τίποτα από το παρελθόν που υπάρχει στο σύλλογο. Το αντίθετο.
0: Όχι, επειδή δεν είναι καινούργιοι, γι' αυτό είναι καινούργιοι. Άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν και τρέχουν το βόλι είναι καινούργιοι τώρα, γι' αυτό.
4: Κοίταξε όμως λίγο τώρα. Είσαι κάποιους μήνες και σου ξαναλέω. Αν η ομάδα.
0: Εντάξει, οκ, τα συζητάμε όλα αυτά. Απλά σου λέω, μη λες ότι δεν είναι καινούργιοι και ήταν χρόνια αυτό.
4: Δεν ήταν στο προηγούμενο, σου είπα ξανά, σου ξαναρώτησα.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν ήταν. Δεν ήταν.
4: Κράτησε το και θα το δούμε κάποια άλλη.
0: Δεν είναι να το δούμε, να μην το δούμε. Δεν ήταν.
4: Πολύ καλό, εντάξει, κράτησε την άποψή σου, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι είναι θέμα άποψης.
4: Σου είπα ξανά κάτι. Τυχαίνει να έχω μια διαφορετική άποψη.
0: Δεν είναι άποψη το αν ήταν στο προηγούμενο ΔΣ ή όχι.
4: Ωραία, τελείωσε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και σου ξαναλέω λοιπόν όμως εγώ. Σου ξαναλέω. Όποιος και αν είναι διοίκηση στο σύλλογο, είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα να καθόμαστε και να συζητάμε τέτοιες συζητήσεις ένα μήνα μετά, ενάμιση που ανάβηκε η ομάδα επάνω. Δεν είναι καθόλου και δεν τιμάει. Και ξεκινάει η ομάδα ακόμα και αν κατέβει στο πρωτάθλημα. Ξεκινάει με αρνητικές προϋποθέσεις.
0: Δεν είναι καλός σχεδιασμός. Ναι, δεν θα είναι καλός σχεδιασμός. Ισχύει αυτό. Αλλά από το ότι κάποιοι άνθρωποι στην πρώτη χρονιά που σχεδιάζουν μια ομάδα είναι πολύ πιθανό να κάνουν ένα κακό σχεδιασμό το οποίο είναι θέμα και πρέπει να το κοιτάξουν μέχρι το δεν μπορούμε να σε εμπιστευτούμε για τίποτα. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Ρε, υπάρχει τεράστια απόσταση που την έχεις διανύσει ενεργή οφθαλμού.
4: Πρόσεξε όμως λίγο. Ο καθένας έχει την δική.
0: Και να ολοκληρώσουμε γιατί περιμένει και ένας φίλος πολύ ώρα τώρα.
4: Ο καθένας μας έχει και μια αλφα ηλικία και ένα αλφα παρελθόν. Σύμφωνα με τις εμπειρίες μας, με την ηλικία μας, ο καθένας έχει και τα δικά του κριτήρια. Πολλές φορές και εγώ στο παρελθόν, στη δική σου ηλικία, σκέφτηκα με τέτοια συλλογιστική και έπεσα έξω. Από εκεί και πέρα όμως, ξανατονίζω λοιπόν, δεν προσάπτεις κάτι στους ανθρώπους. Και δεύτερον, στον άνθρωπο που έχει, γιατί ο κ. Μιχαλίτσης δεν τρέχει την ομάδα και προσπαθεί να την ανεβάσει, που τε κατάφερε φέτος.
0: Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ναι. Δεν ήταν πέρυσι, φέτος ήταν. Δεν ήταν πέρυσι.
4: Ναι, πρόσεξε. Έχει ένα παρελθόν μέσα σε αυτό.
0: Ναι. Στο Βόλτα, στον Άρη δεν ήταν πέρυσι, φέτος ήρθε στον Άρη.
4: Ναι, σου ξαναλέω όμως, έχει ένα παρελθόν.
0: Πολύ μεγάλο και πάρα πολύ καλό.
4: Βεβαίως. Άρα λοιπόν το να λες ότι εγώ θα τον άνθρωπο δεν θα τον στηρίξω ή δεν θα τον εμπιστευτώ και τον εξαφώ σε παρέτηση, μόνο καλό δεν είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, συνεχίζω την ακρόαση.
0: Γεια σου Νίκο. Στον επόμενο καλησπέρα. Έλα φίλε. Δεν πρέπει να περίμενε ο άνθρωπος. Λοιπόν, 23-13-28-28. Εγώ ξαναλέω παιδιά, να δίνουμε την απαραίτητη σημασία όταν πρέπει σε ό,τι πρέπει. Δηλαδή αυτές οι δύο προτάσεις που είπα, για μένα που συνεχίζω να τις αναφέρω, είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτε να προεξοφλούμε ούτε να συνδυάζουμε πράγματα ότι επειδή δεν έχει γίνει, που δεν έχει γίνει καλό σχεδιασμό στο βόλεϊ, έτσι. Επειδή δεν έχει γίνει καλό σχεδιασμό στο βόλεϊ, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αναλάβουν και το ποδόσφαιρο και είναι λίγοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Για μένα είναι μια υπερβολή όλο αυτό. Ο Ιωάννης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Γνωρίζετε γιατί οι Spurs δίνουν τόσο φαβορί σήμερα, δεν θα παίξει ο Edwards. Θα παίξει νομίζω κανονικά, γιατί. Δεν ξέρω, έχουμε injury report στο.
3: Οι Spurs ούτως ή άλλως θεωρούνται μεγάλο φαβορί.
0: Και είναι μεγάλο φαβορί, είναι καλύτερη ομάδα.
3: Ναι. Έχουν πάρει και το προβάδισμα.
0: Ναι, έτσι είναι. Περιστέρη ΠΑΟΚ 30-34 αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λες θα τελειώσει ο ΠΑΟΚ τη σειρά.
3: Νομίζω ναι. Και αν δεν το κάνει σήμερα.
0: Για σήμερα λέω.
3: Νομίζω
0: 13 πόντους, 4 rebound, 4 assist στον Beverly. Η αλήθεια είναι ότι την κατάλληλη στιγμή ο Beverly ανεβαίνει λίγο. Πάλι καλά, δεν ανέβηκε καθόλου στον Bilbao.
3: Ναι, εντάξει, εκεί ήταν η πιο μεγάλη στιγμή. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την εικόνα που είχε το πρώτο μήνα δίμηνο στον ΠΑΟΚ, προφανώς και έχει ανέβει.
0: Ο Ταϊρή δεν τον βλέπω. Είναι πάλι στους 5 πόντους με 2-6 σουτ. Okay. Για το Περιστέρι, ο μεγάλος Καρδένας πρωτοσκόρερ. Τι ωραία ομάδα που έχει φτιάξει ο Ξανθόπουλος, φίλε. Τι ωραία ομάδα που έχει φτιάξει. Πάμε σε ένα φίλο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε μου, ο Δημήτρης είμαι.
0: Έλα Δημήτρη.
5: Να ρωτήσω για τον μπάσκετ λίγο. Από την Αθήνα διαρρέεται ότι θα υπάρχει αύξηση του μπάσκετ κατά πολύ μεγάλο σε σχέση με το αρχικό το οποίο συζητήσαμε και στο ράδιο.
0: Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Θα υπάρχει αύξηση του μπάσκετ του χρόνου σημαντική.
5: Όχι, όχι αυτή που λέγαμε σε 4 αγωνιστικό.
0: Άστα να το δούμε.
5: Δηλαδή αυτές τις πληροφορίες σήμερα τις άκουσα.
0: Άστα να το δούμε στην πράξη, φίλε, γιατί λέγονται εξής. Στο τέλος της χρονιάς, Δημήτρη μου, άμα θυμηθείς πόσα πράγματα έχεις ακούσει, θα έχεις ακούσει τα πάντα. Θα έχεις ακούσει από 3 μέχρι 10 εκατομμύρια.
5: Άκου να σου πω, συνήθως ακούμε τους ρεπόρτερ εδώ της ομάδας. Αλλά όσο να είναι, επειδή που λέει ομάδα, υπάρχουν και από την Αθήνα.
0: Θυμάστε τι είχε ακούσει πέρυσι από την Αθήνα.
5: Ορίστε.
0: Θυμάστε τι ακούγονταν πέρυσι από την Αθήνα. Άστο.
5: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Το Παπαπέτρο αλλά... είχαμε φέρει και είχε σταμάτησε το μπάσκετ.
5: Δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα είναι με την boutique, την εταιρεία ένδυσης εκεί, τι, αν θα γίνει κάτι και τι θα γίνει και με τη χωρητικότητα του γηπέδου.
0: Θα γίνει γνωστό το πρώτο, εντάξει, έχει προχωρήσει, θα γίνει γνωστό. Με τη χωρητικότητα, η στόχευση των ανθρώπων της ομάδας είναι του χρόνου να υπάρχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το θέμα είναι να πάρουν και το Αλεξάνδριο μέχρι τότε. Αν πάρουν το Αλεξάνδριο εντός ενός λογικού χρονικού διαστήματος, θα γίνει, ναι.
5: Άρα δηλαδή boutique πάμε για ανανέωση.
0: Ναι.
5: Οκ. Okay. Διαρκείας πότε αυτό θα βγουν?
0: Δεν ξέρω, κάτσε να τελειώσει χρονιά, ρε φίλε. Κάτσε, μην να τελειώσει χρονιά πρώτα.
5: Αλλά τα βλέπω λίγο πιο ακριβά, ίσως με πέρυσι. Τώρα να έρθει με τον
0: Θα είναι πιο ακριβά. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, αλήθεια είναι. Θα είναι πιο ακριβά, αλλά πιστεύω ότι θα βγει μια άκρη από τον κόσμο.
5: Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία αυτό. Για μπάλα δεν ρωτάω κάτι. Για προπονητή τίποτα.
0: Τα πάμε στην πρώτη ώρα. Το τι ακούγεται, θα δούμε στην πράξη. Εντάξει, ακούγεται πολύ τον Παπαδόπουλο, όπως ξέρεις. Υπάρχει.
5: Όχι, την μπάλα, στο μπάσκετ.
0: Θα
5: γίνει αυτό που θέλουμε με τον Κιλμπίλ.
0: Θα γίνω λίγο και Τσιτζόγλου εδώ πέρα.
5: Δεν άκουσα.
0: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
5: Γιατί ο Κιλμπίλ όσο είναι ελεύθερος.
0: Καλά, εντάξει. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Έγινε, φίλε, έγινε, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος για ένα τεταρτάκι ακόμα, ανοιχτές έχουμε τις γραμμές.
3: Έρωτος με τον Σπανούλη.
0: Πολύ. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι παράλογος έρωτος με τον Σπανούλη.
3: Ναι, είναι οι συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί.
0: Είναι ότι είναι Έλληνας, αλλιώς θεωρώ ότι δεν θα είχαμε καμία σκέψη.
3: Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος που δεν θα το ήθελε.
0: Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, για το Ματσιούλη, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι μπορεί να έρθει ο Ματσιούλη στον Άρη. Εκεί πέρα το καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται. Απλά ο Σπανούλης λόγω Άρη, λόγω Ζήση, λόγω

0: κόσμο την μπάλα στα πόδια ο Νίνγκ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Οπότε δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει με το Χόγκλ απαραίτητα. Αλλά εντάξει, αν αγωνιζόταν.
1: Χάνουμε πολύ σε ύψος.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά εντάξει, πάρα πολλά χρόνια χάραμε σε ύψος και δεν είχαμε πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, με την τριάδα Σάσα Ματίγια Τζέγκο ήταν η μοναδική χρονιά που όντως για κάποιους μήνες κάναμε πρωταθλητισμό.
2: Ναι.
0: Και φτάσαμε στο Φλεβάρι να κάνουμε πρωταθλητισμό και μετά να βυθιστούμε στο λιμανάκι της Λαμίας. Μόνο πλοία δεν έφεραν εκεί πέρα. Αλλά γενικά η αλήθεια είναι ότι οι βουλευτές της Λαμίας δεν φροντίζουν να πηγαίνει κανένα πλοίο στα λιμάνια του τόπου τους. Τέλος πάντων, μην το πιάσω και αυτό τη σύνδεση.
2: Τι κρίμα είναι που χάσαμε τη Λαμία από τη Super League. Μεγάλη απώλεια.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ
2: υπέροχη ομάδα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ήταν κρίμα γιατί εμένα θα με βόλευε να πάω καμιά φορά και δεν έκατσε ποτέ να είναι στην εποχή που ήμουν κάτω. Θα ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά εντάξει, δυστυχώς δεν έκατσε. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο μου λείπει από τη Λαμία. Αλλά γενικά και σαν πόλη δεν είναι. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχει σοβαρό λόγο για να μείνει στη Λαμία. Δηλαδή τώρα και μια γνωστή μου αγόρασε σπίτι στη Λαμία.
2: Χωρίς να είναι από τη Λαμία.
0: Ήταν από ένα χωριό κοντά στη Λαμία.
2: Εντάξει, μάλλον το δίνει σε προσφορά το σπίτι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το δίνει σε προσφορά το σπίτι το συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνει μια ζωή εκεί πέρα. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, προχωράμε. Τι έλεγα, ναι, ότι κρίμα που χάσαμε τη Λαμία, λέγαμε. Ναι, ότι και εγώ θα ήθελα να το δω τον Νίνγκ. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει ο Βοριαζίδης με το Ράτς, αλλά θεωρώ ότι ο Νίνγκ Ράτς ταιριάζει περισσότερο.
2: Και εγώ προς τα εκεί κινούμε.
0: Το Νίνγκ Βοριαζίδης θεωρείς ότι ταιριάζει?
2: Όχι,
0: γιατί?
2: Δεν νομίζω. Δεν μου δίνει αμυντικά, δεν μου δίνει την ασφάλεια που θέλω.
0: Θεωρώ βέβαια ότι σε επιστροφές θα είναι καλό.
2: Κοίταξε, είναι και πολύ άπειρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Σαν χαρακτηριστικά λέμε τώρα.
2: Ναι.
0: Σωστό, μπράβο ρε Κωνσταντίνε, μας λέει ότι ο Σφαιρόπουλος είναι ελεύθερος, να τον βάλουμε καθόν στη συζήτηση. Εντάξει.
2: Είχε μπει στη συζήτηση ο Σφαιρόπουλος για άλλη ομάδα.
0: Ναι, και δεν πήγε
2: τελικά. Δεν πήγε.
0: Καλά, δεν θα μας χαλούσε κανένα, δεν θα το χαλούσε.
2: Εννοείται, όχι.
0: Αλλά, δεν το συζητάμε. Στο 10 θα ήθελες να δεις Γκαρεάρα.
2: Ναι, ναι, θα ήθελα να χωρέσουν κάπως και οι τρεις αυτοί.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι του κάνει κακό του Γκαρέ να παίζει στο 10, δεν νομίζω ότι τον βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά έτσι για να χωρέσουν όλοι, θα ήθελα να δω και εγώ εκεί.
2: Ποιος άλλος θα μπορούσε να μπει στο 10?
0: Ο Γκένσεν.
2: Όχι, ενώ από αυτούς τους τρεις. Αν πούμε σαν δεδομένο ότι πρέπει να ξεκινήσουν και οι τρεις, ποιον θα μπορούσε να δει σε έναν πιο.
0: Το Γιαννιώτα. Αλλά σε ένα 4-4-1-1 να παίζει λίγο περισσότερο ως δεύτερο φορ.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Κατεβέρδη δεν είναι παίκτη που κάνει και κινήσει μακριά την περιοχή. Με τον Μωρόν θα μπορούσε να παίξει το 10 ο Γιαννιώτης, θεωρώ. Και ανάλογα και το μάτς τώρα, σε ένα μάτς που άριστα έχει τον αντίπαλο στο τελευταίο του τρίτο, δεν νομίζω ότι ταιριάζει ο Γιαννιώτης σε αυτό το ρόλο. Σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσα να τον δω περισσότερο σε αυτό το ρόλο του Γιαννιώτη.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Και θα μπει και φόρ θα μπορούσε να το δει. Όπως είχαμε δει και τον Φέτφα. Λοιπόν. Ο Γιώργος λέει αυτό το σχολιάστημα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά μέσα σε όλα εγώ γέλασα πολύ με αυτή την ιστορία. Με τον Ντιόπ, ναι. Αρχικά, θεωρώ, δεν λέω ποτέ αυτές τις εκτιμήσεις μου στον αέρα, αλλά θεωρώ ότι είναι ψέμα η ενημέρωση της Παϊάρης ότι τον μαζεύανε από τα μπαράκια τον Ντιόπ, γιατί δεν μαζευόταν από τα μπαράκια ο Ντιόπ, οπότε δεν πιστεύω ότι κανένας τον μάζευε. Όχι πέρα την πλάκα όμως, ο Ντιόπ είναι ένας από τους πιο αντιεπαγγελματίες, ασόβαρους παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τον Άρη. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να επανέλθει στην ομάδα και νομίζω ότι ψιλοσωστά κιόλας ο Άρης αφήνει τον Ντιόπ, δίνει και μια απάντηση στον Ντιόπ αντί απλώς να τον αφήσει στην ησυχία του.
2: Πώς γίνεται συνήθως αυτές τις δηλώσεις να τις κάνουν τα πιο φωτεινά μυαλά που έχουν περάσει από τον Άρη?
0: Ναι, εντάξει. Οι υπόλοιποι ξέρουν. Οι υπόλοιποι δεν θα έκαναν μια τέτοια δήλωση, θεωρώ. Είναι ταπεινή μου άποψη. Ο Ντιόπ είναι ο παίκτης που δεν πίστεψα. Συγγνώμη, τον πίστεψα μόνο για μία φάση.
2: Μία φάση του Ντιόπ.
0: Ναι.
2: Το κλέψουμε και να σύστημα τον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
2: Το.
0: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον οποίο αυτή η φάση έχει μείνει για τον Ντιόπ.
2: Ήταν σε φιλικό?
0: Όχι.
2: Ήταν σε ευρωπαϊκό?
0: Ναι.
2: Ήταν με τη Μακάμπη?
0: Ήταν με τη Μακάμπη.
2: Δεν πιστεύω να ήταν στο πρώτο μάτς.
0: Ήταν στο πρώτο μάτς.
2: Στο πρώτο μάτς έχει κάνει τα χειρότερα του παιχνίδια.
0: Στο πρώτο μάτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με πολύ ωραία κούρ

0: Έδωσα και δύο επαφές στο άδειο τέρμα του Καμάτσου.
1: Α, σωστά. Σωστά, ναι.
0: Και εκεί πέρα, σκεφτόμουν ότι ρε φίλε, έχει ίσως κάτι να δώσει αυτό το παλικάρι.
1: Βέβαια έχει κάνει κακό μάτς.
0: Έχει κάνει κακό μάτς, ναι. Καλά, όλος ο Άρης έχει κάνει πάρα πολύ κακό μάτς. Ο Μπράβετς έχει κάνει, θεωρώ, από τα χειρότερα του μαζί με τον Άρη.
1: Μαζί με το του περασμένου καλοκαιριού.
0: Με την Αράζ. Ναι, ναι, ενδεχομένως. Ο Κουέστα έχει κάνει ματσάρα.
1: Ο Κουέστα έχει κάτι στον Άρη μέσα στην πρόκριση.
0: Ναι, ο Κουέστα έχει κάνει ματσάρα εκεί πέρα. Ο Μπούργος έχει κάνει πολύ κακό διάβασμα του αγώνα.
1: Ναι, έχει κατέβει με ορθάνυχτο.
0: Ναι, πάρα πολύ ψηλά.
1: Άξονα, ναι.
0: Πάρα πολύ ψηλά τον άξονα του. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από σένα από χθες. Να σου θυμίσω να κράξεις το Σιμεώνε. Οπότε δεν έχουμε 4 λεπτά. Σου θυμίζω να κράξεις το Σιμεώνε.
1: Λοιπόν, κάθισα κι εγώ σαν άνθρωπος χθες βράδυ.
0: Να δω. Φίλε, πήρες την ασίστ κατευθείαν.
1: Να δω ημιτελικό Champions League. Ωραία. Ξέροντας βέβαια τι θα δω. Arsenal Ατλέτικο. Πώς το λένε, ο βραδυποριακός και ταλαιπωριακός
0: της μεγάλης
1: ομάδας. Ναι. Ωραία. Πέρασε η Arsenal που εντάξει και στα χαρτιά ήταν το φαβορί, είναι μια πιο ποιοτική ομάδα. Αλλά τώρα τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Σιμεώνε, ο πολύ συμπαθής Τσόλο Σιμεώνε. Τον προηγούμενο μήνα, καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα, στο πρωτάθλημα βάζει τα δεύτερα. Ξεκουράζει τους βασικούς. Και γι' αυτό έχει χάσει και έχει πετάξει και τους βαθμούς, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Τέταρτος θα βγει, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, χάνει το κύπελλο στην Ισπανία από τη Sociedad. Πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Και έρχεται αυτό το ζευγάρωμα με την Arsenal. Και πάει χθες γύρω στο 60. Ένα είναι στο 0. Έχει κάνει ένα ημίχρονο που παίζει αρκετά παθητικά, γιατί στο τέλος του ημίχρονου δέχεται τον γκολ, το οποίο τον βγάζει στην ουσία από σκορ. Όχι πρόκριση, διεκδίκηση πρόκριση.
0: Ναι, στο 44.
1: Ναι. Και πάει στο 60 και βγάζει ταυτόχρονα τον Άλβαρες, τον Γκρισμάν και με μερικά πολύ λίγα λεπτά διαφορά και τον Λούκμαν. Και βάζει τον Σόρλοθ ή Σέρλοθ, όπως θέλετε πείτε τον, και άλλα δύο παλικαράκια που έχει μαζέψει και από την Αργεντινή. Δεν θυμάμαι, το Αλμάδα ήταν νομίζω ένας. Τέλος πάντων, κάτι, ας με επιτραπεί ως παικτάκια. Και τα κάνει όλα αυτά ταυτόχρονα στο 60. Από εκεί και έπειτα, ανάθεμα αν έχει κάνει μία-δύο ευκαιρίες ή Ατλέτικο, χάνει σβηστά, αποκλείεται σβηστά και ψάχνουν όλοι να δουν τι σκεφτόταν ο Σιμεώνε όταν έκανε αυτές τις αλλαγές. Ψάχναν, ρωτούσανε, είχε μήπως δεν ανάρρωσε από τον τραυματισμό που είχε πριν δύο εβδομάδες ο Άλβαρες, μήπως ο Γκριεσμάν δεν έκανε με τόσο στα ποδητήρια στο ημίχρονο. Δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση όπως έχω δει.
0: Να σου πω κάτι, σε αυτό είμαι με τον Γκουαρδιόλα που σημειτελικό Champions League πρέπει να ήταν. Που τον είχαν ρωτήσει ρεκόρτους γιατί έκανες μία αλλαγή στο 92, δεν είχε κάνει καμία νομίζω.
1: Α, ναι, πρέπει να έχει γίνει αυτό.
0: Γιατί δεν έκανες καμία αλλαγή και απάντησε γιατί η ομάδα μου έπεσε καλά.
1: Ναι.
0: Εγώ το σέβομαι αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι ειδικά πλέον που οι παίκτες μπορούν να βγάλουν 90 λεπτά έτσι, και σε καλό επίπεδο, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνουν οι αλλαγές αν δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Αυτό το να γίνει η αλλαγή για να γίνει και να κατέβουν στην τράπουλα και να κάνουν την ομάδα μου χειρότερη και πιο ακίνδυνη, το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να γίνεται και η Super League.
1: Ναι, όχι πραγματικά. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει προπονητής και απλά δεν του βγαίνει. Εδώ δεν μπορώ να δω και τι ήθελε να κάνει. Έχει αλλάξει και όπως λες τους σχηματισμούς, έχει βγάλει δεξί, έχει βγάλει στόπερ, έχει βγάλει δεξί μπακ, έχει αλλάξει το 4-4-2.
0: Νομίζω ήταν απελπισμένος.
1: Ναι, ναι, αλλά πάει και βγάζει τους τρεις πιο απελπιστικούς του παίχτες ταυτόχρονα.
0: Ξέρεις τι, εγώ αυτό που. Αν προσπαθήσω να μπω στο μυαλό του Σιμεώνε μπακαλίστικα. Έτσι παίζει. Αν υπάρχει. Αν πει ρε φίλε. Είμαι στο 45, χάνω 1-0 και κρίνω το στόχο της χρονιάς μου. Ποια ομάδα δεν θέλω να έχω απέναντί μου φέτος? Η απάντηση είναι η Arsenal.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ήθελε να ανακατέψει την τράπουλα και να μπερδέψει τον Αρτέτα και να μπερδέψει τους παίκτες της Arsenal.
1: Μπερδέθηκαν οι παίκτες Ατλέτικο.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι. Φαίνεται αυτό θα συνέβαινε. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήθελε. Ήθελε να μπερδέψει, να κάνει το scouting της Arsenal να μην είναι πλέον χρήσιμο. Να υπάρξει ένα μικρό αλαλούμ, το οποίο υπήρξε έτσι απλά στη λάθος ομάδα, και να το εκμεταλλευτεί, να βάλει ένα γκολ. Γιατί προφανώς σίγουρα ήταν πολύ πιο διαβασμένοι για τον Γκρισμάν και τον Σόρλοθ και τον. Πώς είπες, τον λένε αλλιώς?
1: Σέρλοτ. Νομίζω ότι το σωστό έτσι είναι. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Και τον Λούκμαν και να βάλει παίκτες στους οποίους δεν ξέρει ο αντίπαλος πώς θα κινηθούν, με σχηματισμό τον οποίο δεν ξέρει ο αντίπαλος πώς θα λειτουργήσει. Μπας και μπορέσει να ευνηδιάσει την Arsenal. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η σκέψη δηλαδή. Χωρίς να λέω ότι είναι σωστή σκέψη, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλα.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Τουλάχιστον θα σταματήσουμε να ακούμε το πώς η θεά τύχη χρωστάει ένα Champions League στον Σιμεώνη και θα το φέρει κάπως φέτος με έναν μαγικό τρόπο χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Αποδείχθηκε ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ.
0: Εντάξει, έπαιξε ποδόσφαιρο φέτος, θεωρώ. Okay.
1: Α, για μένα ήταν από τις χειρότερες σεζόνες της Ατλέτικο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, έπαιξε.
1: Θεωρώ ότι η σεζόν της Ατλέτικο την έχει σώσει η Μπαρτσελόνα. Σε ένα νοκάουτ στο Champions League και στο ζευγάρωμά του στα ημιτελικά του Copa del Rey που πέρασε η Ατλέτικο.
0: Ναι,
1: και έχοντας κερδίσει κιόλας σε. Αν δεν κάνω λάθος, λογικά 6 παιχνίδια έχουν παίξει μαζί φέτος, έχει κερδίσει μόνο τα 2 η Ατλέτικο.
0: Ναι, όχι, αλλά δεν θεωρώ ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο φέτος η Ατλέτικο.
1: Όχι, εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Σοβαρά μου. Ναι. Όποτε την έχω δει, παράγει ευκαιρίες.
1: Είναι πιο επιθετικό γύρισμα από ό,τι έχει υπάρξει προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι και.
0: Είναι πολύ πιο ευχάριστο το μάτι.
1: Ναι, είναι όμως και εξίσου πιο ασταθής αμυντικά.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Δεν θεωρώ ότι ποιοτικά, δεν πιστεύω ότι είχε και θέσει στα ημιτελικά του Champions League.
0: Ναι, εντάξει, το συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχω συνδεμένο και το έπαιξε ποδόσφαιρο με την παραγωγή φάσεων. Δηλαδή κυριολεκτικά ποδόσφαιρο έπαιξε. Απλά. Εντάξει, είχε τα προβληματάκια της.
1: Πάντως, σε διάστημα 30 λεπτών έχει κάνει 2 τελικές χθες.
0: Να.
1: Η μία είναι ένα σουτ του Μπαέν, αυτό ήταν ο ένας παίκτης που μπήκε, ο οποίος έχει σουτάρει λίγο μετά το κέντρο, το μικρό κύκλο του κέντρου. Και ένα ακόμα σουτ από το δεξί μπακ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ωραία. Δηλαδή, οι τρεις παίκτες που μπήκαν, πέρα από αυτή την τελική που είπα του Μπαέν που είναι για σκότωμα, δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Εντάξει, ναι, αναμενόμενο είναι. Αλλά και εγώ συμφωνώ ότι δεν χρωστάει τίποτα η θεατή στο Σιμεώνε. Νομίζω ότι του έχει δώσει απλόχερα περισσότερα πράγματα από όσα του αναλογούν και σιγά σιγά γυρίζουν πίσω αυτά.
1: Είναι ο πιο ακροπλωμένος προπονητής στον κόσμο.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ναι, εδώ και χρόνια κιόλας.
0: Δεν είναι στο top 10 των προπονητών του κόσμου.
1: Και τα τελευταία 10 χρόνια, πόσα τρόπα πιστεύεις ότι έχει πάρει, ποιος είναι ο απολογισμός? Δεν ξέρω αν χάνω κάποιο Super Cup.
0: Δεν θα έχει πάρει 2-3.
1: Ας μείνουμε τουλάχιστον σε πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ναι. Το άθροισμα από αυτές τις τρεις διοργανώσεις πόσα τρόπαια να βγάζει?
0: Ή 2 ή 3.
1: Ένα. Ένα πρωτάθλημα το 21 έχει πάρει.
0: Δεν είχε πάρει κανένα κύπελο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τα προηγούμενα 10 χρόνια, όχι.
0: Από το 16 και μετά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σοκαριστικό. Ναι, σίγουρα δεν είναι στο top 5 των προπονητών.
1: Εμένα μου φαίνεται εξωφρενικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ποιο ακριβώς είναι ο προπονητής?
0: Αν πούμε ότι. Θα πούμε ότι ο Κλόπ είναι ενεργός. Μια και το συζητούσαμε και πούμε ότι ο Κλόπ είναι ενεργός προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Θα βάλουμε Γκουαρδιόλα, Κλόπ, Φλικ, Αντσελότη.
1: Πλέον και ο Κομπανί.
0: Κομπανί, οκ. Okay.
1: Ενρίκε.
0: Ενρίκε. Για μένα Τούχελ.
1: Κοίταξε, από το Σιμεώνε και τον Αρτέτα τον επιλέγω πιο πάνω.
0: Ναι,
1: για τώρα.
0: Ναι. Και τον Αρτέτα τον επιλέγω πιο πάνω. Εγώ, να σου πω, δεν είχα επίσης θα έπαιρνα τον Κόντε για το Σιμεώνε, μιας το λέω.
1: Ναι, σαν Ιντερίστα θα σου πω ότι και ο Ιντζάγκη είναι φοβερός προπονητής.
0: Ναι, παίζει πάρα πολύ καλά η Ιντερ, αλήθεια.
1: Τώρα πήγε και θαύτηκε μόνος του στην Αραβία, αλλά είναι, γενικά είναι το προπονητής.
0: Ναι, οκ. Okay. Έκανε τρομερή δουλειά, είναι η αλήθεια. Αλλά και ο Κίβου κάνει καλή δουλειά επίσης.
1: Εντάξει, ναι, θα τον δούμε. Θα τον δούμε.
0: Ναι, λες είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι λίγο νωρίς, αλλά θα τον
0: δούμε. Εντάξει, αλλά ούτε ο Ιντζάκη θεωρώ ότι μπορεί να μπει ακόμα σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι την προηγούμενη τριετία ήταν στο top 10 των προπονητών.
0: Ναι.
1: Ναι. Και με 2 τελικούς Champions League με μια ομάδα που δεν ήταν για να. Δηλαδή, βάσει roster αξίας δεν ήταν να πάει ως εκεί.
0: Οκ, okay, θα το δεχτώ. Είναι και ο Κομπανί πρέπει να είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο overachieving από ό,τι έχει κάνει τα τελευταία 10 χρόνια ο Σιμεώνε.
0: Άρα φτιάξαμε το top 10 προπονητών χωρίς Diego Simeone.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει.
0: Δεν δυσκολευτήκαμε.
1: Μη σου πω τώρα και ο Έμερι ότι είναι πιο πάνω.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι Έμερι πιο πάνω.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έχει κάνει φέτος. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ τυχερός και του έχει γυρίσει αυτό.
1: Φέτος δεν είναι τις καλές χρονιές. Γενικά έχει καταφέρει πράγματα.
0: Θεωρώ ότι. Ο Σιμεώνε έχει δείξει τουλάχιστον ότι ανοίξει το επίπεδο Champions League. Ο Έμερι δεν θεωρεί ότι ανοίγει απαραίτητα στο επίπεδο Champions League.
1: Εντάξει.
0: Είναι η ταπεινή μου. Στο σλότ θα τον προτιμούσε τον Σιμεώνε?
1: Όχι.
0: Όχι, θα προτιμούσε Σιμεώνε. Εντάξει, ωραία.
1: Εντάξει, όχι για τη Λίβερπουλ. Αλλά ναι, γενικά.
0: Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, αν μου έλεγαν να φέρε το Σιμεώνε στην Αθλέτικα, χαίρομαι με τον Τέρτσιτς που πήραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε ένα φίλο 30 δευτερόλεπτα. Φίλε, συνήθως τα μετανιώνω αυτά, αλλά πάμε, καλησπέρα. Α, εντάξει. Τίμιος φίλος, δεν θα το μετανιώσουμε. 8 και 5 φτάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ακολουθεί Μάριο Συριώτη για τις επόμενες ώρες. Ήταν ο Ιάσνας Μίσχος και ο Διονύσης Γιακουμέλος. Ο Διονύσης Γιακουμέλος και ο Ιάσνας Μίσχος για το προηγούμενο δίωρο. Θα τα πούμε ως δίδυμο πάλι την άλλη Τρίτη και κατά τα άλλα σαν box to box τη Δευτέρα με τον Νίκο του Σαπουρίδη. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά μου!
2: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λόγο έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έτοιμα είναι τα κουμπάκια μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας. 6 Μαΐου 2026. Μάριο Συριώτου εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Κιτρινό Μαυροντήλ, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρεΐτσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Γραμμούλες εννοείται, ο λόγος σε εσάς όπως πάντα μετά το σφύριγμα της σφυριχτρούλας. Οι τρόποι επικοινωνία 10.099 στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στο post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Στο κλειστό το γκρουπάκι μας κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Σήμερα έχουμε ξένο ρεπερτόριο. Έτοιμο είναι ένα πολύ ωραίο playlist. Να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια και σήμερα. Να πούμε εδώ τα νέα της Αριανάρας μας, όσα έχουμε.

ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι να μπει χαλή για να ξεκινήσουμε να λέμε και τα δικά μας τα χαλιά εδώ και τις μοκέτες. Ποιος θα κάνει το ποδαρικό? Black Sabbath, Paranoid, Άρης Παράνοια.

22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Θεού, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Υγρασία 52%. Επιτέλους λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία. Πρωτομαγιά κι αυτή, ε. Έτοιμη ήμουνα να σας πω καλή χρονιά. Πρωτοχρονιά θα, έτσι, θύμιζε. Τα χιόνια μας, το κρύο μας, τις βροχές, τους αγέριδες, όλα. Ώρα λέει η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στον Πανσεραϊκό. Άντε. Έτσι τώρα το είδα και το είπα, μην νομίζετε. Αλλά τώρα πριν λίγα δευτερόλεπτα ο Πανσεραϊκός τακτοποίησε λέει τον μπαν της FIFA. Ορίστε. Τακτοποιήθηκε από τους Σεραίους. Όπως τρέφουν λέει την προσοχή του στη μάχη της παραμονής. Άμεσα αντανακλαστικά. Είδατε, έτσι γίνεται. Σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα, Σεραφημίτσα, Σεραφημούλα. Αλήθεια, τα γράφει το εορτολόγιο αυτά, δεν τα λέω εγώ. Το Σεραφημούλα δηλαδή και το Σεραφημίτσα, τα υποκοριστικά. Ιώβ, Ιωβία και Ιώβη. Το Ιώβη μ' αρέσει. Χρόνια σας πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα σπάνια ή ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Αλλά να στείλω λίγο, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο κύριος Γκαντίνας. Τον οποίο τον αγαπώ και τον συμπαθώ παδέοντα. Κύριε Γκαντίνα μου, να είσαι γερός, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά.

τη εκπομπή μα είναι το εστιατόριο Μπίλη, ο Μπιλάκο, ο γνωστό ο Μπιλάκο, που βρίσκεται στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική. Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο, δίπλα στην εκκλησία του χωριού και είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, για να σας δώσει να φάτε τα καλύτερα κρεατικά, όποια τα διαλέγει με τα χεράκια του Μπιλάκος, και φυσικά το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι. Στον Άγιο Πρόδρομο είστε. Άγιος Πρόδρομος είσαι. Του λέτε τη Μάριον και σας δίνει δωράκι μόλις ακούσει Μάριον και γέλο.

Black Sabbath, υπέροχη, υπέροχο και το Paranoid. Να δούμε λίγο τα σημερινά, τα νέα της προπόνησης για τον ποδοσφαιρικό μας Άρη. Βλέπω και το πρόγραμμα. Σε τρεις μέρες είναι το επόμενο παιχνίδι. 20 ώρες, 42 λεπτά. Άρης Όφη, 10 Μαΐου, 5 η ώρα το απόγευμα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική των play-off. Επόμενο μάτς για την πέμπτη αγωνιστική είναι 13 Πέμπτου με τον Βόλο Νουπουνου Σούγουνουμου. Βόλος Άρης και τελευταίο παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική 17 Πέμπτου, Άρης Λεβαδιακός. Τα νέα της σημερινής προπόνησης μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μας. Στην προπόνηση της Τετάρτης που ήταν πρωινή, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια υψηλής έντασης σε μικρούς χώρους. Ο Μεντίλ και ο Χόγκλα συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ο Μωρόν, ο οποίος άρχισε λέει να ανεβάζει λέει, ρυθμό. Έτσι, σιγά σιγά, βιαζόμαστε. Σγάζε. Γάλια, γάλια. Έκανε ατομικό, ενώ ο Διούδης από την πλευρά του ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Αύριο τώρα Πέμπτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί, εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα, όπως σας είπα και πριν, με τον Όφη. Στο σπίτι μας, στο Κλεάνθης Βικελίδης, 5 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ τους κύριους υπέροχους Black Sabbath. Εδώ όμως δεν πάνε το... Γιατί, έλα βρε αγάπη μου, έτσι, μπράβο. Επόμενο, επίσης τραγουδάρα, Led Zeppelin. Το υπέροχο Κασμίρ.

καθώς βλέπω τώρα για ένα άρθρο εδώ για τον Ράτσιτ. Με την ανωδική πορεία του έτσι και το σημείο αναφοράς στα χαφ, είδα στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο Instagram, ανέβασε ένα βιντεάκι που σούταρε με το πόδι του, ήταν σε ένα οικείο περιβάλλον από ό,τι κατάλαβα, έτσι είναι ένας χώρος προάβλιο ας πούμε, από πάρα πολύ μακριά, πιο πίσω από το κέντρο του μπασκετικού γηπέδου. Σούταρε με το πόδι μία ψιλοκρεμαστή και μπήκε μέσα ρε φίλε καλάθι με ταμπλό. Τρελάθηκε και ο ίδιος φυσικά, τσίριζε, φώναζε, λέει, έκανε βόλτες. Ο Ράστιτς, ο οποίος έτσι βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία, διανύοντας την καλύτερη περίοδό του, το βλέπουμε και εμείς με τα κιτρινόμαυρα. Ο Σέρβος Χαφ δείχνει έτσι πως έχει βρει τον εαυτό του, γίνεται σημείο αναφοράς για το κέντρο του Άρη που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα έτσι, από τραυματισμούς κατά την όλη την διάρκεια της σεζόνγκ. Ο Ράστιτς λοιπόν κάνει έτσι καλές εμφανίσεις ο ψηλός. Εδώ σας έλεγα στην αρχή, εμένα αυτός μ' αρέσει. Και να αρχίσουμε έτσι να βρίσκουμε γενικότερα δίχτυα πέραν του μπασκετικού με ταμπλό που βρήκε, με το ποδ. Από μακριά φίλε, έτσι πολύ μακριά. Και μια ωραία ψιλοκρεμαστή. Ο Ράτσο, ο οποίος εκτός από την επίτευξη των τερμάτων, έτσι, βοηθά τόσο στην ανασταλτική λειτουργία, αυτό το ανασταλτική, έτσι, και κάτι ξένες. Κάτι ξένους ορισμούς που δίνουμε, ρε φίλοι. 6 κλεψίματα έχει, έτσι, στους 3 αυτούς αγώνες, καθώς και στην οργάνωση με τον έμπειρο Χαφ να έχει περίπου 75% στις πάσες, 47% όλες τις πετυχημένες σέντρες. Για να υπενθυμίσουμε ότι ο Σέρβος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29.

μπας και δικός μας ο Άρης από την άλλη. Ένας Άρης ο οποίος πορεύεται με προσοχή έτσι και σοβαρότητα. Εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής, έτσι, ψηφιακής εισαγωγικά εποχής. Εν έτη 2026 η ψηφιακή παρουσία ενός συλλόγου, καλός ή κακός αυτό που λέμε πάντα, ότι τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ψηφιακή λοιπόν παρουσία ενός συλλόγου είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια του, είτε επικοινωνιακά. Με τον Άρη βέβαια να έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του το συγκεκριμένο θέμα και το βλέπουμε όλοι. Από το ξεκίνημα της χρονιάς έτσι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ώστε η ομάδα να έχει ενεργή και καλέσθητη και συνεπή παρουσία σε όλα τα social media, ενεργοποιώντας όλο και περισσότερο το κοινό. Μάλιστα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το νέο app που έχει δημιουργηθεί. Εγώ το έχω κατεβάσει παιδιά, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο, της ΚΑΕΜ. Δείγμα της επιτυχίας της προσπάθειας είναι πως ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα σε όλο το EuroLeague και Basketball, EuroLeague και EuroCup σε αναλογία αλληλεπίδρασης ανακόλουθο στα social. Η δεύτερη ομάδα σε όλο το EuroLeague Basketball, ακούσατε. Όλα αυτά τη στιγμή που σε άλλες ομάδες το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγαλύτερο, έτσι, με την πρόκριση στα play-off αλλά και το Final Four της EuroLeague να διακυβεύεται. Είμαστε δεύτεροι, φίλε, στα social media ανάλογα αλληλεπίδρασης ανακόλουθο.

ένα προχθεσινό άρθρο βλέπω τώρα σχετικά με τον ΑΣ Άρη και τα τμήματα σχετικά με την πάλι. Δύο μετάλλια και προκρίσεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον Άρη μας. Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πάλης στην παραλία της Κατερίνης. Από τον Άρη το εισιτήριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Άμμο Άντερ 15-17 για 27 Πέμπτου στην Κροατία. Παράλληλα με το χάλκινο μετάλλιο πήραν οι αθλητές μας Τερζής Δημήτρης στα 75 κιλά και Κτενιαδάκης Ανδρέας στα 90 κιλά. Οι αθλητές μας στη συνέχεια θα πάρουν μέρος και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μπράβο τα παιδιά, συγχαρητήρια. Επίσης ο Άρης κατέκτησε μία τέταρτη θέση με τον Κεσίδη Θεόφιλο στο Under 20, ενώ ο Πιπιλιάγκας Παναγιώτης πήρε την πέμπτη θέση στο Under 20. Άντερ 17, ο Ξενάκης Χρήστος κατέκτησε την 5η θέση και ο Παπαδόπουλος Ηλίας την 1η θέση. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας για τους αγώνες που έδωσαν κάτω από δύσκολες μάλιστα καιρικές συνθήκες. Μπράβο τα παιδιά μας, εις ανώτερα, καλή επιτυχία για την συνέχεια. Και επειδή βλέπω εδώ και πιτσιρικάκια τώρα για το τζούντο, δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Γιατί 4 μετάλλια για τον Άρη μας. Στο Πανελλήνιο, Under 12 και Under 14. Βλέπω εδώ και τις φατσούλες από τα ομορφόπεδα, από τα πιτσιρίκια. Πώς δεν γίνεται να μην διαβάσω το άρθρο. Είναι και πάνω στο βάθρο με τα μετάλλια. Καμαρώνω. Ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι αθλητές του τμήματος τζούντο, το ΑΣ Άρη, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 12 και 14. Διεξήχθη στην Άρτα 2 και 3 Μαΐου. Να σας πω λίγο αναλυτικά και τα μετάλλια και τα ονόματα των παιδιών. Χρυσό μετάλλιο, Κοτανίδης Αλέξανδρος, στα 27 κιλά, Under 12. Ασημένιο μετάλλιο, Κιώσης Ιορδάνης στα 42 κιλά, Under 14 και Ζαχαρίας Βασίλης Ασημένιο, 30 κιλά, Under 12. Χάλκινο μετάλλιο, ο Μελίδης Νίκος στα 50 κιλά, Under 14 και πέμπτη θέση κατέκτησε η αθλήτριά μας Σαμαρά Ευγενία στα 48 κιλά, Under 14. Συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλους τους αθλητές μας για τις επιτυχίες τους. Να ακούγονται και αυτά. Πάμε να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή, να δούμε και κάνα μηνυματάκι, να δούμε και τι άλλο έχουμε να πούμε για την Αριανάρα. 23-10-3-28-8-28. Μάμι θε, δεν πρόλαβα το τηλέφωνο να πω.

0: Για να πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μάριον.
0: Πού είσαι, ρε ρεπόρτερ μου?
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, ρε Ιωάννη, νοσηλευτή μας?
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Στη δουλειά είσαι? Επί ναι. Του έργου?
1: Πάντα.
0: Α, αυτά είναι. Κάνεις καλά τον κόσμο, βρε. Τους προσέχεις. Είσαι ελαφροχέρης.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε νοσηλευτή μας.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, Γιάννη μου, δόξα τω Θεώ. Έχεις να μου δώσεις κανένα καλό ραπόρτο για το βόλι ανδρών και γυναικών?
1: Στο γυναικείο έχουμε κάνει 5 μεταγραφές.
0: Μπράβο μας.
1: 5 μεταγραφές. Τώρα περιμένουμε και τις ξένες να κλείσουν και μετά θα κάνουμε μια σούμα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Προπονητής, να ξέρεις, είναι αυτός που είχαμε πέρσι.
0: Ο ίδιος προπονητής παραμένει, ε?
1: Ναι, αυτός ήταν στο Μίλανα. Φέτος, πέρσι ήταν στο Νάιχαμε. Είχαμε παίξει play-off, Παπαδόπουλος λέγεται.
0: Ωραία.
1: Ήταν πέρυσι στον Άρη, φέτος στο Μίλωνα και τώρα ήρθε στον Άρη.
0: Μάλιστα, ξαναγυρίσαμε. Ωραία. Με το ναι. Καλό να πω εγώ, καλή επιτυχία.
1: Περιμένουμε τώρα τις μεταγραφές να ολοκληρωθούν Μάιο.
0: Με το καλό.
1: Και μετά να ξεκινήσουν καλοκαίρι προετοιμασία.
0: Άντε με το καλό να
1: πω. Και από Σεπτέμβριο θα δούμε τα φιλικά και θα έχουμε περισσότερα.
0: Μακάρι, μακάρι. Τον ανδρών δεν έχουμε τίποτα.
1: Περιμένουμε.
0: Τι περιμένουμε ακριβώς?
1: Προπονητής είναι αυτός που είχαμε στο δεύτερο μισό, που ανέβασε ο βοηθός του Μέλ Κατσότας λέγεται.
0: Θα συνεχίσει ο ίδιος δηλαδή και την καινούργια σεζόν, μάλιστα.
1: Και περιμένουμε και τις μεταγραφές να ανακοινωθούν.
0: Ωραία, άντε να δούμε. Ωραία.
1: Κρίμα για τον Πικούλη.
0: Ναι, τώρα θα το έλεγα. Ναι. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι να λέμε τώρα.
1: Να σου πω κάτι που δεν το έχουν πει.
0: Ο Πικουλίνο, για πες.
1: Η κόρη του παίζει βόλεϊ.
0: Το ξέρω.
1: Και πρόπερσι ήταν ενάθηκε στον Άρη.
0: Το ξέρω, το είπαμε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το ανέφερε. Ναι, είναι βολεϊμπολίστρια.
1: Και δεν είχε προχωρήσει τέτοιο. Μακάρι να ερχόταν.
0: Μακάρι, κάτι λένε ότι ίσως ξανά μανά γίνει καμιά πρόταση. Ποιος ξέρει.
1: Μακάρι.
0: Να έρθει στα κορίτσια μας, βέβαια, γιατί όχι. Απλά και μάλιστα το ρεπορτάζ έλεγε τότε που έγινε, ήταν να έρθει μάλλον η κόρη του στο δικό μας το βόλεϊ εδώ στον Άρη, ότι δεν γνωρίζαμε και την αιτία έτσι, για ποιο λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία.
1: Και πέρσι ήταν αντιμέτωποι με την Ελλάδα στο παγκόσμιο. Τους είχαμε κερδίσει 3-1 το Πορτορίκο.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς για την παιχτούρα αυτή τώρα, ας είναι...
1: Για την μπάλα περιμένουμε.
0: Από τους καλύτερους που είχαμε ξένους, εγώ νομίζω.
1: Εννοείται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και την ομάδα που κατέκτησε το Κόρατ και ο Σάκλεπορτ έφυγε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δύο
0: ρε συνέχεια.
1: Και αν βάλουμε και το Ρόιτα.
0: Και τον Ντάρπλη. Τρεις πραγματικά. Από τις παιχτούρες μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι ρε Γιάννη μου. Δυστυχώς, νέοι άνθρωποι φεύγουν, Ιωάννη, αυτό είναι το δυσάρεστο.
1: Άστο. Συμπάλα μακάρι να βρεθεί λύση και να πουληθεί η ομάδα.
0: Ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα θέλω να γίνει.
1: Εννοείται.
0: Αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό, εγώ θέλω το καλύτερο.
1: Όχι, και εγώ, Μάριο, όλοι έτσι. Θέλουμε το καλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Απλά αυτό τώρα τις βρισκές στα Facebook και αυτά δεν τα μπορώ. Αυτά.
0: Α, όχι, ούτε εγώ, φίλοι μου. Απέχω, δεν.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Δεν με εκφράζουν, όχι.
1: Γι' αυτό δεν πήγαινα και στο γήπεδο, δεν μπορώ σε αυτά τα. Δηλαδή κάποιες συμπεριφορές από κάποιους εκεί με ανάγκασαν να μην πηγαίνω.
0: Εντάξει, οκ, εγώ δεν το. Μπα. Άμα ήθελες να πας, γιατί δεν να σε αναγκάσει κάποιος να μην πας.
1: Άσο, εντάξει,
0: όχι, ναι. Μη δίνει σημασία. Εσύ κάνει αυτό που θέλεις και αγαπάς και τελείως.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ραπόρ. Σήμερα ξένα, όπως ακούσα, είμαστε λίγο έτσι στη ροκιά.
1: Εννοώ σε ροκ, σε πιο ροκ.
0: Ναι, στη ροκιά το έχω ρίξει λίγο σήμερα.
1: Καλά κάνεις, ναι. Καλά κάνεις.
0: Γιάννη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Και με ευχαριστώ
1: το χώρο,
0: για το ραπόρ.
1: Πότε θα κάνετε καμιά εκδήλωση?
0: Δεν ξέρω τώρα, κάτι θα ετοιμάσουμε πάλι για το καλοκαίρι ως συνήθως, το κλείσιμο της χρονιάς. Σίγουρα.
1: Στην Ελβετία.
0: Ναι, μάλλον.
1: Άντε, πείτε να έρθουμε.
0: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Θα τα πούμε.
0: Φιλιά πολλά, καλή δουλίτσα.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Τσάω, Γιάννη. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, κυρία Στέρια. Τι κάνεις?
2: Καλά, Μάριο, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Για να είμαι εδώ.
2: Τι λέει, θα αλλάξουμε διοίκηση?
0: Δεν πού να ξέρω εγώ τι είμαι, μάντης κάλχας.
2: Ένα κάτι έτσι ψιθυριστά άκουσα.
0: Μπα, εγώ δεν, άμα δεν δω, το έχω πει πολλάκις. Αν δεν δω εγώ επίσημες ανακοινώσεις και τζίφρες, αυτά που ακούω πέρα εδώ θα έχουμε να ακούσουμε.
2: Μάλιστα. Αυτά δεν έχεις κανένα νέο να μας
0: πεις? Μπα, κάτι το ιδιαίτερο όχι, δεν έχω. Εσύ καλά είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
2: Αύριο θα κάνω με τη Την Παρασκευή θα κάνουν μια ξωνική, θα δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Άντε, με το καλό, καλά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ, Μάρη μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά κι εσύ, και εσύ να είσαι καλά, κύριε Αστέρη μου. Φιλάκια πολλά.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω
0: να χαιρετήσεις, παρακαλώ, ναι, αλίμονο, το ξέρεις.
2: Το λεβέντι μας, τον Κυριάκο, στο Φίλιρο. Και τον εξεντάρι μας.
0: Έτσι.
2: Άλλο δεν θα πω.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, γλυκούλη μου.
2: Να είναι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά,
2: καλή
0: σε ευχαριστώ.
2: Επίσης,
0: επίσης, κυτρινό μαύρος χορτιάτης μας. Α, πρώτη το κλείσα. Άτσα.

Την καλησπέρα μου και από εμένα, κυτρινό μαύρο φίλιρο Κυριάκαρε. Έτσι. Το κατάλαβα, να ξέρεις. Το κατάλαβα ότι ήσουν εσύ. Και μία πληροφορία έτσι που μου έστειλε ο Κυριάκος και τον είχα πει να μου το θυμίσει και το θυμήθηκα τώρα που μπήκα στο μήνυμά του. Μου έστειλε μία ωραία πληροφορία σχετικά για την K16. Μιας και λέμε έτσι για όλα τα τμήματα του Άρη μας. Έτσι με μια κορυφαία στιγμή της φετινής σεζόν. Η K16 της ΑΕ Φιλίρου, έπειτα έτσι από μια εντυπωσιακή και σταθερά ανωδική πορεία, θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Άρη μας 10 Μαΐου 19 και 15, 7 και 4. Εγώ τώρα 19 και 14 έπειτα. Στο αθλητικό κέντρο Ζαγοράκης, η K16 μας με την ΑΕ Φιλίρου

Ισχυρός αντίπαλος η Αριανάρα μας, έτσι, για το φίλο. Για την κατάκτηση του τίτλου, ο μεγάλος τελικός αποτελεί έτσι μια επισφράγηση για εξαιρετική σεζόν. Μάλιστα, 10 Μαΐου λοιπόν, 7 και 4 στο αθλητικό κέντρο Ζαγοράκης, ΑΕΦ Ηλείρου με τον Άρη μας. Είναι ο τελικός του πρωταθλήματος των υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας. Καλή επιτυχία στα παλικαράκια μας.

Ο φίλος ο Τζόρτζο 449. Καλησπέρα μας λέει και καλή εκπομπή από την Κιτρινόμαυρη Αθήνα. Γεια σου ρε Γιώργο, Κιτρινόμαυρη Athens. Καλησπέρα, καλή ακρόαση φίλε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους Led Zeppelin με το υπέροχο Κασμίρ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνες, εξουντάρι μου.
1: Να δώσω χαιρετισμού στο φιλαράκι μας, τον κύριο Αστέρα από το Χορτιάτη που μόλις τον άκουσα.
0: Έτσι, με έκανες μπάσιμο, ε. Κατευθείαν με τα χαιρετήματα ξεκίνησες.
1: Ναι, και στον Κυριάκαρο με τα μηνύματά του τα...
0: Έτσι.
1: Που λες, έστειλε μήνυμα και κόλπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάνει μου τσουνάκια σε κάνει.
0: Ποιος, ο Κυριάκος?
1: Ο Κυριάκος, ναι.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι.
1: Χαρά είναι. Βλέπω μυστήρια μηνύματα. Κάνει κολπάκια κάνει. Γεια σου ρε Κυριάκα.
0: Ξέρει αυτός, δίκιο έχει.
1: Κάνει μαγκές, κάνει. Τσακαλίκια κάνει.
0: Τσακαλίκια κάνει, ναι. Να τώρα μόλις σε άκουσε, έστειλε, λέει, δύο λατρίες, λέει, μαζί στα τηλέφωνα. Την αγάπη μου, λέει.
1: Ακόμα δεν πήρα, έστειλε κατευθείαν, ναι.
0: Κατευθείαν, καλέ, την αγάπη του στέλνει, δηλαδή...
1: Τα πάει καλά με την τεχνολογία.
0: Τι σαν εσένα, τίκη μια ώρα να γράψει μια κουβέντα.
1: Εγώ πατάω κάτι κουμπιά εδώ, καλά θέλω να στείλω, άλλα στέλνω. Τι χαμό γίνεται. Άμα ξέρει τίποτα, στείλω κανένα μήνυμα και ξέρει τίποτα παράξενο, μου το παρεξηγήσει.
0: Όχι.
1: Αν πατάει κανένα κουμπί, καταλάβει, να ξέρει.
0: Εσύ είσαι μάστορα στο YouTube.
1: Η τεχνολογία δεν τα πάει καλά με μένα.
0: Εσύ όμω θα πα καλά με το YouTube.
1: Το YouTube είναι για δυναμία μου, κατευθείαν το πιάνω.
0: Τι λέει, ξεδάρι μου, τι κάνεις?
1: Τι να λέει, μωρέ, εντάξει. Δεν μου λες, μια που έπιασε αυτά τώρα, Black Sabbath και κόλπα, πιάσε ένα ρόι εκεί πέρα, ένα ρόι Γκάλαχερ, βάλε το μουτσάλε, ρίξτο μέσα.
0: Ήμουνα σίγουρη. Μια μέρα το έβαζα, μεταξύ κάθε φορά που έπαιζα το τραγούδι αυτό, γιατί μ' αρέσει.
1: Ναι,
0: σε θυμόμουνα, σε θυμόμουνα, όταν είχες χαθεί, τότε που έκανες μουτσουνάκι εσύ.
1: Ο ρόι έχει κι άλλα κομμάτια καλά, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Το ξέρουμε. Το ξέρουμε, κάτι έχουμε καταλάβει.
1: Καλά, μου αρέσουν τα παλιά τα ρόκα, ωραία συγκροτήματα.
0: Βέβαια, λίμουν.
1: Την Πέρπ, ξέρω εγώ, δεν ξέπελε, Black Sabbath, που βάζει το κουί μου είναι αυτή όλη η ρόλη.
0: Κουί μου είναι, λέει.
1: Rolling Stones, κόλπα, και τότε είχε μουσική, πραγματικά. Τώρα τι, δεν άκουσες τίποτα. Τώρα κάτι πατάτες καστανιές ακούσα.
0: Να κλαίει ο Κυριάκος, γελάει κι αυτός. Δεν υπάρχει, λέει, ρε φίλε.
1: Τίποτα, δεν ακούμε τίποτα. Απορώ τώρα πώς κουνιούνται και πώς χορεύουν οι ρεφυσιρικάδες με κάτι τρελά.
0: Μα αυτά τα μπαντούμπα, τα καινούργια ρε φίλε.
1: Κάτι διαστημικά.
0: Ναι, διαστημικά.
1: Διαστημικές μουσικές, ναι, κάτι. Πας να πιάσουν τα τρυπάνα αυτά. Άμα κάτσεις 5 λεπτά εκεί θα φύγεις κουφός. Πήγα σε μια συναυλία, τι ήταν αυτό, καταλάβεις εκεί πέρα. Ναι. Σε 3 λεπτά δεν σηκώθησε ο άντρα, άφησε με
0: λεπτά. Σε τι συναυλία πήγες εσύ, καλέ?
1: Ρε, εσύ πήγαμε κάτι ανήψια, έτσι έτυχε να... Κάτι ανήψια μου,
0: ναι, και εγώ.
1: Τσιρικάδες, ναι.
0: Λέω κι εγώ,
1: ναι. Όχι, τι να πάω, το έκαμε κάτι, απλώς πήγα εκεί πέρα, ήταν εκεί πέρα και πήγα για άλλο σκοπό.
0: Και έφυγες άρρωστος.
1: Έφυγα άρρωστο, να, 3 λεπτά θέλω με το ρολόι έκατα. Με τρυπήσα τα αυτιά, λέω, πω.
0: Γεια σου, Λεξιντάρη. Άρα τι λέει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, να δώσουμε χαιρετισμού σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχει Αριανός, έτσι, να είναι καλά. Τις γυναίκες εν Άρη να μην ξεχνάμε, τις κοριτσάρες όλες.
0: Τα κορίτσια μας.
1: Πρώτη γραμμή, έτσι, οι καλύτερες είναι.
0: Πρωτογραμμίστριες.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως το είπες, είναι πρώτη γραμμή. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τι.
1: Στον μπάση τι μας εντάξει. Άκουσε τον Ιωάννη τώρα. Αυτό το φιλαράκι είχε να πάρει πολύ καιρό. Αυτός μας έλεγε το βόλεϊ συνέχεια.
0: Ναι, ο νοσηλευτής, ναι.
1: Ο νοσηλευτής. Ήρθα ότι στο γυναικείο λέει κάναμε μεταγραφές ή τέτοια κόλπα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε εκεί πέρα.
0: Ναι, τώρα, δόξα το Θεώ.
1: Τώρα στον αντρό θέλουμε.
0: Ναι. Και εκεί περιμένουμε.
1: Στον μπάτσι τη γυναικό θέλουμε που έχουμε εκεί τα κορίτσια, θέλουμε και εκεί μεταγραφές, γιατί ανεβήκαν και αυτά τα κορίτσια.
0: Βεβαίως, ανεβήκαν οι κοριτσάρες, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, τώρα το μόλις τελείωσαν, σιγά σιγά θα μπουν στο πρόγραμμα.
1: Σιγά βλέπω και το χρόνο και το πόλο.
0: Μακάρι,
1: λοιπόν, Παναγία. Βλέπω και το πόλο αλφαεθνική, βλέπω και άλλα αθλήματα εγώ, γιατί τώρα τα παιδιά αυτά που ανάλαβαν τον αεροτέχνη είναι πολύ δυνατά παιδιά.
0: Έτσι, και γίνεται δουλίτσα. Πολύ σωστά.
1: Και γίνεται δουλίτσα και είναι πολύ δίπλα στην ομάδα και τρέχουν όλα τα...
0: Ναι.
1: Τα τρίχια να πούμε. Μπράβο.
0: Μακάρι να δούμε και άλλα τα τμήματά μας εκεί που ανήκουν.
1: Για πάντε, δώστε ένα εικοσάρικο εκεί.
0: Πέστε με το συνοράργη, σε σάντε.
1: Πάντε, ρε, βοηθήστε τον ΑΣΥΓΜΑ.
0: Τρέχει εκεί ο Βλάχος, βγαίνει φωτογραφίες.
1: 1,5-2 εκατομμύρια έχουν τώρα έξοδα για.
0: Αν είχε. Εξιντάρι, αν υπήρχε ακόμα και δεν ήταν τώρα τα κινητά και η τεχνολογία, αν υπήρχαν οι φωτογραφικές με τα films, Ο Χρυστάρας θα είχε ξοδέψει τόνους 36 άρια.
1: Αυτό το παλικάρι. Αυτό το ηλεκτρονικό πότε θα γίνει, ρε μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, αυτό περιμένουμε κι εμείς και όλα τα αδέρφια από το εξωτερικό. Τι νομίζεις, αυτό περιμένουμε.
1: Αυτό ξέρω, άμα γίνει.
0: Τι λες τώρα, βέβαια.
1: Θα βοηθήσει που θα εκδαθούν πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος. Γιατί
0: λογικά δρομολογήθηκε. Περιμένουμε να γίνει.
1: Έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να κατέβουν εκεί πέρα και περιμένουν και αυτοί. Έτσι. Ναι, περιμένουν μέσω ηλεκτρονική να το κάνουν μέσω ηλεκτρονικό. Πιστεύω ότι θα γίνει τώρα σε κάνα μήνα, δύο.
0: Δεν ξέρω χρονικό περιθώριο για να σου δώσω, έτσι, για να λέω και την αλήθεια μου, αλλά ακούγεται ότι έχει δρομολογηθεί εδώ και πολύ καιρό βασικά, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Πάντως, άμα ανοίξει αυτό, θα είναι μεγάλη κούρση. Θα αυτοί πολλοί κόσμος. Ναι, θα γίνουν πολλά
0: μέλη
1: και θα βοηθηθεί ο ΑΣ.
0: Αυτό.
1: Θα με πεις εντάξει τώρα μην μια βοήθεια. Άμα γίνουν καμιά 30.000 εκεί γραμμένοι.
0: Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Θα είναι μια βοήθεια σοβαρή εκεί πέρα. Έτσι. Κάθε χρόνο θα ξέρουν.
0: Εξεντάρι μου να ολοκληρώσεις πουλάκι μου.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Άντε να δώσω χαιρετισμούς, έτσι είπαμε σε όλα τα αριάνα όσοι ακούνε.
0: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Λοιπόν, και πιστεύω, τι να πω, παντού νίκες, όπως λέμε, και στο σκάκι ακόμα, τι λες εσύ και στο κουτσό, που λες.
0: Και στο κρυφτό και στο κυνηγητό.
1: Μπράβο. άντε Μάριο, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μάριο, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια και υγεία σε όλους. Σε όλο
0: να σε καλά, εξεντάρι μου, και σε σένα πουλάκι μου, να σε καλά, φιλιά.
1: Άντε.
0: Επίσης, τσάω. Οπ. Smoke on the water. Deep purple.

0: Μια και λέγαμε γυναίκες σενάρι, να τη γαριφαλιά μου, 135. Γεια σου, λέει Μαριών μου, έρχομαι στη γραμμή. Καλή εκπομπή, λέει, από τις κιτρινόμαυρες 40 εκκλησιές. Την αγάπη μας, γαριφαλιά και Ιωάννης. Αγαπημένα μου παιδιά, την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση εκεί στις κιτρινόμαυρες 40 εκκλησιές. Γεια σου, γαριφαλιά μου, γεια σου, Ιωάννη μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Κυριάκο μας, καλή βραδιά να έχουμε.
1: Εξιντάρει κάθε Facebook, ρε άνθρωπε. Κάνε ρε αγόρι να μου Facebook να τα λέμε μέσα από εκεί.
0: Τι θέλεις, τι θέλεις δηλαδή τώρα, να πατάει άλλαν τάλλον παπαντάλλον κουμπιά, αφού δεν ξέρει.
1: Δεν πειράζει, θα τη βρει την άκρη. Τι άρεση είναι. Την αγάπη μου στον κύριο Αστέρη φυσικά, στον εξιντάρι μας, στον Πορτογιάννη μας που τα λέμε συχνά. Και δόξα τον Άρη.
0: Αμήν.
1: Φυσικά.
0: Τι κάνει ο Πορτογιάννης?
1: Μια χαρά είναι, δόξα.
0: Μπράβο,
1: δόξα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Χθες μιλήσαμε το απόγευμα, δύο φορές.
0: Αλίμονο, ένα μία.
1: Ένα. Τι και τα νέα του Άρη μας λέμε, τα χάλια του Άρη μας λέμε. Σήμερα βγήκανε κάτι σαγόνια σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι διάβαζα.
1: Ναι, εγώ τα άκουγα live, διότι κάποιες εκπομπές δεν ακούγονται στο σταθμό μας.
0: Και αλλάζεις βελόνα, σαν δεν αντρέπεσαι.
1: Φυσικά θα αλλάξω.
0: Δεν αντρέπεσαι.
1: Φυσικά. Γιατί να ντραπώ.
0: Τέτοιος είσαι.
1: Γιατί να ντραπώ. Όχι, μα εγώ λέω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, τρώμε το Σαββατοκύριακο τόση κονσέρβα. Δεν γίνεται να τα ακούμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε. Εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Οι πόρτες εδώ ανοιχτές είναι του γελό, δεν έρχονται.
1: Και εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές.
0: Γιατί?
1: Κάνε 2-8 ώρα το Σαββατοκύριακο. Ας είναι και 6 ώρα. Ας είναι και ο Πόχος για ένα 6 ώρα.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρε. Ναι, χθες ο Αλεξάνδρε μας κόπηκε και όλα τον ακούγαμε. Ας το καλό με την τεχνολογία, μου λέω μέσα.
1: Και ο Μιλτώα χάθηκε.
0: Ναι, ήταν που συνέπεσαν και τα μάτς.
1: Εγώ αν θα κάνω εκπομπή, ξέρεις ότι θα κοπεί ο σταθμός με τη μία. Θα το κλείσουμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σένα μαζί, όχι μόνο τον σταθμό.
1: Εμένα αξίζει να με κάνουν. Αέρα το λιγότερο. Έχω τα χαρτάκια μου.
0: Έτσι.
1: Βάμος, άρεσε. Κατά τώρα, Δευτέρα, Τετάρτη, το νοσοκομείο.
0: Όλα καλά.
1: Καλά. Τρίκαλα.
0: Τι εννοείς τρίκαλα? Για χαρτιά ή για υγεία?
1: Και τα δύο.
0: Α, και
1: ένα
0: τα δύο.
1: Και ένα είχα.
0: Α, ένα και ένα. Καλά είσαι, δεν ήξερα, δεν μου είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά είσαι.
1: Είχαμε... τώρα, άσε το δέργεται στον αέρα, θα στείλω μήνυμα.
0: Ναι, εντάξει, πουλάκι μου, εντάξει, οκ. Okay. Περαστικά.
1: Για ένα θέμα που το έχεις και εσύ εν μέρη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Το συζητήσαμε κάποτε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Οχ, τι ωραία.
1: Εκεί έγινε πάνικ.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία, τι καλά.
0: Τι καλά. Άσε φίλε, τώρα που λες μια που λες για υγεία και αυτά. Το πόδι δεν περνάει, φίλε, πρέπει να κάνω αρθροσκόπηση μηνίσκο. Τίποτα, δεν περνάει το ρημάδι, δεν περνάει.
1: Μαγνητική, σε είπαν τίποτα και τέτοια.
0: Ναι, έκανα ρε, έκανα. Η διάγνωση βγήκε, έσπασε ο μηνίσκος. Πάπαλα, γεια σας. Τον έστειλα διάβαστο.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να γίνει αρθροσκόπηση.
1: Εγώ δεν μπαίνω ούτε για μαγνητική.
0: Καλά, εσύ είσαι φαινόμενο, ρε φίλε. Εσύ δεν μπαίνεις για τίποτα. Ποια μαγνητική.
1: Ακριβώς. Μια φορά πήγα να με βάλουν και δεν χωρούσα. Σοβαρά.
0: Γι' αυτό.
1: Μια φορά μπήκα, εντάξει, το έκανα τελικά, με τους ώμους με βάλανε.
0: Αλήθεια λες, όχι, εγώ χώρισα.
1: Δεν με είδες πως είμαι. Πλάτες.
0: Μάλλον χώρισα επειδή δεν χρειάστηκε να μπω ολόκληρη. Το γόνατο ήταν.
1: Οι μαγνητικές είναι για ανθρώπους. Για ελεφαντάκι ακόμη δεν έχουν κάνει. Εγώ ελεφαντάκι είμαι. Οπότε.
0: Είσαι ωραίος, Κυριάκο. Ναι.
1: Και τι που λες.
0: Άντε, ωραία.
1: Την αγάπη μου,
0: επίσης.
1: Νίκες στην Αργιανάρα παντού και πάντα.
0: Α,
1: και μια τιμωρία στη Φόφη, ρε γαμώ, το να βγούμε εμείς Ευρώπη. Γιατί εμείς θα πάμε πέντε. Πολύ συζητιέται αυτό, έχετε ακούσει κάτι?
0: Ρε εσύ, και εγώ το... όχι, όχι, δεν έχω νέο, αλλά το διαβάζω πέρα δόθε. Ότι ενδέχεται να φάει, δεν έχω καταλάβει όμως για ποιον λόγο να φάει και τιμωρία.
1: Και εγώ,
0: την
1: δεν
0: απαγόρευση.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Δεν, ό,τι άρθρο έχω διαβάσει, τουλάχιστον αυτά που είδα εγώ, δεν διάβασα κάποια λεπτομέρεια, δεν ξέρω. Τι να δω.
1: Δεν το διαβάζω σε Σάρα και τη Μάρα, το διαβάζω σε έγκυρα.
0: Μπράβο, ναι,
1: και εγώ. Και παρακαλώ να γίνει, έστω, να βγούμε Ευρώπη, βάζει και πάρει κανένα φράγκο. Αντί και...

0: η ομάδα για
1: δεν
0: να...
1: Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, ναι.
0: Όμορφα.
1: Ναι. Ναι, όμορφα, ναι. Πώς να κρατηθώ. Η καψούρα μας είναι ο Άρης, τι να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Πώς, πονάμε για τον Άρη, πονάμε.
0: Είσαι ωραίος ρε Κυριάκα.
1: Την, την αγάπη μου.
0: Καλή την αγάπη μου. Επίσης.
1: Και καλό βράδυ. Φιλιά από Βλαρά.
0: Άντε φιλιά. Βάμος, καλό βράδυ. Βάμος λέμε ρε. Άντε γεια ρε. Γεια Κιτρινά Μαυροφύλληρο. Καλό στον Σπάιρους ο 782. Καλησπέρα λέει Μάριον. Καλή εκπομπή σε εσένα και καλή ακρόαση σε εμάς. Την καλησπέρα μου, Σπάιρους. Από ό,τι βλέπω επάνω, Σπάιρους, Κιτρινό Μαύρο, Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντάρα, τα φιλιά μας.

αν δεν αντρέπεσαι, Κωνσταντίνο. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα 301. Λέει καλησπέρα Μάριο, να σε κάνω μια σοβαρή ερώτηση, λέει έτσι, και σε παρακαλώ αν δεν ξέρεις, μην απαντήσεις. Και η ερώτηση ποια είναι φυσικά, η σοβαρή. Ο Μπίλης λέει, αν πάω για σουβλάκια, λέει, παίζει βολάνι. Από εκεί που δεν το περιμένεις θα σου έρθει ο βολάνης, το νου σου. Την καλησπέρα μου Κωνσταντίνε, το πουλάκι μου και τα μάτια σου, τον Άρη μου, ε. Άμα κάνεις παραγγελιά τον Μπίλη, παίζει να σου βάλει τον βολάνη, να ξέρεις. Καλή ακρόαση, γελάς, ε. Γελάς που τα να κλαις. Να το θυμάσαι αυτό, από εκεί που δεν το περιμένεις. Σκάσε ένας βολάνης, από εδώ είσαμε απέναντι. Ορίστε, να, έχουμε ραπόρτο από τον Κωνσταντίνο τον Έτερο με το ωραίο το όνομα. Κωνσταντίνε μου, εγώ λέει που πήγα, λέει έπαιζε. Τουλάχιστον το ευχαριστήθηκε στο φαγητό, ρε Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος ο Έτερος πήγε, λέει, στον Πύλη, στον Άγιο Πρόδρομο και έπαιζε βολάνι. Μη γελάς, Κωνσταντίνε, μη γελάς. Ο Σπάιρος μου λέει, α, Wolfsburg, ναι, πιο πάνω γιατί λες Dortmund. Ξέρεις τώρα, έκανα κλεψιά, άρχισα να κλέβω προς τα πάνω στη συνομιλία για να δω από ποιο μέρος είσαι, γιατί είδα το τηλέφωνο είναι μακρινάρι εξωτερικά. Στο κυτρινό μαύρο Wolfsburg, λοιπόν. Γεια σου, Σπάιρους. Λοιπόν, και επειδή βλέπω και το ορολογάκι μου είναι 59 λεπτά μετά τις 8, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Α! Σε είπα, λέει, εγώ, όχι, λέει, για την νηστεία. Α, ήταν περίοδο νηστείας, αλλά η Αλίκη, λέει, και ο Αχιλλέας τα κατασπάραξαν, λέει, τα υπέροχα σουβλάκια. Έτσι. Αλλά θα πάρω, λέει, ρεβάν σύντομα. Στο εύχομαι να γίνει πολύ σύντομα, Κωνσταντίνε μου, τα φιλιά μου, κυτρινό μαυρό. Πού είσαι, είπαμε. Κάτσε να δω, να κλέψω και σε σένα στη συνομιλία, μπας και βρω, να λες πουθενά. Πού είσαι. Μπα, δεν γράφεις, τώρα δεν έχω χρόνο να πάω και πολύ ψηλά. Λαγκατά, έτσι, μπράβο. Κυτρινό μαυρος μάχημος Λαγκαδάς, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω το ρολογάκι μου είναι ντάγκα 9. Τα φιλιά μας εκεί στο κυτρινό μαύρο Λαγκαδά, σε όλα τα αδέρφια. Συνδεσμάρα. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για την επόμενη μας ώρα μέχρι τις 10 παρέιτσα. Κυτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10. Μάριον Συριώτου εδώ. Πίσω από τα μικρόφωνα. Αυτό. Πού το πάτε αυτό, γιατί έχουμε και πολλά. Όχι, αλήθεια, λέω, κάτσε να τα μετρήσω. 1, 2, 3, 4, συγγνώμη. Ψέματα δεν λέμε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, που μόλις πάτε φάτε τα καλύτερα παραδοσιακά σουβλάκια. Άμα του πείτε ότι είστε και από την Μάριο, θα τσεπώσετε και το δωράκι σας. Για εσάς που ντρέπεστε, το λέω. Να μην ντρέπεστε. Άσε που θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, τρώει ντέρτη και μεγάλη χαρά ο Μπιλάκος όταν τα ακούει. Βρε θηρίο μου, λέει. Όλοι έρχονται και μου λένε ότι είναι από σένα. Ευχαριστώ, λέει. Άντε, λέω, Μπιλάκο, άντε. Τουλάχιστον, λέω, πιάνουν τόπο, λέω, τα... που τα σκάς. Για τη διαφήμιση, βέβαια. Μια σακούλα παίρνω φεύγοντας. Να τα βάλω μέσα και ένα τσουβάλι. Άντε, πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο να μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εκπομπή Μάριον Συριώτου, χωρίς μουσική, γυρισιά, έχω και καιρό να κάνω, δεν γίνεται. Και φυσικά είναι ο φίλος των φίλων τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα. Και αυτό ροκιά είναι ρε φίλε, Σώτης Βολάνης, θέλω να δω. Γελάει ο Κωνσταντίνος. Δεν ήθελα λέει αυτό όμως. Βρε, άιντε από εδώ, θα μου κάνεις και παραγγελιά. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδερφέ μου, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ξένα παίζω σήμερα. Έκανα μια γυρισιά μόνο για ένα τραγούδι για τον Κωνσταντίνο με το Βολάνι. Χτυκιώθηκε. 14 λεπτά μετά τις 9. Μάριον Συριώτου, κυτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή μας. Μέχρι τις 10 παρέιτσα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Στο Yellow Viper στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας. Και φυσικά στο post που έκανα μία βόλτα, βρε πόσοι σκάσατε μύτη. Στην σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής μας, μπορείτε να σχολιάζετε. Στο τελευταίο 20 λεπτό θα τα διαβάσουμε όλα.

0: Δεν μπορείς να πεις, Κωνσταντίνε. Μέχρι λέει και εγώ όταν πάλι θα σε, βγάλω, θα σε κάνω να βάλεις. Όταν παίζω έτσι ελληνικά τη ριντάχτα, εννοείται ρε, τι λες τώρα, εγώ γίτσα ρε.
1: Θέλω να σε δω, πόσο θέλω να σε δω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σώτη Βολάνη, αλλά πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και πριν πω και τον χορηγό μου πάλι για ακόμη μια φορά, θέλω να σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο δεν το ήξερα. Μου το έστειλε ο αγαπημένος μου, ο γαμπρούλης μου, ο πατέρ Νικόλαος, από την Κιτρινόμαυρη Ξάνθη, συγκεκριμένα από το Κιτρινόμαυρο Άβατο Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, Αριανάρα έχει το Άβατο. Μου έστειλε αυτό το τραγούδι που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε λίγο την προσοχή σας. Ναι, ακούστε, ναι. Αφιερωμένο για τους Γιώργηδες και τις Γιωργίτσες που γιόρταζαν. Κρίμα, λέω, να μην το ήξερα. Να το βάλω, λέω, τότε να τους το αφιερώσω. Το αφιερώνουμε τώρα. Άλλο Τζεωρτζίνα λέγεται. Ακούστε. Ακούστε και κλάψτε ελεύθερα. Ξένο είναι.

κύριοι, Μάικλ Πόλναρ είναι το όνομα, αν το λέω σωστά τώρα, το άλλο Τζεωρτζίνα, και μάλιστα είναι από το 1971. Άρα δηλαδή, τι σημαίνει, ότι παίζει να το κλέψαμε εμείς, ρε φίλε, το Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως. Τι κλάμα έχω ρίξει όταν το άκουσα. Τραγούδι τώρα αυτό από το 1971, στη γαλλική παρακαλώ το κυρά Γιώργενα. Άλλο Τζόρτζινα, άλλο Τζόρτζινα.

Λέει και το τρως. Έτσι λίγο για να ευθυμίσουμε το έβαλα, γιατί το άκουσα και έκλαιγα. Έκλαιγα από τα γέλια, γιατί πρώτη φορά το άκουσα. Με το άτομο. Πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε λίγο ένα ροϊ, ρε φίλε. Έτσι με το ωραίο το Moonchild. Άντε λίγο να επιστρέψουμε. Άντε λέμε δώσε. Χορηγός εκπομπής. Το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα και σας περιμένει το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος και όχι μόνο. Λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι. Εξιντάρις κερνάει.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα 055. Α, εσύ για να λες προεδρίνα, όπ, δικός μας είσαι. Από τα παλαιόθεν. Καμιά οκταετία πριν. Ωρα Κωνσταντίνε. Προεδρίνα μου λέει, μου έκαψε τον εγκέφαλο. Deep Purple και μετά λέει βολάνη. Σαν να λέμε λέει, λακέρδα με παγωτό. Θέλει εμείς οι γυναίκες στις περίεργες μέρες μας. Έχει τύχει να θέλω να φάω τουλούμπα με σαρδέλα φίλε. Άστα, άστα. Μεγάλη κουβέντα. Κωνσταντίνε μου, φιλιά πολλά. Παλιοπαρέα μου. Είναι οι γυρισιές που κάνω ρε Κωνσταντίν, ξέρεις εσύ. Πάμε λίγο στις γραμμές, παρακαλώ, ορίστε. Ο Κωνσταντίνος.
1: Πώς λέει ο εξιντάρης, όχι που δεν θα έπαιρνα, ε. Έτσι δεν λέει, όχι που δεν θα έβαζες.
0: Όχι που δεν θα σέβαζα το βολάνι, φαγώθηκες βρε. Να, το έβαλα. Δεν μου λες.
1: Έλα.
0: Το κυραγιώργιονα πώς σε φάνηκε στα γαλλικά.
1: Μιλάμε, πέθανα να γελάω. Πήγαινα τη γυναίκα μου σε δουλειά.
0: Ναι.
1: Και πλακώνομαι στο χέρι και με λέει τι γελάς αγαζός.
0: Ξέρω εγώ πες, ξέρω.
1: Και μετά τη λέω στο τραγούδι και έμεινε και αυτή παγωτό έμεινε.
0: Να τη δώσει τα φιλιά μου.
1: Τώρα δεν είναι δίπλα μου, την άφησα.
0: Το βράδυ. Τα καλύτερα τα βράδια είναι.
1: Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Το πρωί.
0: Τώρα την πήγα. Α, εντάξει.
1: Ναι, βράδυ είναι.
0: Α, το κορίτσι, άντε, καλή βάρκη.
1: Και έτσι που λες.
0: Ναι, Κωνσταντίνα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, να εδώ.
1: Έχω πεθάνει σου λέω, έχω πεθάνει. Έχεις βάλει δηλαδή το βολάρι, βάζει και τον άλλο τον κύριο Γιώργο να πω σε γαλλικά.
0: Ρε εσύ, αυτό λέει από το 1971 το τραγούδι, εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, το άλλο πότε γράφτηκε, δες.
0: Ναι, πρέπει να το ψάξω λίγο να δω, γιατί αν γράφτηκε μετέπειτα, άρα από αυτούς το κλέψαμε, να ξέρεις.
1: Άντε ρε πόχο, στείλε μήνυμα, διευκρίνησε εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Ο μουσικάντας, ναι ρε φίλε, εγώ θα τα λέω όλα.
1: Θα έπρεπε να έχει στείλει ήδη.
0: Ήδη, πέστα.
1: Αργή πολύ.
0: Χαρακτηριστικά.
1: Τα φιλιά μου, φιλιά σε όλους.
0: Επίσης, Κωνσταντίνε, το πουλάκι μου καλά
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό που είπες, μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Μπράβο το αγόρι μου, να βγει αγόρι θέλω.
1: Κοίτα, θα βρούμε κι άλλο, βρε, άμα δεν βγει αγόρι, μη στεναχωριές. Θα βρούμε κυτρινό μαύρο πάλι.
0: Έτσι.
1: Τι θέλω να σου πω, αυτό που είπες για τα τυριντάχτα, πόσο καιρό έχεις να κάνεις τέτοια εκπομπή, ξέρεις.
0: Πολύ η αλήθεια είναι.
1: Α,
0: πολύ, γιατί τι να κάνω. Έχουμε τις μαύρες μας, έχουμε τις σκοτούρες μας. Εγώ εδώ στο συνεφάκι μου τη ριντάχτα να βάζω, ρε φίλε.
1: Τις σκοτούρες μας, γιατί.
0: Εντάξει, δεν πέρασα και κατά την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Ακόμα στα μαύρα είμαι. Τι να κάνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και αυτά, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και αυτά λίγο με την ομάδα μας, οπότε καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Καλά, εντάξει. Το πρώτο έχει σημασία, δεν είναι η ομάδα
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Σωστά.
1: Η ομάδα είναι το δεύτερο πιο αναγκαίο πράγμα που έχουμε στη ζωή.
0: Έτσι.
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο τρίτο εγώ το βάζω. Πρώτα είναι η υγειά μας.
1: Η υγεία και η οικογένεια είναι τα πρώτα. Έτσι, αρεσί, αλλά έτσι. Πάνε μαζί αυτά. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Είναι, καλά μιλάμε τα αυτονόητα.
1: Το πιο σημαντικό από τα σήματα. Πώς να το πω, κάπως έτσι.
0: Έτσι.
1: Καλά, τα φιλιά
0: έγινε,
1: μου.
0: Έγινε Κωνσταντίνε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Bye.
0: Φιλιά, τσάω, γεια. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Γεια σου Μαρία, ο Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Κάποια στιγμή θα σου ορίσω την ομάδα, όχι σε αυτήν την εκπομπή, λίγο να το σκεφτώ και θα σου δώσω και έναν ορισμό.
0: Γεια σου ρε Μίτσο, περιμένω πώς και πώς να ξέρεις, έτσι.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Έχει τώρα Bayern Paris, έχει και Παναθηναϊκό Βαλένθια.
0: Ματσάρες.
2: Και λέω ρε συ Μαρία, πότε θα φτάσει ο Άρη να παίξει ένα...
0: Να τον βλέπουμε μέχρι τέτοια εποχή, να παίζει η Ευρώπα.
2: Ένα Άρης Βαλένθια.
0: Τι
2: τώρα.
0: Ψέματα
2: δεν είναι. Να σου πω, Μαρία, η αλήθεια είναι...
0: Η αλήθεια είναι μία. Ότι έπεσε η γραμμή. Γιατί το σήμα σου, Μίτσο, είναι χάλια στο σπίτι. Εδώ ο Μάκης, ο οποίος είναι με το Προεδρίνα. Τώρα, Μάκη, έρχομαι να διαβάσω το μήνυμά σου. Πάω στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία, συγγνώμη.
0: Έλα, Δημητσό.
2: Η αλήθεια είναι, Μαρία, ότι λες κάποια στιγμή πότε θα φτάσει αυτό. Αλλά είχα, λες, μια συζήτηση χθες. Λέμε για τα Final Four και όλα αυτά. Εγώ το μοναδικό μάτς που θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί δεν πρόλαβα αυτοκρατορίες και τα λοιπά, ήταν ο τελικός των Απλήρωτων. Μαρία, εκείνο το μάτς το έχω δει πάνω από 10 φορές.
0: Πώς να μην το δεις, τι λες τώρα, τι ζήσαμε.
2: Εκείνο λέμε για Ευρωλίγκα που συμφωνώ είναι έπος σίγουρα και τα λοιπά, αλλά ο τελικός των Απλήρωτων, ρε παιδιά, ήταν Final Four από ό,τι θυμάμαι. Και ήτανε τράδα.
0: Ήτανε κάτι το απερίγραπτο, φίλε. Και το ζήσανε και τα παιδιά τόσο έντονα. Τράδα,
2: νομίζω, ο τελικός με την ΑΕΚ από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Εκείνο δεν υπήρχε. Με Μάριο Μπόνι. Βγάλετε το εκεί ο Σανλής. Πού είναι ο Μάριο Μπόνι?
0: Ο Τρελομπόνι νομίζω σήμερα βγήκε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Θυμάστε που χτυπούσε εκείνο ένα τύμπανο που είχε στην Κερκίδα?
0: Ο Τρελομπόνι, ναι ρε, τρελός.
2: Ωραία, ίσως εκείνο το Final Four, ίσως να.
0: Όχι νομίζω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί έχω περάσει κάποια χρόνια.
2: Με την Πρόκο ήσουνα το 2001.
0: Όχι, δεν ήμουνα.
2: Ούτε με εκείνο.
0: Όχι.
2: Κάτσε ρε μαρε, πού ήσουνα?
0: Πού να ήμουνα, για ξέρω εγώ. Πού θυμάμαι που ήμουνα Σάμπος.
2: Κοίταξε, ο τελικός των Απλήρωτων, Μαρία, ήταν έπος. Δεν θα το ξαναζήσουμε αυτό το πω. Με Παναγιώτη η Αδέλα κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Απίστευτα, όντως.
2: Εγώ ξέρεις, το είχα αφήσα. Τον έβγαλα μετά βέβαια.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Ο Παναγιώτης με πλήγωσε. Εντάξει. Μπορώ να το πω έτσι. Εντάξει, ναι. Γιατί με πλήγωσε σε μια ευαίσθητη ηλικία.
0: Και το θυμάσαι, γι' αυτό το θυμάσαι έντονα.
2: Γι' αυτό το θυμάμαι ρε στη Μαρία. Τώρα στα 30 εντάξει. Αλλά και το παιδί επειδή έδωσε συνέντευξη και στο Yellow. Συγγνώμη τώρα από τον επόμενο.
0: Ναι, ναι, τώρα θα στο έλεγα γιατί περιμένει.
2: Ένα λεπτό Μαρία.
0: Ναι.
2: Έδωσε συνέντευξη, η αλήθεια είναι ότι μετάνιωσε, το είπε το παιδί, λέει εγώ μετάνιωσα και τα λοιπά. Τώρα περασμένα, ξεχασμένα, όταν περνάνε τα χρόνια Μαρία, εντάξει.
0: Και όταν δείχνει έτσι με τα μέλια κάποιος, εκεί ξέρεις, το σέβεσαι.
2: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά ξέρεις όταν είσαι παιδάκι τώρα, που τα παιδιά έτσι έχουν έναν πιο ευαίσθητο ψυχισμό, είναι άλλο να τους έχεις σαν πρότυπα ήρωες, έτσι.
0: Έτσι.
2: Αυτό δηλαδή, εγώ θα ρω ο Παναγιώτης, αλλά και εμείς δεν ήμασταν καλά τότε οικονομικά από ό,τι θυμάμαι, δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε το παιδί.
0: Ναι.
2: Κλονιστικός εκτός από Μάριο Μπόνι, Μαρία και Ορτίς, έτσι.
0: Ναι.
2: Μια ομαδάρα, ο Σιούτη.
0: Τώρα έχω έτοιμο για το Σιούτη να πω λίγο, ανέβηκε ένα άρθρο. Τώρα το έβλεπα στο διαφημιστικό, θα το διαβάσω τώρα σε λίγο μόλις κλείσουμε.
2: Και Ντίνος Αγγελίδης βγήκε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα έχω και ένα άρθρο. Ναι, ναι, ναι. Έγινε Μίτσο μου, άντε.
2: Κάντε κανένα αφιέρωμα, εσύ που ξέρεις, βγάλε και κανένα παίκτη τίποτα από παλιά.
0: Γιατί όχι, βέβαια, βέβαια, γιατί όχι. Πολύ ευχαρίστω.
2: Το Μάριο Μπόνι βρες.
0: Καλέ, σήμερα βγήκε ο Μάριο Μπόνι στον Γιάννη, το δασκάλου.
2: Βγήκε ο Μάριο Μπόνι.
0: Έτσι νομίζω τώρα, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά έτσι νομίζω, ναι.
2: Ή
0: πάλευε να τον βρει, γιατί έκανα και δουλειές στο σπίτι συγχρόνως και δεν άκουγα και στο 100%. Τον έχουμε ξαναβγάλει τον Μάριο και νομίζω πάλι ο Γιάννης τον έχει βγάλει.
2: Δεν έρχεται εδώ στο Θεσσαλονίκη τίποτα.
0: Α, δεν ξέρω, θα σε γελάσω ρε φίλος.
2: Αυτό θυμάμαι, το τύμπαν δεν ξεχνιέται.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: Έγινε Μίτσο μου, να σε καλά φίλε μου, φίλια. Τσάω, γεια. Και αυτός γρήγορος είναι. Έγινε Μαρία μου, άντε για τούτ. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: I am.
0: You are.
3: Μαριών.
0: Παρακαλώ, παρούσα. I am, you are, λέω.
3: Εγώ αποφεύγω να τηλεφωνώ γιατί κάνω διακοπές.
0: Α, καλό στο να βρε, καλό στον κύριο Ερίκο Κιτρινό Μαύρη Στουτκάρδη.
3: Λοιπόν, μόλις πριν από λίγο στο Messenger συνδεθήκαμε με τον Γιωργάρα τον Καντίνα.
0: Ναι.
3: Έγινε έθλια σήμερα.
0: Το ξέρω, του ευχήθηκα την πρώτη ώρα.
3: Α, δεν το άκουσα.
0: Ναι, βέβαια, του ευχήθηκα δημόσια, χρόνια του πολλά.
3: Με τις τούρτες εκεί, τώρα ακούει σίγουρα.
0: Ακούει τα αγόρι μου. Κύριε Καντίνα μου, όταν λέω ευχές στην πρώτη ώρα με το που βγαίνω, σου στείλα ιδιαίτερα χρόνια σου πολλά και πάλι αφού ακούς τώρα, να είσαι πάντα γερός.
3: Με τις τούρτες εκεί, τον είπα πως ήμασταν από το 63 που γνωριστήκαμε, τώρα λέει γίναμε για τα μπάζα.
0: Όχι δά, βρε, άντε βρε μια χαρά, είστε πια μπάζα, βρε, άντε.
3: Κοίταξε να δεις, είναι οι μέρες που γεννηθήκαμε, εγώ έχω αύριο.
0: Αύριο έχεις γενέθλια.
3: Λοιπόν,
0: χρόνια σου πολλά κύριε Ρίκο και σε σένα, ό,τι ποθείς.
3: Ο Γιώργος έγινε 82, εγώ γίνομαι 81.
0: Γερή να είστε.
3: Λοιπόν, η 7 Μαΐου έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Ναι.
3: Εάν κυβερνούσα εγώ τον κόσμο, ούτε φωνιάδες θα υπήρχαν, ούτε τίποτα. Τίποτα.
0: Έχεις ωραίο όραμα, κύριε Ρίκο. Μακάρι.
3: Τίποτα. Και ούτε όλοι οι Έλληνες είναι φωνιάδες, επειδή υπάρχουν μερικοί φωνιάδες, έτσι.
0: Καλά, σίγουρα.
3: Έτσι είναι και στις ομάδες, έτσι είναι και στα πολιτικά κόμματα που εγώ, ενώ από όλα φίλους, με όλους μαλώνω.
0: Δημοκρατικός είσαι.
3: Λοιπόν, και θα ήθελα να πω λιγάκι...
0: Όσο πιο σύντομα μπορείς, γιατί έχω και άλλες γραμμές, κύριε Ρίκο μου.
3: Κοίταξε να δεις. Ξεχάστε, πώς τα λέει...
0: Ντουχάστ.
3: Πώς τη λένε τη φιλενάδα.
0: Στη Γερμανία είσαι και ξέχασες. Α, την Ελένη λες.
3: Και μιλάει μια ώρα. Λοιπόν... Να ηρεμήσουν λίγο, γιατί βλέπω άρχισαν πάλι καταστάσεις μετά το 80 και θα αρχίσουν να παρακαλάμε πάλι κάποιον να αναλάβει την ομάδα. Όλα θα γίνουν με τη σειρά τους, όμορφα και ωραία.
0: Να, μπράβο, αυτό λέμε. Έτσι.
3: Άντε, να ηρεμήσουν λίγο.
0: Ήρεμα και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Σωστά.
3: Έτσι, ήρεμα, όπως ο Παυλίτος και ο γραμματέας σου. Ήρεμα.
0: Έτσι, έτσι.
3: Ακριβώς. Άντε, γεια. Χαιρετισμούς, γεια.
0: Ευχαρίστω. Να είσαι καλά, κύριε Ρίκο μου, και πάλι χρόνια σου πολλά για αύριο. Ό,τι ποθείς.
3: Γεια.
0: Γεια, γεια. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
4: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριο. Άρα δεν το
0: μ' αρέσει που όταν παίρνεις τηλέφωνο σε μένα γελάς. Δεν ξέρεις πόσο
4: όχι,
0: χαίρομαι
4: γιατί,
0: που σ' ακούω να γελάς.
4: Κάτσε να δεις. Για πρώτη φορά μου είπε κάποιος, ναι. Είπε κάποιος πριν από... Άκου τώρα, είπε Ελένη, εννοούσε εμένα.
0: Ναι.
4: Ήμουν εγώ στη γραμμή και το άκουγα.
0: Απίστευτο.
4: Άκου τώρα, ήμουν ο κύριος Ερίκος, μένει στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, στο Στουτγκάρντ.
4: Να του στείλουμε, να του στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Μπράβο, Ελένη μου, έτσι.
4: Να μου δώσει την ευχή του.
0: Έτσι. Να, βεβαίως, γιατί όχι.
4: Αυτό εδώ.
0: Γεια σου, Ελένιο. Τι έγινε, τι κάνεις?
4: Να μου δώσει την ευχή του, τον αγαπώ πάρα πολύ. Και χρόνια από αύριο που έχει τα γενέθλιά του, τα λέω όπως σήμερα, όπως και εσύ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πολύ χρονός, ό,τι επιθυμεί να τα εκατοστήσει. Δεν ξέρω, αύριο, ο Άγιος που γιορτάζει αύριο, τώρα δεν θυμάμαι, αύριο πόσο του μιλάμε.
0: Περίμενε λίγο, γιατί σαν να έβλεπα κάτι πριν. Νομίζω δεν έχει αύριο καμία εορτή. Είναι καινή ημέρα.
4: Ναι, όχι, έχει, αλλά είναι, εντάξει, δεν είναι ο Άγιος που γιορτάζει.
0: Του εν ουρανό λεφανέντωσε σημείο του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου, μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Αυτό είναι αύριο.
4: Ο σταυρός που αύριο, πράγματι, είναι ο σταυρός που είδε ο μεγάλος Κωνσταντίνος.
0: Και
4: σήμερα
0: ξέρεις.
4: Είναι μεγάλη γιορτή, είναι της Μεσοπεντηκοστής, μάλλον.
0: Βεβαίως, μπράβο, πολύ σωστά. Σήμερα
4: χρόνια
0: είναι Μεσοπεντηκοστής.
4: Πολλά και ευλογημένα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλά, δεν το είπες. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
4: Του εύχομαι, ο σταυρός που είδε είναι αύριο, είναι το... ο μεγάλος Κωνσταντίνος που είδε το σταυρό επάνω στον ουρανό πριν την εκστρατεία και λέει εν τούτο νίκα.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, είναι μεγάλη μέρα κι αυτή. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος που ξέρεις, μπήκαμε στο μήνα της γιορτής μου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Που θα έχω την επόμενη, την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός.
4: Ο σταυρός που είδε πράγματι ξεκινώντας για την εκστρατεία, πάνω στον ουρανό είδε το τεράστιο σήμα του σταυρού,
0: ναι.
4: Και πάνω έγραφε «Εν τούτο νίκα». Ότι θα νικήσεις με τη βοήθεια του Σταυρού.
0: Έτσι.
4: Και πράγματι ο μεγάλος Κωνσταντίνος νίκησε. Αυτό εύχομαι στον κύριο Ερικό. Ο Σταυρός που γιορτάζει αύριο, η δύναμη του Σταυρού να τον βοηθάει και να τον προστατεύει.
0: Ποιος τη χάρη σου, κύριε Ερίκο?
4: Στη ζωή του.
0: Ένα τσουβάλι ευχές πήρες, ναι, από την, ναι, κύριε Ελένη. Ποιος τη χάρη σου?
4: Την ευχή του να μου δώσει.
0: Βεβαίως, γιατί όχι, να στη δώσει, αν και δεν είναι.
4: Πρώτη φορά άκουσα η παράπονα. Δηλαδή, του είπες ότι. Ξέρεις, πρώτη φορά το άκουσα ζωντανά στη γραμμή.
0: Είδες, και ήσουν εσύ, βρέπει.
4: Να λέει για μένα ότι.
0: Το κάρμα μου μέσα.
4: Την Ελένη, η Ελένη λέει την αφήνει τόσες ώρες.
0: Ναι, κάνα κουβαλίρες δεν έλεγες, βρε κύριε Ρίκο, καλύτερα να πας και κερδίσουμε.
4: Με ευχαρίστησε πολύ, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Θυμήσαμε και σήμερα.
4: Αλήθεια, λέω, πρώτη φορά,
0: Όντως, ναι, ήταν πολύ καρμικό το θέμα.
4: Ναι, μου έκανε και ήμουνα στη γραμμή την ώρα που το έλεγε για μένα.
0: Αυτό που το πας.
4: Αυτό που το πας ρε,
0: ναι,
4: Μάριο.
0: Ναι, ναι.
4: Ξέρεις γιατί έπαιρνα προηγουμένως και έκανε του 10 ώρες, αυτό σου λέω.
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε εδώ πέρα,
4: ναι,
0: γι' αυτό.
4: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Άκου, την ευχή σου να μου δώσει, κύριε Ρίκο, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, ελπίζω να μ' ακούς τώρα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Σίγουρα,
4: σ' ακούει. Για τα αυριανά γενέθλιά σου, πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς, η Παναγία μας πάντα να σε προστατεύει και να σε έχει καλά στην υγεία σου, στη ζωή σου.
0: Μπράβο, Παναγία Ελενίτσα μου. Μπράβο, κοριτσάρα μου.
4: Δεν είπα, βρε, Ελένη Λουκα Λάιβ.
0: Ελένη Λουκα Λάιβ, μόνο στη Μάριον.
4: Μόνο στη Μάριον, σιδιώτου.
0: Έτσι.
4: Ελένη Λουκα Λάιβ, Ελένη Λουκα ζωντανά. Πάντως τόσο, δεν ξέρω γιατί, πρώτη φορά, επειδή θυμάσαι, σου κάνω παράπονα ότι λες για τους άλλους και μένα με καθυστερείς, ξέρεις, δεν σου κάνει, και άμα τσακωθείς.
0: Δεν έχεις, δεν έχεις παράπονο, έτσι, σ' αφήνω, μιλάς 2-3 λεπτά για παραπάνω.
4: Αυτό που είπε ο κύριος Ερίκος με ευχαρίστησε.
0: Ναι,
4: δεν ξέρω γιατί πρώτη φορά. Επειδή με κλείνουν, επειδή ξέρεις όλο, ναι, προβλήματα και τέτοια.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, έχεις και τα προβλήματά σου, βέβαια.
4: Ναι, με κλείνουν
0: συνέχεια.
4: Δεν με αφήνουν, δεν βγαίνω,
0: ναι,
4: με κλείνουν,
0: ξέρεις.
4: Για πρώτη φορά άκουσα έναν άνθρωπο να λέει παράπονα για μένα, ότι αφήνει την Ελένη.
0: Σου λέει, γιατί την αφήνεις. Εγώ όταν σε λέω μετά ότι εγώ σε αφήνω λίγο παραπάνω και μιλάς, όλους τους κλείνω γρήγορα. Σύ μόνο έχεις την πρωτιά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά το καταυχαριστήθηκα, βρε, από τον κύριο Ρίκο. Το καταυχαριστήθηκα. Ευχαριστώ πολύ, βρε, κύριο Ρίκο, που το άκουσα για πρώτη φορά στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι ιστορική μέρα, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Πραγματικά ιστορική, θα τη θυμόμαστε. Πόσο έχουμε σήμερα, 6 Μαΐου.
4: Ναι, 6 Μαΐου, δεν το έχω ξανακούσει. Ιστορική μέρα, απίστευτο.
0: Ελενίτσα μου, πάμε να κλείσουμε, γλυκιά μου, γιατί πρέπει να διαβάσω και ένα σωρό μηνύματα.
4: Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Αμήν.
4: Σήμερα είναι η μεσοπεντηκοστή, δηλαδή είναι της Ανάστασης.
0: Στα μέσα είμαστε.
4: Στα μέσα της Ανάστασης.
0: Και άλλο τόσο που θα λέμε Χριστός Ανέστη, μετά τέλος.
4: Πότε κλείνει την παραμονή της γιορτής μου η απόδοση του Πάσχα.
0: Ορίστε, να.
4: Και πέφτει η γιορτή μου την ημέρα της αναλήψεως. Άκου
0: να δεις.
4: Για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Α, ναι.
4: Τη μεγάλη αυτή γιορτή, που είναι μεγάλη γιορτή της αναλήψεως μετά την Ανάσταση.
0: Έτσι.
4: Έχουν την ανάληψη του Χριστού που πάει στον ουρανό.
0: Ακριβώς.
4: Ναι, πέφτει η μέρα της γιορτής μου, το ψέλι του Αγίου Κωνσταντίνου, 21 Μαΐου.
0: Μάλιστα, να κι άλλο
4: του
0: αποκλειστικό, κυρίες και κύριοι.
4: Και της Αγίας Ελένης, ναι.
0: Ελενίτσα μου, πάμε να κλείσεις όμως, ναι. Άντε, κορίτσι μου.
4: Την Κυριακή που μας πέρασε, είχαμε την τέταρτη Κυριακή από το Πάσχα, είναι η Κυριακή του Παραλίτου.
0: Ναι, αυτό το είπαμε την προηγούμενη φορά.
4: Όχι, όχι, τώρα που πέρασε,
0: το
4: είχαμε την τέταρτη Κυριακή του Πάσχα, η Κυριακή του Παραλίτου, που το θαύμα που έκανε ο Χριστός μας στην προβατική κολυμβήθρα της Βυσσέζεζα ήταν ένας παράλυτος 38 χρόνια, το πιστεύεις.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Δεν,
0: ναι,
4: μπορούσε, γιατί υπήρχε εκεί μια κολυμβήθρα με νερό δηλαδή, και ερχόταν ο άγγελος κάθε τόσο, και όποιος ευλογούσε τα νερά και όποιος έμπαινε μέσα ήταν άρρωστη, ανάπηρη, ξέρεις. Πώς να σου πω, όπως είναι αυτός
0: του παραλίτου, ναι.
4: Και όποιος προλάβαινε και έμπαινε μέσα γινόταν καλά στην κολυμβήθρα. Και αυτός δεν προλάβαινε, δεν είχε κανένα και είχε μείνει 38 χρόνια, απίστευτο.
0: Απίστευτο. Ελενίτσα μου, πάμε να κλείσεις τώρα, ναι, πάμε.
4: Τον είδε και τον έκανε καλά.
0: Καλά, έτσι ακριβώς.
4: Ναι, αυτό σου λένε το θαύμα.
0: Πάμε
4: του παραλίτου
0: να...
4: της Βυθεσδά, 38 χρόνια αυτό.
0: Πάμε να πούμε το ξυπνήστε.
4: Ναι, λέω,
0: άντε.
4: Και θα πω Χριστός Ανέστη στο τέλος.
0: Βεβαίως.
4: Α, και καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη, και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα μας, αυτό που το...
4: Καλά,
0: ναι, το ξεχάσαμε αυτό.
4: Ξυπνήστε, ωραία.
0: Αληθώς ο Κύριος, ξυπνήστε ρε φίλε, ξυπνήστε, ναρκωμένοι, βολεμένοι, γεια σου Λενιό. Led Zeppelin, all a lot of love. You need to... Άι, Νταριανάρα. Baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Έχω επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, στη γραμμή την επόμενη, ναι. Το κλείσε. Θα απολαύσουμε λίγο τραγουδάρα. Κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μην τηλεφωνείτε άλλο.

0: τραγουδάρα. Καλώς τον Ατορμάκη, ο Φαντομάς. Γλυκιά καλησπέρα, λέει η Μάριον Προεδρίνα. Χαθήκαμε. Μη μου το ξανακάνεις, λέει αυτό. Εξαιτίας σου, λέει, έφαγα 15 παραδοσιακά σουβλάκια. Μία ερώτηση. Μέχρι να γίνει το σύστημα με την ηλεκτρονική πληρωμή, δεν υπάρχει, λέει, λογαριασμός με IBAN για να μπορέσουμε να πληρώσουμε εμείς η εξωγήινη, λέει, την εγγραφή στον ΑΣ.
1: Τραγουδάρα, λέμε, γεια σου Μάκη Φαντομά.
0: Ανοίξτε λίγο ένταση.

Ιστερόγραφο, λέει ο Φάντομ. Βάλε μια ροκιάλη, την λίμνη των Κύκνων. Γεια σου ρε Φάντομ. Γιατί να μην στο ξανακάνω. Άμα τα φας σκέτα, τι είναι βρε 15, φρουτάκι. Αυτό για το IBAN, όχι, δεν υπήρχε φίλε IBAN. Για ηλεκτρονική πληρωμή, όχι, το γνωρίζω. Τα φιλιά μου, Φάντομ. Εσύ τώρα, Ιωάννη, να πούμε 015, τι θες να μ' ανοίξεις, φωτίες. Την καλησπέρα μου, 015, Γιάννη. Να με ρωτάει εδώ πέρα τώρα αν έχει τη γνώμη, έχει, αν συμφωνεί τέλος πάντων. Δεν το λέω καν, φίλε μου, δεν το λέω, ευχαριστώ. Λυπήσουμε. Μπορώ να σε απαντήσω εγώ άμα θέλεις, Ιωάννη. Όχι, δεν συμφωνεί.

Όχι, ποτέ θα έπαιρνε, ρε Κωνσταντίνε. Έχω πεθάνει, λέει, γελάει. Μετά από αυτό, λέει, τώρα λέει το Highway to Hell. Πρέπει να το βάλεις, λέει. Έχω άλλα, άσε με τώρα. Έχω άλλα τα οποία θα σ' αρέσουν, είμαι σίγουρη. Εσύ έκανες παραγγελιά και την άκουσες με σκιάσε να πάρει κανένας άλλο σειρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την τραγουδάρα του Led Zeppelin. White Snake. Here I go again, ακούμε.

Ρε εσύ Κυριάκο, πραγματικά δηλαδή, και εσύ και ο κύριος Ερίκος, πείτε κανένα κουβαλήρι στην άλλη φορά. Ναι, δεν θέλει, λέει, τώρα λίγο μια λίγα να γλιτώσουμε, λέει, από τα ξένα. Μόνο πότε θα πεθάνω, λέει, δεν ξέρω. Το κατάλαβα, Κυριάκα, ρε, μετά. Όταν ήτανε μούγκα στη Στρούγκα. Για να πάμε σιγά σιγά λίγο και στο post, αλλά πριν το post, να σας πω λίγο αυτό που έλεγα πριν, να σας διαβάσω ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε πριν λίγο στο site μας, στο yellowradio.gr, σχετικά για τον Γιάννη Σιούτη, όπου φιλοξενήθηκε σε μια έτσι web, σε web radio, σε μια εκπομπή, μοιράστηκε ιστορίες από την συνύπαρξή του στον Άρη με τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, ο οποίος φυσικά έφυγε από την ζωή δυστυχώς σε ηλικία μόλις 62 ετών. Και τι είπε ο κύριος Γιάννης Σιούτης, λέει, είχαμε μιλήσει πριν κάνα χρόνο ξανά με τον Χωσέ, ήθελε να μάθει τα πάντα για το τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, να μάθει, λέει, για όλα τα παιδιά, ενδιαφέρθηκε να μάθει για όλους μας. Ο Ορτίζ, λέει, εκτός από τεράστιος παίκτης, ήταν και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, με ηγετική φυσιογνωμία και μεγάλη προσωπικότητα. Ήρθε στην ομάδα και αμέσως έδωσε ό,τι μπορούσε, λέει ο κύριος Σιούτης. Ενδιαφερόταν για την ομάδα, για εμάς, το πώς θα βελτιωθούμε, πώς θα παίξουμε καλύτερα, πώς θα κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Πληθωρικός, λέει, σαν άνθρωπος, ήθελε να ακούγεται. Ένας άνθρωπος που του άρεσε, λέει ο κύριος Σιούτης, πολύ να ζει τη ζωή. Δεν θα ξεχάσω, λέει, πως ήταν ο πρώτος που θα κανόνιζε μετά από μια μεγάλη επιτυχία της ομάδας να βγούμε και να διασκεδάσουμε. Όσο και αν το έκανε όμως, την επόμενη μέρα, λέει, ήταν επαγγελματίας. Ερχόταν πρώτος στην προπόνηση και φρόντιζε πολύ τον εαυτό του και το σώμα. Μια ηγετική φυσιογνωμία, έμπαινε σε μια ομάδα και ήθελε αμέσως να την κάνει δική του. Το είδαμε κι εμείς. Ένας ωραίος τύπος, ένας άνθρωπος με μεγάλο αλφα που δεν ξεχνιέται. Τον ρωτήσαν τον κύριο Γιάννη Σιούτη για το αν του άξιζε το παρατσούκλι ζυζάνιο. Ναι, λέει, του ταιριάζει, ήταν σχεδόν πάντα πίσω από κάθε πλάκα. Πείραζε τους πάντες, θεωρώ ότι καλώς βγήκε αυτό το παρατσούκλι, το ζυζάνιο. Δεν έχω, λέει, κάτι συγκεκριμένο που να θυμάμαι πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά οτιδήποτε, λέει, και αν συνέβαινε για να διασκεδάσουμε, λέει, ήταν εκεί. Alice Cooper, Poison, μπήκε.

τελειώνοντας τις δηλώσεις του, είπε ότι ο Χωσέ έπαιζε μπάσκετ και το ένιωθε. Αγαπούσε το άθλημα, έκανε αυτό που έκανε, προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα και αυτό πέρασε, λέει, στον κόσμο. Και άλλοι πολύ μεγάλοι παίκτες πέρασαν και θα περάσουν. Ωστόσο, όμως, λέει, ο Χωσέ έμεινε στην μνήμη των ομάδων και σε όποια ομάδα βρέθηκε. Ήταν ένας και ένας εξαιρετικός μπασκεμπολίστας, πέραν όλων των άλλων, το πακέτο δηλαδή που είχε ο Πίκολιν Ορτίθ. Μας είπε ο κύριος Γιάννης Σιούτης, υπάρχει σχετικό άρθρο, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε στο site μας, στο yellowradio.gr.

έλεγα, το handball γυναικών συνεχίζει στον Άρη με διπλό ρόλο η αρχηγός Αποστολία Μαλέ. Ανακοίνωσε ο ΑΣ Άρης και το τμήμα handball γυναικών την ανανέωση της συνεργασίας με την αρχηγό της ομάδας. Με την κυρία Αποστολία Μαλέ, που θα είναι φυσικά και προπονήτρια τη νέα αγωνιστική περίοδο στις Παγκορασίδες Α και Παγκορασίδες Β. Η Αποστολία Μαλέ, η οποία αγωνίζεται στην θέση της Playmaker, έκανε και κάποιες δηλώσεις, είναι πάρα πολύ χαρούμενη που μένει, λέει, στην ομάδα του Άρη με διπλό ρόλο, αυτού της παίκτριας αλλά και της προπονήτριας. Ευχαρίστησε τον κύριο Σωτήρη Αναστασιάδη που την εμπιστεύτηκε δύο τμήματα φέτος. Στόχος μου, λέει, είναι να κάνω τους αθλητές μας να αγαπήσουν το άθλημα όπως το αγάπησα εγώ, να παλέψουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και στην ομάδα γυναικών του Άρη φέτος ο στόχος είναι ένας, η άνοδος. Δεύτερη χρονιά του τμήματος, ήδη με τα κορίτσια γνωριζόμαστε και είμαστε πανέτοιμες να διεκδικήσουμε αυτό που αξίζουμε. Εύχομαι, λέει η αθλήτρια, μία αθλητική σεζόν με όμορφο θέαμα και χωρίς τραυματισμούς. Με το καλό, Μαλέ Αποστολία, τα καλύτερα εύχομαι, κοριτσάρα μου.

Να καλησπερίσω και το φιλαράκι μου τον Μάκη. Καλησπέρα λέει Μάριον. Και μου στέλνει φυσικά την αφίσα από την συναυλία στο ΟΑΚΑ 23 Μαΐου, Iron Maiden. Fan Iron Maiden ο φίλος μου ο Μάκης. Την καλησπέρα μου.

Ενέρεση Κωνσταντίνε, καλά δεν ήταν και δύσκολο. Τι απόδοση, 1-0-5. Το έδιναν, λέει, ότι θα έβγαινε. Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Στο Πόθ, λοιπόν, καλωσορίζω την πρώτη με το ωραίο το όνομα, η Λεμονιά, κίτρινο όνομα. Μου στέλνει το Avatar. Γεια σου, γλυκιά μου, Λεμονιά, την καλησπέρα μου. Ο Chris μου στέλνει εδώ ένα ωραίο GIF. You are the best. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα, να είσαι καλά, φίλος. Σιγά σιγά να το διαβάσω και τα σχόλια στο post, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ένα δεκαλέπτο μας έμεινε.

Ο Δημήτρης, ο Δημήτριος, καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Μία κόκκινη καρδούλα, αλλά οι κυτρινόμαυρες είναι τέσσερις. Δημήτρη, με τον κηδεμόνα σου αύριο. Καλησπέρα και σε εσένα, Μίτσο. Η γυναικάρα Ενάρη, η μία και μοναδική. Από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη, σήμερα που ο Απόστολος δεν έστειλε. Για να στείλω χαιρετισμούς και στην Ήδη μου. Η Βάρα. Καλή εκπομπή, λέει Μαριονάκη της καρδιάς μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, λέει, από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη, σε όλες τις γυναίκες Ενάρη. Κιτρινόμαυρες καρδούλες 6 στον αριθμό. Η καλή μαθήτρια Ήδη που παίρνει 20. Κιτρινόμαυρη Κατερίνη μου, γεια σου η Βάρα μου. Και σε όλα τα κορίτσια μας. Και καπάκι, άλλη μια γυναίκα Ενάρη. Το μαράκι μου, καλή εκπομπή λέει από τον κιτρινόμαυρο Εύωσμο. Και 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες με μια φωτογραφία άρα με τον Θεό του πολέμου στον θρόνο του και Άρης. Γεια σου γλυκό μου μαράκι. Καλή ακρόαση κοριτσάρα μου στον κιτρινό μαυρο Εύωσμο. Και ο Λευτέρης κιτρινό μαυρες λέει καλησπέρες. Βέρε και οι καλησπέρες κιτρινό μαυρες είναι. Και οι καληνύχτες και οι καλημέρες. Λευτέρη, σε έχω ξαναδιαβάσει, δεν θυμάμαι. Να σε καλωσορίσω, ήρθες για να μείνεις. Εγώ σε καλωσορίζω και ας σε έχω ξαναδιαβάσει, δεν πειράζει. Την καλησπέρα μου, γεια σου ρε Λευτέρη. Και φυσικά ο Νικόλας Βάμος, Άρης είσαι, μας γράφει εδώ στο post. Την καλησπέρα μου Νικόλα Βάμος, φίλε μου και σε σένα.

Γεια σου ρε Μάκη. Ορίστε, λέει ο Κωνσταντίνος που ζητάει βολάνι. Και να ξέρεις, λέει, εκτός από τον βολάνι φυσικά, λέει, όλα τα άλλα που έπαιξες, λέει, ήταν κομματάρες. Με χίλιες κιτρινά μαύρες καρδούλες. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, φιλιά. Εγώ, λέει, βάζω ό,τι αρέσει σε μένα. Άμα αρέσουν και σε εσάς, δεν ξέρω. Χαίρομαι πάντως. Έτσι, εντελώς δημοκρατικά, βρε αδερφέ. Προτελευταίο, η Joan Jett. Έχω ακόμα ένα και μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Από Metallica.

Μια που τον είπα τον Απόστολο σήμερα αυτό το κάρμα και μια που έσκασε μύτη, φίλες και φίλοι. Άρης ντοκιμαντέρ, λέει. Αριανάρα Κατερίνη. Γεια σου ρε Απόστολε και την ενόμαυρη Κατερίνη. Τώρα πριν λίγο το λόγο σου είχα. Φιλιά στη φαμίλια, βρε. Πού είναι, λέει, όταν έσκασε μύτη. Σε έφαγε λάχανο και σε στροφή η Ήβη, ε, να ξέρεις.

Θα το κόψω λίγο άκομψα. Και 58 είναι, πρέπει να βάλω τραγουδάκι λήξης. Τραγουδάρα όμως. Ακολουθεί εκπομπή. Η οδηγή κυτρινό μαύρης επιβίωσης. Λίγο αυτό να ακούσουμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Μετάλλικα. Πάμε για τραγουδάκι λήξης, γιατί πρέπει να δώσω για τη σκυτάλη. Νάουσα Ούλτρα. Όσο θα ζω. Αυτό ήταν λοιπόν, Αριανά μου. Τελειώσαμε και σήμερα. Αυτό ήταν. Ακόμα ένα μάχη με κυτρινό μαύρο ντύλι λαμβάνει τέλος. Δέκα τάγκα. Ωραία ήταν και σήμερα, ωραία η παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, την ακρόαση και τα μηνύματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Την ίδια ώρα, εδώ, ακούτε Yellow Radio 101,7. Αύριο στις 8 το βράδυ λοιπόν, το κυτρινό μαύρο ντύλ, Μάριο Συριώτη, ήμουν πίσω από τα μικρόφωνα όλα, όλα ανοιχτά. Τα μικρόφωνα βρε. Μπε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο ξημέρωμα. Η Σοφία και εγώ στην κερκίδα μαζί. Ακόμα κι αν πεθάνω θα... Γεια σου Τζορτζ, στα χασομέρια σχεδόν. Κιτρινό μαυρεύος με 03.

Άντε καλή ξεκούραση αφού μόλις σχόλασες, Τζόρτζ. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο μπιλάκος του. Ο μπιλάκος μας. Του. Πώς μου ήρθε. Δικό μου. Μην δίνετε σημασία. Δεν είμαστε καλά. Έχει δικό του πάρκινγκ. Έχει το καλύτερο παραδοσιακό ελληνικό Greek σούβλακος. Και γενικότερα τρώτε καλά. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι.

Πόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
15: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
15: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
15: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
16: Money.
14: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
17: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό. Και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Yellow Radio 107. Ακούτε τους οδηγούς και τον νόμο της επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο σήμερα μοναξιές. Ακούτε το Φώτη Αναστασιάδη, καθώς η καρέκλα απέναντί μου είναι άδεια. Έχουμε δώσει το απαραίτητο ρεπό και τις απαραίτητες ανάσες στον Νίκο το Λαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εν μέσω μετακόμισης, οπότε του κάνουμε τη χάρη να τον απαλλάξουμε τα συμπεράνα του καθήκοντα εδώ από τον αέρα της πόλης.

Σίγουρα όμως δεν είμαι μόνος μου, γιατί έχω εσάς και η αλήθεια είναι ότι χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να πάει παρακάτω αυτή η εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία υφίσταται τα τελευταία 6 και πλέον χρόνια, είτε στο 10-12 της Πέμπτης, είτε στο 10-12 της Τετάρτης, είτε στα post-game, in-game του μπασκετικού Ευρωπαϊκού Άρη. Οι φωνές μας σας συντροφεύουν και σας κλείνουν, κυρίως τα βράδια.

Και εννοείται ότι, όπως προείπα, χωρίς σας εκπομπή δεν γίνεται. Γι' αυτό σας περιμένω στο Viber να στείλετε τα μήνυματά σας στο 6936-51-20-99. Επαναλαμβάνω, 6936-51-20-99. Παρέα, εννοείται ότι δεν θα μπορούσε η εκπομπή, η συγκεκριμένη εκπομπή, όσοι είστε έτσι θαμώνες της, ξέρετε ότι πάντα τη συντροφεύει και ένα μάτς. Είτε αυτό είναι του Άρη με ζωντανή σύνδεση και ούτω καθεξής, είτε όταν δεν έχουμε την ευκαιρία να πέσει ο αγώνας μας πάνω σε αγώνα του Άρη, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, αυτό που χαζεύουμε κατά κύριο λόγο, και τι καλύτερο από το να βλέπουμε εδώ πέρα όλοι μαζί και να σχολιάζουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Bayern Paris Germain, όπου βρίσκεται στο 17ο λεπτό προς 18ο. Η Paris προηγείται με 0-1 μέσα στην έδρα της Bayern Μονάχου, μέσα στο Μόναχο, το κατάμεστο, εντάξει, όπως αναμενόταν, Μόναχο. Η αλήθεια είναι ότι το συνολικό 4-6 που έχουμε στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή είναι απόρρια του προηγούμενου αγώνα κατά κύριο λόγο, αν και αυτός ξεκίνησε με κέφι και με μπρίο, καθώς η Paris Germain με την Bayern Μονάχου είχαν πολλά κέφια στο Παρίσι πριν από μία εβδομάδα και οι δυο τους έκαναν σαν τελικό σκορ το 5-4 υπέρ της Paris Germain. Και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε όλοι ότι η Bayern θα ξεκινήσει πολύ δυνατό το παιχνίδι για να ψάξει τον γκολ της, που θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα, καθώς εδώ και 3 χρόνια, δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, έχει φύγει από τις ζωές μας το εκτός έδρας γκολ, αυτό το μισό γκολ που λέγαμε. Που... η αλήθεια είναι ότι τώρα που το σκέφτομαι, ότι η νεότερη γενιά δεν θα το ξέρει αυτό. Θα είναι για μας ότι, όπως εμείς μας έλεγαν παλιά, ότι δεν υπήρχε offside ή ότι στο μπάσκετ υπήρχαν μόνο δίποτα και όχι τρίποτα. Κάπως έτσι θα τους λέμε ότι και εμείς στις επόμενες γενιές, ότι κάποτε, δεν ξέρω, μπορώ να το παραφέρουν κιόλας, όσο ξέρει, κάποτε άμα κέρδιζες εκτός έδρας, αν έβαζες γκολ εκτός έδρας, μετρούσε για 1,5 και όχι για 1, όπως θα έπρεπε νομίζω, γιατί αυτό, η αλήθεια είναι ότι σαν να αποκαταστάθηκε η ισορροπία σε αυτό το κομμάτι, γιατί εντάξει, το να παίζεις εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι συνήθως ήταν έτσι ένα, ας πούμε, μικρό πλεονέκτημα, καθώς ανέβαζες κάποιο γκολ, μετά μέσα στην έδρα σου ήταν πιο εύκολο, γιατί θα μετρούσε σαν 1,5, χοντρικά να το πω έτσι. Εδώ βλέπουμε Βισέν Κομπανί στον πάγκο της Bayern, το έξαλλο look του και την παντελώνα του. Ρε εσύ Κομπανί, όταν ήσουν ποδοσφαιριστής, ήσουν κατσαπλιάς, τέτοια δυνατός, με τάκλιν, με βρωμόσουτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα γκολ εναντίον της Liverpool με τη Manchester City, τότε εκτός περιοχής, μια σουτάρα που είχε, όχι ψάντα, με την Everton είχε γίνει. Μια σουτάρα εκτός περιοχής στο 93, κάπου εκεί, σε ένα κυνήγι, σε εκείνη την, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκείνη τη χρονιά που είχε κερδίσει η City την Premier League και είχαν και αυτοί και η Liverpool πάνω από 100 πόντους, 104-103, κάπως έτσι είχε λήξει. Τρομακτικό πρωτάθλημα. Ο Κβαρατσβέγια έξω την περιοχή σουτάρει, αποκρούει ο Νόιερ, κοντράκι στα σώματα. Θα πάμε έτσι μαζί, εφόσον και εγώ έχω τις μοναξίες μου εδώ πέρα, βλέπω και παρακολουθώ το μάτσο μαζί με εσάς, με την συμμετοχή σας έρχονται τα πρώτα μηνύματα, πάμε λίγο και σε εσάς, στο Viber βλέπω έχει γίνει η αρχή. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, μέχρι στιγμής δεν ξέρω, δεν έχεις ακούσει, τόσο λες νωρίτερα, ύποπτα πράγματα αυτά. Ο Απόστολος λέει Άρης Δημαντέρα, Γιαννάρα Κατερίνη, γεια σου Απόστολε. Ο Τζον, γνώμη για το σημερινό παιχνίδι. Να, ορίστε, ο Τζον ήταν έτοιμος από πριν. Να πούμε ότι έτσι, αυτό που ξεκίνησα να λέω και πριν, ο Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό έγραψε το 0-1 για την Paris Germain. Και ο Λιούς Διές τώρα χάνει μια ευκαιρία και ξεσηκώνει τους φίλους της Bayern Μονάχου. Γνώμη, η αλήθεια είναι ότι αδιάφορο μου ήταν ως προς προτίμηση, να το πω έτσι. Απλά επειδή παίχτηκε με τον διευθυντή μου στη δουλειά ένα στοιχηματάκι,
όπου εγώ πήρα την πρόκριση της Πάρη και ο διευθυντής μου, όντας υποστηριχτής της Bayern, την πρόκριση της Bayern, θα ήθελα, ας πούμε, να διατηρηθεί αυτό το 0-1 και να περάσει η Πάρη μέσα στον τελικό, που εκεί πέρα ήθελα εδώ πέρα τον Νίκο Λαδόπουλο, ο οποίος είναι υποστηριχτής και φίλαθλος της Arsenal, να του πω κοινά όψη μου, εντάξει, την έχουμε συζητήσει κιόλας και εκτός αέρα, αλλά τα λέγαμε και τις προάλλες. Νομίζω ότι όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι θα είναι και ο νικητής του φετινού Champions League. Περισσότερο γιατί η Arsenal την φετινή χρονιά δείχνει πολύ ικανή στα μετόπιστεν. Το μαρτυρούν όλα τα μάτς. Νομίζω έχει ελάχιστα μάτς που έχει δεχτεί ακόμα και 2 γκολ. Δεν μιλώ για περισσότερα. Οπότε σε μια ομάδα που έχει αυτή την άμυνα αλλά μπροστά δυσκολεύεται το τελευταίο διάστημα, μια από αυτές τις δύο ομάδες που επιθετικά πετάνε φωτιές, νομίζω ότι εντάξει, η πλάστικα θα γύρει ελαφρώς υπέρ τους, και το ελαφρώς υπέρ τους σε ένα τελικό της Champions League, αλήθεια, τις περισσότερες φορές επιβεβαιώνεται. Δηλαδή τώρα προσπαθώ να τρέξω στα προηγούμενα, στους προηγούμενους τελικούς, και να βρούμε την τελευταία. Θα ήθελα και τη δική σας βοήθεια σε αυτό. Ποια θεωρείτε την τελευταία ή την μεγάλη έκπληξη σε τελικούς Champions League που έχετε δει, όμως? Γιατί εγώ από αυτούς που έχω παρακολουθήσει, έχω παρακολουθήσει αρκετούς, είναι αλήθεια. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλο φαβορί, αλλά συνήθως τα φαβορί, έστω και τα με μια μικρή, με ένα μικρό αβάντζο φαβορί, επιβεβαιώνονται σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί εκεί πέρα ξεχωρίζουν οι μεγάλοι παίχτες, οι μεγάλες προσωπικότητες. Θα μου πεις, υπάρχει ούτε να μην έχεις τέτοιους και να πας στον τελικό? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Απλά κάποιες ομάδες, συνήθως η μία από τις δύο ομάδες θα έχει περισσότερους τέτοιους, θα έχει καλύτερους τέτοιους. Θα έχει πάντως παίχτες οι οποίοι μπορούν να το πάρουν αυτό το παιχνίδι και κατά κύριο λόγο το παίρνουν. Ο Ευάγγελος, γεια σου Φώτη. Από τα πιο σωστά της UEFA που κατοργήθηκε το εκτός γκολ, βοηθάει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες και ελπίζω να καταργηθεί γρήγορα και αυτό το αστείο με το offside με την μύτη του παπουτσιού. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά το άθλημα το οποίο ζει και τρέφεται και έχει ζωή μέσα από τον γκολ, και να ακυρώνονται γκολ, όχι να ακυρώνονται απλά γκολ, να έχεις βάλει κάμερα, να έχεις βάλει την καλύτερη σου τεχνολογία ώστε να παρατηρείς για

είναι το κλασικό πίνδι μπύρε του οι Γερμανοί. Βλέπω πάει και ο ρέφερι τώρα, φαντάζομαι, για να κάνει μια παρατήρηση από τα μικρόφωνα. Α, και ένα αναπτήρα έχει πέσει. Το μπύρο τέταρτο τώρα αγκαλιά. Εντάξει τώρα, να μου πει, γίνονται αυτά σε έναν ημιτελικό Champions League και δεν είναι στην Ελλάδα, κάνει στην Ελλάδα αυτή η ομάδα. Να που γίνονται.

Και άλλο κόρνερ για την Paris Saint-Germain, το κερδίζει ο Βίτι, είναι μένος του που έχει κάνει και μπλοκάρει. Ο Νόστ είναι για το θεσμό της Ευρωλίγκας στο ενεργό παιχνίδι της βραδιάς. Παναθηναϊκός 59, Βαλένθια 71, 1 και 47 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.

Ο Βάγκος λέει το χθεσινό πέναλτι δεν ήταν στον Γκρεσμάν. Νομίζω τα κοράκια δεν μας τα λένε καλά, αν και εγώ προτιμώ Παρί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει η αλήθεια. Και στο χθεσινό, εντάξει, σημερινό μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά ξαναλέω, άντε τότε αυτό στον Άρη, εγώ πατρελνόμουν. Θα το συζητούσαμε ένα χρόνο. Αλλά ξαναλέω, καταλαβαίνω το γιατί δεν το έχει δώσει. Τώρα το χθεσινό είναι άλλο από Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Βασίλης, γεια σου Βασίλη, λέει ναι, έτσι είναι, μόνο η Τσέλσι στα δύο που πήρε και η Λίβερπουλ του 2005 δεν ήταν φαβορή. Αυτό για το site συμφωνώ ότι είναι εκνευριστικό, αλλά κάπου πρέπει να μπει το όριο. Ναι, σίγουρα κάπου πρέπει να μπει το όριο, Βασίλη, αλλά νομίζω ότι ας μπει στον άνθρωπο, να σου το πω έτσι. Ας μπει στον άνθρωπο. Άμα είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος σε, να το πω έτσι, θεωρείται πλανητική θέση. Αν είναι οτιδήποτε λιγότερο, θα μου πεις πάλι θα ψάχνουμε άμα είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος ή ένας ολόκληρος άνθρωπος πλην του παπουτσιού του. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Έτσι είναι και, και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα έχουμε αντεπίθεση για την Paris Saint-Germain. Πάμε λίγο να τη δούμε εδώ πέρα μαζί. 4 εναντίον 3. Γύρισαν τώρα και άλλοι. Κβαρατζέγια γυρνάει. Όχι. Όχι ακόμα. Έχουμε corner. Ναι, έχουμε corner. Αλλά μια επικίνδυνη αντεπίθεση για την Paris Saint-Germain. Ο Τάχ σε δύο προσπάθειες εξωτερώνει τον κίνδυνο και παραχώρησε άλλο ένα corner για την Paris Saint-Germain. Λοιπόν, επιστρέφω στο Viber. Μόνο η Chelsea στα δύο που πήρε και η Liverpool του 2005 δεν ήταν φαβορή. Συμφωνώ με την Chelsea και με την United και με την Barcelona, δεν κάνω λάθος. Νομίζω το άλλο με την Barcelona πρέπει να ήταν, δεν ήταν φαβορή. Ισχύει. Με την United, εντάξει, νομίζω εκεί με το γλίστρωμα του Terry. Όχι, εκεί το πήρε η United με το γλίστρωμα του Terry. Ναι, εκεί το πήρε η United. Άρα εσύ θα λες τη Chelsea. Ποιο με την Μπαρτσελόνα, το ένα σίγουρα που έχει πάρει και το άλλο ποιο ήταν που δεν ήταν φαβόροι. Και η Λίβερπουλ το 2005 με τη Μίλαν. Ναι, όχι απλά δεν ήταν φαβόροι, έχανε και 3-0. Δηλαδή, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως και πάλι εκεί πέρα δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν μιλάμε για μεγάλες διαφορές, θα μιλάμε για δύο φιναλίστ. Ναι, όχι. Ωραίος Βασίλη, συμφωνώ μαζί σου. Απλά μια βοήθεια λίγο, τώρα θυμάμαι το δεύτερο της Chelsea. Με την Ίντερ, όχι, με την Ίντερ ήταν το άλλο. Αχ, κόλλησα τώρα. Μπάει η Chelsea στο Μόναχο. Οκ. Okay. Α, και το City Chelsea λες. Α, ναι, σωστά. Εκεί πέρα και δεν ήταν, ειδικά το City Chelsea. Άντε το Bayern Chelsea, θα το έλεγα περισσότερο επειδή ήταν στο Μόναχο. Αλλά το City Chelsea, ναι. Μαζί σου, σωστός. Και σε ευχαριστώ κιόλας πολύ. Ο Νικόλας, καλησπέρα στην παρέα. Χθες εξηγεί το κοράκι στον Γκριεσμάν ότι προηγείται επιθετικό φάουλ με το πέναλτι. Οκ. Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου, αλλά έτσι ξεκαθαρίζουμε.

εύκολα τα πράγματα. Τώρα έχουμε και την Bayern μια αντεπίθεση, η οποία κόβεται, ο Λίσε μέχρι στιγμής είναι ψιλοτραγικός. Θα μπορούσα να πω. Έχει καταστρέψει αρκετές επιθετικές ενέργειες της Bayern. Συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται και απευθείας στην επόμενη φάση μας εκθέτει και βάζει γκολ. Για να με Λουίς Δίας, μπορεί να το κάνει τώρα. Ευτυχώς. Λάζω θα περάσει μία πλάς φάση για να μας κάνει ρεζίλη. Έχουμε και στο Facebook, στην ομώνυμα του Yellow Red 107, κάτω από το post που έχουμε ανεβάσει, τα σχόλιά σας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Ευθύμης Χαλιαμπάλιας. Καλησπέρα, καλημέρα. Σε λίγο καλημέρα. Καλησπέρα κύριε Ευθύμη, ελπίζω να είσαστε καλά. Και ο αδερφός, ο Γιάννης Λεγερός, καλησπέρα αδέρφη και καλή εκπομπή. Γεια σου Γιαννάρα μου. Δύναμη, να αρρωστάκι μου.

με 8.55 να απομένουν στο ΆΚΑ, 68-79. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω 11 πόντους από τη Βαλένθια. Κάπου εκεί βρίσκεται σε όλο το παιχνίδι, η αλήθεια είναι πίσω. Και εδώ στα δικά μας ο Λουίς Δίας μπαίνει μέσα στην περιοχή, αλλά χάνει το κοντρόλ του και κάπως έτσι παραμένει στο 40 λεπτό το 0-1 για την Paris Saint-Germain.

Ωραίο, ωραίο παιχνίδι. Παρακολουθούμε. Μπορεί να έχει αυτό το φτωχό 0-1 σε σχέση με το τελικό 4-5 του προηγούμενου μάτς. Ήταν φτωχό έτσι. Είναι φτωχό έτσι. Και δεν ξέρω και πού θα καταλήξει, αλλά είναι πάνω κάτω η μπάλα. Η Bayern, η αλήθεια είναι ότι πατάει με σχετική ευκολία στην περιοχή της Paris Saint-Germain. Εκεί πέρα τα χάνει λίγο. Στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα μέχρι στιγμής. Αλλά όταν μπαίνει με τέτοια ευκολία μέσα στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας, μια-δύο-τρεις κάποια στιγμή θα σου κάτσει. Η Paris Saint-Germain από την πλευρά της είναι και αυτή πολύ επικίνδυνη όταν βρίσκεται σε φάση αντεπίθεσης. Και τώρα έχει επιλέξει, από ό,τι καταλαβαίνω, στα τελευταία λεπτά να μείνει λίγο πίσω στο καβούκι της, ώστε να βγάλει το ημίχρονο που λέμε. Στο 43 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Λίσε καταστρέφει άλλη μια επίθεση για την Bayern Μονάχου. Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός 7 και 4 πρώτο τέλος είναι πίσω με 16 πόντους, 70-86. Ο Μουσιάλα απόκρουπο, από ωραίο τελείωμα, που βρέθηκε πάλι άλλη μια περίπτωση που βρέθηκε μέσα στην περιοχή παίκτης της Μπάγκερ. Αυτή τη φορά ήταν ο Μουσιάλα, ο οποίος σούταρε, αλλά έπεσε ο goalkeeper της Paris Saint-Germain και αποσάβησε τον κίνδυνο στη γωνία του. Και ακόμα ένα σούτ από τον Μουσιάλα, λίγο πλάγι από την από τη μικρής περιοχής. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς βλέπουμε και πώς η Μπάγκερ δεν έχει βάλει ένα γκολ τουλάχιστον να σοφαρίσει το μάτς, αλλά αν δεν πάει μπάλα στην εστία ή και όταν πηγαίνει, αν δεν υπήρχαν τερματοφύλακες, όλα μέσα θα γράφανε.

80 λεπτά το καθυστέρησαν στο Allianz Arena. Έχουμε δει ανίσχυδη το μισό. Θα παίξουν άλλο 1,5 τουλάχιστον πριν οδηγηθούν στα αποδυτήρια. Να το σπάσω τώρα από την Bayern Μονάχου. Πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδισμένα για την Πάρη, η οποία φιλοδοξεί και είναι κοντά στο να πάει με το 0-1 υπέρ της στα αποδυτήρια. Μετά η Bayern, αυτή τη βασικά που μιλάμε, η Bayern χρειάζεται τουλάχιστον 2 γκολ ώστε να στείλει το μάτς στην παράταση, ισοφαρίζοντας το γενικό σκορ σε 6-6, καθώς τώρα βρισκόμαστε στο 4-6 υπέρ της Paris Saint-Germain.

ένα τελευταίο γέμισμα για την Bayern Μονάχου που έχει ένα κερδισμένο φάουλ στο κέντρο. Πάμε την μπάλα ο Κίμιχ για να γεμίσει μέσα στην περιοχή. Η τελευταία φάση του ημιχρόνου, στο 2:30 βρισκόμαστε. Εκτελείται κεφαλιά λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι από τον ΤΑΚ. Νομίζω μπορεί να υπήρχε και επιθετικό φάουλ στη φάση, αλλά αυτό θα ήταν άλλο από το Ευαγγέλιο, αν φτάναμε να το δούμε μέχρι εκεί. Ημίχρονο στο Allianz Arena και μπορούμε έτσι να κάνουμε μια μεταφορά γρήγορη.

Έχουμε άλλα 10 λεπτά για μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να πάμε λίγο μια βόλτα και από το ΆΚΑ εκεί πέρα που η Βαλένθια δείχνει να έχει καταφέρει αυτό που έμοιαζε δύσκολο μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, το να κάνει και αυτή με τη σειρά της ένα break. Βρίσκεται κοντά, θα μπορούσε να μην κάνεις σε αυτό. Okay, έχει μια αλφα για να δούμε εδώ. Ωραία, τέλεια. Δηλαδή έπαιζε και το άλλο μας από πίσω. Στο πού βρισκόμαστε, βοήθησέ μας, 4 λεπτά πριν το τέλος, 79-91. Με το Ρογκαβόπουλο μπαίνει προς τα μέσα. Για δούμε, είναι διαφορά στους 10, 81-91, και υπάρχουν 4 ολόκληρα λεπτά. Η Βαλένθια όμως διατηρεί αυτό το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Για τους φίλους του μπάσκετ, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κρίνει και τον έτερο, τον ακόμα έναν φιναλίστ στο Final Four, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κλείσει θέση με το 3-0 επί της Μονακό, και τώρα στους 8 με τον Ρογκαβόπουλο. Οι δύο ομάδες παίζουν χωρίς τους προπονητές τους από το μέσα της τρίτης περίοδου, γιατί πέρα που λογομάχησαν έντονα και αποβλήθηκαν και οι δύο, και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και ο προπονητής της Βαλένθια.

Ωραία, ωραία βραδιά. Έχει και μπάσκετικό και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον. Είναι η αλήθεια και εμείς έχουμε σχεδόν άλλη μία ώρα μπροστά μας μαζί με κάποια διαφημιστικά μηνύματα για να κλείσουμε. Έχουμε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο στο Bayern Paris Saint-Germain. Έχουμε εννοείται και 3 λεπτά με τον Χρήστο Σερέλη στην άκρη του πάγκου για τον Παναθηναϊκό, ποιος θα του έλεγε ότι πριν από 3 χρόνια που βρισκόταν στο Λαύρο και έκανε, η αλήθεια είναι πολύ καλή, πολύ καλές χρονιές, ότι θα είναι πρώτος προπονητής αυτή τη στιγμή σε ένα μάτσο το οποίο μπορεί και να κλείσει την συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four. Εντάξει, ένα αστείο στιγμή εδώ πέρα υπάρχει τζάμπολ το οποίο πηδάει ο Σόρτ με κάποιον. Δεν έχει σημασία με ποιον πηδάει ο Σόρτ. Το θέμα είναι ότι πηδάει για να δούμε ποιο θα πάρει τον τζάμπολ. Το οποίο παραλίγο να το κερδίσει, η αλήθεια είναι. Αλλά η μπάλα καταλήγει με αυτά και με εκείνο στον Παναθηναϊκό. Ποιο κερδίζει ένα φάουλ. Χωρίς φάουλ, η Βαλέτα, το πρώτο της φάουλ μετά από 7 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Άρα.

ψηλό έχουμε παιχνίδι. Είναι αλήθεια στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τους 5. Έστηκε την μπάλα αυτός. 1 και 38 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Άδουμε τώρα είναι. Θα σταυροκοπιούνται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού εδώ πέρα. Παρακαλώ να μπει ένα καλάθι να μειώσουν στο σουτ. Θα δούμε. Δεν θα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνουμε εδώ πέρα δούμε αυτό το 1 και 38. Μπορεί να κρατήσει κανένα δεκάλεπτο, αλήθεια είναι και πλάς. Θα δούμε εδώ πέρα. Μπάλα στα χέρια του Σόρτς. Αυτό είναι στο Ρογκαβόλ που ευθύνεται για τρεις ο Ρογκαβόπουλος. Όχι, χαμένη επίθεση. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό στους 5 που και πριν είχε την ευκαιρία. Δεν πέτυχε το καλάθι και τώρα η Βαλένθια ροκανίζοντας και τον χρόνο. Θέλει να πάρει ολόκληρη την επίθεση. Ο Μοντέρο έχει την μπάλα. Έχει πάρει τις τελευταίες επιθέσεις. Έχει χάσει και τις τρεις. Ένα τρίποντο μπροστά στον άλλο ένα. Δεύτερο συνεχώς τρίποντο που βαράει, που πηγαίνει ταμπλό. 57,7 για το τέλος. Παναθηναϊκός κερδίζει ένα φάουλ, αλλά έχει να δώσει άλλα τρία η Βαλένθια. Το ένα αποφασίζει να το δώσει τώρα.

Ο Σόρτς για τρεις, άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά αστοχή. Να δούμε, θα δώσει και άλλη ευκαιρία η Βαλένθια. Μπάνω στα χέρια του Μοντέρο, 15 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά την δίνει. Προσπαθεί να παίξει καθαρέ άμυνα ο Οσμάν. Ούτε τώρα πάλι κι άλλη χαμένη επίθεση για την Βαλένθια. 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ρογκαβόπουλος δίνει στον ο οποίος παίρνει κάτω φάουλ. Παίρνει χαμηλά το φάουλ. Δεν θα πάει στο... Δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί να δουν την τη φάση. Αλλά το πιθανότερο είναι κάτω. Είχε να δώσει φάουλ η Βαλένθια και το δίνει έτσι.

Κι όμως δίνουν φάουλ. Ουσιαστικά δίνουν πάνω στην προσπάθεια του σουτ. Τρεις βολές για τον Κέιρ Ντέιβις.

0: Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And dance with the devil!
1: Η Βαλένθια και συγκεκριμένα ο Μοντέρο κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει το μάτσο η Βαλένθια. Τον απέσυρε, αν δεν τον απέσυρε για τώρα νομίζω... Τον απέσυρε ή time out, όχι, πήρε time out ο προπονητής του Παναθηναϊκού, καθώς με τις δύο εύστοχες βολές του Ντέιβις θέλει τρία. Είναι στους τρεις η διαφορά και έχει 17 νομίζω δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός ως τη διάθεσή του.

4, gate 5, gate 6.

0: Όχι.
1: Ο Ρογκαβόπουλος προσπάθησε. Ο Μοντέρο το έδινε στο Ρογκαβόπουλο και ο Ρογκαβόπουλος το έδινε στο Μοντέρο. Τελικά, λογικά θα πάει το μάτσο εκεί που έδειχνα από την αρχή, στη Βαλένθια. Και θα κάνει και αυτή με τη σειρά της ένα break και θα κάνει το 2-1. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με δεύτερο ημίχρονο από το Champions League και όλους εσάς με τους οδηγούς και τον όρθιο επιβίωσης και το Φώτη Αναστασιάδη πίσω από το μικρόφωνο. Μην πάτε πουθενά, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβιμπεντ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Yellow Radio 107, ακούτε τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωση για την επόμενη σχεδόν μισή ώρα και πλέον, σχεδόν 40 λεπτά θα μπορούσα να πω, πίσω από τα μικρόφωνα, ο Φώτης Αναστασιάδης, μονάχους σήμερα, αλλά εντάξει δεν πειράζει, θα το παλέψουμε μαζί με εσάς, με όμορφη παρέα που έχουμε, όπως είχαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και εννοείται με τον ήμι τελικό του Champions League, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο 60, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι δραματικά, 0-1 από το τρίτο λεπτό, τρίτο ή 8. Ο Ντέμπερ τέλος πάντων στο πρώτο δεκάλεπτο έχει γράψει αυτό το 0-1, το οποίο υφίσταται μέχρι και τώρα. 61 λεπτό, 4-6 με συγχωρείτε, συνολικό σκορ. Πράγμα που σημαίνει ότι η Μπάγκερν χρειάζεται 2 γκολ για να στείλει το μάτς στην παράταση. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, η τελευταία μισή ώρα του παιχνιδιού που μένει θα είναι πάρα πολύ ωραία και σημαντική. Πάμε λίγο σε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Γιώργος λέει: τα τρίποντα του Ρογκαβόπουλου στο γάμο του Καραγκιόζη ήταν ακριβώς το ίδιο που γινόταν και από την άλλη πλευρά. Είναι η αλήθεια. Ιτήθηκε νωρίτερα και ο Παναθηναϊκός. Όπως είπαμε πριν, βγούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα στους οδηγούς. Ψυχαγωγία τέλος στο ΑΚΑ και αναμένουμε post DBG πριν πάμε για ύπνο. Αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι λέγανε μεταξύ οβερό και αστείο ότι θα είχαν σίγουρα σήμερα ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να είναι ο DBG, γιατί τιμωρήθηκε με 3 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για να μπορέσει να είναι στον τελικό. Γιατί υποτίθεται ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τώρα. Έχασε τώρα τον πρώτο αγώνα ουσιαστικά από την Βαλένθια. Θα κερδίσει τον επόμενο και ο ημιτελικός θα είναι το τελευταίο ματς τιμωρίας του Γιαννακόπουλου πριν παίξει τελικό με τον Ολυμπιακό. Αν πάνε και δύο ομάδες στον ημιτελικό, όπως και πέρυσι, έχουν τις πιθανότητές τους. Εδώ έχουμε την Paris Saint-Germain να έχει την κατοχή της μπάλας. Σπάνιο από όσο έχουμε δει. Μέχρι στιγμή πάρει μετά τον γκολ, το γρήγορο γκολ που πέτυχε, περισσότερο έχει την μπάλα, βρίσκεται πίσω από την μπάλα. Φαρατσβέγια φαίνεται να παίζει λίγο μόνο του στην επίθεση της Paris Saint-Germain, σαν να κουραστεί πολύ και η μεν και η δε. Η αλήθεια έχουμε και τις πρώτες, θα έχουμε σε λίγο και τις πρώτες αλλαγές στο παιχνίδι. Μαρκίνος αρχοντικός, μια κεφαλιά προς τα πίσω.

Davis βλέπω για την Bayern να ετοιμάζεται να περάσει. Ένας εντυπωσιακός Κάναδος back. Πολύ γρήγορος πάνω κάτω όλη την πλευρά. Σύγχρονος back. Κάνουμε τώρα την Παρή. Βγαίνουμε καλές αξιώσεις μπροστά. Όχι, κόβεται. Κόβεται από τον Οπαμεκάνο.

πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Paris Saint-Germain, όπου σε ένα σόλο του Ντουέ από τα δεξιά εκτελεί από το ύψος της περιοχής σε απέναντι γωνία. Ο Νόιερ για άλλη μια φορά δηλώνει παρόν και κρατάει εντός της πρόκρισης στην Bayern Μονάχου, καθώς μετά τα 3 γκολ, θα μου πεις, όπως έχει το παιχνίδι, όπως έχει αυτό το ζευγάρι βασικά, δεν μοιάζουν και πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ εδώ μας δείχνει το γκολ που χωρίζει μέχρι στιγμή τις δύο ομάδες στο παιχνίδι, του Ousmane Dembélé, του κάτοχου μέχρι και σήμερα της χρυσής μπάλας, καθώς φεύγει για τον πάγκο, θα είναι η πρώτη αλλαγή με τη θέση του να παίρνει ο Μπαρκολά, νομίζω είναι. Για να δούμε, θα μας τον δώσει. Ένα σουτ, ένα στόχο, ένα γκολ. Ναι, σωστά, ο Μπαρκολά με τις 14 εμφανίσεις φέτος στο Champions League περνάει μέσα. Και όπως εκτελείται το κόρνερ τώρα για την Paris Saint-Germain, ο Ντέβις περιμένει λίγο ακόμα να έρθει και αυτού η ώρα για να μπει μέσα.

Για να μεγάλη φάση για την Πέρσερ, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Α, εύκολα με το σώμα πάω να κάνω. Εδώ ρωτάει ο Γιώργος πώς είχαμε φάει σε αυτό το γήπεδο, νομίζω 6 σωστά. Σωστά σε μια βραδιά όπου ο Λούκα Τόνι οργίαζε. Εντάξει, όλη τη χρονιά εκείνη, αλήθεια είναι ότι είχε κάνει εκπληκτικά 2 χρόνια νομίζω ήταν στην Bayern και ο προηγούμενος του ήταν στην Ιταλία πάρα πολύ καλός. Εντάξει, τρομακτικό φορ. Αλλά ναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο επισκεφτήκαμε για τον θεσμό του Europa League τότε, σε ένα από τα τελευταία χρόνια του Europa League πριν, όχι συγγνώμη, του κύπελου UEFA, μπερδεύτηκα, Europa League είναι πλέον, σε μια από τις τελευταίες ενώσεις του κύπελου UEFA. Είχαμε παίξει τότε με την Bayern, μια πολύ καλή Bayern, μπορεί να βρισκόταν στο UEFA, αλλά δεν το συζητάμε, ήταν εκπληκτική.

το μακρινό 2007, τότε που ο Άρης είχε, τώρα που το είπες το έψαξα λίγο να το βρω, είχε κατέβει με Χαλκιά, Κρίστη Βαγγέλη, Παπαδόπουλο, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Ρονάλτο Γκιάρο, Αουρέλιο, με και την Κολάρα με την Τρίπολη, Ίβιτς, Νεμπεγλέρα Πρίτα, Νάτσο Γκαρσία, Φελίπε και Κόκε, ενώ είχαν περάσει το μάτς η Χαβίτο, Πίτου Γκαρσία και Σιστόν αργότερα μέσα στο μάτς. Για την Bayern, εκείνη την Bayern, η οποία είχε τους εξής μικρούς, κυρίως θα έλεγα, στην εντεκάδα της και γενικά στη σύνθεσή της. Για να δούμε μια φάση τώρα για την Bayern μέσα στην περιοχή. Όχι, απομακρύνεται. Ο Όλιβερ Κάν στο τέρμα. Λαμ με Λελ, Ντεμικέλης, Λούσιο στην άμυνα. Ο Ριμπερί, ο Φαν Μπόμελ, ο Ζε Ρομπέρτο, ο Σβαϊνστάγκερ στο κέντρο. Και μπροστά ο Κλώσε με τον Τόνι. Και αλλαγές της Bayern, ακόμα και αλλαγές της Bayern έπαιζαν. Όχι βασικοί, θα ήταν θέοι στην Ελλάδα. Σανιόλ, ο Γάλλος, ο Μπακ. Ο Ότλ, ο Γερμανός κεντρός. Και ο Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος στα 40 του χρόνια, το Σάββατο που μας πέρασε, μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Ο Ποντόλσκι, ο οποίος πολλοί πιστεύονται ότι έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, όμως αυτό δεν ισχύει, καθώς έχει επιστρέψει στην γενέτειρά του, στην Πολωνία. Εκεί πέρα παραγωνίζεται με τα χρώματα της Γκόρνικ Ζάμπρζε, έτσι, δεν ήταν γλωσσοδέτης, έτσι λέγεται η ομάδα, με την οποία αγωνίζεται τις τελευταίες, νομίζω, 4 σεζόν, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, ή 4-5 σεζόν είναι εκεί πέρα, ουσιαστικά φεύγοντας, ας πούμε, από τα μεγάλα σαλόνια, αν μπορούμε να θεωρήσουμε 2015 την Γαλατά Σαράι, έκανε μια περιήγηση το 2017 για 2 χρόνια είχε πάει στην Ιαπωνία για να αγωνιστεί με την Βίσελ Κόμπε, πήγε μετά στην Αντάλιασπορ για 1 χρόνο και έπειτα γύρισε στην Γκόρνικ Ζάμπρζε, στην γενέτειρά του, για να κάνει επιθυμία, ουσιαστικά το δικό του όνειρο, καθώς είναι και ο παδός αυτής της ομάδας, να κατακτήσει ένα τίτλο, το οποίο και έκανε, κερδίζοντας στον τελικό του κυπέλλου την Ράκοφ, και έφερε την κούπα, έτσι πόσο όμορφο για έναν οπαδό να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα με την ομάδα της καρδιάς του, να κατακτεί ένα κύπελλο, και ειδικά όταν η ομάδα της καρδιάς του δεν είναι κάποια από τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της εκάστοτε χώρας, στην προκειμένη της Πολωνίας, η οποία έχει φέτος έχει ένα τρομακτικό πρωτάθλημα και συνεχίζεται καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν αυτό το περίεργο που βιώνουμε εκεί πέρα, όπου είναι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, αν δεν κάνω λάθος, και η δεύτερη Γκόρνικ, καλή ώρα, έχει 49 βαθμούς και η ομάδα η οποία υποβιβάζεται έχει 38. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι 11 βαθμοί σε 2 θέσεις, τι γίνεται ενδιάμεσα, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω, αν εξαιρέσουμε τη Λέχη, η οποία έχει πάει πλέον στους 55, από πάνω προς τα κάτω πάει ως εξής βαθμολογία: 49, 47, 46, 46, 45, 45, 43, 41, 40, 40, 39, 39, 39, 38 και αυτοί που πέφτουν έχουν 36 και 34. Καταλαβαίνετε νομίζω και εσείς ότι αν κάνεις 2 συνεχόμενες νίκες από εκεί που πάλευες για την σωτηρία, βγαίνεις και Ευρώπη. Έτσι. Είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει στο πολωνικό πρωτάθλημα, πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό, έτσι. Εντάξει, στη Λέχ Πόζναν παίζει δανεικός και ένας παλιός γνώριμος από εδώ πέρα, ένα φιλαράκι, ο Λουίς ο Πάλμα, ο οποίος στα 26 του πλέον χρόνια έχει 28 αγώνες, 7 γκολ και 5 assist. Εντάξει, decent νούμερα, τα πιάνε και στον Άρη. Το τελευταίο extreme το οποίο έπιασε τέτοια νούμερα με την ομάδα του Άρη. Στο 71 ο Λύσης συνεχίζει να με δικαιώνει και όχι να με εκθέτει. Καταστρέφει άλλη μια υποσχόμενη επίθεση για την Bayern, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-1.
Και άλλη μία από τον Ολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έχει κλειστεί από αρκετά νωρίς, νομίζω, στο 72ο λεπτό, ήδη πίσω από την μπάλα η Paris Germain. Ουσιαστικά τώρα κέρδισε την μπάλα έξω από την περιοχή της και απλά την πέταξε στο άλλο μισό του γηπέδου. Δεν ξέρω. Θα φάνει πώς θα πάει αυτό. Ενώ ο Λίσσα τώρα κερδίζει ένα corner για την Bayern.

άλλη μια χαμένη ευκαιρία με τον Ντουέ για την Μπέζερ Μέρμαν σούτ εκτός περιοχής, ξύστα από το δοκάρι. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε ότι τραβάει τα βλέμματα αυτό το μάτς, αλήθεια, το παρακολουθούμε όλοι και εσείς όσοι είστε εδώ πέρα συνδεδεμένοι. Ξέρετε πως πάνε αυτές οι μέρες. Τώρα θα τον αντικαταστήσει κιόλας ο προπονητής του. Δύο αλλαγές για την Paris Saint-Germain ακόμα. Στο 75ο λεπτό βρισκόμαστε. Ένα γεμάτο τέταρτο μπροστά μας, συν τις όποιες καθυστερήσεις θα δοθούν. Να δούμε, βγαίνει ο Φάμπιαν Ρουίθ και ο Ντουέ και στη θέση τους περνάνε, για να δούμε τώρα, ο Ερνάντες και ο Λούκας Μπεράλδο. Πιο αμυντικογενής γίνεται, πιο συμπαγής προς τα πίσω, σιγά σιγά περισσερμέν και σε πρόσωπα. Ήταν στον τρόπο παιχνιδιού, τώρα πλέον γίνεται και σε πρόσωπα σε αυτό το κομμάτι.

στο 80 βρισκόμαστε στον δεύτερο ημιτελικό, στο τελευταίο μάτς των ημιτελικών για το Champions League. Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain 0-1, 4-6 συνολικό σκορ μετά το 5-4 εντός έδρας για την Paris Saint-Germain. Έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο, φαντάζομαι γεμάτο συναισθήματα και εκπλήξεις. Τα φάνη. Συνεχίζουν να πέφτονται ποτήρια άδεια. Αντί να γεμίζουν με μπύρα, πάνω στον VT είναι επεκτελεί το κόρνερ αυτή τη στιγμή.

Ένα φάουλ σε καλό σημείο για την Bayern, στα λίγο πιο έξω από την περιοχή, στα αριστερά από την επίδεσή της. Νομίζω ότι θα πάει σε σέντρα από εκεί πέρα, αλλά πολύ πολύ άμεση και επικίνδυνη.

Εντάξει, είναι πολύ πολύ ώρες καταστάσεις αυτές να τη βλέπουμε και μακάρι να τη ζήσουμε κι εμείς. Είναι ωραίο για οργανισμούς, για προσφορικούς οργανισμούς να παίζουν τέτοια παιχνίδια τόσο κομβικής σημασίας και παιχνίδια που χτίζουν ιστορία, χτίζουν χαρακτήρα. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ακόμα και να κερδίσεις και να χάσεις και που βρίσκεσαι εκεί πέρα, σημαίνει ότι έχεις την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναζήσεις και να ξαναβρεθείς εκεί. Δηλαδή, πολύ μεγάλη σημασία παιχνίδια.

Γεια σου Αποστολάρα. Άριστο και μαντέρα για να Κατερίνη, λέει ο Αποστολάρας. Έτσι ακριβώς είναι να το. Τα ξεχάσαμε για αυτά, έτσι. Επανέρχεται και ο Ευάγγελος, ο τερματάς της Παρή. Έκανε ένα ελεύθερο που δεν βγήκε πλάγιο. Νομίζω πως όχι. Νομίζω τα έχει στείλει όλα εκεί. Α, τώρα μόλις. Το πρώτο του. 87ο λεπτό πλέον στο Allianz Arena. Στενεύουν τα περιθώρια για την Bayern, αλλά επειδή μιλάμε για την Bayern, ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Bayern. Δεν λέγαμε πως κανένα τσουβάλι λίρες, θα μου πεις μπήκε, δεν μπήκε, αλλά αν λέγαμε να μας πέσει ένα τσουβάλι λίρες, μπορεί και να μας έπεφτε, ξέρω, κάτι λιγότερο που θα το δεχόμασταν γι' αυτό. Πάλι ο Νόιερ φωνάζει παρόν, για άλλη μια φορά κρατάει την Bayern όσο μπορεί στο παιχνίδι της πρόκρισης, πέφτοντας κάτω στη γωνία του και αποκρούντας ένα ωραίο διαγώνιο σουτ του Μπαρκολά.

81ο λεπτό. Ο Σαφόνοφ με την μπάλα στα χέρια, ο τερματοφύλακας της Paris Saint-Germain, έτοιμος να τη στήσει για ένα out που έχει κερδίσει η ομάδα του. Να στείλει την μπάλα όσο πιο μακριά γίνεται από την αιστεία του και να βρεθεί ξανά, φαντάζομαι, η Paris σε θέση άμυνας. Ο Λουίς Ενρίκε ανυπομονεί και αυτός να ακούσει το τελευταίο σφύριγμα. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ για την Bayern, όμως ξαναλέω, Γερμανοί είναι, Bayern είναι. Φέτος το έχει κάνει στο γερμανικό πρωτάθλημα τουλάχιστον 6-7 φορές. Όχι απλά να σοφαρίσει, αλλά και να γυρίσει μάτς. Δύο γκολ τη φτάνουν για την παράταση. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος βέβαια σε σχέση με αυτόν της Bundesliga. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πάμε να δούμε λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πολύ πολύ καλησπέρα και στον νέο Αλέξανδρο Μπόχο, ο οποίος έπεται και λέει, δηλώνει έτοιμος από τώρα. Δεν τον κρατάει κανείς, δεν περιμένει τίποτα. Η Bayern έχει πολύ φτωχό πάντως, πάγκο πάντως. Πώς κάνει τέτοια πορεία μια δεκάδα? Εντάξει, ναι, εντάξει, το γερμανικό πρωτάθλημα, αλήθεια είναι ότι για Bayern δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή, σπάει, όχι, η Bayern δυσκολεύεται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχει πατήσει αμέτρητες φορές μέσα στην περιοχή, αλλά με το πέφτασε εκεί πέρα, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται ικτρά στο να κάνει μια ποιοτική τελική ενέργεια, και όσες φορές την έχει κάνει ο τερματοφύλακας της Paris Saint-Germain ήταν εκεί πέρα για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Στο 91 βρισκόμαστε, 4 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Μαζί με το παιχνίδι θα σας αποχαιρετήσω και εγώ σιγά σιγά, αλλά έχουμε ακόμα να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι ακόμα η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έχει πάρει και αυτή λίγο τα μέτρα της, είναι λίγο πιο ψηλά την άμυνά της. Ούτως άλλως δεν φτάνει ένα γκολ στην Bayern. Έχει όμως τις πιθανότητες της από τα αριστερά τώρα. Μέσα στην περιοχή, ελίσσεται, δεν περνάει η μπάλα.

κερδισμένο φάουλ από τον Κβαρατσέγια, το οποίο πανηγυρίστηκε νομίζω σαν το γκολ από το μπάγκο της Παρί, γιατί στο 90-3 πλέον ξέρουν ότι τα δευτερόλεπτα, αυτά τα πολύτιμα δευτερόλεπτα που κέρδισε και τα μέτρα που θα πάρει η Παρί στο γήπεδο ίσως είναι και αρκετά, ως άλλο ένα πλάγιο ελεύθερο, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ελεύθερο κτύπημα, να το θέσω έτσι, που δεν καταλήγει εντός αγωνιστικού χώρου. Έρχεται να επιβεβαιώσει τον Ευάγγελο που το παρατήρησε νωρίτερα και συμφώνησε απευθείας μαζί του, γιατί ισχύει. Θα δούμε τώρα η μπάλα πάλι στον Ολίσε από τα δεξιά, όπως επιτίθεται την Μπάγερν, άλλη μια φορά που δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Ο Αλφόνσο Ντέιβις έξω την περιοχή, Κέιν μέσα σε αυτήν, ο Κέιν σκοράρει. Να το. Και έχει 1,5 λεπτό, όχι, νομίζω ότι διαμαρτύρεται για offside της Παρί. Παρ' όλα αυτά η Bayern σκοράρει στο 90-4. Να δούμε αν υπάρχει περίπτωση offside. Όχι, καλύπτεται. Θα εξεταστεί, αλλά καλύπτεται από άλλο αμυνόμενο παίχτη πιο πίσω στην άμυνα. Είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι η Bayern. Μην μπερδεύεστε. Έτσι. Το έχει κάνει πολλές φορές φέτος. Το κάνει άλλη μία. Να δούμε. Αυτή τη στιγμή κάνει το 1-1, που ήταν το ένα βήμα που ήθελε και έπρεπε να κάνει. Α, δούμε αν υπάρχει ο χρόνος και τα ψυχικά αποθέματα από πλευράς της, ώστε να κάνει και το άλλο μισό, που είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να στείλει το μάτς στην παράταση. Και το τελευταίο ένα λεπτό αποκτά ενδιαφέρον. 94 και 50 δείχνει αυτή τη στιγμή ο φώτινος πίνακας και νομίζω ότι έχει ένα γέμισμα ακόμα η Bayern Μονάχου, μια κατεβασιά, να το πω έτσι. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Ναι, θα την αφήσει να την κάνει ο διαιτητής, ενώ βρισκόμαστε στο 95 και 10. Ο Λίσε μας επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά. Χάνει την μπάλα μέσα από τα πόδια του, μέσα από τα πόδια του μόνος. Νομίζω ότι κακώς αυτή τη στιγμή ο Μαρκίνιος πέφτει κάτω και πιάνει το πόδι για κράμπα. Αυτός, δεν ξέρω αν υπήρχαν διαθέσιμα δευτερόλεπτα. Αυτό νομίζω καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή ο Λουίς Ενρίκε. Πιθανό να παίξουμε και άλλη μία φάση, που είναι κακό αυτή τη στιγμή για την Paris Saint-Germain, καθώς είχε όταν κερδίσει το πλάγιο εκεί πέρα, νομίζω αν έδειχνε απλά την μπάλα μέσα θα τελείωναν τα ψέματα για το παιχνίδι. Να δούμε, 11 και 58. Στο 96 πλέον βρισκόμαστε. Εξάλλου ο Λουίς Ενρίκε. Για να δούμε. Θέλει την μπάλα προς τα μέσα. Κι όμως έχει άλλη μια φάση η Bayern. Θα αφήσει ίσως ο Μαρκίνιος αυτό που έκανε να αποδειχθεί και μοιραίο για την ομάδα του. Είναι ένα γέμισμα. Δεν θα γίνει. Τέλος. Η Paris Saint-Germain βρίσκεται στον τελικό του Champions League με το τελικό 1-1. Να είναι το σκορ το οποίο θα την στείλει εκεί, όπου θα συναντήσει την Arsenal. Λοιπόν, μαζί με το παιχνίδι ακριβώς ήρθε και η δικιά μας η ώρα να αποχωρήσουμε, να αφήσουμε χώρο και χρόνο στον Αλέξανδρο τον Πόχο, τον οποίο θα απολαύσετε για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες, μπορεί να και κάτι παραπάνω, γι' αυτό λέω σχεδόν. Οι 2 ώρες είναι μέσα στο κράσι και βλέπουμε. Από τους οδηγούς κεντρώνοντας επιβίωσης και το Φώτα Σεσιάδη που ήταν μόνος του σήμερα πίσω του μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη παραεκστροφία που μου κρατήσατε. Ελπίζω και εγώ να έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός, για πάντα αριανός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κίτρινο μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος, εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
16: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι αγαπάτε. Εδώ και πάλι ανανεωμένοι, γιατί εχθές είχαμε τα προβληματάκια μας με την τεχνολογία. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, χορεύοντας με τους λίγους λοιπόν σήμερα, περίπου για 2 ώρες μαζί σου, κάτι λιγότερο.

Με λίγες ειδήσεις, αθλητικές, καθότι ο Παναϊκός στο μπάσκετ με ιτήθηκε από τη Βαλένθια. Προσωπικά εμένα με αφήνει εντελώς παγερά διάφορο. Παρόλα αυτά οφείλω να σας ενημερώσω. Στο παιχνίδι του Champions League η Paris Saint-Germain, παρόλο ότι ισοφαρίστηκε από την Bayern Μονάχου, στις καθυστερήσεις πήρε την πρόκριση. Και έτσι θα έχουμε έναν γάλλο-αγγλικό τελικό. Μετά από πολλά χρόνια η Arsenal καταφέρνει να πλασιαριστεί σε αυτό το τελικό. Και αν δεν απατούμε, η Paris Saint-Germain για τρίτη φορά

Θα μου πείτε τώρα ο σκοπός αγιάζει και τα μέσα, έτσι. Καλησπέρα μου επίσης στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος άνοιξε και τον χώρο των μηνυμάτων. Περιμένουμε λοιπόν εσάς να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber 6936 512 099. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα μουσικά τουλάχιστον θα είναι κάπως έτσι.

Φυσικά δεν περιμένω να αναγνωρίσετε με τη μία σε ποιον θα αναφερθούμε σήμερα, τουλάχιστον θα δώσω ένα ορόσημο ότι βιρτουόζος του Μπουζουκιού και από τους πολύ μεγάλους συνθέτες. Να ευχαριστήσω επίσης τον Κωνσταντίνο, ο οποίος με επαινεί για τις μουσικές μου επιλογές. Το κομμάτι αυτό δεν είχε πατέρα και μητέρα, μάλλον μητέρα που την έννοια δεν υπάρχουν στίχοι, είναι instrumental, είναι ορχιστρικό. Αν θέλετε μπορούμε έτσι να το κάνουμε quiz και να πούμε πώς είναι ο τίτλος. Μιλάμε για ένα κλασικό ζεϊμπέτζικο. Έχουμε συνηθίσει εμείς το ζεϊμπέικο της Ευδοκίας, τούτο εδώ όμως είναι προγενέστερο και τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας το χορεύουν με ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι, το όνομά του προέρχεται από τοπονύμιο, θα έλεγα, έτσι για να δώσω ορισμένα στοιχεία. Λοιπόν, ακούγεσαι λίγο χαμηλά σαν να μιλάς από μακριά. Μα μιλά από μακριά. Δεν μιλάω από κοντά, φίλε μου Μάκη. Τώρα από εκεί και μετά δεν ξέρω αν... δυνάμωσε λίγο αν θέλεις. Το μικρόφωνο σου λίγη σημασία έχει η δική μου η φωνή. Περισσότερο έχουν σχέση, μάλλον σημασία, αυτά που θα ακούσουμε. Εάν... θέλεις. Όχι, Κωνσταντίνε, μπορείς να γράψεις ότι ώρα θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως βρίσκουμε τον τρόπο και τον χρόνο να αναφερόμαστε στα μηνύματα. Πάω λοιπόν για να δώσω το ορόσημο του ανθρώπου στον οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες του αστικού λαϊκού τραγουδιού. Εδώ πρόκειται για ένα live. Okay. Μια δηλαδή ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε.

Αυτό ήταν λοιπόν και το κομμάτι που ακούσαμε «Δεν είμαι εγώ ο Γιώργος σου». Στίχη και μουσική του μεγάλου αυτού συνθέτη, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, και έχω πολύ σωστά δύο απαντήσεις για διαφορετικά ερωτήματα όμως, αλλά δεν πειράζει. Ο Νίκος απαντά πάρα πολύ σωστά για το ζεμπέκικο που ακούσαμε προηγουμένως, ότι είναι το αϊβαλιώτικο. Άρα προφανώς να συμπεράνουμε ότι, Νίκο, είσαι λάτρης του ζεμπέκικου, όχι μόνο σαν άκουσμα αλλά και σαν χορό, θα έλεγα, καθότι τούτο εδώ το ζεμπέκικο για το οποίο αναφερόμαστε, το αϊβαλιώτικο, είναι πάρα πολύ μερακλίδικο, θα το έλεγα, πλέον. Γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λίγοι το γνωρίζουν. Έτσι, δηλαδή, όταν θέλει κάποιος να χορέψει ζεμπέκικο, πλέον έχει γίνει και σούπα, θα το έλεγα, και να με συγχωρέσετε για τη φράση μου, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος δεν έχασε καθόλου χρόνο και λέει, αναφερόμαστε στο Μητσάκη. Φυσικά. Λοιπόν, να ακούσουμε και κάτι ακόμα από Μητσάκη. Δώστε μου λίγο όμως έτσι χρόνο, γιατί έρχεται το επόμενο κομμάτι, και θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την φάση, αν το θέλετε και αν μου επιτρέπετε ο όρος, να μου πείτε τι κομμάτια γνωρίζετε εσείς από τον Γιώργο Μητσάκη. Έτσι, για να κάνουμε, αν το θέλετε, παιχνίδι. Έχετε κάποιο το οποίο το αγαπάτε περισσότερο, σας έχει μείνει αποτυπωμένο στη μνήμη σας από κάποια στιγμή της ζωής σας. Πείτε μου έτσι την άποψή σας για τον συγκεκριμένο συνθέτη, που εγώ προσωπικά τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους. Δηλαδή δεν τον ξεχωρίζω μεταξύ Τσιτσάνη, ας πούμε. Έτσι, δεν βάζω πρώτο Τσιτσάνη μετά Μητσάκη. Είναι ένας, είναι ας πούμε ο πρώτος δάσκαλος, αν το θέλετε, γιατί υπήρξαν και προγενέστεροι, έτσι, που ήρθαν από την Ιωνία, αλλά και από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Αλλά τούτοι εδώ, ας πούμε, Βαμβακάρης θεωρείται ο πρωτομάστορας και ο πιο δωρικός, ίσως. Από την άλλη πλευρά έρχονται από πίσω πολύ δυνατά οι δύο συνθέτες αυτοί, αν το θέλετε, και τραγουδοποιεί, έτσι, γιατί η συνθέτηση είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάμε λοιπόν.

0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε εμείς μία το καπηλιό και το έδιωξε στο Δημητράκη. Και το μήνυμα που λαμβάνω για το τι κομμάτι σας έχει μείνει έτσι στη μνήμη σας περισσότερο, λέει ο Νίκος, όταν καπνίζει ο Λουλάς. Χωρίς, προφανώς έχει βάλει αρκετά ερωτηματικά, νομίζοντας ότι δεν ανήκει στο συγκεκριμένο συνδέτη. Σας έχω ένα συμπέρανο λάθος. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι του ιδίου συνθέτη και εμείς γιατί όχι να μην το ακούσουμε, όχι για λόγους να κάνουμε το χατήρι απλά, που θα το κάνουμε, γιατί όπως γνωρίζετε, άλλωστε εγώ δεν χαλάω χατήρια, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι, θα έλεγε κανείς, ένα από τα σήματα κατά τεθέν του Γιώργου Μητσάκη.
2: Γεια σου δάσκαλε, να σε χαιρόμαστε. Όταν

Γνωστό λοιπόν ότι την εποχή εκείνη, όπου το μπουζούκι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένα όργανο κατατρεγμένο, ειδικότερα από το καθεστώς μεταξά, που αποκαλούνταν ζητιανόξυλο, θεωρούνταν το όργανο λοιπόν των καταγωγείων, των τεκέδων, με αποτέλεσμα και ο λουλάς, δηλαδή κοινός αργυλές ή ναργυλές, και αυτός να κατατρέχεται. Παρ' όλα αυτά, λες και ο πρόστιχος καπνός δεν μπορούσε αλλιώς να καπνιστεί, να το πω έτσι, να τον απολαύσουν ορισμένοι, παρά μόνο με τον αργυλή. Τι παρεξήγηση για αυτή, ρε παιδί μου. Και σήμερα όλες οι νεωτερίστικες, θα έλεγα, καφετέριες, αλλά από την άλλη πλευρά και όλοι οι μερακλείδες, σε εισαγωγικά, κατ' εμέ, μα συγγνώμη, πνίγα, αρσενική και θηλυκή πλέον μερακλείδες, βέβαια, αρέσκονται στο λουλά. Παρόλα αυτά,

Λοιπόν, ακούσαμε μία τον Νίτσα Ελενίτσα, τη Φρόσο και το Φουρό, για το οποίο θα αναφερθούμε σε λίγο. Βέβαια και η Βαλεντίνα, και η Βαλεντίνα θα... Ναι. Δεν νομίζω, φίλε μου Νίκο, ότι τα πλοία πεθαίνουν στη λιμάνια του Μητσάκη, αλλά για να το δω όμως. Μήπως είναι διαφορετικός ο τίτλος, για να το δω. Μιλάς για εκείνο το σουξέ του Πόλη Κερμανίδη προφανώς, ή κάνω λάθος? Στείλε μου σε παρακαλώ το μήνυμά σου. Τώρα, όσο αναφορά, ναι, δεν νομίζω, αλλά θα το δω. Δεν θυμούμε ποιανού είναι. Θα το δω. Ευθύς αμέσως. Τώρα, εδώ μπορείτε να εκφράζεστε με άνεση. Καμιά φορά κάνουμε λίγο καλαμπούρι, ας πούμε, και λέμε όχι ρε παιδί, δεν είναι από εκεί, γιατί είναι έτσι ένα κομμάτι το οποίο είναι τραγικά γνωστό από ποιο συνθέτη προέρχεται, έτσι, προς Θεού. Εδώ εκφραζόμαστε, κάνουμε παρεούλα, όπως σου είπα, φίλε μου αγαπητέ Νίκο, λέμε τις απόψεις μας, τον πόνο μας, τον καημό μας, παρέα, μία πολύ καλή παρέα και τίποτα παραπάνω. Έτσι λέμε και λίγα στοιχεία περί της μουσικολογίας, γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλη επιστήμη και θέλει χρόνια ενασχόλησης. Εγώ δεν τρέφω τέτοιες δάφνες, τουλάχιστον. Προσπαθώ να πιάνω τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, θα το έλεγα. Από την άλλη πλευρά, για να δώσω έτσι μία πάσα, συμβαίνει το εξής. Πριν πάω στο Φουρό, προσπαθώ όχι να αναβιώσω τούτο εδώ το είδος τραγουδιού. Όχι. Δεν χρειάζεται εμένα. Απλά είναι κάτι που λείπει τα τελευταία χρόνια γενικότερα από τα ραδιόφωνα. Και θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτό. Πάω λοιπόν τώρα στο Φουρό και θέλω να βάλω τις γυναίκες τώρα που μας ακούνε, έτσι σε μια εγρήγορση, τι είναι το Φουρό, έτσι. Γιατί σήμερα Φουρό δεν νομίζω. Σπανίως και αν, τέλος πάντων, να πάμε εμείς σε κάτι άλλο, τι λέτε, να πάμε και σε ποιο να πάμε. Πάμε σε το εδώ να το ακούσουμε από την πόλη πάνω, αν και θα το προτιμούσα από τον Μπιτικότσι, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.

Λοιπόν, αυτή ήταν και η πόλη Πάνου με το κομμάτι του Πειραιά συνέπιασε του Γιώργου Μητσάκη. Ένα χαρακτηριστικό του Γιώργου Μητσάκη είναι ότι τα τραγούδια του αποτελούν μικρές ιστορίες. Προσέξτε το λίγο αν θέλετε. Και πολύ μεγάλο δίκιο, πολύ μεγάλο δίκιο είχες Νίκο μου, γιατί δεν το θυμόμουν. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα που μου έκανες. Για το τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Τώρα, πρώτη εκτέλεση όμως δεν είναι ο Πόλης Χερμανίδης, έτσι. Αλλά σου ξέ έγινε από αυτόν. Λοιπόν, και η στίχη και η μουσική είναι από τον Γιώργο Μητσάκη. Τώρα, αντί να απαντήσουν οι γυναίκες, που δεν πειράζει, έτσι, απαντά ο Κωνσταντίνος, λέει, το φουρώ. Το φορούσαν οι γυναίκες κάτω από το φόρεμα για να κρατάει πιο φουντωτό. Αν και δεν είμαι γυναίκα, φορούσε συγχωρεμένη η μητέρα μου. Η γυναίκα δεν προλαβέ. Δεν ήταν της μοδός τότε καθόλου. Και τι λέει τώρα, τι λένε πληροφορίες. Έτσι για το φουρό που περίμενα ότι θα το απαντούσαν πολύ πιο γρήγορα οι γυναίκες. Λοιπόν, προσέξτε. Φουσκωτό μεσοφόρο για νηφικά και τουαλέτες που άλλοτε συνήθιζαν και στην καθημερινότητά τους οι γυναίκες όταν το απαιτούσε η μόδα, ώστε να αποκτά όγκο η φούστα. Καθόλου έξω δεν έχεις πέσει, Κωνσταντίνε. Ή το κάτω μέρος του φορήματος να δείχνει και συνάμα λεπτότερη τη μέση. Τώρα, σήμερα, να δεις φουρό, αποκλείεται. Τα βλέπεις όλα πριν... Δεν υπάρχει φούστα, ρε παιδί. Η φούστα έχει φτάσει στο λαιμό. Έτσι κάτι και εκείνη η φοβερή θηλυκότητα, δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε. Και ρωτώ περισσότερο τους άντρες τώρα. Έτσι. Για μένα ειδικά η μόδα της εποχής του 50-60 αλλά και του Μεσοπολέμου είναι καταπληκτική για τη γυναίκα. Και δείχνει τόσα όσα πρέπει να δείξει. Από εκεί και μετά, εντάξει, μην καταφύγουμε τώρα στις αρχές του 1920 όπου δεν φαινόταν ούτε ο αστράγαλος, εντάξει, δεν είναι εξεζητημένο. Αλλά ειδικά 50-60 και εποχή του Μεσοπολέμου που κυκλοφορούσαν οι γόβες με τις μπάρετες. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, να πάω εγώ τώρα σε κομμάτι και τα ξαναλέμε. Και θα ακούσουμε επίσης τα πλοία, τα δένουν στα λιμάνια μια, αλλά είμαι σε διασμό τώρα ποιο από τα δύο να βάλω. Να βάλω την πρώτη εκτέλεση, ας τη βάλω. Λοιπόν. Για να δω αν θα αναγνωρίσετε τη φωνή.

Λοιπόν, θα το διακόψω για να πάμε στην μεταγενέστερη εκτέλεση και να δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέμε αρμονία, έτσι δηλαδή ποιες συγχορδίες συντροφεύουν το κομμάτι, το συνοδεύουν. Κοιτάξτε το λοιπόν και ακούστε.

Ειδικά στο ρεφρέν οι συγχορδίες που μπαίνουν στη μεταγενέστερη εκτέλεση είναι εντελώς μινόρες, λυπημένες θα το λέγαμε αλλιώς.

πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Μάνο Παπαδάκη. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ας πούμε, έχει πολλά λαϊκά, ο Μάνος Παπαδάκης. Από την άλλη πλευρά, η μεταγενέστερη, η οποία εκτείναξε το κομμάτι, το έκανε αυτό που λέμε μεγάλη επιτυχία, όπως συνηθίζουμε να λέμε σουξέ, κατά τη Γαλλική, του Πόλη Κερμανίδη. Και λέει τώρα ο φίλος ο Νίκος, ακριβώς και μιλάμε, το λες και ήσουν φίλοι μου Νίκο στο μυαλό μου. Σταμάτησε τώρα να οδηγώ για να σου γράψω, μη φάω και κανένα πρόστιμο. Δεν το ήξερα ότι είναι του Μητσάκη. Πλασιά έφαγα. Όταν ήμουν μικρός είχα πειρατικό σταθμό στα Μεσαία. Στα Μεσαία κιόλα. Ένα σωρό δέντρα έκαψα με την κέρια. Και σαν να το είδα σε δίσκο. Ναι. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι εκείνη την εποχή των πειρατών, δηλαδή ας πούμε 1973-78, που είχαν μεγάλη άνθηση τα ραδιόφωνα, τι Μεσαία, τι FM, τα λέμε σήμερα, γινότανε τις κακομοίρες με αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω συγκρατήσει, ο Κωνσταντίνος μπορεί να θυμάται, ας πούμε τώρα, Ράδιο Ζιζάνιο. Το έχω συγκρατήσει αυτό το πειρατικό, ας πούμε, σταθμό. Τα παιδιά της Καλαμαριάς ήταν πολύ μεταγενέστερα. Όχι, φυσικά. Από την άλλη πλευρά, εκεί στην Παπαναστασίου, στο ύψος που σήμερα... δεν θυμάμαι τώρα τι μαγαζί έχει. Τέλος πάντων, απέναντι έχει δύο καφέ. Πηγαίνοντας για το κέντρο, δεξιά αναφέρομαι εγώ. Υπήρχε ένα φοβερό δισκοπωλείο, το Pink Panther, που το είχαν δύο παλικάρια τότε και οι δύο πειρατές φοβεροί καλακίνοι. Θα μου πείτε το, ο ένας ασχολούνταν με το ελληνικό τραγούδι, το άλλος περισσότερο με το ξένο. Λοιπόν, έτσι, για να έχουμε κάτι να λέμε. Να ακούσουμε εμείς όμως ένα εμβληματικό κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη. Έτσι. Νομίζω από τα πιο χαρακτηριστικά του Μητσάκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε.

Λοιπόν, ήθελα να πω εδώ, γιατί το ακούσαμε από μία εκπομπή του Χρήστου Παπαδόπουλου, μαζί με τον Αργύρη Παπαγεωργίου Μέλη και οι δύο των παιδιών της Πάτρας, αλλά αλλιώς είναι η πρώτη εκτέλεση εδώ, έχει διαφορά με μεταγενέστερη, αν και υπάρχουν πολλές και καλύτερες. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Όπως θα πει εδώ παράδειγμα, έτσι.

Αυτό ήταν λοιπόν και της Λαρίσης στο ποτάμι. Λοιπόν, να με συγχωρέσετε γιατί εδώ η τεχνολογία πάντα θέλει να επεμβεί. Να πάω στα μηνύματα. Καλησπέρισω και την Τώρα που μπήκε στην παρέα μας. Δεν ξέρω τώρα αν εσένα σε πιέσε η στεναχώρια σήμερα λόγω της ήττας της Bayern. Αν και νομίζω ότι Στουτγκάρδη και Μόναχο είναι λίγο στα μαχαίρια και οι περισσότεροι που κατοικούν στη Γερμανία, τουλάχιστον από τους Έλληνες, δεν είναι και με την Bayern. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν συμβαίνει το ίδιο με σένα, αυτό θέλω να πω. Πάω σε ένα κομμάτι τώρα που το ζήτησε ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, και βρίσκομαι έτσι σε μεγάλο δίλημα εάν θα πρέπει να το βάλω από την πρώτη εκτέλεση. Ας το βάλω λοιπόν.

Λοιπόν, δεν πιστεύω να μην καταλάβατε ποιανού είναι η φωνή. Και εδώ λοιπόν έρχεται η Ντόρα και λέει αχώνευτη η Μπάγκερ. Μόνο Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ. Και της πατάω ότι βατσούλα με τα νεύρα. Γιατί καταρχάς εγώ έχω συμπάθειες. Δεν είμαι η Ντάδε, όπως λέτε πολλοί από εσάς. Στην Αγγλία είμαι αυτό, στη Γερμανία είμαι εκείνο, στην Ισπανία είμαι το άλλο. Όχι. Μια ελαφρά συμπάθεια έχω στην Τότεναμ λόγω εκείνης της πολύ ωραίας ομάδος με τους πολύ ωραίους τελικούς, Αρντίλες, Βίγια, Χόντλ κλπ. Και έχω μείνει εκεί. Δεν τα βάφω μαύρα. Ούτε για την Μπάγκερν, ούτε για την Ντόρτμουντ, ούτε και την Ντόρτμουντ. Μια συμπάθεια παραπάνω από τότε με τον τελικό εναντίον της Ιουβέντους, το 3-1, τον Ανδρέας Μέλλερ. Εντάξει, έμεινε. Τώρα, τι πάμε να ακούσουμε τώρα εμείς. Πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Και θα ακούσουμε ένα instrumental πάλι. Ο χορός των Παλικαριών. Είναι γνωστό αυτό το κομμάτι από τα, όπως είπα και προηγουμένως, από τα εμβληματικά, ειδικά για όσους έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δει μπουζουξίδες, και είναι ένα από τα instrumental, ένα από τα οργανικά που πρέπει να μάθει οπωσδήποτε ένας μπουζουξής, έτσι, ο οποίος θέλει να βγει στη δουλειά. Κακά τα ψέματα. Για να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο χορός των παλικαριών, όπως είπα, ένα κομμάτι το οποίο πρέπει ένας μουσικός να φτώγει στο ρεπερτόριό του. Καλησπερίζω επίσης και καλωσορίζω στην παρέα μας την αγαπητή Φωτεινή, η οποία μου προτείνει ένα κομμάτι που για μένα είναι το πιο αγαπημένο μου μαζί με το «Απόψε άρχισε να ψιλοβρέχει» από τον Γιώργο Μιτσάκη. Να είσαι καλά, Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες. Αν και... Όχι. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Όχι σε πρώτη εκτέλεση, μια μεταγενέστερη, πολύ όμορφη, με πολύ ωραίες δεύτερες φωνές.

πρέπει να ήταν εκεί κοντά στην. Πρέπει να ήταν εκεί στο 1988-89, ίσως κάνω λάθος, και να ήταν λίγο πιο αργότερα. Λοιπόν, και σε κάποια φάση μαθαίνω ότι τραγουδά στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο τότε Track, αν θυμάμαι σωστά, η Ρένα Σταμ. Λάτρεις εγώ του Μιτσάκη από πιτσιρίκος, που έτυχε, είχα την τύχη να τον δω ζωντανά σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Πανόραμα στην Εφέλη, μόλις 15 χρονών, και συγκεκριμένα του ζήτησα το ίδιο κομμάτι που ζήτησα και από τη Ρένα Σταμ. Πήγα στα καμαρίνια του για να τον βρω και να του πάρω ένα αυτόγραφο και μου λέει: «Εσύ είναι πιτσιρίκο, πού το ξέρεις αυτό το κομμάτι?» Γιατί μιλάμε για κομμάτι τώρα του 1953. Πρώτη εκτέλεση, Στέλιος Χατζατζίδης, δεύτερη φωνή, Ρένα Σταμ. Εμείς εδώ τώρα τα ακούσαμε από τον Βαγγέλη Κορακάκη και την Χαρά που μόνη μια φανταστική γυναικεία φωνή με ξέσια παινιά του μικρότερου, του νεαρού, του γιου Κορακάκη. Ναι. Και μου στέλνει τώρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος, λέει: «Αλέξανδρε, λέει και τα δαχτυλίδια». Ναι, αλλά εκτέλεση θέλω. Εδώ, γιατί ποιος το έκανε, σου ξέρει. Για να σας το πριν το βάλω, θα πάμε σε κάτι άλλο. Έτσι, πριν το βάλω. Γιατί το είχα στο πρόγραμμα ούτως ή άλλως. Να παίξουμε και το. Τα δαχτυλίδια. Λουκάς Νταράλας τώρα και Όσο Βαριά Είναι Τα Σίδερα. Επίσης ένα κομμάτι του

Λοιπόν, όπως είπα, Λουκάς Νταράλας, και πάμε στον ιό. Πάμε στον ιό. Λοιπόν, επίσης ένα κομμάτι το οποίο που μπορεί να ακουστεί τώρα στα ραδιόφωνα. Όχι, δεν. Λοιπόν, για να το θυμηθούμε όμως εμείς, και γυρνάμε χρόνια πίσω, ιστορικά τουλάχιστον. Κωνσταντίνε, περιμένω την εκτέλεση.

Ούτε αυλές, ούτε σταυροπόδι, ούτε τίποτα πλέον. Παρόλο ότι έχει περάσει η εποχή, πολλοί από εμάς νομίζω ότι την νοσταλγούμε. Περιμένω, ο φίλος μου Κωνσταντίνε, έτσι, εκτέλεση. Γιατί θα μπούμε τώρα σε, έτσι, αν το θέλεις, σε μια συζήτηση περί ποιος το έκανε τελικά ζουξέ, ο ένας ή ο άλλος. Έτσι, το ένα είναι θηλυκό, το άλλο είναι αρσενικό για μένα. Αυτοί οι δύο, ας πούμε, το ανέδειξαν πολύ το κομμάτι. Λοιπόν, εσύ λες πρώτη εκτέλεση, πρώτη. Στελάκης Περπινιάδης, Γέλη Σοφρονίου, μάλιστα. Για να το δούμε. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι πριν βάλω τα δαχτυλίδια.

Λοιπόν, δεν έρχεται η απάντηση για το Ζεϊμπέτζικο. Παρόλα αυτά, εγώ προχωρώ. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα δαχτυλίδια με ιδιαίτερη εκτέλεση, γιατί πρόκειται για την πρώτη και μιλάμε για το 1949. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σούξε. Δεν το έκανε η γλυκερία κατ' εμέ, αλλά ο Μπάμπης Γκούλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Κωνσταντίνε μου. Από εκεί το πήρε και η γλυκερία και το έβαλε στα προγράμματά της. Νομίζω.

Λοιπόν, Έλλη Σοφρονίου μου, φάγε όλα τα δαχτυλίδια με δεύτερες φωνές εδώ πέρα τον Γιώργο Μιτσέκα αλλά και τον Στελάκη Περπινιάδη, πατέρα του Βαγγελή Περπινιάδη, έτος 1949 η εκτέλεση που ακούσαμε. Λοιπόν,

0: Τσιτσάνης και Μητσάκης, γράψαν το κάτι της παραπάνω. Λοιπόν, ο ένας ο τίτλος δραπέτης από το Γεντικουλέ και ο άλλος τα κάστρα του Γεντικουλέ.
1: Είναι γραμμένο για τα κάστρα του Γεντικουλέ. Και θα το αφιερώσω και στο Βαγγέλη που είναι Θεσσαλονικιό, στο Λιόλιο το φίλο μου, που είναι σπουδαίος μουσικός, και στον Σπύρο και τον Αργύρη, τον Μαραγκό από την Ηλιούπολη.

Λοιπόν, ήταν επίσης ο Δημήτρης Κοντογιάννης, τα κάστρα του Γεντή Κουλέ, μουσική και στίχη Γιώργος Μητσάκης. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο στον Βαγγέλη τον Λιόλιο. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλαιότεροι, παραδείγματος χάρη ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, την ταβέρνα ο Λιόλιος, εκεί στην

Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν θυμάμαι και το παλιό της όνομα, τώρα το ξέχασα. Φανταστικός μουσικός. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι υπήρξε το πρώτο μπουζούκι του αείμνηστου Νίκου Παπάζου. Και γράφει τώρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος, λέει, για τον Γκολέ που αναφέρθηκα εγώ, ας πούμε, για τα δαχτυλίδια. Απλά λέει δεν τον ανέφερα, γιατί άκουγαν ρε παιδιά πολύ λίγοι κάποτε. Και δεν έχει καθόλου άδικο ο Κωνσταντίνος. Για τη Βαλεντίνα θα σου πω μια μικρή ιστορία. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου την πρώτη από τις βαπτιστικές του τη βάπτισε Βαλεντίνα. Φοβερό. Φοβερό. Ορμόμενος από το κομμάτι του Μιτζάκη, φαντάζομαι. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Και προσέξτε τώρα, πρώτη εκτέλεση εδώ και πρόκειται για μια μεγάλη μεγάλη ηθοποιό, αλλά και μια φοβερή εκτέλεση μεν τηλεοπτική, δηλαδή από ταινία, και τότε βίντεο κλιπ δεν υπήρχαν. Δώστε της λίγη έτσι προσοχή.

Λοιπόν, ήταν η Σπεράντζα Βρανά και προσπαθήστε να θυμηθείτε την ταινία και να δώσω έτσι ορισμένες πληροφορίες, θα έλεγα, όπου ο θείος πρέπει να ανέβει στην Αθήνα. Ο θείος είναι ο Βασίλης Αυλονίδης και ο ανιψιός είναι ο Γιώργος Καμπανέλης. Λοιπόν, ο Γιώργος Καμπανέλης έχει παρατήσει τις σπουδές και έχει στραφεί προς τη νύχτα, που γνωρίζει τη Σπεράντζα Βρανά, μια φοβερή αρτίστα, ούτως ή άλλως, και ξαφνικά συναντά τους δύο φίλους από την Αμαλιάδα, τον Νίκο Ρίσο και τον Ντίνο Ηλιόπουλο, και η Σπεράντζα Βρανά αρχίζει να μασάει τα χρήματα του θείου. Λοιπόν, εμείς να πάμε τώρα όμως σε άλλο ένα...

Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι από την αείμνηστη Μαρίκα Νίνου η Βαλεντίνα. Επίσης από τα πολύ γνωστά του Γιώργου Μητσάκη, και εμείς θα περάσουμε σε ένα ακόμα κομμάτι, αυτή τη φορά από την Ασπασία Στρατηγού, μια φωνή πιο σημερινή που εγώ την συμπαθώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτό που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά πρωτίστως να πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Κωνσταντίνου. Μια ιστορία δική μου λέει, είχα τόσο μεγάλη αγάπη για τη μουσική που από 15 ετών μαθητής ακόμα Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρια, βοσόλοι πιτσιρικάδες τότε, έτσι, γιατί το έκανα και εγώ αυτό το πράγμα, δούλευα σε δισκοπολείο, στο Μάμπο, στην Αγία Τριάδα, Λεωφόρο Στρατού, Παπαναστασίου και Κωνσταντινούπολος, εκεί ακριβώς στο σημείο που ενώνονται οι τρεις δρόμοι. Λοιπόν, το έχω μπροστά μου τώρα, Κωνσταντίνε, που το λες, αλλά έχει και ένα ακόμα δισκοπολείο. Το έχω μπροστά μου, έχω την επιγραφή, το Μάμπο, πώς γραφόταν, με την γραμματοσυρά, αν το θέλεις, έτσι, καλλιγραφικά. Ήταν μία από τις βιτρίνες δισκοπολίων που επισκεπτόμουν συχνά πιτσιρίκος. Από την άλλη πλευρά, λίγο πιο κάτω, Κωνσταντινούπολεως με Φλέμινγκ, είχε ένα πολύ καλό δισκοπολείο, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, όπως δεν θυμάμαι και το αφεντικό του Μάμπο, πώς λεγόταν. Τώρα, τέτοιες ιστορίες των παιδικών μας χρόνων, αν το θέλεις, φίλε μου Κωνσταντίνε, των εφηβικών μας, είναι, θα έλεγα, έτοιμες για βιβλίο. Παρόλο ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται υπερβολικό. Κι όμως, αυτές οι παιδικές αναμνήσεις είναι ένα και ένα θεματικές όμορφες για βιβλίο. Να σε καλά. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Επίσης γνωστό, έτσι, τα παλαμάκια.

Και τώρα να θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα. Και μου λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, πριν πάω στο ερώτημα, το αφεντικό του Μάμπο ήταν ο αείμνηστος Ιωάννης Ουζούνης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, χωρίς να αστειευόμαστε καθόλου. Στην ουσία κάνουμε μία μικρή αναμόχλευση σε πολιτιστικά, αν το θέλετε, για μένα είναι πολιτιστικά κέντρα τα δισκοπολία. Έτσι, ξέχωρα ότι σαν νέος κι εγώ ξημεροβραδιαζόμουν στο jazz και στο blow up για να πάρω τις πρώτες επιτυχίες της εποχής του 90, ας πούμε. Αλλά υπήρχαν δυσκολίες σαν αυτό που ανέφερε τώρα ο Κωνσταντίνος, το Μάμπο, που ήταν ορόσημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πέθανε, λέει, πριν από ένα χρόνο σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Πόσο να ήταν εσύ, Κωνσταντίνε? Επίσης, άλλο φοβερό μαγαζί στην ίδια περιοχή, που δεν είναι καμία σχέση με τη μουσική, αλλά εκεί γινόταν της κακομήρας για το ποιος θα πρωτοβρει εισιτήριο για ποδοσφαιρικό αγώνα, ήταν το προποτζήτικο του Λέλου. Σωστά τα λέω, Κωνσταντίνε? Επί της Παπαναστασίου. Τέλος, αρχές Παπαναστασίου, μάλλον. Τέτοια πράγματα. Κάποιος πρέπει, ρε παιδί μου, κάποιος πρέπει να τα γράψει. Με συγκίνησες, λέει, πολύ, Αλέξανδρε. Εσύ να δεις. Εσύ με γύρισες. Γυρίσαμε μάλλον και δυο μας χρόνια πίσω και ίσως και άλλοι συνακροατές μας σε μια Θεσσαλονίκη πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Μια Θεσσαλονίκη πολύ ανθρώπινη. Σήμερα δεσπόζει παντού μια τεράστια γένεια. Μια διαφορετική κουλτούρα από αυτή που εγώ τουλάχιστον και εσύ, Κωνσταντίνε, και η Φωτεινή και ο Νίκος και πόσοι άλλοι φίλοι μας, είναι τυχαία το όνομα, τώρα τα αναφέρουμε με κακολογίδε, γνωρίσαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε, ανθρωθήκαμε κλπ. Τέλος πάντων. Να πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο με ένα επίσης φοβερό κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη, το ρομάντζο μας και Στέλιος Καζαντζίδης.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το ρομάντζο από τον Στέλιο Καζαντζίδη, ηχογράφηση του 1958, στη δεύτερη φωνή η Μαρινέλα. Και θα πάω στο τελευταίο κομμάτι λοιπόν για σήμερα. Καταρχάς, το έχω πει πολλές φορές ότι είναι αδύνατον για τέτοιους συνθέτες να κάνουμε αφιέρωμα μόνο για ένα διόρο, και θα επανέλθω όπως είχα πει και για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν κλείνονται αυτά τα αφιερώματα σε αυτούς τους συνθέτες με διόρα. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ευχαριστώ όλους σας για την ωραία παρουσία.

την επόμενη εβδομάδα πλέον, χορεύοντας με τους Νίκους την άλλη Δευτέρα. Ραντεβού όμως θα έχουμε και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα, αλλά και την Κυριακή επίσης.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
1: Centric circles optimized. My organism is compromised. Setting future above the waterline. Let's go.